0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Ερυπανάγω στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον Νίκο είναι ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλή
0: Τεταρτούλα.
1: Τεταρτούλα, πήγα να πω εβδομάδα. Όλα τα καλά.
0: Και τίποτα δεν πέφτει. Πάμε. Έτσι. Τώρα που κατάφερα.

Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γεια σου Σταυρούλα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.

0: σαν να κρύωσε λίγο, μου φαίνεται.
1: Λίγο. Εμένα πριν φύγω τα κορίτσια μου ζητήσαν να παραγγελιά. Κατέβα στην κουβέρτα, μπαμπά.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα.
0: Κουβερτούλα.
1: Δεν παίζει στην Πεντέλη.
0: Ναι, έχει.
1: Σου έχω πει την ιστορία.
0: Όχι, να το. Να το, αυτό είναι, κατάλαβε. Ανοίγει το κουτάκι λοιπόν, 5 και 8 πρώτα λεπτά.
1: Πριν μετακομίσω στην Πεντέλη,
0: ναι.
1: Ήμουνα γενικά θεωρούμουν ένα τύπο, α πούμε, ο οποίο αντέχει το κρύο.
0: Ναι.
1: Νόμιζα.
0: Ναι.
1: Νόμιζα. Μου λέγε η σύζυγο τότε, α πούμε, που συζούσαμε. Λέει τώρα που θα πάμε Πεντέλη, μου λέει. Μου πρέπει να με ερευνήσουμε. Μου λέει για καμία θερμοκουβέρτα. Ποια θερμοκουβέρτα τη έλεγα.
0: Εμεί αντέχουμε.
1: Μια το. Αυτά. Περνάει το πρώτο βράδυ. Την ψηλό ακούω. Παίρνε το δεύτερο, στο τρίτο.
0: Έξω από το κατάστημα, 8 ώρα το πρωί.
1: Το σκεφτόμουν να πάω να πέσω. Δηλαδή λέω δεν πάω να πέσει εσύ τη λέω πρώτα. Ξέρω εγώ να πέσω κι εγώ μετά.
0: Να τα βρω έτοιμα.
1: Κάνει γιατί. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Το knows better.
1: Να κάνω ένα τσιγάρο που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα μόγιο φλε. Αύριο πάρεις κούθερμο κουβέρτες. Δεν αντέχεται.
0: Ναι, δεν αντέχετε. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ καιρός από χθες. Το μεσημέρι είχε και έτσι ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είχε ψηλόβροχο.
1: Και πάνω στην Πεντέλη.
0: Ναι. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας. radio@parapolitica.gr τα μηνύματά σας, σε τι φάση βρίσκεται εκεί η περιοχή που βρίσκεστε εσείς. Τι γίνεται με τις. Έχετε καμιά βροχούλα, διότι ο καιρός σήμερα δίνει βροχές, δίνει καταιγίδες δυτικά και νότια. Πιθανό χαλάζει, λέει, στην Κρήτη και αφρικανική σκόνη. Γιατί μπορούμε όλα μαζί.
1: Εν κατακλείδη.
0: Ναι.
1: Τέρματα κοντά παντελονάκια. Τώρα.
0: Και τα πουκαμισάκια.
1: Και τα πουκαμισάκια.
0: Τα κοντομάνικα.
1: Τα κοντομάνικα τώρα, ας πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, βροχές, καταιγίδες κυρίως στα νότια για δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε πολύ λίγες περιοχές. Αλλά. Κυρίως θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Εδώ τώρα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλένουν με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη την όμορφη, την αγαπημένη που στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Εκεί λοιπόν αναμένονται νεφώσεις το πρωί. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία από 15 ως 28 βαθμούς. Μπήκαμε, πήραμε ζεστό καφεδάκι σήμερα, αλλαγή πλάνων. Τσάι πίνεις εσύ, τι πίνεις, χαμομήλι.
1: Όχι χαμομήλι.
0: Τίλιο.
1: Τι χαμομήλι, τίλιο. Τίλιο.
0: Και τα γερόντια έτσι. Εντάξει,
1: τα γερόντια.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Αλλά μέσα σου μέσα για να σου πω.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, γάλακτος στα σχολεία.

0: Γιατί μοιράζουν γάλα στα σχολεία?
1: Παλιά, θυμάσαι παλιά που μας μοιράζανε τις κονσέρβες με τους χυμούς τους συμπυκνωμένους?
0: Ρε εσύ, αυτό δεν ήταν, μια φορά είχε γίνει, δεν ήταν.
1: Τι λες εσύ, εγώ θυμάμαι
0: εσύ,
1: εγώ δύο χρονιές στη σειρά. Ερχόντουσαν τα φορτηγά έξω από το 14ο λύκειο, λοιπόν, Αθηνών.
0: Σας προκαλώ εσάς τώρα τους ακροατές που είστε παλιότεροι, μπορεί να θυμάστε καλύτερα εννοώ.
1: Εσύ τώρα είσαι κοπελίτσα, πού να τα θυμάσαι αυτά?
0: Το πιάσα το νόημα. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι,
1: ναι,
0: είναι τώρα στο 80, γύρω στο 85-86 κάπου εκεί,
1: ναι.
0: Υπάρχει μεγάλη παραγωγή, υπάρχει σπεριδοειδών.
1: Και τώρα υπάρχει, αλλά τα πετάνε.
0: Ναι.
1: Και να το... κάνεις το...
0: Ναι, το παπί. Και υπήρχε μεγάλη παραγωγή. Αυτό θυμάμαι τώρα, αλλά ήμουν πολύ μικρή. Αλήθεια τώρα, δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όμως ότι μας φέραν στο σχολείο κάτι τσίγκινα μεγάλα δοχεία.
1: Κονσέρβες, παιδί,
0: ναι,
1: μεγάλες.
0: Τεράστιες. Και μάλιστα θυμάμαι ότι έλεγε ότι πρέπει να καταναλωθεί γρήγορα. Γιατί δεν είχε συντηρητικά, δεν είχε τίποτα. Ήταν όπως είχε γίνει. Αυτό όμως δεν είχε γίνει. Κρατικά είχε γίνει σε όλα τα σχολεία, ναι, της χώρας.
1: Παιδί μου, τα φορτηγά ερχόντουσαν απ' έξω από τα σχολεία και μοιράζαν. Και μάλιστα,
0: ναι,
1: όσοι δεν θέλανε ή όσοι τα χάσανε, λέει παιδιά, θέλει κανένα παραπάνω. Με ναι, τέτοια έφευγα κάθε φορά.
0: Όλη μέρα πίναμε χυμό.
1: Όλη τη μέρα πίναμε χυμό. Εγώ και τα δύο αδέλφια μου.
0: Εντάξει, ωραία ήταν όμως. Ωραία φάση αυτή.
1: Δεν παίζεται.
0: Ήταν ωραίο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είχε γίνει και γιατί διατίθονταν έτσι δωρεάν. Αλλά θυμάμαι αυτό, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Ούτε ετικέτες πάνω, ούτε τίποτα. Έτσι.
0: Τίποτα, ήταν ένα τσίγκινο. Πάρτε αυτό.
1: Τώρα δεν έχει. Τώρα πρέπει
0: τώρα...
1: να.
0: Βέβαια.
1: Τζετ.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη. Τι έχεις, Δημήτρη μου? Κάτι έχει στείλει τώρα ο Δημήτρης εδώ. Τι έχεις, Δημήτρο, από την Πάτρα? Γεια, στείλε μας την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Και στην Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Και στον Κώστα, καλημέρα στην ωραία πρωινή παρεούλα από τα ωραία Τρίκαλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία και αγάπη. Τι θερμοκρασία έχετε εκεί, Κώστα μου?
1: Να μην έχει 3-4 βαθμούς παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τρίκαλα,
0: Τρίκαλα.
1: Πληροφοριακά έχω να σας πω ότι όσοι θέλετε να πάτε Τρίκαλα Χριστούγεννα, από τώρα κλείνουμε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θυμίζω, από τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς δεν υπάρχει
0: τίποτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη έχει στείλει κάτι τυρόπιτες εδώ πέρα, φωτογραφία φανταστικές.
1: Πού είναι εδώ, πού?
0: Κουρού.
1: Πού τις έστειλε?
0: Τυρόπιτες εδώ και μανιταρόπιτες. Και μανιταρόπιτες.
1: Εκεί δεν τρώγονται όμως.
0: Ναι, καλύτερα, σε κάνουμε και δίαιτα.
1: Τι κάνουμε?
0: Δίαιτα. δηλαδή το βλέπεις και σταματάς εκεί.
1: Έτσι.
0: Καλή Τεταρτούλα με αισιοδοξία και χαμόγελο. Με κουρού, τυρόπιτες και μανιταρόπιτες. Ο φίλος ο Παύλος. Γεια σου, Παυλάρα Γίγαντα.
1: Μανιταρόπιτες.
0: Δεν έχω φάει ποτέ μανιταρόπιτα. Ναι, ναι.
1: Μην φας, μην τρως. Έτσι τρώμε εμείς.
0: Λοιπόν, και όπως λέγαμε ότι η θερμοκρασία πέφτει και τα λοιπά, το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι,
0: του οποίου η διάθεση δεν έχει ξεκινήσει βέβαια ακόμα. Θα ξεκινήσει.
1: Τι έχουμε tip για τιμές και τέτοια, για λέγε.
0: Λοιπόν, εάν ξεκινούσε
1: 50 ευρώ
0: σήμερα με το πιτόνι. Λοιπόν, αν ξεκινούσε σήμερα, που τον Οκτώβριο θα διατεθεί, αν ξεκινούσε σήμερα, λέει, να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, φανταστικά.
1: Έχει να γίνει του πιτόνιου.
0: Έχει να γίνει της θερμοκουβέρτας. Και του air condition.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν βοηθάει.
0: Δεν μπορεί να πιάσει θερμοκρασία.
1: Δεν πιάνει. Πόσο θα.
0: Ναι.
1: Πού θα φας, στο κρεβάτι?
0: Όλη μέρα ξάπλα. Και το air condition τώρα εδώ που τα λέμε δεν φτάνει. Δεν πιάνει η θερμοκρασία. Άμα το σπίτι δεν θερμαίνεται καλά.
1: Το μυστικό ξέρεις ποιο λένε ότι είναι?
0: Για πες.
1: Αφιγραντήρας.
0: Έλα, εντάξει, θα έχουμε δοκιμάσει αυτά τώρα, δεν είναι?
1: Και, για πες.
0: Εντάξει, οκ. Μειώνει την υγρασία μέσα στο σπίτι.
1: Όταν το ανοίγεις, όταν το ανοίγεις το αφιγραντήρα. Έτσι, ενώ είναι, έχεις να το ανοίξεις μέρες. Πόσο γράφει το κοντέρ?
0: 72.
1: Εμένα 85.
0: Ναι, εσένα πιο ψηλά βέβαια. Ναι, εντάξει, θα μειώσει τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι γιατί θα τραβήξει την υγρασία. Αλλά δεν είναι ότι θα ζεσταίνεσαι κιόλας.
1: Όχι, δεν ζεσταίνεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δηλαδή, δουλίτσα θα γίνει, κάτι ναι, θα γίνει εκεί πέρα. Λίγο δεν από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο σκαναπές.
0: Ναι,
1: λίγο
0: δεν κάνεις μπάνιο όμως κιόλας.
1: Τι μπάνιο με το Θεό?
0: Δεν μπαίνεις δηλαδή να κάνεις και μπάνιο, ναι. Δεν είναι ότι ζεσταίνεσαι, ζεσταίνεσαι.
1: Εδώ τώρα, εδώ θα δουλέψει γκαζιέρα.
0: αερόθερμο.
1: Αερόθερμο.
0: Αερόθερμο στο μπάνιο.
1: Ξέρεις πόσο καίει το αερόθερμο.
0: Ναι, για 15 λεπτά. Ναι. Τίποτα.
1: 15 λεπτά.
0: Απλητοί θα είμαστε φέτος.
1: 15 λεπτά ο ένας, 15 ο άλλος. Πάει το μεροκάματο.
0: Απλητοί, άπλητοι φέτος. Άπλητοι. Λοιπόν, ο κόσμος πηγαίνει στα πρατήρια. Ηλία, χθες πήγα να βάλω βενζίνη.
1: Πόσο?
0: Πόσο, 2.18 κάτι τέτοιο.
1: 2.18.
0: Ναι, αλλά
1: εγώ έβαλα 2.12.
0: Εσύ έβαλες 2.12. Αλλά άκου τώρα, ένας κύριος μπροστά μου,
1: ναι,
0: ζήτησε 5 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι είχε μηχανάκι.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτός είχε αυτοκίνητο.
1: Μην γελάς.
0: Και έπαθα πλάκα.
1: Μην γελάς.
0: 5 ευρώ.
1: Πρόσεξε να δεις, η συγκυρία η πρώτη. Έτσι, είναι 15. Έχει 15 μήνες.
0: Ναι. 16.
1: 16. Που σημαίνει ότι έχουν στενέψει τα οικονομικά πλαίσια.
0: Έχουν στενέψει τα οικονομικά πλαίσια, έχουν ανοίξει τα σχολεία, ξεκινάνε όλες οι υποχρεώσεις των γονιών κτλ. Οι λίστες από τα σχολεία, τα φροντιστήρια, οτιδήποτε κτλ. Αρχίζει ο μήνας και σφίγγουν τα λουριά.
1: Θα σου πω το άλλο. Προχτές, πάω να πάρω τη μικρή πρώτη μέρα από το σχολείο. Τη λέω εσύ, τη λέω να πάω να πάρω αυτό το πλαστικό που δίνουν τα βιβλία.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Τη διαφάνεια.
1: Λέω πάμε σε μια μεγάλη αλυσίδα, ξέρω. Α, μου λέει, μπράβο, λέει, που θα πάμε. Έτσι. Λέω ναι, γιατί μου λέει, μα έδωσε, λέει, μια καθηγήτρια μια μικρή λίστα.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχεί. Λέω τι, πόσο, τι
0: 250 λίστα, πράγματα.
1: Τι είναι αυτή. Και είχε αυτή η λίστα 4-5 τετράδια, 4-5 τσουμπλέκια, ας πούμε, έτσι πέρα. Να πάρουμε και ένα χάρακα, να πάρουμε και ένα. Μη στα πολύ λόγο.
0: Και Στέφανε.
1: 50. Έτσι είναι το 50. Και ευτυχώς μου το είχα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Εφημεία. Σήμερα γιορτάζει η Εφημεία.
1: Εφημεία.
0: Η Εφημεία και η Λουντμίλα.
1: Λουτμίλα.
0: Λουτμίλα.
1: Oh. Πολύ τρικαδόρικο.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς σε λένε, Λουτμίλα.
0: Hello, wow. My name is Λουτμίλα.
1: Αλλά κόλπα.
0: Λοιπόν, ο κόσμος που λέτε στενάζει εκεί στα πρατήρια. Και μάλιστα εδώ στην Αθήνα θεωρητικά είμαστε ψιλοκαλά στα νησιά.
1: Καλά, εσώ.
0: Έχει 2.45. Έβλεπα χθες Πάρο, Νάξο, Μύκονο. 2.45, κοντεύει το 2.50. Καλπάζει, πάει, προχωράει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πήγε να βάλει βενζίνη.
3: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
4: Φαίνεται τιμές των καυσίμων.
5: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
4: Πόσες φαίνονται τιμές των καυσίμων?
3: Τσάρμπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας έστειλε ότι στα Τρίκαλα αυτή την ώρα έχει 16 βαθμούς Κελσίου.
1: 16.
0: Ετοιμάζεστε να ανοίξετε.
1: Εδώ πόσο έχουμε, γιατί στα μπλεμπλίκια εκεί.
0: Τα μπλεμπλίκια, ναι. Και ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, γιατί μου έγραψε ότι δεν είμαι. Έχει στεναχωρήσει πολύ η απώλεια. Εννοούσε του Γιώργου Μαζονάκη. Πράγματι, Δημήτρη, όλους μας έχει πειράσει αυτό το γεγονός. Όλο τον κόσμο έχει πειράσει. Και έχει και εξέλιξη, έτσι. Δηλαδή, εδώ τώρα σε αυτή την ιστορία θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες ιστορίες. Ναι, είναι Λαρνέα Ύδρα. Δηλαδή, και πολλές καταγγελίες για γιατρούς, για επεμβάσεις που γίνονται σε ιατρία χωρίς πιστοποιήσεις. Υπάρχουν άλλοι γιατροί οι οποίοι λένε ότι έρχονται στο ιατρείο μου ασθενείς άλλων γιατρών με πολλά θέματα και προσπαθούν να. Τι να πω, εντάξει, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Τρομερά. Και πόσο άδικα πήγε αυτός ο αγαπημένος τραγουδιστής. Λοιπόν, τι θερμοκρασία έχουμε εδώ? Τι θερμοκρασία, μάλιστα, τεχνολόγια.
1: Να μην έχουμε ένα 19-20.
0: Δεν τόσο λίγο.
1: Για δες.
0: Ναι.
1: Πόσο?
0: 20.
1: Θερμόμετρο είμαι ο μπαγάσας.
0: Πού το έχεις βάλει, πού το έχεις βάλει.
1: Α.

0: Ναι, λοιπόν, 20-21 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Εντάξει, πιο βόρεια, στα μέρη τα δικά σου εκεί έχει και... Α, στον Παπάγο, ας πούμε, έχει 19.
1: Εμείς είμαστε 3 βαθμούς κάτω, να ξέρεις.
0: Εσείς
1: αν
0: πρέπει
1: έχει
0: να
1: είστε... 20 ή 17, επάνω.
0: 17. Λοιπόν, πάμε
1: έχουν
0: να δούμε.
1: Έχουν φάει και τα δέντρα, έχουν κόψει τα δέντρα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν κρατάει η υγρασία.
0: Πάμε να δούμε Θεσσαλονικάρα όμορφη. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάει. Με εγκατέλειψε, τραγούδα όλη νύχτα. Τραγούδα όλη νύχτα. Λοιπόν, 7 βαθμοί αυτή την ώρα στη Βασιλίτσα. Αρχίζει, παιδιά, και πέφτει η δημοκρασία.
1: Στη Βασιλίτσα.
0: Είναι το χιονοδρομικό κέντρο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι. Και στο Μέτσοβο επίσης παρόμοια θερμοκρασία. Εκεί έχουν μπει και για τα καλά για το χειμώνα, έτσι. Και εντάξει, εμείς μπορούμε να λέμε για τη βενζίνη, ας πούμε, αλλά οι άνθρωποι
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Αυτό που ζουν ναι. εκεί πέρα δεν θεωρείται χειμώνα. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν το θεωρούν χειμώνα. Χειμώνα θεωρούν, ξέρω εγώ, Δεκέμβρη, ναι. εκεί πέρα.
0: Στο Περτούλι τώρα που λέγαμε πριν για τα Τρίκαλα, στο Περτούλι έχει 11 βαθμούς, λέει αυτή την ώρα. Ακόμα και στην Κρήτη είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Είδατε τι σας είπα νωρίτερα εκεί, που αναμένονται λέει βροχές, καταιγίδες. Και αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στα νότια της Κρήτης 13-14 βαθμοί. Στα Χανιά, Ρέθυμνο είναι στους 19-20 βαθμούς. Είναι χαμηλή θερμοκρασία γενικότερα. Οι μετεωρολόγοι λέει της Ιταλίας είπανε ότι στην Ελλάδα λέει έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό.
1: Πόσο χαμηλό?
0: Πολύ χαμηλό. Ναι, πολύ, με βροχές, καταιγίδες κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Μάλιστα. Θα βάλουμε ένα πληρωθώμα.
0: Θα βάλουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά έχουμε Γιώργο Μαζονάκη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα Μαζονάκη.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Δημοσθένη, το φίλο. Καλημέρα, λέει. Σας περιμένω κάθε πρωί. Μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Θα μεταφέρω το έτοιμά σου, φίλε Δημοσθένη, από την
1: και
0: Πάτρα.
1: Και εμάς η δική σου Δημοσθένη.
0: Έτσι, Δημοσθένη, και έχεις και πολύ ωραίο όνομα επίσης. Ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Χάλασε ο καιρός, παιδιά, χάλασε, λέει. Για πες μας, τι γίνεται, τι θερμοκρασία βρέχει, τι κάνει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλεφωνάκι να μας πει μια όμορφη καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. I'm gonna give you my heart. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία. Στέλνει μήνυμα, λέει, σήμερα φοράω μπουφανάκι. Μπουφανάκι, ναι, ντύθετε καλά παιδιά. Ζακετούλα, μπουφανάκι, γιατί αρχίζει. Λες να μας πάει έτσι.
1: Έτσι πόσο έτσι.
0: Δεν θα ανακάμψει.
1: Τι, καλό μάθες τα περσινά, που είχε μέχρι τον Οκτώβριο είχε βάραγε ζέστες.
0: Ναι,
1: τώρα εδώ
0: δεν είμαστε τώρα για
1: τώρα εδώ θα
0: χαλιά και στρωσίματα και ιστορία. Δεν είμαστε για
1: σε
0: τέτοια.
1: Σε λίγο θα βγουν παλτά θερμοκουβέρτες. Με ένα power bank θα κάνεις δουλίτσα.
0: Λοιπόν, πραγματικά έχει στενοχωρήσει όλο τον κόσμο αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, αυτόν τον άδικο χαμό. Πραγματικά δεν το πιστεύουμε. Ακούμε και τα τραγούδια του συνεχώς. Τόσο άδικα να φύγει αυτός ο άνθρωπος από την ζωή. Ο κόσμος χθες όλη μέρα βρισκόταν εκεί στο τρίτο νεκροταφείο, πήγαινε να αφήσει λουλούδια στον τάφο του αγαπημένου τραγουδιστή. Άνθρωποι που τον αγάπησαν πάρα πολύ, που συνδέθηκαν μαζί του με τα τραγούδια του, συνέδεσαν μαζί του τις όμορφες στιγμές της ζωής τους, αγάπες, έρωτες, χωρισμούς, όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο που μίλησε στον Αλφα.
2: Όλοι τον αγαπήσαμε, ήταν μορφή, ήταν άρχοντας. Ήταν τα λόγια του άγγιζαν την καρδιά σου.
3: Ήταν αγαπημένος τραγουδιστής, έκφραζε μια
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Καλές στιγμές, κακές στιγμές, νομίζω όλη η Ελλάδα πόνεσε.
5: Γλυκύτατος άνθρωπος, έβγαζε κάτι πάρα πολύ γλυκό. Αυτό με άγγιξε και εμένα.
6: Ήρθε για να αφήσει ένα λούδι, πώς αν δεν μπόρεσε χθες.
7: Και καλό παιδί και έκανε πολλά και βοηθούσε και τον κόσμο και καλούς ανθρώπους.
0: Όλο ένα βγαίνουν ιστορίες με τον Γιώργο Μαζονάκη και έρχονται στο φως ιστορίες ανθρώπων που μπορεί κάποια στιγμή να τον συνάντησαν είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, να είχαν κάποια επαφή μαζί του. Έρχονται ιστορίες λοιπόν στο φως που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πέρα από φαινόμενο στη σκηνή, ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένα καλό παιδί, αυτό λένε όλοι οι άνθρωποι. Χθες στο Μέγκα μίλησε και η αδερφή του για πρώτη φορά, η Μαρία Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
8: Κάνε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τι άλλο.
9: Είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν.
8: Το παρακολούθησα. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία της. Δεν νομίζω να μπουν.
9: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς. Πήγαινε παλιότερα και.
8: Δεν γνωρίζω τίποτα.
9: Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο. Θέλεις να πεις κάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί.
8: Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο.
0: Θα κρατήσουν λοιπόν τη μνήμη ο κόσμος και τα τραγούδια του θα είναι, πάντα θα μας συντροφεύουν. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι καταγγέλουν ότι τους έρχονται πολλά περιστατικά με ιατρικά λάθη, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Δαραβάλης, θερματολόγος στο επάγγελμα, μίλησε χθες στον Αντένα και είπε ακούστε πόσα περιστατικά του ήρθαν το τελευταίο διάστημα.
10: Έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό εκτενώς τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, γιατί μετά την καραντίνα είδαμε πάρα πολλά φαινόμενα να μας έρχονται περιστατικά στα ιατρία μας και όχι μόνο σε μένα. Εμένα είναι καταγεγραμμένα μόνο την τελευταία διετία πάνω από 50 περιστατικά. Και όταν εννοούμε παραμορφώσεις, τι εννοούμε. Εννοούμε σκληρίες, ασυμμετρίες, οζίδια, μετανάστευση του υλικού σε σημεία που δεν θέλουμε να πάμε, κουκιώματα, πόνος, ίδυμα. Πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά.
0: Σκεφτείτε λοιπόν τι ιστορίες υπάρχουν εκεί έξω με σκιτζίδες, με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική επιστήμη και που εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που έχει να κάνει με την εμφάνισή τους κτλ. Και πόσα τέτοια περιστατικά φτάνουν στα ιατρία και προσπαθούν οι γιατροί να σώσουν τέτοιες καταστάσεις. Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, είπε ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν ήξεραν ούτε αυτά που γνωρίζουν οι διασώστες ναυαγοσώστες, ούτε καν τις πρώτες βοήθειες. Για να τον ακούσουμε.
11: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απνιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
0: Είναι τρομερό. Οι μαρτυρίες λένε ότι έψαχναν στο ChatGPT. Έψαχναν στο ChatGPT να δουν τι θα κάνουν και πώς θα μπορέσουν να συνεφέρουν το Γιώργο το Μαζονάκη. Όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα, στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν πόσο άσχετη ήταν και πόσο επικίνδυνη, διότι με το που είδαν την πρώτη ένδειξη και στο μηχάνημα αλλά και στον ασθενή, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να πάει στον Ευαγγελισμό. Ο άνθρωπος σε τρία λεπτά δίπλα ήταν και θα μπορούσε να είχε τελείως διαφορετική.
1: Να το συνοδεύσουν.
0: Και να το συνοδεύσουν φυσικά, όπως σωστά λες. Και θα είχε τελείως διαφορετική έκβαση η ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Πάολα με Pixlax.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ ολοκληρώθηκε η απολογία της συγκεκριμένης γιατρού του Κολονακίου, η οποία μάλιστα αισθάνθηκε και μια έντονη αδιαθεσία. Έφτασε και ασθενοφόρο, διότι λιποθύμησε, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως λένε οι συνάδελφοι που κάλυψαν το ρεπορτάζ. Έκλαιγε συνεχώς, έλεγε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια και βεβαίως είχε ξεκινήσει και η απολογία του συζύγου της. Σταμάτησε κάποια στιγμή προκειμένου να συνδράμει, να της δώσει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ακολούθησε η απολογία του συζύγου της, αφού ολοκληρώθηκε πρώτα της γυναίκας η απολογία, η οποία μάλιστα ήταν και μαραθώνια, πάρα πολλές ώρες, από τη 1 το ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ απολογούνταν η γιατρός. Αυτή ήταν η οποία επέβαλε τον τραγουδιστή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Παρέδωσε στον ανακριτή απολογητικό υπόμνημα, αρνείται φυσικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο και λένε και οι δύο ότι στο γραφείο αυτό, στο ιατρείο αυτό, στο Κολονάκι, όλα λειτουργούσαν νόμιμα. Θα τελειώσουν λοιπόν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν οι απολογίες, μετά θα ακολουθήσει μια διάσκεψη ανακριτή εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση, με όρους κτλ. Λοιπόν, σε άλλα θέματα τώρα. Εχθές βγήκε ο κύριος Πανάς από το Πασόκ και είπε κάτι το οποίο θα συζητηθεί, δηλαδή είπε ότι το βλέπω, λέει, μια συνεργασία. Βλέπω, λέει, μια συνεργασία, λέει, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη, λίγο μας έχουν μπερδέψει. Δηλαδή, μέχρι προχθές το Πασόκ έλεγε δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, τι έγινε τώρα? Είχε κλειστό το ραδιόφωνο.
1: Να οργανωθούμε λίγο.
0: Να οργανωθούμε λίγο, παιδιά, να οργανωθούμε. Για να ακούσουμε τον κύριο Πανά.
2: Με την Ελλάδα θα συνεργαζόσασταν?
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα θα συζητούσατε.
5: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Πού το κακό, κύριε
5: Δημήτρη, να μου κάνει την εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι
3: την
5: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
3: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
0: Λίγο να οργανωθούμε, παιδιά, να οργανωθούμε. Επίσης να οργανωθούμε και λίγο τώρα με αυτό με το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης, λέει για το επίδομα ανεργίας ότι και καλά πρέπει να είναι 2 μήνες μόνο, γιατί υπάρχει πληθώρα εργασίας εκεί έξω. Έτσι μιλάμε, χαμός γίνεται. Και ποιος ο λόγος τώρα? Δεν προλαβαίνουμε τις δουλειές κτλ. Και να είναι μόνο 2 μήνες, γιατί μπορεί κάποιος να βρει μια δουλειά σε 2 μήνες. Τώρα στην ειδικότητά του δεν ξέρω, δηλαδή πώς γίνεται να βρει κάποιος.
1: Μη λες τώρα άσχετα,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι.
1: Άλλο η εργασία, άλλο η ειδικότητά σου.
0: Έτσι. Ναι. Μπορείς να γίνεις, κύριε παιδί μου.
1: Δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, που λένε πολλοί, είμαι από τους τυχερούς που κάνω το επάγγελμα που αγαπώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ισχύει.
0: Βέβαια.
1: Οι περισσότεροι
0: κάνουν τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν σπουδάσει.
1: Που έχουν σπουδάσει.
0: Ναι, που έχουν σπουδάσει.
1: Όταν λέμε σπουδάσει, λέμε διδακτορικά και τέτοια.
0: Ναι, όχι Χονολουλού Πανεπιστήμιο από τη Χαβάη και Πανεπιστήμιο Χονολουλού και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ταγκανίκα η κατάσταση.
0: Έτσι, ναι, Ζιμπάμπουε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ήταν προσωπική του όμως άποψη, το είχε ξεκαθαρίσει ο κύριος Μαρινάκης. Προσωπική μου άποψη, λέει, είναι πάρα πολύ εύκολο. 2 μήνες μόνο το επίδομα ανεργίας. Θυμίζω, αυτό είναι με κάρτα, έτσι. Τα μισά μπορείς να βγάλεις. Τα άλλα μισά δεν μπορείς να τα βγάλεις.
1: Είναι σαν το μαζεύουμε για τα παιδιά.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να δώσεις δικαίωμα τώρα σε όλο τον κόσμο εκεί, στην γειτονιά σου, στους φίλους σου κτλ. Που δεν έχεις, ας πούμε, να βγάλεις μετρητά, αλλά πρέπει, ας πούμε, να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις με την κάρτα της ανεργίας. Και αυτό να είναι όλο, δηλαδή να γίνεται αυτό σε κοινή θέα, ας πούμε. Κάπως έτσι, σωστά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, και υπάρχει και αυτή. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ένα παράδειγμα ότι οι εργαζόμενοι, λέει, στον τουρισμό. Πρόσεξε. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, γιατί να δουλεύουν 4-5 μήνες και μετά να παίρνουν το επίδομα? ανεργίας.
1: Πόσο να δουλεύουν.
0: Να δουλεύουν όλο το χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Όλο το χρόνο.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, σε έχουν ξεζουμίσει, έχει δουλέψει 13 ώρα στην εστίαση, στον τουρισμό κτλ. Μετά, γιατί να μην δουλέψει, δεν καταλαβαίνω. Επίσης, το επίδομα ανεργίας,
1: ναι,
0: να θυμίσουμε τώρα στον κύριο Μαρινάκη, υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Είχε φτάσει Φλεβάρης και δεν είχαν πάρει επίδομα. Άλλο αυτό.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Τώρα,
0: ναι, εντάξει, λες
1: άσχετα πράγματα. Ναι. Λες.
0: Και ότι επειδή λέει παίρνεις το επίδομα ανεργίας, προφανώς παίρνεις, λέει, και το επίδομα στέγης, παίρνεις και άλλα επιδόματα και το ένα επίδομα πάει κουμπώνει πάνω στο άλλο.
1: Το μόνο που σίγουρα ναι, παίρνεις δεν λέγεται.
0: Ναι. Μια τυρόπιτα. Αυτό παίρνεις.
1: Κουρού.
0: Τόσο είναι, άμα τα υπολογίσεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό δημιούργησε αντιδράσεις. Η προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη δημιούργησε αντιδράσεις. Δημιούργησε αντιδράσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στα κόμματα και στο Νέα Δημοκρατία την ίδια. Υπήρξαν οι γαλάζιες αντιδράσεις μέσα στο εσωτερικό του κόμματος. Βέβαια, τώρα ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε ότι πιθανότατα είναι λαγός τώρα ο κύριος Μαρινάκης. Πέταξε τη φωτοβολίδα για να μαζευτεί μετά πίσω κτλ. Τα γνωστή αυτή κίνηση. Χθες λοιπόν το βράδυ ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στο Άξιον 24 και απάντησε στον κύριο Τσίπρα, αν είναι λαγός δηλαδή.
6: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία. Όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που αποσύριζα το κανέλας. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα.
7: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
6: Τελευταίες δύο εβδομάδες με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να ξανακάνει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ήταν δεύτερο ανέκδοτο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, πέραν του ότι επί πανδημίας το 2020 έχει κάνει ανάλογη δήλωση, τότε που η Ελλάδα είχε ανεργία κοντά 17%, 16,5% και είχε πει ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία που είναι ευρωπαϊκή τάση. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη με την κυρία Χτσιόγλου που έχει πει ανάλογη θέση και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο για κάποιες προσωπικές θέσεις που εξέφρασε, δηλώνοντας από πριν ότι είναι προσωπικές θέσεις.
0: Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, αγαπητέ μου Ηλία, γιατί αυτή τη στιγμή ήρθε αυτή η δήλωση. Δηλαδή,
1: γιατί
0: έχει τελειώσει, ας πούμε, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου ανακοινώθηκαν τα μέτρα κτλ. Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτή η δήλωση, ούτε μήνα μετά από 10 μέρες. Ναι, προσωπική άποψη. Προσωπική άποψη. Και το ξεκαθάρισε και πάλι και στη συνέντευξη αυτή, χθες το βράδυ, ότι δεν είναι στο κυβερνητικό πλάνο τέτοια θέση. Ωραία.
1: Ο λόγος που λέγεται.
0: Ο λόγος. Προσωπική άποψη. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, που για κάποιο λόγο δεν εκλέγονται βουλευτές, που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε χαθεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Πάει για τακτική αυτή, δεν είναι.
0: Πληρωνότανε. Πληρωνότανε αυτό το διάστημα.
1: Πώς δεν πληρωνότανε.
0: Έτσι, πληρωνότανε.
1: Και όχι,
0: γιατί δεν βγαίνουν μια βόλτα έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, να δουν πώς είναι να χάνεις ξαφνικά τη δουλειά σου, να παίρνεις τα 700 κάτι ευρώ, αν παίρνεις και καλό μισθό, γιατί το επίδομα πάει αναλογικά με το μισθό. Να παίρνεις 700 κάτι ευρώ.
1: Αλήθεια.
0: Υποχρεώσεις να τρέχουν.
1: Δεν είναι στάδιο.
0: Το ενίκιο να τρέχει. Να πρέπει να μην θέλεις προφανώς να δημοσιοποιήσεις την επαγγελματική σου κατάσταση ή μια αλλαγή αυτής ξαφνική και να πρέπει να τα βολέψεις όλα και να πρέπει να σου λένε ότι ξέρεις κάτι
1: παιδιά.
0: Και να έχεις και παιδιά, να έχεις υποχρεώσεις και να πρέπει σε 2 μήνες να είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό, να πρέπει να βρεις την επόμενη εργασία η οποία μπορεί να... Ένας άνθρωπος είναι δικαίωμά του να βρει εργασία πάνω στο αντικείμενό του και μάλιστα όχι είναι δικαίωμά του, είναι υποχρέωση να κάνεις αυτό το οποίο έχει σπουδάσει. Γιατί βλέπουμε, να τα αποτελέσματα. Ο κάθε ένας δηλώνει ό,τι να είναι και μετά έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τις πολυκατοικίες που πέφτουν, τους γιατρούς που πάνε σε ανοίγουν κέντρα και υπόσχονται φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν σκιτζίδες. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λέγεται μια τέτοια δήλωση την ώρα που η ακρίβεια είναι στο Θεό και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές. που εμείς το λέμε και γελάμε κάθε πρωί, γιατί πρέπει να, με κάποιο τρόπο να κάνουμε να ξεκινήσουν όλοι, όλος ο κόσμος να ξεκινήσει τη μέρα του. Δηλαδή με το να τους λες κάθε μέρα δε ακρίβεια αυτό και τα λοιπά, εντάξει, τη ζούνε, την καταλαβαίνουν, είναι η καθημερινότητά τους, δεν περιμένουν από εμάς. Σε κάθε περίπτωση αυτή η δήλωση που αποσκοπεί, τι κέρδος έχει το να υπάρχει επίδομα ενεργείας 2 μηνών? Αντί να δούμε πραγματικά τα νούμερα, τους αριθμούς, λένε ας πούμε για τις τριετίες, το ξεπάγωμα των τριετιών και τα λοιπά. Από το 2000 μέχρι το 2012, και γιατί δεν κάνουν ξεπάγωμα, δηλαδή από το 2012 μέχρι το 2026 δεν υπήρξαν τριετίες? Γιατί οι τριετίες είναι από το μέχρι το 2012? Γιατί δεν βλέπουν τους πραγματικούς μισθούς, γιατί δεν βλέπουν τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν, δεν τηρούνται και.
1: Το επίδομα. Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν πεθάνει από το 2008, μη σου πω και νωρίτερα.
0: Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Τις εισφορές τις έχεις πληρώσει εσύ, εγώ. Αυτές οι εισφορές υπάρχουν και έχουν καταγραφεί. Έτσι. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα? Γίνεται αυτή η κουβέντα, πετάμε ένα πυροτέχνημα, έτσι. Πετάμε μια δήλωση που ξέρουμε ότι θα συζητηθεί. Μα το γνωρίζουμε ότι θα συζητηθεί. Και μετά είναι προσωπική μου άποψη. Και εμένα είναι προσωπική μου άποψη λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία, ότι από τη στιγμή που δεν εκλέγεσαι ξανά βουλευτής ή τέλος πάντων δεν έχεις δράση μέσα στο κοινοβούλιο και δεν έχεις παρουσία φυσική, δεν πρέπει και να πληρώνεσαι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν δεν βρίσκεσαι στο κοινοβούλιο κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, δεν πρέπει να λαμβάνεις και τη βουλευτική αποζημίωση. Και όχι να βλέπουμε άδεια έδρανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάρουμε και διαφημίσεις.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας χθες το απόγευμα. Σχηματίστηκαν μάλιστα, Ηλία, δύο υδροστρόβιλοι στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και σπάνιο φαινόμενο ταυτόχρονα.
1: Τον τελευταίο καιρό,
0: ναι. Το οποίο αποτυπώθηκε μάλιστα και στην φωτογραφική κάμερα. Ταυτόχρονα δύο υδροστρόβιλοι εκεί στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα τώρα. Που λέμε για την Κέρκυρα, χθες εδώ στην εκπομπή μιλούσε καθηγητής από την ΕΛΜΕ της Κέρκυρας, πάνω από 100 κενά στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρόμοιος αριθμός και για τα δημοτικά σχολεία. Οι καθηγητές εκεί, οι αναπληρωτές που έχουν φτάσει, κάποιοι αναγκάζονται να μένουν σε κάμινγκ, φανταστείτε με τέτοιο καιρό, και κάποιοι, υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποιοι μένουν στα αυτοκίνητα. Και φυσικά οδηγούνται σε παραιτήσεις. Όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι, οδηγούνται σε παραιτήσεις. Αυτά στην Κέρκυρα. Εδώ στην Αθήνα, Νέος Βουτζάς, υπάρχει ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται αρκετά ψηλά στο Νέο Βουτζά. Εξυπηρετεί τους μαθητές Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και λίγο από Ραφίνα. Και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο αυτό. Μιλάμε τώρα ότι εκεί είναι βουνό, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει ένα κονδύλι για να πάνε τα σχολεία, τα σχολικά, να υπάρχουν λεωφορεία δηλαδή, με το ΚΤΕΛ, που συνεργάζονται και τα λοιπά με το ΚΤΕΛ. Το κονδύλι αυτό μειώθηκε. Γιατί μπαίνει μέσα, λέει, το Υπουργείο Εσωτερικών και βάζει την απόσταση από την περιοχή, τη Νέα Μάκρη, ας πούμε, από τη Νέα Μάκρη μέχρι το Νέο Βουτζά. Και το δίνει ότι είναι 7 χιλιόμετρα. Γιατί το κάνουν μέσω GPS, AI, κατάλαβες τώρα. Τι καταλαβαίνω, ότι αυτή είναι η ταχύτερη διαδρομή που μπορεί να είναι μια διαδρομή με χωματόδρομο, με οτιδήποτε κτλ. Εδώ το σχολικό ή το λεωφορείο, το ΚΤΕΛ τέλος πάντων, πρέπει να περάσει από κεντρικό δρόμο, από τη Μαραθώνος παραδείγματος χάρη. Δίνει λοιπόν λιγότερα χιλιόμετρα, λέει ότι είναι 7 χιλιόμετρα, ενώ επί της ουσίας είναι 15 χιλιόμετρα. Εντάξει. Με το αποτέλεσμα να μειώνουν τη χρηματοδότηση των λεωφορείων. Τι λένε λοιπόν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων? Δεν μας συμφέρει η διαδρομή, δεν την παίρνουμε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? 190 παιδιά στο σχολείο αυτό δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο. Σήμερα 37 παιδιά δεν θα πάνε σχολείο. Και μιλάμε για τον νομό Αττικής, έτσι. Ένα θέμα που αναδείχθηκε εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, όπου μίλησε μια μητέρα. Και θα έχουμε αντιδράσεις και γύρω από αυτό το θέμα, διότι θα το ψάξουμε, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, διότι ο Δήμος λέει εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο, το Υπουργείο Εσωτερικών λέει αυτά είναι τα χρήματα που δίνω, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων λένε δεν μας συμφέρει η δουλειά, δεν την παίρνουμε. Ναι, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Στο Μάτι, στη Νέα Μάκρη, στο Νέο Βουτζά, στο Ριστή Ραφίνα, τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Φανταστείτε να ήμασταν σε κανένα απομακρυσμένο χωριό, σε καμία απομακρυσμένη περιοχή, τι θα γινόταν. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio@παραπολιτικά.gr, 211-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Να, τσούκου τσούκου, ήρθε και τεταρτούλα. Βρε, περνάνε οι μέρες, χαμπάρι δεν παίρνουμε. Χίζουμε, γκρινιάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, φωνάζουμε. Περνάνε οι μέρες, χαμπάρι δεν παίρνουμε. Και είτε ένα ωραίο πρωί και λέμε, πω ρε φίλε, πότε έγινα τόσο. Αν μου πείτε τα προβλήματα μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη, δεν μπορούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε στάτους 107 και 7. 16 έχει ο μήνας, Τετάρτη είναι σήμερα. Θα πάμε παρέτσα έως και τις 8. Στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης. Πρωί είναι, θα περάσει. Νομίζω περάσανε ανεπιστρεπτοί οι ζέστες, οι μεγάλες ζέστες, γιατί είπαμε μέσα στη εβδομάδα και θα είμαστε κάπου 30-31.

Α, σήμερα ας πούμε λέει 29. Μετά πάει 30, 31, 32 την Κυριακή. Και από την άλλη εβδομάδα πάμε κάτω από 28. Άντε, και αυτή η εβδομάδα με 30 και μετά από την Τρίτη, από την άλλη Τρίτη πάμε 25, 26. Το λες και ψυχρούλα, γιατί αν εδώ έχει τόσο, φανταστείτε τι γίνεται στα ψηλά. Πού είναι κάτι ωραίοι Οκτώβριδες με κοντομάνικο? Δεν ξέρω ακόμα βέβαια, αλλά θα δούμε. Είναι το μετέχνευτο, αυτό, ξέρεις, άλλοι κρυώνουνε, άλλοι δεν κρυώνουνε, άλλοι λένε εντάξει μωρέ, ακόμα τραβάει. Τσιμπάει λίγο, αλλά εντάξει, το κοντομάνικο το θέλω το βραδάκι ας πούμε. Άμα ξεκλικά ένα αεράκι. Η ουσία είναι να μην ανάψουμε καλοριφέρ, έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω δηλαδή με όλα αυτά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Εγώ έπια καφεδάκι, πίνω το δεύτερο. Ελάτε να πούμε τις δικές μας καλημέρες, τις όμορφες καλημέρες, καλημέρες ψυχής. Να το εννοούμε ρε παιδί μου. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, και φυσικά μέσω Viber 69 083 57 800. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει κάτω. Πολιτικώς τα πράγματα πάνε όπως τα αφήσαμε χθες. Όχι το ένα πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, όχι το άλλο είναι κοστολόγητο. Όχι το ένα, όχι αυτό, όχι εκείνο. Τόρος γίνεται ακόμα μεγάλος για τα ιατρία. Ποια έχουν άδεια, ποια δεν έχουν άδεια, γιατί έχουν άδεια, γιατί δεν έχουν άδεια, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο. Όχι, γίνονται έλεγχοι, αλλά το είδανε και τους είπανε πάρετε το από εδώ. Θα το ξαναπώ. Παιδιά, μιλάμε για την υγεία μας. Δεν επεξεγέλασε, δεν πάμε όπου να είναι. Επειδή το λέει ο ένας και ο άλλος. Παραδείγματος χάρη λέει, μία μέρα πριν κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης, είχε πάει για υδροθεραπεία. Κανείς δεν τον είπε από εκεί ότι δεν κάνει να κάνεις και τα δύο. Γράφονται, ακούγονται. Το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά. Ακόμα δεν έχει γίνει καμία δική. Υπάρχει για τους γιατρούς, αλλά τα φαινόμενα και όλα όσα ρούνται στη δημοσιότητα είναι επιβαρυντικά, όπως και να το δούμε τώρα, έτσι. Απεινδυτές που δεν δουλεύανε, πήγαν να σβήσουν στοιχεία, τον βάλαν τον άνθρωπο σε ένα ασθενοφόρο με την τσάντα του και μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Γι' αυτό ξαναλέω, όταν πρόκειται για την υγεία μας, ιδιαίτερη προσοχή. Πού πάμε, σε ποιους γιατρούς πάμε. Δεν ακούμε και πάμε, ελέγχουμε και πάμε. Τι γιατρός είναι αυτός?

φούρνη κλπ. Κλπ. Κλπ. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Εμάς ακόμα επειδή δεν μας ήρθε λίστα, δεν ξέρω αν σας ήρθε εσάς. Τσούκου τσούκου. Μέχρι τη βδομάδα δεν μπορεί. Θα κλάψουμε όλοι μαζί. Η βενζίνη ανεβαίνει. Γι' αυτό λέω για το αέριο και για το πετρέλαιο. Ωραία, θα έρθει και το πετρέλαιο τον Οκτώβριο. Καλά είναι ο καιρός. Μην γκρινιάζετε. Καλά είναι. Έτσι να είναι. Ούτε κρύο ούτε ζεστή. Κανένα πρόβλημα στους δρόμους φυσικά, τέτοια ώρα. Αν κάτι βλέπετε, μας το λέτε και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber, φίλοι οδηγοί επαγγελματίες, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, όλοι. Χθες αργούτσικα ξανακατέβηκα στο κέντρο και αυτό που είδα είναι ότι είχε κίνηση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά μια χαρά ήτανε. Όπερ σημαίνει ότι το μετρό κάνει δουλειά. Άντε να έρθει και στα δυτικά, όποτε έρθει. Συντόμως λένε οι πληροφορίες. Το σύντομα δεν είναι κανένα μήνα, έτσι να ξέρετε. Αλλά νομίζω θα αλλάξει τελείως η εικόνα της πόλης όσον αφορά την κίνηση.

Αυτά για ξεκίνημα. Ήρθαν οι καλημέρες. Να έρθουν και άλλες, παιδιά. Να έρθουν και άλλες καλημέρες. Μετά το τραγούδι θα πω εγώ τις δικές μου.

καλό είναι να βλέπεις φωτιές. Γιατί ζεσταίνεσαι. Να βλέπεις κρύο τι γίνεται. Και στον ύπνο σου να βλέπεις φωτιές, να μην σπάζεις δόντια όπως εγώ. Όλα καλά παιδιά, εντάξει. Πήγα, έκανα το σέρβις μου. Ο γιατρός απόρρισε βέβαια, πώς το έκανε αυτό στον ύπνο σου ρε φίλε. Λέω ότι καλοπέρας είναι. Αυτό το άγχος θα μας φάει. Λοιπόν, πάμε λίγο καλημέρες. Ελάτε να σας βλέπω. Να σας διαβάζω και να σας ακούω. Γεια σου Δημήτρη μου, όμορφο πρωινό όλη Τετάρτης. Λευτεράκο, καλημέρα. Καλημέρα στη Χαρούλα μας. Στην Κατερίνα, στο Γιάννη, στο Βασίλη, στη Βούλα. Γεια σου Βουλίτσα. Γεια σου Αγγέλε, καλό πρωινό και σε σένα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Κωστής λέει τι ωραίο τραγούδι ξεκίνησες, το πεπρωμένο. Το ίδιο λέει και η Δήμητρα. Αυτό το πεπρωμένο θα μας φάει. Γιατί ρε παιδιά να μας φάει.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο θέμα εκεί με τους γιατρούς και με όλα αυτά. Έτσι γρήγορα γρήγορα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, είδα και τον υπουργό να λέει, όχι τον υπουργό υγείας, τον υπουργό δημόσιας τάξης, να λέει ότι σε ένα δρόμο στην Αθήνα έχει, λέει, 15 πλαστικούς χειρουργούς. Πώς τη βγάζουν αυτοί? Βέβαια, να επαναλάβουμε ότι ο έλεγχος είναι από τον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι. Έτσι είναι ο νόμος. Όπως είπαμε, γιατρός αρνείται τα πάντα. Δεν υπήρχε δώρος, λέει, όσα έκανα, όσα προβλέπει η επιστήμη μου.

Το ότι ας πούμε δεν χρησιμοποιήθηκε ο πινιδωτής, που δεν δούλευε. Το ότι σβήσαν αρχεία, το ότι βλέπανε μέσω AI τι πρέπει να κάνουν. Το ότι χτυπούσε alert και το μηχάνημα και το κάνανε επανεκκίνηση. Θα με επιτρέψετε.

0: Και επειδή μίλησε για επιστήμη, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
1: Έγραψε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος και έλεγε κβαντικής ιατρικής.
2: Ναι.
1: Να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κβαντικής ιατρικής.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κβαντική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει. Λέει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει.
3: Περιμένετε, εδώ λέει η κυρία Καριστιανού.
2: Σε αυτό πουλάνε τα.
3: Και άλλη ήρθε από τη Χαβάη. Τι ήταν.
1: Ένα στη Χαβάη Ινστιτούτο δίνει πτυχία κυβαντική ιατρική τώρα. Αυτό είναι.
3: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία. Η επιθυμία να θεραπεύσω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχτηκε και εξειδικευτικά σε θεραπείες μεταβολισμική, κβαντική ιατρική,
1: πού,
3: γνωστική
1: πού
3: ομοιοπαθητική στην Βρετανία.
1: Πού,
2: λέει,
1: στην Βρετανία.
2: Λέει,
1: σε ποιο μέρος.
3: Στην Βρετανία.
1: Σε ποιο είδος, ποιο Ινστιτούτο, ποιο πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε.
3: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
2: Άρα εσείς λέτε ότι η κυρία.
1: Για, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές
3: και τότε,
1: κλπ.
3: Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Η εν λόγω κυρία, όχι κυρία Καριστιανού, η γιατρός αυτή, λέει, πήγε στη Χαβάη, σε ένα συνέδριο ήταν από αυτούς τους που δίνανε ένα χαρτί, μια πιστοποίηση ότι του παρακολούθησε εκείνο το συνέδριο και μάλιστα λέει ο αυτός που διοργάνωσε το συνέδριο, ο διοργανωτής, συνελήφθη, λέει.

Δεν ξέρω αν έχει κάποιος φίλος ο ακροατής, φίλη ακροατρία, κάτι παρόμοιο με εναλλακτικές. Αλλά παιδιά, εγώ λίγο αυτά τα... τα cover εσέ που λένε με προβληματίζουν, εναλλακτικές και αυτό και κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Γεια σου Στέλλα μου, καλημέρα και σε σένα. Και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα και μη στεναχωριέσαι. Μετά όμως άμα γίνει κάτι, παιδιά, τι, πώς, πού και γιατί, τους πούνε γιατί ρε φίλε πήγες αφού δεν είχε χαρτί. Γιατί πήγες, ξέρεις τίποτα για αυτά, σου είπανε, μου είπανε και πήγες. Και άντε να γίνει κάτι το οποίο να είναι διαχειρίσιμο, δηλαδή να μπορείς να το διορθώσεις, ok. Να γίνει κάτι ανεπανόρθωτο στην υγεία σου. Αυτά... γι' αυτό προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Πού πάμε, τι κάνουμε, ποιους εμπιστευόμαστε, κυρίως στον ιατρικό κόσμο. Γιατί υπάρχουν και γιατροί-γιατροί οι οποίοι δεν είναι εντάξει, έτσι. Γιατί άμα αρχίσουμε, δεν τελειώνουμε τώρα με τους γιατρούς που δεν πρέπει να έχουν πτυχίο ή που καταπατάνε τον όρκο τους κτλ. Πόσο δε μάλλον αυτοί που δεν ξέρεις πού κρατάει σκούφια τους, έτσι. Καλημέρα Ντίνο μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο λέει, υπέροχα πρωινά με το στάτους. Έτσι είναι. Έχετε γούστο.

Γεια σου Γιάννη μου, καλό πρωινό. Έχεις δίκιο. Το είπαμε βέβαια, αλλά έχεις και εσύ δίκιο. Αυτά λέει κάποιος τα διοργανώνει. Φυσικά κάποιος τα διοργανώνει και δεν τα διοργανώνει. Απλώς σου λέει εδώ έχει ψωμάκι. Κάτσε να κάνω κανένα συνέδριο. Να τους δώσω κανένα δωράκι. Γιατί όλος ο κόσμος και εγώ είμαστε ευκολόπιστοι, έτσι. Άμα δηλαδή είναι για την υγεία σου, πιάνεις από τον καθένα. Πόσοι δεν είναι απατεώνες που λένε εγώ θα θεραπεύσω τον καρκίνο, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο, και πας εκεί, δίνεις λεφτά. Όχι απλά λεφτά, δίνεις το βιό σου, δίνεις τον κόπο μιας ζωής για να σώσεις τον άνθρωπό σου. Και τελικά όλο σου λέει ήταν απατεώνας. Εγώ για το δόντι μου πήγα στον γιατρό, ο δοντίατρος, με ένα πτυχίο 2x3. Μου είπε θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, τέλος. Κι όντως, ό,τι μου είπε γίνεται. Δεν μπορώ να πάω τώρα σε ένα να μου πει θα σου κάνω κβαντική ιατρική για να σου φτιάξω το δόντι ή να σου περάσω πόνος. Πώς ρε φίλε.

Είσαι ταξιτζής, ας πούμε τώρα. Ωραία, και βλέπεις έναν άλλον ο οποίος δεν ξέρει τίφλα του από δίκημα και σου λέει πάρω εγώ το ταξί. Ή είσαι φορτηγατζής αντίστοιχα. Πάρω εγώ το φορτηγό σου. Το δίνεις, δεν το δίνεις. Τον εμπιστεύεσαι, δεν τον εμπιστεύεσαι. Απλά πράγματα είναι, απλή λογική θεωρώ είναι, αλλά να. Πάνω στον πόνο μας, πολλές φορές... θέλοντας να κάνουμε καλό στον εαυτό μας, κάνουμε κακό.

Θα μου πείτε στην πολιτική δεν έχει λαμόγια. Και να δείτε και πόσοι βγαίνουν από πίσω, ε. Όχι κανονικά, κανονικά. Αυτοί εδώ πέρα που έχουν πλέον ένα βήμα στο YouTube, ή έχουν ένα βήμα στο TikTok, ή έχουν ένα βήμα στο Facebook και στο Instagram, και ανεβάζουν ό,τι τους κατέβει, ό,τι τους καπνίσει. Και υπάρχουν από πίσω άνθρωποι που δεν τα διασταυρώνουν και ακολουθούν, ρε παιδί μου, έτσι από πίσω. Ναι, έχει δίκιο αυτός. Γιατί με βολεύει μένα στα αυτιά μου αυτό που ακούω, καταλάβατε.

0: Κάτσε, κάτσε, γιατί έχω ένα πρόχειρο τώρα, το βάλω. Πού είναι το τυπάς, γνωστός περίεργος, που θα σώσει τον κόσμο. Θανάτος, το βρήκα, παιδιά. Είστε έτοιμοι? Πάμε.
1: Το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου, μόλις τώρα ενημερώθηκα, προσαγάγουν συστηματικά ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών, τα οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα όπου τα κρατούν για ώρες με την πρόφαση της εξακρίβωσης στοιχείων και τους κλείνουν ραντεβού εκβιαστικά για να βγάλουν νέα ψηφιακή ταυτότητα. Θα πάω από εκεί και θα δω ποιος είναι αυτός ο αξιωματικός υπηρεσίας που διέταξε αυτό το έσχος και θα λογοδοτήσει ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ υπάρχει κατάχρηση εξουσίας. Το άρθρο 74, παράγραφος 15 του Προεδρικού Διατάγματος 141 του 1991 αναφέρει ρητά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξακρίβωση στοιχείων. Εφόσον έγινε την πρώτη φορά και πάρθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και κρατήσατε τα παιδιά για ώρες, οι μετέπειτα φορές, το άρθρο το λέει, πρέπει να αιτιολογούν τις προσαγωγές και να υπάρχει υπόνοια τέλεσης αξιόπινων πράξεων. 5 φορές και 6 προσαγωγές σε ανήλικα τέκνα χωρίς καμία υπόνοια τέλεσης αξιόπινης πράξης με την ίδια δικαιολογία και μακροχρόνια κράτηση στο αστυνομικό τμήμα. Έχετε παραβιάσει το άρθρο 2 του συντάγματος.
0: Δηλαδή, ρε, πώς τον αφού να γεράσει με... Τι μακροχρόνια, πόσες μέρες τους είχαν τους ανήλικους?
1: Πολιτείας. Θα μηνυθείτε και θα λογοδοτήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, πολιτικό κίνημα αγωνιστές. Κάτω τα ξερά σας από τα παιδιά μας. Σε αυτούς που έρχονται παράνομα στη χώρα δεν διενεργείται κανέναν έλεγχο. Και πάτε σε
0: παιδιά και
1: 15 ετών αθώες ψυχές, τις τραβάτε στο τμήμα και τις εκβιάζετε να βγάλουν νέα ταυτότητα. Αυτό το έσχος δεν θα περάσει. Τι νομίζετε ότι είναι εδώ, πάτε σκύλια λέστε?
0: Βέβαια. Τι είναι? Για να λες αυτά που λες, τι είναι? Μαζεύουνε, λέει. Τα παιδιά και τα προσαγάγουν στο τμήμα και τους απειλούν να βγάλουν τα αυτά. Τι άλλο θα ακούσουμε? Κι όμως, παιδιά, μα δείτε από κάτω σχόλια, υπάρχουν, πες τα. Πες τα. Γεια σου Δημήτρη, αν ήταν, λέει, άγνωστος αυτό θα γίνεται ο ντόρος. Ίσως να περνούσε και για τον Μαζονάκλης, έτσι. Ίσως να περνούσε και έτσι. Να μην ακούγαμε τίποτα. Γεια σου Ζηνοβία, καλημέρα και σε σένα. Καλό καφεδάκι, ζεστό ζεστό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένας από τους πολλούς που βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Και από κάτω ακολουθούν πόσοι, ξέρετε? Γιατί σου λέει, εντάξει, για να φωνάζει έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί... Εντάξει, υπομονή έχουμε, αλλά...

Διαλυματάκι λοιπόν. Σας έπτιαξε το πρωινό, να. Είδατε, καλημέρα Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό και σε σένα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι ρε παιδιά, πολιτική, πολιτική, πολιτική. Θα έχουμε και συνέχεια πολιτική. Αλλά να, θέλει και κάτι τέτοια διαλύματα για να συνερχόμαστε, να ξυπνάμε όμορφα.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
1: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, καλό πρωινό. Έλα Τετάρτη σήμερα παιδιά. Ένα κουράγιο είναι ακόμα. Αυτό που περιμένουμε να έρθει το Σαββατοκύριακο, ενώ δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και για τον Κασιδιάρη, μη στεναχωρίες. Να μετά τις 7 θα τα δούμε λίγο.

1362 ο Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει πόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης ο Σουλτάνο Μεχμέτ Β. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές Ελλήνων κατοίκων. 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος φτάνει στα νησιά Γκαλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο ζωικό βασίλειο των νησιών και αυτό θα ήταν η αφορμή για να διατυπώσει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Εμφανίζεται για πρώτη φορά τούτος εδώ. Yeah, I'm gonna get you one too.

Donald Duck λοιπόν. Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Το 1982 σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ειδικός αυτοργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν. 1893 γεννιέται ο Άλμπερτ Φον Σεντ Γκέργη, Ούγγρος γιατρός που ανακαλύπτει τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε και με Νόμπελ ιατρικής το 1937. 1924 Λορίν Μπακόλ, Αμερικανή ηθοποιός και χείρα του Χάμφρι Μπόργκαρτ. Το 1925 γεννιέται ο αμερικανικός θρύλος της blues Riley King, γνωστός και ως BB King. Σολίστας. Φοβερός, τρομερός, ανεπανάληπτος, βιρτουόζος. Όπου blues και το όνομά του δίπλα.

0: Thank you, thank you.
1: Φοβερός. Να ακούς μπλουζιές, ε. BB King, λοιπόν.

1736 έγινε τη ζωή ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενχάιτ, Γέρμαν Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 1932 πεθαίνει ο Ρόναντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας το 1902. Ενώ το 1977 φεύγει η δική μας η τεράστια Μαρία Κάλλας. Γιορτάζουν η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Η ιατρική είναι αυτή η επιστήμη, έτσι. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα σε όλους σας λέει, να είστε καλά. Ησυχία στους δρόμους για να έξω μια ματιά. Κάτι κινείται εκεί προς τα ανατολικά, στην ανηφόρα της Νεάπολης. Εκεί αρχίζει λίγο και μας μπλοκάρει. Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά έχει γίνει κάτι μας λέτε. 23-10-500-13-000, 23-11-82-10-50 και 69-08-357-800. Προς το παρόν φαίνεται κινησούλα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Γεια σου Ευάκη, καλημέρα.

Για να δούμε τώρα πώς βλέπουν τα πρωτοσέλιδα, οι εφημερίδες δηλαδή, τα όσα γίνονται στη χώρα μας. Ξεκινάμε. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον Αλέκο. Γεια σου χαρούλα μου. Έχει λέει κινησούλα, είμαι στην ανηφόρα της Νεάπολης, αλλά έφυγα κανονικά. Άρα μπαίνουν από τη Νεάπολη γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε στην έρευνα του Πίζα. Έλα. Η νέα άψη του κεραμικού. 4.000 υπεράριθμοι φυλακές. Ασφυκτική κατάσταση σε σοφρονιστικά καταστήματα. Γι' αυτό και τους μπαίνουν και τους βάζουν και τους βγάζουν, παιδιά. Από τη μία πόρτα μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Πώς τους βάλουν? Πάμε στα νέα. Ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5 σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Έχει δίκιο εφημερίδα εδώ. Όταν βγαίνουν τα προγράμματα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, τα σπίτια παίρνουν τα πάνω τους όσον αφορά τις τιμές. Σας είπα, σας έχω πει ένα παράδειγμα που στη γειτονιά μου και ένα σπίτι είχε 130 χιλιάρικα. Τριάρι, έτσι, για τριάρι μιλάμε. Σχετικά καινούργια οικοδομή, έτσι, δεκαετίας, δεκαπενταετίας, δεν ξέρω. Και με το που πήγε το πρόγραμμα πήγε 160. Σου λέει, θα το πάρει, θα το κάνει. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Θα δούμε, άλλα έλεγε αυτός. Απογευματινή. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Χρηματοδοτήσεις 27-34. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις. Άντε να τα δούμε. Έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Παιδιά, ο Άριος Πάγος νόμους διαβάζει, έτσι. Δεν παίρνει αποφάσεις από μόνος του. Μουσική 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα. Μουσική Προληπτική ιατρική, παιδιά, πάντε κάντε εξετάσεις. Μουσική Το προλαμβάνει είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και όχι το θεραπεύει. Σε αυτή τη χώρα γενικώς. Πολλά τα κενά μαραθώνες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ενώ σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία λέει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Αποχαιρετισμός ο Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Και Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας. Σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη, έτσι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ κυβέρνηση εφιάλτης, η τιμή στα καύσιμα όντως είναι εφιάλτης. Ριζοσπάστης, αέρας σκοπανιστός. Οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ, είχε απ' έξω την ταμπέλα. Και αρκετά προϊόντα είχαν και την ένδειξη, έτσι. Αλλά πρέπει να το δεις λίγο, να ψαχτείς. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΦΙΑ για 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Βόμβα από τον βουλευτή Πανά. Στον Πασόκ θέλουν, λέει, να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Δήλωση σοκ από τον πρώην αρχηγό ΕΙΠ, Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δηλαδή, του Καράκας. Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικούς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπα! Για δώσ' μας λίγο κανένα τυράκι. Και ψάχνουνε αν είχε χορηγηθεί ουσία στο Μαζονάκι οι έρευνες της Ελλάς. Μανιφέστο!
Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος? Αυτό είναι ένα στίγμα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το κερδίσει. Τύπος της Κυριακής. Μεγάλο ροτάξιο ανανέωση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τρία συνεργεία στην Ολύμπου, νέα ασφάλτο στη Βούλγαρη. Αγώνας δρόμου για Παπάφη. Γίνονται έργα. Τουλάχιστον ασφαλτόστρωση γίνεται σε πολλούς δρόμους του κεντρικού δήμου. Όντως αλλάζει η όψη πόλη. Κόντρα. Με άκρες στην κυβέρνηση η ψευτογιατρή του Κολονακίου. Έσαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα Ερακλή, διακόπτουμε λίγο την ροή των εφημερίδων. Μόλις πέρασα, λέει, από τα διόδια Ρεοκάστρου, έχει πιάσει φωτιά σε ένα εργοστάσιο εκεί στο Ρεοκάστρο. Εκεί κοντά θα το ελέγξει αμέσως η Εύα Ιβερνάρδο. Φωτιά λοιπόν σε εργοστάσιο κοντά εκεί στα διόδια Ρεοκάστρου. Ευχαριστώ πολύ Ηρακλή. Political. Φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν συνταγματολόγοι? Μήνυμα αεροπορικής ισχύως στην Τουρκία, τρέχει το σχέδιο για 120 οχές. Για τα ντρόουν, λέει, που θα προπορεύονται και θα προστατεύουν F-35, τα Viper, τα F-16. Δημοκρατία. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και από τις αποκλήσεις. Ομολογία ενοχής από τον Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Αδειάζει ανοιχτά το επιτελικό κράτος του 2019.

0: Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Μας έστειλε και φωτογραφία από το σημείο. Έχουμε φωτιά σε εργοστάσιο λοιπόν στην, στο Ωραιόκαστρο. Εύα.
1: Λοιπόν, δεν είναι φωτιά σε εργοστάσιο. Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Είναι σε μία άτυπη χωματερή. Ξέσπασε πριν από λίγο. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχουν πάρει φωτιά δηλαδή τα σκουπίδια και τα μπάζα τα οποία.
0: Δίπλα σε εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχουμε.
1: Οπότε το εργοστάσιο δεν έχει εμπλακεί. Δεν υπάρχει κίνδυνο ανησυχία προ το παρόν. Αναμένουμε βέβαια για περισσότερε εξελίξει. Είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο.
0: Περιμένουμε δηλαδή να μάθουμε περισσότερα από την
1: πυροσβεστική.
0: Να επαναλάβουμε ότι δεν καίγεται εργοστάσιο. Γιατί επειδή ο καπνός είναι μπροστά στο εργοστάσιο, νομίζουμε ότι
1: δεν καίγεται εργοστάσιο. Έχει πάρα πολλά εργοστάσια εκείνη η περιοχή. Είναι η βιομηχανική περιοχή. Είναι μια άτυπη χωματερή. Είναι από αυτές τις γνωστές παράνομες χωματορίες.
0: Που πετάμε ό,τι να είναι που να είναι.
1: Πετάμε μπάζα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποτελούν και πάρα πολύ μεγάλη αιστεία κινδύνου, ειδικά για τις πυρκαγιές. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι δυστυχώς και αυτή. Είναι περίπου στο ύψος της Συμμαχικής, με ενημέρωση η πυροσβεστική.
0: Ωραία. Γιατί φαίνεται και από τα διόδια εκεί στο Ρεόκαστρο. Ο Λευτέρης λέει πάει προς Κορδελιό ο καπνός. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: στους ακροατές. Πριν από λίγο που πέρασα, πριν από πολύ πολύ λίγο που πέρασα από την περιοχή, δεν φαίνονταν τίποτα. Οπότε είναι κάτι πολύ
0: κάτι πολύ. Ναι. Τώρα μας δίνει φίλοι ακροατές ότι έπιασε εκεί η φωτιά. Ευτυχώς δεν είναι σε εργοστάσιο, είναι σε μια παράνομη χωματερή.
1: Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
0: Καλά,
1: έχει σπεύσει ήδη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα όμως με τις χωματερές, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθεί και να αναλυθεί.
0: Ειδικά στο Ρεόκαστρο, άμα πας εκεί στα στενά μέσα και όχι πάνω ψηλά, στη βιομηχανική περιοχή.
1: Στο Ρεόκαστρο και στον Εύωσμο και στο Κορδελιό και πάνω από την περιφερειακή είναι πολύ πολύ μεγάλο το θέμα.
0: Όπου να είναι πετάμε, δηλαδή άμα πάτε, θα δείτε χόρτα με μπάζα, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Αυτό είναι. Άμεση ενημέρωση από την Εύα Βερνάρδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα.

Να κλείσουμε με τη Star, την ανάγνωση των εφημερίδων. Στο φως λέει η ανατριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου. Εντόπισα, άλλη έγραφα στην Αμερικανική πρεσβεία που λέει θα με δολοφονήσουν. Τώρα εσείς εκεί στην εφημερίδα τα θέλετε και τα λέτε. Και σάλος για την προκλητική διαφήμιση της Sydney. Μάλιστα. Για να το λέει, κάτι τα ξέρει. Και στο ενίκιο η Βίλα Κασελάκη. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πολλοί φίλοι ακροατές μας ενημερώσατε για την φωτιά. Ευτυχώς, γιατί όπως φαίνεται, η πρώτη εντύπωση ήταν ότι είναι σε εργοστάσιο, αλλά δεν είναι σε εργοστάσιο, παιδιά, όπως μας είπε και η Εύα Βερνάρδου, που επικοινώνησε με την πυροσβεστική άμεσα. Είναι κοντά στη συμμαχική, σε παράνομη χωματερή. Έχει σπεύσει ήδη πυροσβεστική. Αυτό το ότι πετάμε όπου να είναι, ειδικά εκεί στο σημείο της συμμαχικής και σε πολλά άλλα σημεία, και στη Μουδανιώ να μα πάμε και ρίξουμε μια ματιά και σε έτσι περιοχές που είναι ψηλο έρημες, δεν κυκλοφορεί δηλαδή πολύ αυτοκίνητο, ο καθένας πετάει ό,τι θέλει. Ευχαριστούμε τον Τάσο, τον Ηρακλή, τον Χρήστο, τον Λευτέρη για την άμεση ενημέρωση. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τη φωτιά. Για να επεκταθεί δηλαδή. Αλλά είναι πολύ έντονος ο καπνός από ό,τι μας λέτε. Τώρα μα ξυπνήσετε εκεί προς τον Εύωσμο Κορδελιό και μυρίσετε καμένο, να ξέρετε. Έχει πάρει φωτιά μια ακόμη παράνομη χωματερή που πετάμε τα μπάζα μας και όχι μόνο. Μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα με τις παράνομες χωματερές και με το που πετάμε ό,τι να είναι. Και δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλη, ξέρετε, η χωματερή. Όπου βρούμε έρημο μέρος, ειδικά πάνω από τον περιφερειακό πηγαίνοντας εκεί προς τα εργοστασιάκια που έχει στο Ρεόκαστρο, στη Συμμαχική δηλαδή, κάθε γωνιά είναι και χωματερή. Μικρή, λίγο μεγαλύτερη, κάθε γωνιά είναι και χωματερή. Και στον Εύωσμο και πάνω από τη Μουδανιών. Ανεξέλεγκτα πετάμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε τις 7. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Επιστρέφω αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα. Μόλις πέρασα, λέει ο Τάσος, έχει τα πυροσβεστικά εκεί, σβήνουνε. Τώρα το ξέρετε, θα σβήνει και θα βγάζει πιο πολύ καπνό. Άμα δούμε λευκό καπνό, σημαίνει ότι έσβησε.

0: 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50, οι τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber 69 08 357 800. Πόσες φορές δεν έχουμε πει, παιδιά, ότι βλέπουμε τη μία μέρα είναι καθαρό, το μέρος την άλλη μέρα γεμάτο μπάζα, ξύλα, τσουβάλια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και σε πάρα πολλές περιοχές, έτσι, δεν είναι μόνο. Όπου είναι ανοιχτή περιοχή, έχει ανοιχτοσιά δηλαδή. Και είναι ψιλοέρημα, εκεί είναι οι τόποι οι οποίοι πετάμε τα πράγματά μας. Γιατί δεν έχουμε να τα πετάξουμε, όχι. Σε λέει τώρα τι να πάρω το Δήμο να συνεννοηθώ, ας πάω να πετάξω. Ειδικά για ανακαίνιση, άστο.
1: Το τι βλέπεις πραγματικά εκεί όμως είναι απίστευτο, έτσι.
0: Μα το εγώ σου πήγαινα το καλοκαίρι Χαλκιδική και πάνω από τη Μουδανιό γεμάτο.
1: Και στη Χαλκιδική τεράστιο το πρόβλημα.
0: Γεμάτο περιοχές με πάζα.
1: Τεράστιο, τεράστιο το πρόβλημα.
0: Μην πάμε μέσα στη Χαλκιδική, σου λέω και τη Μουδανιό τώρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σε εγρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση αξιολογώντας όλα τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται διεθνώς, καθώς η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί παρατάθηκαν και για τον Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες για όλο το 2026. Από χθες τέθηκε σε ισχύ νέο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να διευκολυνθεί η παραγωγή και η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων κατά 5,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στον αγροτικό τομέα παρατάθηκε έως τις 25 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026 από τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν βελτιώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Agro. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για τις μετακινήσεις, καθώς φιλοξενεί από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου το Civitas Forum 2026, διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε ελληνική πόλη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η βιώσιμη αστική κινητικότητα και οι λύσεις για τις μετακινήσεις του μέλλοντος. Παράλληλα, η πόλη φιλοξενεί τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες με την παρουσία ανθρώπων του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Σήμερα ξεκινάει και η 22η διοργάνωση του ReWorks, η οποία θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου με διεθνείς καλλιτέχνες και ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα σε χώρους της πόλης μας. Περνάμε στα νέα του αθλητισμού τώρα. Μεγάλη επιτυχία στην εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών. Η Ελλάδα επικράτησε χθες τη Σουηδία με 3-1 σετ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους 16. Η επιτυχία ήρθε μία μέρα μετά τη σημαντική νίκη επί της Σλοβενίας, επίσης με 3-1, και διαμορφώνει θετικά την εικόνα της ελληνικής ομάδας στον όμιλο. Υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς είναι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ, ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στην Ισπανία, καθώς συμφώνησε με τη Βαλένθια για μονοετές συμβόλαιο μετά τις τελευταίες σεζόν του στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Μονακό.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις θα έχουμε και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχόπτωσης. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22, όπως και στην Κατερίνη τους 25 και στο Κιλκί τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως στις Σέρες και στη Βέρεια μέγιστη θερμοκρασία 27 και Γιαννιτσά 28.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά

0: χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα κατασκευή.

Καλό πρωινό σας, μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πρωί είναι, θα περάσει. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Καλημέρα στον Πέτρο. Πέτρο, είναι προφανώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη φωτιά. Είναι σε παράνομη χωματερή, γιατί στην αρχή οι φίλοι ακροτές μας λέγανε για φωτιά σε εργοστάσιο από μακριά, που το βλέπουμε.

0: Πάνε εκεί στην συμμαχική οδό, κοντά είναι. Έχει πέφτει η πυροσβεστική, όπως μας ενημέρωσε και η Εύα Βερνάρδου. Αρκετό καπνό μας λέτε. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όπως επίσης μας ενημέρωσε η πυροσβεστική. Στους δρόμους τα πράγματα είναι συμπαθητικά για την ώρα. Ένα μικρό κολληματάκι έχουμε στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά και ένα μικρό κολληματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά.
1: Και ένα μικρό κολληματάκι έχει το μετρό αυτή την ώρα, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ ήρθα με ταξί γιατί κάτι υπάρχει σε μία από τις δύο τροχές, δεν θυμάμαι τώρα. Μπείτε λίγο στο site του μετρό να το δείτε, όσοι μετακινήσετε με μετρό. Έπρεπε να πάω μέχρι ένα σημείο, μέχρι την ανάληψη, μετά να κάνω μετεπιβίβαση και δεν ήταν η κανονική ώρα που ερχόταν ο σειρμός, δηλαδή ένα 3 λεπτά. Μου λέει 8 λεπτά. Τι να κάνω. Μπήκα κι εγώ σε ένα παλιό πατροπαράδοτο ταξί και ήρθα για να μην αργήσω.
0: Ο Λευτέρης μας λέει ότι ο καπνός φαίνεται από καλαμαριά για την φωτιά σε παράνομη χωματερή.
1: Α, τώρα μου το έφερε η Εύα. Η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη πραγματοποιείται προσωρινά μόνο μέσω της τροχιάς 1. Όσοι κινούνται προς Νέα Ελβετία και Μίκρα θα πρέπει να αποβιβαστούν στο σταθμό ανάληψη και να συνεχίσουν με την επιβίβασή τους με άλλο σειρμό.
0: Λογικά από εκεί σε εκείνο το σημείο εναλλάξεις θα γίνονται η κίνηση των σειρμών. Πού είδες ρε Πέτρος 221 βενζίνη? 221.
1: Κοίτα, με αυτά που γίνονται, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη 2.21, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το δούμε και αυτό.
0: Έφη, η επαφή του μας ενημερώνει ότι η φωτιά είναι πάνω από τα διαβατά. Είναι στη συμμαχική περίπου, Έφη. Μας ενημέρωσε η περιοριστική, έχει πάει ήδη. Ασταλαγινέα είδε το 2.21. Εντάξει. Έχει κι αλλού.

Μην ξεχνάτε την ΟΤΕΚΟ. Μην ξεχνάτε να περάσετε κταίο το αυτοκίνητό σας. Για να είμαστε σίγουροι ότι όλα πάνε καλά και φυσικά να μην έχουμε κανένα πρόστιμο, έτσι. ΟΤΕΚΟ λοιπόν, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείνετε το ραντεβού σας στο oteco.gr.

0: Λοιπόν, για τα καύσιμα πάντως που λέγαμε νωρίτερα, έχει σημάνει συναγερμό στην κυβέρνηση. Θα μου πεις γιατί όχι. Εδώ έχει σημάνει συναγερμό σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με όλα αυτά που βλέπουμε και με τις εξελίξεις Σαουδική Αραβία. Γιατί προφανώς το είπες από το πρωί, η Σάουντι Αράμκο ακυρώνει ή μεταθέτει χρονικά για αργότερα παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Υπάρχει και μια τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούγονται φωνές, να μην κάνουμε τόσες πολλές εξαγωγές, να κρατάμε και λίγο
1: για μας,
0: για την εγχώρια κατανάλωση. Οπότε όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
1: Στην Ευρώπη υπάρχει το ζήτημα βασικά. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη με αυτό που είπες, ότι έχουμε είτε αναβολή είτε ακύρωση.
0: Λοιπόν,
1: φορτίων.
0: Σήμερα έχουμε την πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις εξελίξεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχαμε βγάλει τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και μας είχε πει τότε, πριν από αυτές τις εξελίξεις τελευταίες, ότι αναμένεται δύσκολος χειμώνας. Πόσο μάλλον τώρα που τα πράγματα τρέχουν και τρέχουν προς αρνητική κατεύθυνση.
1: Και τον άλλο μήνα έχουμε και πετρέλαιο, έτσι.
0: Ναι, μέσα Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα, ανοίγει το σύστημα για να πάρουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τώρα αυτό που θα δουν σήμερα σε πρώτη φάση στο Μαξίμου είναι τι περιθώρια παρεμβάσεων υπάρχουν, αν φτάνουν τα pass, τα γνωστά pass, fuel pass κτλ, ή αν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, γιατί πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Αυτό το λέγανε εδώ και καιρό, δηλαδή το είχαν στο μυαλό του στην κυβέρνηση.
0: Ναι. Χθες, πάντως, να πω ότι στη συνέντευξή του ή προχθές, ο κύριος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, απέρριψε για άλλη μια φορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Είχε πει και ο Μητσοτάκης τώρα τελευταία, στη συνέντευξη τύπου, αν θυμάμαι καλά, ότι η έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος έδειχνε ότι σε οποιαδήποτε μείωση ειδικού φόρου, ΦΠΑ κτλ., μόλις το 20% από τη μείωση φτάνει στον καταναλωτή. Δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Μιλάμε. Πρακτικά ανύπαρκτο, έτσι το όφελος.
1: Και επειδή μας στέλνανε και από το πρωί φωτογραφίες και από άλλες πόλεις, να πούμε ότι και στην Ευρώπη, και εκεί τα καύσιμα είναι πανάκριβα, έτσι. Πάμε 2,25-2,26.
0: Ο Λευτέρης εδώ λέει, μη λέτε παιδιά τιμές, για καύσιμα πάω για φουλάρισμα λόγω ταξιδιού, ελπίζω να επιζήσω.
1: Εντάξει, πάρε ένα χάπι και πάνε.

Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι όσοι παίρνετε λεωφορεία, σήμερα έχουμε τη δεύτερη μέρα ασφαλτόστρωση στη Βούλγαρη. Οπότε θα έχουμε αλλαγές στα λεωφορεία 4α και 4β. Θα έχουμε εκτροπές εκεί, θα πάνε δηλαδή από Μοσχονησίων, δεξιά Κηφισιάς, Αιγαίου και Ψελού. Και το τέρμα θα γίνεται στη Νέα Ελβετία και όχι στη Βουλγαρία.

0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη. Υπό έλεγχο μου λέει η φωτιά είναι στην Χωματερή. Πληγή μεγάλη. Πληγή μεγάλη αυτές οι παράνομες χωματερές. Στο πολεοδομικό συγκρότημα πολλά τα σημεία.
1: Ναι, και δυστυχώς δεν είχαμε και λίγες πυρκαγιές φέτος για αυτόν τον λόγο. Φλωρίδη στην Άλφα Θεσσαλονίκη, τι σου λέει.
0: Ήθελα να έρθεις για να το συζητήσουμε λίγο.
1: Ακροατές ρώτησες, έκανες ένα poll.
0: Θα ρωτήσω
1: που λένε
0: τώρα.
1: Και...
0: ήθελα να είμαστε μαζί. Το ανέφερα το πρωί, αλλά ήθελα λίγο να το δούμε. Προσωπική απόφαση πρωθυπουργού, λέει.
1: Καλά, όλα είναι προσωπική απόφαση πρωθυπουργού για ποιος θα κατέβει, ειδικά για τους μεγάλους υποψηφίους και τους μεγάλους
0: δήμους. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι εδώ, οι δικοί μας δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό θα πρέπει να μας το πει ο καθένας ξεχωριστά, έτσι. Γι' αυτό λέω, κάνε ένα poll που λένε και τα μικρά, τα νεαρά παιδάκια στα social media. Κάνε ένα poll Φλωρίδης για την Άλφα Θεσσαλονίκης.
0: Πώς το βλέπετε?
1: Είναι μια μεγάλη περιφέρεια, σημαντική περιφέρεια. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε να την ενισχύσει. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε πριν από μια εβδομάδα ότι στόχος μου προσωπικός είναι η Άλφα Θεσσαλονίκης να φτάσει στον μέσο όρο της επικράτειας όσον αφορά στα ποσοστά, γιατί ήταν από τις χαμηλότερες, αν όχι χαμηλότερη, την προηγούμενη φορά στις εκλογές, έτσι. Και γενικά τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά η Άλφα Θεσσαλονίκης. Και κατεβάζει λοιπόν το Φλωρίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, δεν το λες και δεξιό,
0: Πασόκ.
1: Γέννημα θρέμα Πασόκ, υπουργός επί Πασόκ, αποστασιοποιήθηκε βέβαια μετά επί χρόνια. Κορυφαίος υπουργός πλέον της Νέας Δημοκρατίας, να το λέμε και αυτό.
0: Στην πρώτη γραμμή.
1: Υπουργός Δικαιοσύνης, πήρε πάνω του πολλές υποθέσεις, όπως τη μεγάλη υπόθεση Νοτεμπών, για την οποία έβγαινε και μιλούσε. Και πολλές φορές βέβαια παρερμηνευόταν για κάποια πράγματα που έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει έβγαινε μπροστά, δεν φοβήθηκε. Οπότε αυτό τώρα θεωρείται μια ενίσχυση, έτσι.
0: Το κατά πόσο ενίσχυση βέβαια θα το δούμε.
1: Εγώ είδα πολλά στα social media. Σε κάποιους δεν άρεσε καθόλου η απόφαση αυτή.
0: Δεν ξέρω εδώ στους δικούς μας, τους βουλευτές, πώς θα ακουστεί αυτό.
1: Καλά, στους δικούς μας, στους βουλευτές.
0: Γιατί είναι μια, όπως και
1: λογικό να το πεις. Είναι, πώς να το πω τώρα, καθαρά ωφελημίστικα, αν το δουν και υπολογιστικά. Άλλη μια δυνατή υποψηφιότητα σίγουρα δεν αρέσει σε κάποιους, έτσι. Το κόμμα όμως είναι γεγονός ότι θέλει να τα πάει καλά. Άρα πρέπει να βάλει να ενισχύσει. Μπορεί να ενισχύσει κι άλλο.
0: Και εν αναμονή και όλα αυτή θα γίνει και με τον κύριο Κασιδιάρη, έτσι. Γιατί εδώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγήκε πανευτυχής.
1: Καλά,
0: εγώ
1: κοίτα,
0: θα κάνω κόμμα, είπε.
1: Και χωρίς τον Κασιδιάρη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Μεγάλο. Μεγάλο. Και ειδικά Β' Θεσσαλονίκης. Βέβαια, άλλα είπε εδώ η δικηγόρος του. Είπε ότι δεν μπορεί ουσιαστικά. Εχθές εσάς το είπε.
1: Μα ο Κασιδιάρης δεν θα κάνει κόμμα ως επικεφαλής. Αυτό το ξέρει και ο ίδιος, ναι, ότι δεν γίνεται. Θα προσπαθήσει να μπει, μας είπε η δικηγόρος του χθες, ένα άλλο πολιτικό σχήμα. Υπάρχει ένα κόμμα Έλληνες. Ίσως πάει με αυτό.
0: Το οποίο γίνει... κουτσοπηγαίνει στα social media, έτσι. Δηλαδή έχει εδώ
1: καλά,
0: και καιρό ξεκινήσει.
1: Άμα τα αναλάβει σε εισαγωγικά ο Κασιδιάρης, θα πάει τρέχοντας. Εγώ βλέπω ότι η ρεύμα έχει στα social media ο Κασιδιάρης. Χαμός γίνεται. Χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Θα πάει συνεπώς με ένα άλλο κομματικό σχήμα που μπορεί να είναι και ένα σχήμα που θα δημιουργήσουν ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως είπε η Βάσου Πανταζή χθες, η δικηγόρος του. Μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τη Νίκη και ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπαρτιάτες, τους οποίους είχε πρημοδοτήσει ο ίδιος και μπήκαν στη Βουλή. Τους Σπαρτιάτες δεν τους ήξερε κανένας την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, έδωσε γραμμή, ξεκάθαρα. Επίσης, να πούμε ότι αυτό που ακούστηκε ότι θα κατέβει αυτόνομα, γιατί σαν βουλευτής δηλαδή ανεξάρτητος. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρακτικά πρέπει να πάρει το 3% σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, σε όλη την επικράτεια.
0: Αλλά μπορεί να κατέβει μόνο σε μια περιφέρεια. Αν κατέβει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάρει 60%. Δεν μπορεί να το πάρει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Πρακτικά
1: δεν γίνεται. Ναι, και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα πει ο Κασιδιάρης. Αυτό που λένε πολλοί συνταγματολόγοι είναι ότι δεν έχει σημασία η ποινή που εξέτησε. Σημασία έχει η ποινή που μπήκε από το δικαστήριο, που επιβλήθηκε. Και η ποινή εκείνη ήταν 13 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Που σημαίνει ότι μέχρι το 2033 περίπου δεν μπορεί να κατέβει,
0: ναι,
1: ούτε καν υποψήφιος.
0: Μέχρι το 33, έτσι. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Ο Γιώργος λέει: τι χάπι να πάρουμε πρώτα, καρδιά, πίεση ή για το στομάχι? Το Θοδωρή, θέλω να το διαβάσεις εσύ, να το σχολιάσεις λίγο.
1: Επιτέλους, λέει: θα βάλω δύο σταυρούς Βενιέρη Φλωρίδη. Ναι, παιδιά, πείτε μας αν είστε ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τώρα, κοίτα, η γνώμη κάποιου που δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή που δεν είναι κοντά σε αυτό το χώρο, δυνητικά έστω, νομίζω δεν αφορά και τις αποφάσεις που παίρνει το κόμμα.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα αν το αρέσει, το αρέσει κάποιο...
1: Αν είσαι αριστερός, π.χ. δεν μας νοιάζει τι λες, γιατί δεν μας νοιάζει, ενώ δεν νοιάζει, γιατί δεν ψηφίζει έτσι και αλλιώς.
0: Έχει ουσία, γιατί δεν θα.
1: Τώρα, αν κάποιος είναι κοντά ή ψήφισε άλλες φορές προηγούμενες, πώς το βλέπει, ρε παιδί μου, γιατί διάβασα πολλά στα social media ότι α, ήρθε ο Πασόκος, αναστήσετε και το Σιμίτι, ρε παιδιά, να το βάλετε υποψήφιο και κάτι τέτοια.
0: Θα κάνει καλό, δεν θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Ιδού η απορία.

0: Να, ο Αλέξανδρος εδώ λέει, έβαλε ένα γενίτσαρο, λέει, στο ψηφοδέλτιο. Το ονομάζει γενίτσαρο.
1: Εντάξει, κοίτα, οι καθαρά νεοδημοκράτες μπορεί να το βλέπουν και έτσι. Σου λέει, δεν ήταν, δεν είναι γέννημα θρέμα Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, να δούμε και τι γίνεται και...
0: Ο Γιώργος λέει, πάμε όλοι μαζί, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
1: Εντάξει, ότι έχει πολλά μέλη από το Πασόκ, εντάξει.

0: Το ζήτημα είναι να του βγει του Μητσοτάκη αυτή η επιλογή.
1: Ο Αντώνης λέει πολύ θετική εξέλιξη. Μακάρι λέει και άλλοι σοβαροί άνθρωποι να μπαίνουν έτσι στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, είναι πως το βλέπω καθένας.

0: καλημέρα μας, καλό πρωινό, Τετάρτη σήμερα, 16 έχει ο μήνας. Γεια σου Γιάννη. Πάμε λίγο στην γραμμή πρώτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άρη Παπηδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Νίκος από Πεντάλοφο.
0: Καλημέρα.
1: Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα διάθεσης γάλα στα παιδιά του σχολείου. Για πάρε την κάμερα και κάνει μια έρευνα στα σχολεία. Ρώτα τους μαθητές, πήρανε γάλα σήμερα?
0: Θα το δούμε, ευχαριστώ πολύ. Θα πάρουμε και την κάμερα.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει εδώ, καλημέρα, έχει σημασία ποιο πασόκ παίρνεις, άλλο να παίρνεις την αφρόκρεμα και άλλο να παίρνεις τον κατημά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, τώρα τι θεωρεί όμως ο Γιάννης ότι είναι ο Φλωρίδης?
2: Εντάξει, κατημά δεν το λες σε καμία περίπτωση το Φλωρίδη. Όπως και το Βιερακάκι, έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πολύ καλή επιλογή είναι του Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη. Μήπως και ταρακολουθούν λίγο και οι δικοί μας εδώ, γιατί κάποιοι με ένα βιβλίο παιδικό που γράψανε έχουν εκλήγει 4 φορές στη Θεσσαλονίκη και δεν τους βλέπουμε πουθενά. Και τα χρόνια τα δύσκολα ήταν κρυμμένοι, δεν βγαίνανε μια φορά στη τηλεόραση να πούνε κάτι. Γι' αυτό.
2: Ναι, δίκιο έχετε, αλλά τους ψηφίζει ο κόσμος, έτσι.
0: Κάποιος τους βγάζει.
3: Δεν αμφιβάλλω. Φυσικά ο κόσμος ψηφίζει. Για μας το λέω.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Άρα είστε υπέρ Φλωρίδη, δεν έχετε πρόβλημα που ήταν Πασόκ, έτσι?
3: Όχι, ίσα ίσα, αυτό λέω, ίσα ίσα. Χρειάζομαι ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε. Mm-hmm. Όχι που είναι χαμένοι 4 χρόνια και εμφανίζονται 2 μήνες πριν τις εκλογές. Επειδή έχουν φτιάξει ένα στρατό μετά από τόσα χρόνια εκλέγονται συνέχεια και συνέχεια.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλό δρόμο, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και ο Πέτρος λέει εδώ στο Viber για το θέμα με το Φλωρίδη, πρέπει να μπουν άνθρωποι που να μπορούν να κάνουν δουλειά και να μην βλέπουμε από πού προέρχονται. Να.
0: Ο Θόδωρος λέει ψηφίζω Μητσοτάκη, όχι Νέα Δημοκρατία, πρώην Πασόκ.
2: Α, είναι πρώην Πασόκ.
0: Ναι, είναι πρώην Πασόκ ο, ναι, ναι, ο Θόδωρος. Είναι μια επιλογή που έφερε λίγο να ταράξεις. Η Γιούλη λέει καλημέρα στην αγαπημένη παρέα. Ναι, λέει στην επιλογή Φλωρίδη.
2: Με πολλά θαυμαστικά κιόλας, ναι, η, ναι, Γιούλη.

0: δια της ψηφοφορίας των ακροατών, θετικό πρόσημο. Ο Στέργιος γράφει: καλημέρα, για μένα λέει θα έπρεπε τα μεγάλα ονόματα να μπουν σε τριεδρικούς νομούς ώστε να εξασφαλίσουν άλλες 11 έδρες. Δηλαδή, ψηλά γράμματα θέλει ανάλυση. Καλημέρα, τρελό δίδυμο των Ερτζιανών. Γεια σου Στέργιο, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, αυτός ο Άρη και
0: Βιργινία.
1: Βιργινία. Ο κύριος Πάνας ήταν...
0: Ο κύριος Πάνας ήταν Πασόκ.
1: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πριώνιζε την καρέκλα του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω του Δούκα. Είναι καθοδηγούμενος από το Δούκα. Δηλαδή...
0: Ο κύριος Πάνας, να πούμε ότι είναι βουλευτής Χαλκιδική, έτσι, και είπε ότι...
1: Βουλευτής εδώ στην Χαλκιδική μας. Ναι,
0: και είπε ότι υπάρχουν συγκλήσεις με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτό το λέει ο Δούκας εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε καθαρά είτε καλυμμένα. Το λέει πάντως και φωνάζουν και λοιπά. Αυτό είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να φάνε τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή το Πασόκ ούτως ή άλλως, είτε με πάνα είτε χωρίς πάνα, χωρίς πάνες δηλαδή να είναι, είτε με πάνες, θα είναι τρίτο κόμμα και θα ψάχνουν να βρουν αρχηγό. Εξαιτίας δηλαδή του Δούκα, γιατί ο Δούκας από εκεί που...
0: Άρα λέτε ότι ο κύριος Δούκας πριονίζει την καρέκλα ακόμα.
1: Ο κύριος Δούκας έπεσε από τον πύργο του Άιφελ με το κεφάλι προς τα κάτω, στάθηκε όρθιος και βρήκε ένα πορτοφόλι. Έτσι κέρδισε τον κύριο Μπακογιάννη.
0: Στο Δήμο Αθηναίων λέτε.
1: Τον ήξερε κανένας, κύριε Παπιδάκη, τον ήξερε.
0: Εντάξει, δεν είναι και μέγεθος πρώτου.
1: Δεν ήταν ούτε μέγεθος, και από εκεί ήθελε ξαφνικά, όταν είδε ότι είναι τόσο τυχερός, λέει μπορεί να γίνω και κατά τύχη πρωθυπουργός. Ήθελε και αυτό να γίνω πρόεδρος.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Οπότε αλλάξτε πάνες και πάτε αλλού, γιατί θα χάσετε και τον Ανδρουλάκη.
0: Καλημέρα. Εμείς φυσικά λέγαμε για τον κύριο Φλωρίδη. Ο Γιώργος γράφει εδώ πέρα. Συγγνώμη ρε παιδιά, αν είναι να έρθουν πολιτικοί σαν τον Φλωρίδη, καλώς να ορίσουμε. Μην κάνουμε τώρα σύγκριση με τους δικούς μας, θα χάσουμε. Ο Γιώργος γράφει την αντίδραση του Βενιζέλου, θέλω να δω. Κολλάει.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Τα προβλήματα λίγο μεγάλωσαν. Από τα νοσοκομεία μέχρι και τη Νεάπολη είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Μετά ανοίγει, παιδιά. Παραμένει και το ζήτημα προς τα δυτικά ασθενηφόρα του Αγίου Παύλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

Και τώρα να σπάτε το κεφάλι σας να μαγειρέψετε. Σήμερα εμπιστευτείτε τη στόφα. Για να μην σπάτε το κεφάλι σας δηλαδή. Για να μην αγχώνεστε. Έχω, δεν έχω υλικά. Πάτε στη στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Νόστιμο φαγητό, σπιτικό φαγητό. Πάρα πολλές επιλογές, σαλάτες, γλυκά και προσφορές ένα συν ένα. Παραγγείλετε και μέσω εφαρμογών take away ή delivery για να ξενιάσετε με αυτό το βραχνά του φαγητού κάθε μέρα. Στόφα λοιπόν Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής και ένα σκαπτικό εκεί στη συμμαχική στο Ρεόκαστρο για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Προς το παρόν δεν έχουμε κανένα ζήτημα όπως μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική. Γεια σου Λάζαρε. Να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα υπάρχει ένα ζήτημα στο μετρό μεταξύ Πανεπιστημίου και Ανάληψης. Από μία τροχιά γίνονται μετακινήσεις. Όσοι έρχονται από Καλαμαριά μετεπιβιβάζονται στην ανάληψη για να συνεχίσουν. Η μέρα Κυπέλλου σήμερα, πάμε γρήγορα στα αθλητικά μας, να τα δούμε λίγο. Στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, στις 8 παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Η Εθνική Βόλεϊ νίκησε μετά από 16 ώρες παρακαλώ, νίκησε και την Κούραση, νίκησε και τους Σουήδους με 3-1. Και πλέον όλα είναι ορθάνυχτα για την πρόκριση στους 16. Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα στο Europa League. Παίζει με τη Γιαγκελόνια. Πρώτο παιχνίδι.

Ενώ να πούμε ότι θα έχουμε και το τελευταίο αντίο του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής, ο οποίος συμπερίφθηκε στην αποστολή και ετοιμάζεται για μια τελευταία εμφάνιση μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής, προκειμένου να κλείσει, όπως το αρμόζει, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα.

0: Και έτσι λίγο να σας φτιάξω τη μέρα τώρα, θέλετε, και ακούστε.
1: Ακούστε τι γίνεται στο αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου.
0: Ακούστε, ακούστε.
1: Μόλις τώρα ενημερώθηκα.
0: Μόλις τώρα.
1: Προσαγάγουν συστηματικά ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών, τα οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα όπου τα κρατούν για ώρες με την πρόφαση της εξακρίβωσης στοιχείων και τους κλείνουν ραντεβού εκβιαστικά για να βγάλουν νέα ψηφιακή ταυτότητα. Θα πάω από εκεί,
0: ναι,
1: και θα δω ποιος είναι αυτός ο αξιωματικός υπηρεσίας που διέταξε αυτό το έσχος.
0: Μην πας, θα γίνει χαμός.
1: Θα λογοδοτήσει ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ υπάρχει κατάχρηση εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Το άρθρο 74,
0: okay,
1: παράγραφος 15 του Προεδρικού Διατάγματος 141 του 1991 αναφέρει ρητά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξακρίβωση στοιχείων. Εφόσον έγινε την πρώτη φορά και πάρθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και κρατήσατε τα παιδιά για ώρες,
0: για ώρες τα παιδιά,
1: μετέπειτα φορές, το άρθρο το λέει, πρέπει να αιτιολογούν τις προσαγωγές.
0: Και
1: να
0: τώρα αυτός θα πάει από εκεί.
1: Έχετε παραβιάσει το άρθρο 2 του συντάγματος, παράγραφος 1 της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
0: mm-hmm,
1: που είναι ο πρωταρχικός σκοπός της πολιτείας. Θα μηνυθείτε και θα λογοδοτήσετε στην ελληνική δικαιοσύνη. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, πολιτικό κίνημα αγωνιστές. Κάτω τα ξερά σας από τα παιδιά μας.
0: Η ευχάριστη νότα της ημέρας ήταν αυτή. Κι όμως παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο, ξέρετε πώς τον ακολουθούν και πώς γράφουν από κάτω σχόλια.

Αυτός είναι ο χώρος του διαδικτύου, έτσι. Καθένας λέει ό,τι θέλει, καθένας γράφει ό,τι θέλει. Γεια σου, Περικλή μου. Το χειρότερο λέει είναι ότι ο λόγο κύριος ψηφίζει. Όχι ψηφίζει, θα ψηφιστεί κιόλας. Πασχάλης μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Πρέπει κάποτε στην Ελλάδα να ψηφιστεί ένας νόμος περί ευθύνης ψηφοφόρων. Μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα και σε σένα, Πασχάλη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια.

Ας τα αφήσουμε όλα αυτά να πάμε ένα ταξιδάκι έτσι ωραίο, όμορφο με Greco Travel. Οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν μειώσεις στα δρομολόγια τους από Θεσσαλονίκη και έγινε μάλιστα και σχετικός δώρος, έτσι. Το Greco Travel, για να καλύψει αυτή την ανάγκη, ανακοίνωσε εξτρά ναυλωμένες πτήσεις προς Πράγα, Δαλματικές Ακτές, Ιταλία, δηλαδή Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο, για 28 Οκτωβρίου. Όπως φυσικά και για Χριστούγεννα, σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους Βορειοελλαδίτες να ταξιδέψουν στις Αργίες και όχι μόνο, στους πιο εμπορικούς προορισμούς και μάλιστα με τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, μια ματιά, ή στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greco Travel και θα βρείτε άπειρες επιλογές. Greco Travel, 23 10 55 55 56.

Καλημέρα, Άγγελ, να είσαι καλά. Πήγα, λέει, στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου. Όργιο φοροδιαφυγής. Ειδικά, λέει, η γνωστή ομάδα που έχει εκεί πολλούς πάγκους δεν δίνει κανένα καμία απόδειξη. Και γινότανε, παιδιά, λέει, χαμός. Εμποροπανήγυρη Αιγινίου 100 χρόνια φέτος, έτσι. Μέχρι την Κυριακή είναι. Τώρα αυτό που λες, φίλε μου, Άγγελε, δεν ξέρω. Ψέματα δεν θα μας λες, εννοείται. Πρέπει να υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί πέρα. Λογικά, λέω εγώ τώρα. Γιατί είναι μια τεράστια εμποροπανήγυρη, μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα. Και επειδή την έχω επισκεφθεί και εγώ πριν 2 χρόνια περίπου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Κάνουν και παζάρια, ξέρετε. Πας εκεί, λες, αυτά τα παπούτσια, μαϊμού παπούτσια εννοείται. Πόσο κάνουν, τόσο. Με τόσο τα παίρνεις, τα παίρνω, λέει, αλλά ξέρεις, χωρίς απόδειξη. Πάμε τώρα, γιατί δεν φωνάζουμε κάποιον να τους ελέγξει. Άλλο αυτό. Άλλο κομμάτι. Πάντως, ότι γίνεται όργιο οροδιαφυγής, γίνεται. Δεν το συζητάμε. Ειδικά τις μέρες που έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρε, φύγε, γεια σου, χέρι-χέρι και να είμαστε καλά. Και το κλασικό κόλπο με τα POS, να έχω ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Έτσι είναι αυτά.

Δεν ξέρω τι μέτρα πρέπει να πάρθουν για την φοροδιαφυγή, αλλά θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος φοροδιαφεύγει. Και όχι μόνο στα πανηγυρία, παντού έτσι. Μην πάμε μακριά. Εδώ, στα δικά μας, στα κοντά. Άμα πάθεις μια βλάβη, ξέρεις τη διαδικασία. Τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.

κάρτες έχουν λύσει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, αλλά υπάρχουν πολλά παράθυρα, πάρα πολλά παράθυρα. Και όπως είπε και ο φίλος ο Άγγελος, χιλιάδες κόσμου τώρα, φανταστείτε πόσοι ψωνίζουν από εκεί πέρα, πόσα προϊόντα φεύγουν χωρίς απόδειξη. Ένας έλεγχος, λέω εγώ τώρα, επειδή μια απλή κουβέντα, μια απλή σκέψη έκανα, ένας έλεγχος με τιμολογημένα προϊόντα που μπαίνουν και τιμολογημένα που βγαίνουν, πώς βγαίνουν, θα έλυνε, θεωρώ, κάπως το πρόβλημα. Τι έφερες φίλε, ξέρω εγώ, 100 ζευγάρια παπούτσια. Πόσα γυρνάς πίσω, 50. Πού είναι οι αποδείξεις?

Καλημέρα Δέσποινα. Καλημέρα λέει στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή σας, για τις κουβέντες μας.

0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις υπάρχει τυπολόγια αγορά αμπίμπας?
0: Αυτό λέμε, θα γίνεται έλεγχος, αυτό δεν λέω.
1: Αγορά Άικ.
0: Αυτό δεν λέμε, αμπίμπας και Άικ σίγουρα δεν υπάρχουν. Αυτό δεν λέμε, να γίνονται έλεγχος. Έλα εδώ ρε φίλοι, πόσα ζευγάρια έφερες τόσα, τι είναι αυτά, από πού τα πήρες, πώς τα προμηθεύτηκες?
1: Μαύρα μπαίνουν, μαύρα βγαίνουν, τι έχουν τάρμα και ψοφάτε. Άντε καλημέρα.
0: Άντε καλημέρα.

Το μαϊμό πού το πάρεις τιμολόγιο, ξέρω εγώ, από πού το πήρες. Επώνυμο θεωρητικά, έτσι, αλλά μαϊμού επώνυμο. Δεν χρειάζεται τώρα, ξέρετε, μια βόλτα να κάνουν εκεί πέρα, θα μαζέψουν όλα. Όλα θα τα μαζέψουν.

Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνουν. Γιατί δεν πάει ένα κλιμάκιο εκείνα, διότι όλα αυτά δεν είναι γνήσια, είναι απομιμήσεις. Και πολλές φορές πολύ κακές απομιμήσεις. Και γιατί δεν τους πιάνουνε. Ο Θεός και η ψυχή τους, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω, αν έχει κάποιος απάντηση να μου πει.

0: Ξέρω, ξέρω, Τάσο, είναι πάρα πολύ απλό. Το ξέρω, μα αυτό δεν λέμε τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Να πας εκεί στο, σε οποιαδήποτε μποροπανήγυρη, να πεις μέσα, να πεις ρε φίλε εδώ, αυτό δεν είναι γνήσιο, είναι μαϊμού. Πού το πήρες? Πόθεν, έλαντε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Μισό λεπτό λίγο στη γραμμή.

0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ, ότι στο εξωτερικό πάνε κατευθείαν φυλακή. Προφανώς είναι ανάλογα τι λέει ο κάθε νόμος, έτσι, κάθε χώρας. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ απλό, ειδικά σε τέτοια πανηγύρια, να πιάσεις τον καθένα. Μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό με το παζάρι δεν έχει και τόσο πολύ δίκιο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν εμένα δεν με αποφορολογεί αυτό που θα πληρώσω, σαν ελεύθερο επαγγελματία, για ποιο λόγο να πληρώσω τον υδραυλικό 100 ευρώ εφόσον μπορώ να τον πληρώσω 70.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Όχι.
1: Περίμενε, θα μου πεις, θα φορολογηθεί και ο υδραυλικός. Έτσι. Αλλά εμένα το κατοστάρικο με αποφορολογεί.
0: Θέλει κίνητρα για να ζητάμε αποδείξεις. Έχεις δίκιο.
1: Μπράβο. Οπότε όταν το κράτος το ίδιο σε αναγκάζει να το κάνεις αυτό, εσύ για ποιο λόγο έχεις την ευθύνη να το κάνεις.
0: Ευθύνη έχεις. Εντάξει τώρα, μην
1: εξήγησέ μου όμως για ποιο λόγο έχω την ευθύνη. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μου δικαιολογεί ό,τι είναι πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς μου.
0: Να συμφωνήσουμε. Ναι.
1: Ανταλλακτικά και ούτω καθεξής. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εγώ ούτε σούπερ μάρκετ πληρώνω, δεν τρώω δηλαδή, δεν δίνομαι, δεν πληρώνω φροντιστήριο των παιδιών, δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι τα λεφτά τα οποία βγαίνουν από αυτή τη δουλειά που κάνω, αλλά δεν μου το αποφορολογεί. Εγώ για ποιο λόγο να πάω και να πληρώσω εσένα που θα έρθεις να μου κάνεις μια δουλειά και θα μου κόψεις απόδειξη από τη στιγμή που θα μου την κάνεις χωρίς απόδειξη με 50 ευρώ πιο κάτω. Εξήγησέ μου.
0: Θα σου πω, ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά τα κίνητρα για να ζητάμε αποδείξεις, αλλά εντάξει παιδιά, μετά κλεγόμαστε γιατί τα έσοδα, το ένα, το άλλο, γιατί η φορολογία είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Κάπου στη μέση είναι αλήθεια πάντα. Να τα δούμε λίγο κι αυτά. Γιατί ο χι ψι επαγγελματίας που θα το κάνει αυτό και θα το κάνει πολλές φορές, δεν είναι βάρος μόνο εμού, είναι εις βάρος όλων των πολιτών. Θα μου πεις, εγώ κέρδισα 30 ευρώ. Εντάξει. Άντε και κέρδισες 30 ευρώ. Αυτά όμως ισορρεύονται, πάνε ισορρευτικά. Οπότε μετά όταν έρχεται ο λογαριασμός, λέμε γιατί. Γι' αυτό λέω κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα πάμε να ανοίξουμε τώρα και δεν έχουμε χρόνο. Γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Μία απλή περασιά λέει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μαζεύονται όλα. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι τις 11. Αμέσως μετά ευπαφή του. Σας αφήνουμε με ζορισμένη την περιφερειακή. Έχει φύγει λίγο προς τα Νταμάρια το πρόβλημα και μέχρι την Νεάπολη στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Τριανδρία με Τούμπα επίσης προς τα ανατολικά ζήτημα. Σταματάτε και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και το μέτωπο προς τα δυτικά είναι φορτωμένο. Έχει αρκετή κίνηση, αλλά το πρόβλημά μας είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου που και εκεί είστε σταματημένοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε άτυπη παράνομη χωματερή στο Δήμο Ωραιοκάστρου κοντά στη Συμμαχική Οδό, χωρίς να υπάρχει όμως καμία ανησυχία για την εξέλιξή της. Έχουν ήδη σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής. Λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία ξεκίνησε στις 2 χθες το μεσημέρι. Με την κατηγορούμενη γιατρό να εισέρχεται πρώτη στο ανακριτικό γραφείο. Το ζευγάρι προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους είχε απαγγελθεί έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Το υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργεθήσεις αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτέχνη. Την επάρκεια του νομοθετικού οπλοστασίου για την αποτροπή συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές προτάσει το πολιτικό σύστημα απέναντι στον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την έξοδο από τις φυλακές Δομοκού χθες επανέλαβε ότι θα επανέλθει ενεργά στην πολιτική σκηνή. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει ήδη από τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για κάποια νέα νομοθέτηση και χθες αναφέρθηκε αναλυτικά στο πλαίσιο με βάση το οποίο ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές το κόμμα Έλληνες. Εμείς ήρθαμε και προβήκαμε σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για το αν μπορεί ένα κόμμα να γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο. Πάντοτε όμως ο Άριος Πάγος αποφασίζει, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, μπαίνει και επίσημα στη μάχη του Σταυρού, εφόσον θα είναι τελικά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 2027, σε μια εκλογική περιφέρεια όπου ο κομματικός ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα έντονος. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο σχεδιασμό της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα προσέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ευκαιρία ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως πόλης με ισχυρό ποδοσφαιρικό αποτύπωμα σε διεθνές επίπεδο αποτέλεσαν οι χθεσινές εκδηλώσεις που οργάνωσε η ΕΠΟ στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Στη διάρκεια του γκαλά, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης, που είναι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, όσο και ο ισχυρός άνδρας της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, εξήραν τη σημαντική θέση του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές αθλητικό γίγνεσθε, αλλά και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του στο εγγύς και στο απότερο μέλλον. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι είναι νεκροί μετά τη συντριβή ειδησεογραφικού ελικοπτέρου του NBC4 στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, με μια επιχρόνια παρουσιάστρια του σταθμού να κλαίει ενώ έλεγε «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας ζωντανά στον αέρα». Τα πολιτιστικά μας τώρα, ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία σήμερα στην πόλη μας, στις 9 το βράδυ, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Σποραδικές νεφώσεις με πιθανότητα ακόμη και βροχόπτωσης περιμένουμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22. Στην Κατερίνη τους 25, στον Κιλκής τους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 27. Ενώ στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 23.

0: απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Δεν έχεις να διαμαρτυρηθείς ή να πεις κάτι, έτσι. Ξεκινήσαμε εξαιρετικό τραγούδι, έτσι για να σας εισαγάγουμε στην 16η μέρα του Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Και να σας προειδεάσουμε, προετοιμάσουμε για ένα ακόμη ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, ραδιοφωνικό πάρτι. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, όπως σας είπα, και ο καιρός είναι μια χαρά.

κάτι σταγόνες από εχθές το απόγευμα. Σήμερα δεν θα έχουμε τέτοια, αλλά θα έχουμε συννεφιά, λίγο ήλιο, κατά διαστήματα δηλαδή συννεφιά και ήλιο. Το μεσημέρι θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, 2 λιγότερους από εχθές. Μποφοράκια από 2 έως και 4, 2 με 3 στην διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα, κάπου εκεί στις 6 και μετά, θα πάμε στα

Ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν θα μιλήσει, κρίμα, λείπει και ο Φάμελος. Θα μιλήσουν οι υπόλοιποι, γιατί έχουμε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, μια μεγάλη ευκαιρία την οποία η αντιπολίτευση, κυρίως το Πασόκ, κλώτσισε, γιατί είχαν την ευκαιρία να δείξουν οι άνθρωποι εκεί του Πασόκ ότι μπορούν να δουν που ακριβώς είναι η Ευρώπη και ποιες πρέπει να είναι οι προοπτικές της χώρας μας. Αλλά για λόγους κομματικούς ψήφισαν αλλού κατά, αλλού παρόν, αλλού απήχαν. Τουλάχιστον οι άλλοι είπαν, ρε παιδί μου, όχι σε όλα, γιατί υπάρχουν 14 συν 1, αν δεν κάνω λάθος, σημεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία προτείνει να γίνουν αναθεωρήσεις, αλλαγές. Μεταξύ αυτών, νόμος περί την ευθύνη υπουργού, άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την αλλαγή στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σημαντικά κεφάλαια, σημαντικά θέματα με τα οποία μας παπαδιάζουν, να μην πω παπαριάζουν, εδώ και πάρα πολύ καιρό διάφοροι και πολιτικοί και αντιπολιτευόμενοι και διάφοροι φοβεροί και τρομεροί, ότι χρειάζονται αλλαγές εκεί και παρεμβάσεις θεσμικές. Δόθηκε η ευκαιρία να καθίσουν κάτω, να πούν συμφωνούμε, οι επόμενοι είναι αναθεωρητικοί, να γίνουν οι αλλαγές, αλλά αλλού παρών, αλλού απών, αλλού αποχή, αλλού όχι. Και έτσι φτού και από την αρχή, η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί 180 πλάς έδρες για να αναθεωρήσει πράγματα και να ισχύσουν στην Ελλάδα τα αυτονόητα. Έβαργε. Πώς το λέει και το ανέκδοτο με τον Γιωρίκα και το Κωστίκα πάνω στο αεροπλάνο. Πρώτη φορά ο Γιωρίκα στο αεροπλάνο. Ακούει ο πιλότος, λέει, το αεροπλάνο, λέει, μπορεί να πέσει, προσδεθείτε. Το λέει μία, το λέει δύο, λέει ο Κωστίκας στο Γιωρίκα. Ρε, προσδέσου, του λέει, φόρα ζώνη ασφαλείας. Το αεροπλάνο θα πέσει. Το λέει ο πιλότος, λέει, το αεροπλάνο θα πέσει. Και λέει ο Γιωρίκας, και τι με νοιάζει εμένα, ρε, δικό μου είναι. Το λένε λίγο ποντιακά, θυμάμαι, το έλεγε η μάνα μου. Το αεροπλάνο αρούζα. Και εμένα, λέει, τι με νοιάζει. Τεμόνεν, δηλαδή, αρούς θα πει θα πέσει. Ο άλλος λέει δικό μου είναι. Έτσι λοιπόν είναι και εδώ, δική μου είναι η χώρα, δεν πάτε να την κάψετε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, σύντροφε, συντρόφισσα, τι έχω να μοιραστώ μαζί σου. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χθες το μεσημέρι εμφανίστηκε πάλι ο γνωστός. Και με αφορμή το γνωστό, μετά κάλεσαν 2-3 ακροατές, συμπαθέστατοι, άλλοι έγραψαν. Ότι ένας μετακλητός τοπικός συνεργάτης, ο οποίος γαυγίζει εδώ και χρόνια στα Ερτζιανά, έπιασε το όνομά μου στο στόμα του χωρίς να το πλένει. Ένας τύπος ο οποίος, από αυτούς οι οποίοι αφρίζουν στα Ερτζιανά, γιατί και το γάβγισμα έχει κοινό, αλλά τακτοποιημένος, μέσα στη βρώμα κι αυτός, και μοιράζονται χρήματα κρατικά, ευρωπαϊκά κλπ. Και μετά κάποια στιγμή είδα ότι έγιναν διάφορα σχόλια, κάπου διάβασα μια ανάρτηση ενός τύπου από τη Δράμα για μια άποψη την οποία εξέφρασα, τόλμησα να εκφράσω στην Ελλάδα εν έτη 2026 μια φιλελεύθερη άποψη. Ποιος είσαι εσύ? Έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων, τριών ενδεχομένως, στα θέματα αυτά. Έχουμε εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και τους συγχωρεί, ας το συγχωρήσει ο Θεός, μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη. Είναι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν αλλά προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν, γιατί καλοβολεύονται εξαπατώντας τον κόσμο. Και υπάρχουν τα λιχτάδικα σκυλιά, οι σκύλοι, οι οποίοι γαυγίζουν, δεν έχουν τι να κάνουν. Είδες και ένα σκύλο να κελαϊδάει? Δεν μπορεί. Μπορεί ο σκύλος να κελαϊδίσει?

Γιατί είδα και αντιδράσεις, πράγματα, θάματα. Κρυφή ατζέντα λέει, αυτό επιδόματα ανεργίας, αυτό αλλαγή, πράγματα. Άκουγα και τον Βαρμαγιάννη χθες, ήθελα να πάρω τηλέφωνο, βαρέθηκα. Για τα αυτονόητα βαρέθηκα, κουράστηκα, σας το λέω από καρδιάς, κουράστηκα. Κουράστηκα. Λοιπόν, Ελευθέρη, που ρωτάς για τα Μάλγαρα, προς Μάλγαρα δεν έχουμε κανένα θέμα. Εκεί όπου γίνονται εργασίες πριν από τον κόμβο για Χαλάστρα, περισσότερη κίνηση έχουμε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και όχι σε εκείνο προς Κατερίνη. Περιφερειακός και λοιπά, τα γνωστά κλασικά, τίποτε φοβερό και τρομερό. Επανέρχομαι στο θέμα λοιπόν. Γιατί διάβασα και μία ανάρτηση, ενώ λέει συντονιστή δράμα, ΣΥΡΙΖΑ, μου δώσετε μια φίλη. Τη λέω, Μαρία, τόσο βλάκας ο άνθρωπος που δεν κατάλαβε ότι αυτά που υποστήριξα και υποστηρίζω για το επίδομα ενεργείας είναι υπέρ του ανέργου. Άντε ο βλάκας εδώ, ο δικός μας ο τοπικός συνεργάτης, δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε από την αρχή, γιατί με πήραν και κάνα δυο καλοπροαίρετοι ακροατές και λένε, κύριε Βενιέρη, τι ακριβώς λέει, τι είπατε και έτσι υπάρχει αυτό. Και... λοιπόν, ακούστε λίγο. Για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στην θέση τους. Και είναι μια πάγια θέση, μάλιστα ο άλλος από τη δράμα συνέδεσε την άποψή μου, η οποία είναι χρόνων, έτσι, όσοι με ξέρουν, με ακούνε χρόνια, χρόνια τώρα την υποστηρίζω, την συνέδεσε με την δήλωση του Μαρινάκη ότι ο Βορύδης και άλλοι μεταξύ αυτών και ομιλών πήγαμε να βάλουμε πλάτη στην δήλωση του Μαρινάκη και υπάρχουν δυο γραμμές στο κόμμα και αυτό και τέτοια. Πόση ηλιθιότητα, ρε φίλε, να αντέξει ο ανθρώπινος νους. Άποψη την οποία έχω διατυπώσει άπειρες φορές. Τι είπα, να το πω, γιατί αφορά σε πάρα πολύ κόσμο και ενδεχομένως αργότερα μας δοθεί ευκαιρία, και επειδή είναι και ένα μείζον θέμα, ας μου επιτραπεί να πω, μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε και με τον Σόμπασι. Ένα πρόβλημα έχει δεδομένα. Καταρχάς ξεκινάμε από εκεί, από την δική μου έτσι θεώρηση και σκέψη. Κάθε πρόβλημα έχει δεδομένα. Είτε είναι οικονομικό, είτε είναι μαθηματικό, είτε είναι φυσικό, είτε είναι κοινωνικό, οτιδήποτε και αν έχει κάποια δεδομένα. Αν δεν έχεις δεδομένα, δεν μπορείς να λύσεις πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν δεδομένα τα οποία σου μοιάζουν προβληματικά και κάθεσαι λες να βρω τη λύση του προβλήματος. Οκ, μέχρι εδώ, οκ. Πάμε παραπέρα. Διατύπωσα προχθές λοιπόν την εξής άποψη με αφορμή την συζήτηση για τα επιδόματα, ταμείο ανεργίας κλπ. Τι έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, τι έχουμε, τα δεδομένα, ξεκινάμε. Έχουμε χαμηλή ανεργία, ευτυχώς. Και αυτό δεν είναι ούτε ΚΚΕ, ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ να το κρίνει. Χαιρόμαστε, φαντάζομαι όλοι που έχουμε χαμηλή ανεργία ή δεν χαιρόμαστε. Για να ξεκινήσω από εκεί. Μήπως αυτό το κανονικότητα δεν αρέσει στην αριστερά ισχύει και εδώ? Δηλαδή μήπως, ας πούμε, για το ΚΚΕ ή άλλους είναι καλό να έχουμε πολλούς ανέργους για να δικαιολογεί το πανηγύρι και οι κραυγές και οι φωνές? Λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Θα σας πω για Κασιδιάρη μετά, μην βιάζεστε. Εφιάλτης ο Κασιδιάρης για ορισμένους, μαθαίνω. Γιατί με βάση κάποιες εκτιμήσεις διάβαζα νωρίτερα, μπορεί να ξεπεράσει και το 6% μαζεύοντας ψήφους από τα γνωστά σχήματα κόμματα. Κλείνω την παρένθεση, έρχομαι στο προηγούμενο. Έχουμε λοιπόν μια χώρα στην οποία η ανεργία πλέον είναι χαμηλά. Είναι στο 8%. Καλό είναι αυτό. Ξέρω εγώ, εμένα καλό μου φαίνεται. Δεν σου λέω μπράβο σε εκείνον που το έφτιαξε, γιατί δουλειές δίνουν οι επιχειρήσεις, έτσι. Οι επιχειρήσεις δίνουν δουλειές, λέω. Οι επιχειρήσεις δίνουν δουλειές. Ούτε η ΑΔΔ δίνει δουλειές, η οποία έχει σήμερα στάση εργασίας για ακόμη μια φορά, δεν ξέρω γιατί. Ούτε η ΓΕΣΕ δίνει δουλειές. Ούτε τα πολιτικά κόμματα βολεύουν κάτι αληχτάδικα σκυλιά, όπως σας είπα εδώ, μικρά μεγάλα. Σήμερα διάβασα μάλιστα ότι ο αδερφός του Κασιδιάρη είναι μετακλητός του Δημητροκάλη, του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος παραμένει ανεξάρτητος και θα είναι εκείνος ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο στο γεφύρωμα. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν γουστάρουν και πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια και είναι αντικομφορμιστές. Σαν τους άλλους εδώ, τους δικούς σου, οι οποίοι έχουν κάνει κατάληψη και σε έναν δρόμο εδώ στη Χάψα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί με μένα δεν θα παίζουν ορισμένα παιδάκια χθεσινά. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: χαμηλά ανεργία. Πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Το ξέρετε, το ξέρουμε, εμείς το εισπράττουμε, δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μας πούν. Καθημερινά μας λένε, ρε παιδιά, δεν βρίσκουμε χέρια, τεχνίτες, αυτά, το ένα, το άλλο. Στο εργοστάσιο, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, στα μαγαζιά, δεν βρίσκουμε εργατικά χέρια, σου λένε οι άλλοι.
Δεύτερο δεδομένο συνεπώς. Τρίτο δεδομένο. Η Εργάνη δουλεύει σε σημαντικό βαθμό πλέον και έχει περιοριστεί αρκετά. Αρκετά. Όχι ολοκληρωτικά. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε καν στη Γερμανία. Έχει περιοριστεί αρκετά η μαύρη εργασία με τα ωράρια, τα έτσι, τα αλλιώς, τα διάφορα, τουλάχιστον εμείς εδώ στον στάτους. Ούτε λεπτό. Και όχι μόνο εδώ και αλλού. Τέταρτο δεδομένο. Το επίδομα ενεργίας στην Ελλάδα είναι το πολύ για 12 μήνες και φτάνει τα 480 ευρώ μηνιαίως. Δεδομένο και αυτό. Πέμπτο δεδομένο. Με 480 ευρώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζεις. Στις Φιλιππίνες ενδεχομένως και στο Βιετνάμ, ναι. Εδώ πάντως δεν μπορείς να ζήσεις. Είναι το πέμπτο δεδομένο. Έκτο δεδομένο. Επειδή κάπου άκουσα τον Τσίπρα να λέει την Πομφόλιγα, μεγάλος μάγκας και αυτός ο γκουρού της οικονομίας, λέει είναι ανταποδοτικό, λέει, το επίδομα ενεργίας. Τι λες βρε φίλε, να μην το πω διαφορετικά. Πώς είναι ανταποδοτικό αφού είναι οριζόντιο? Αφού οι εισφορές αλουνού είναι για 700 ευρώ, αλλού για 1200, αλλού για 3000 το μήνα. Πώς είναι ανταποδοτικό αφού είναι οριζόντιο 480 ευρώ? Μας τρελάνετε με τα μαθηματικά σας. Δεδομένο και αυτό. Σας έχω βάλει 6 δεδομένα. 7 πόσα είναι? Έχουμε λοιπόν τα δεδομένα και έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Το οποίο τι λέει? Ότι ενώ υπάρχουν θέσεις εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους, δεν πηγαίνουν οι εργαζόμενοι εκεί. Ούτε οι άνεργοι επιλέγουν να πάνε εκεί. Και μάλιστα υπάρχει ένα 8ο δεδομένο, αλλά το προσπερνώ, ότι πολλοί παίρνουν το Ταμείο Ανεργίας, αλλά παράλληλα κάνουν και άλλη δραστηριότητα. Χθες έλεγε ακροατής εδώ, τι να δεις γαζότριες, ήθελες τη βιοτεχνία. 4-5 που πήγαν εκεί να δουλέψουν και οι 4-5 έπαιρναν, ήθελαν, λέει, να εμφανίζονται ως μακροχρόνια άνεργοι και να μην έχουν, πώς το λένε, πρόσληψη. Είναι και αυτό ένα από τα δεδομένα, 8 τα δεδομένα. Σήμερα τι κάνει το ελληνικό κράτος? Δίνει ένα ποσό 480 ευρώ για τον καφέ, τα τσιγάρα ή να το πω για την τυρόπιτα του άλλου. Αυτά δεν δίνει, αυτά δίνει, μπράβο. Την ίδια ώρα που υπάρχουν πολλές θέσεις οι οποίες δεν καλύπτονται. Σωστά, σωστά. Ποια ήταν η άποψή μου και είναι χρόνων άποψη? Αυτό το λέω σε εσάς ακροάτριες, ακροατές, γιατί τα αληχτάδικα σκυλιά στα μικρόφωνα, τα βολεμένα αληχτάδικα σκυλιά στα μικρόφωνα, κάνουν τη δουλειά τους εξυπηρετώντας τον ηγέτη τους, όποιος και αν είναι. Μικρός, μεγάλος, τεράστιος, βούδας, δεν ξέρω. Χρόνια ολόκληρα τι λέω? Έλα εδώ κράτος, γίνε λίγο φιλελεύθερο, γίνε λίγο φιλελεύθερο. Δεν κακό, πολλοίς κόσμος γι' αυτό σε ψήφισε και όποιος διαφωνεί μετά ας πάρει τηλέφωνο. Ποια ήταν η θέση την οποία διατύπωσε? Και μάλιστα διατυπωμένη χρόνια. Έλα εδώ κράτος, πας κατευθείαν στην επιχείρηση, πας κατευθείαν στην επιχείρηση και λες, αφού είναι καταγεγραμμένες οι ανάγκες και λοιπά, κοίταξε επιχείρηση, εγώ θα βάλω τα 480 ευρώ που έτσι κι αλλιώς δίνω. Έτσι κι αλλιώς τα δίνω. Τα 480 ευρώ τα δίνω σε έναν άνθρωπο, όχι για να ζει, ίσα ίσα για να αναπνέει, να φυτοζωεί, να μην κονιέται, για να μην ξοδεύει και θερμίδες. Θα τα δώσω σε εσένα, όχι στην επιχείρηση. Ο άλλος ο βλάκας κατάλαβε ότι εγώ είπα να πάω τα δώσω στον επιχειρηματία. Θα στα δώσω, θα βάλεις κι εσύ ένα 800, ένα 600, ένα 700, ένα χιλιάρικο και θα πάρεις τον εργαζόμενο. Αυτά που εγώ θα σου δώσω έτσι κι αλλιώς, υπό τη μορφή εισφορών, θα επιστρέψουν σε εμένα, στο κράτος δηλαδή. Βλάκα τοπικές συνεργάτες, στο κράτος θα επιστρέψουν. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν τι κάνεις? Πρώτον, έναν άνθρωπο ο οποίος ως άνεργος νιώθει ότι είναι περιττός σε μια κοινωνία, του δίνεις την δυνατότητα να είναι μέλος παραγωγικής διαδικασίας. Είναι ζωή αυτό από μόνο του, είναι ζωογόνο δηλαδή, εργάζεται ο άνθρωπος. Παίρνει έναν στοιχειώδη, έναν μισθό ο οποίος του επιτρέπει, εκτός από το να περιμένει να πεθάνει, να κάνει και δύο πράγματα, ευελπιστώντας, φιλοδοξώντας να κάποια στιγμή να αυξήσει τα εισοδήματά του. Τρίτον, καλύπτεις τις ανάγκες της επιχείρησης, των επιχειρήσεων οι οποίες ψάχνουν να βρουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Τέταρτον, έχεις έσοδο για τα ασφαλιστικά ως ταμεία. Για πείτε μου τι είναι τόσο φοβερό και τρομερό και ενοχλήθηκε και ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, πέρα από τα λιχτάδικα σκυλιά.
σε αυτό που σας περιγράφω. Ποιος ζημιώνεται, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Αν κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει, ας μου το εξηγήσει. Έναν καλό χειρισμό θέλει στο σκέλος εκείνο που αφορά στην υποχρέωση της επιχείρησης, για πόσο διάστημα κλπ. Και με ποιες προϋποθέσεις, ώστε η επιχείρηση μην βρει την εύκολη λύση απολύου τους παλιότερους. Παίρνω αυτούς γιατί παίρνω και 380 ευρώ. Μην μου μπερδεύετε επίσης τα προγράμματα διπάμιπα που είναι συνολικά ένα 600 ευρώ. Εγώ εδώ μιλάμε για πραγματική δουλειά. Δεν μιλάω για εκπαίδευση, για σεμινάρια. Μιλάω για πραγματική δουλειά. Γιατί υπάρχει ακόμη ένα-ένα, το βλέπεις πόσα στοιχεία υπάρχουν στα δεδομένα. Υπάρχει ακόμη μια ένατη παράμετρος. Πολλές επιχειρήσεις έρχονται εδώ, ας πούμε, σε μένα. Εγώ το διευθύνω αυτό το μαγαζί, οι μέτοχοι μου έχουν δώσει λευκό να το χειρίζομαι. Με εμπιστεύονται, ξέρω κάτι κάνω καλά. Έρχεται ένας εδώ και θέλει να δουλέψει. Εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε να προσλάβουμε, βραδερφέ, ακόμη ένα άτομο, ξέρω εγώ. Τον βλέπω, λέω εντάξει, οκ, okay, πόσο, 800, 900, τυχαία τα νούμερα. Πάω στο λογιστήριο. Ξέρετε, έχουμε την δυνατότητα 14 επί τόσο, γιατί 14 συνεδονίστε. Παίρνει ο λογιστής τηλέφωνο, απαντά. Δεν είναι 800-900. Πόσα είναι ρε Σάκη? Είναι, λέει, 1300 επί 14. Γιατί ρε Σάκη είναι 1300 επί 14? Γιατί, λέει, να είναι, λέει, εισφορές, αυτά, το ένα το άλλο, το μη μισθολογικό κόστος. Οπότε λες, άσε, δεν προσλαμβάνω κόσμο. Και λες το παλικάρι, ταμείο ανεργίας δεν θες, πήγαινε αγόρι μου, κάτσε σπίτι, παίξε εκεί, δες Netflix με τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, πάρε κανένα χαρτζηλικάκι από τον παππού, πάρε για 380 από το κράτος, κομμουνισμό έχουμε και εσύ θα ζήσεις. Αυτά λοιπόν ως απάντηση, σε όλα αυτά τα οποία με πολύ μεγάλη ευκολία άλλος λέει, α, είναι αυτό, είναι ο φιλελεύθερο, κρυφή ατζέντα, διπλή ατζέντα. Αλλά τι να κάνεις, όταν η χώρα παραδόθηκε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ πραγματικά στη ζωή τους, χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, όταν ακόμη και σήμερα κουμάντο κάνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι ταξινίστας, όταν ακόμη και σήμερα μεγαλύτερη αίσθηση κάνουν τα άδεια βαρέλια και τα αληκτάδικα σκυλιά στα Ερτζιανά γυαλού,

Επιχειρήματα διατυπώνουμε, επιχειρήματα ακούμε. Βελτιωνόμαστε. Δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά αυτά είναι last year, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι από τα προηγούμενα εξάμεινα, αυτά τα περάσαμε. Είμαστε στο πενταετές τμήμα στο οποίο σπουδάζουμε. Είμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο. Έχουμε άλλα δύο χρόνια για να πάμε τα πτυχιακά κτλ. Αλλά αυτό τώρα είναι εξάμεινο πρώτο. Το μάθαμε από την ίδια τη ζωή. Άλλοι οι οποίοι αερολόγοι περνάτε τα μαθήματα χωρίς να τα δίνετε, έχετε φτάσει στο πέμπτο εξάμεινο και ακόμη στο πέμπτο έτος και ακόμη δεν καταλάβατε πώς είναι η ζωή. Κι άλλοι μαζεύουν ψηφαλάκια. Σου λέει τι φίλε ελεύθερος, άσο δεν σε χαζομάζει φίλε. Κουπεπέ, κουπεπέ. Κουπεπέ, κουπεπέ. Άλλοι και άλλες. Κουπεπέ.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κοντίτο σου λέω. Ρωτήστε τους ανθρώπους της αγοράς να σας εξηγήσουν πώς έχει το σχήμα. Ο άλλος από όλο αυτό το σκεπτικό κατάλαβε ότι το επίδομα ενεργείας είναι η άποψή μου να το δώσουμε στον επιχειρηματία. Είπαμε ρε φίλε, και η βλακία έχει βλακόμετρο. Έχει όρια.

Λοιπόν, επειδή θέλεις ένα ωραίο, ωραιότατο αυτοκίνητο, αλλά δεν θες να δώσεις πάρα πολλά χρήματα, Velmar, Stock Center της Velmar, 15 διαφορετικά σημεία με 1500 αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας, σε περιμένουν ελεγμένα, με εγγύηση, στη Θεσσαλονίκη Σπέρδης, Μαρίνα Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ωραιότατα αυτοκίνητα, απολύτως ελεγμένα. Είναι όπως και τα αυτοκίνητα τα οποία απαρτίζουν τον στόλο της εταιρείας Morand, η οποία μισθώνει επαγγελματικά οχήματα van για επαγγελματίες και ιδιώτες. Για σένα, εμένα, για κάθε έναν από εμάς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, είτε έχουμε πιστωτική κάρτα είτε όχι, έχουμε δηλαδή, είτε θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε είτε όχι, στην εταιρεία Morand παίρνεις το δικό σου όχημα, κάνεις τη δουλειά σου, το επιστρέφεις. 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τηλεφωνείς για πληροφορίες 2310 754 596, www.moren.gr. Έγινε δημοσιογράφος κι αυτός. Βιβλίο δεν έχει διαβάσει τη ζωή του. Μπούφος ήταν, μπούφος, συνεχώς μπούφο τον γνώρισα όταν μου ήρθε.

Πού θα πάρει, θα αλλάξει η Ελλάδα. Ποιο μου το έλεγε χθες, δύο γενιές θα χρειαστεί. Ποιο μου το έλεγε, ο Κυριάκος μου το έλεγε. Κυριάκος μου το έλεγε. Ένας πολύ ωραίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα χρόνια. Θύμησε μου, στείλε μου μήνυμα. Εσύ δεν μου το έλεγε ότι θα χρειαστούν δύο γενιές όταν μου στείλες εκείνο το μήνυμα. Μπράβο για την άποψή σου. Βλέπεις ρε Κυριάκο, λέω πράγματα αυτονόητα που στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες έχουν γίνει πράξη εδώ και χρόνια. Και εδώ σκοντάφτης πάνω στο αληθάδικο σκυλί. Λοιπόν, για να μην σκοντάφτε και στα πατώματά σας, καλό είναι, επειδή παλιώσανε και πρέπει να τα καταστρέψετε, να τα αντικαταστήσετε, να δείτε μια εξαιρετική λύση η οποία έρχεται από τη χρωμοδομή. Είναι το Granite 2KF της χρωμοδομής. Είναι ένα χαλαζιακό δάπεδο πολυουρθανικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο παλιό πλακάκι, είτε αφορά στην αυλή σου, είτε στην πισίνα σου, είτε στην κουζίνα σου, είτε στο μπάνιο, οπουδήποτε αντέχει στον ήλιο, στην καθημερινότητα. Έχει τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά για να καλύπτει κάθε απέτηση, κάθε ανάγκη. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Για μαζονάκι, παιδιά, επειδή μου γράφετε διάφορα, είπα εξ αρχής, δεν ασχολήθηκα και εγώ με πράγματα που δεν ασχολούμαι, σε πράγματα που δεν ασχολούμαι, δεν έχω ρεπορτάζ ο ίδιος, δεν παίρνω θέση. Έτσι, βλέπω και εγώ όλο αυτό το θολό τοπίο, τις απάτες. Απλά, στο μόνο που μπορώ να σταθώ, γιατί πραγματικά είναι αξιολόγου, στην υποκρισία, ότι ξαφνικά όλοι πολλοί θυμήθηκαν ότι γίνεται πάρτι με την παραϊατρική, με όλους αυτούς τους. Θυμάμαι εγώ έναν Κομπογιαννίτη παλιά, ο οποίος διατηρνόταν ότι είχε βρει τον τρόπο να χτυπήσει τον καρκίνο. Πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, είχε χτυπήσει και τη δική μου πόρτα. Τότε ήμουν στέλεχος διοικητικό, διευθυντικό στο Μακεδονία. Είχαν έρθει κάτι άνθρωποι και δεν ξέρετε κάποιες παρουσιάσεις θέλει να κάνει ο καθηγητής και τα λοιπά, ο οποίος έχει τσαλακώσει, έχει τσαγίσει τον καρκίνο. Τι λεφτά θα χρειαστούν και λοιπά. Και τους είπα φιλάκια πολλά σας στέλνω. Φιλάκια πολλά σας στέλνω. Αυτά σε τύπους όπως ο Τράγκας, όχι σε μένα. Σας το λέω γιατί μέχρι εκεί ξέρω, γνωρίζω χρόνια ολόκληρα το πώς παίζεται το παιχνίδι. Και τώρα όλοι ή σχεδόν όλοι κάνουν ότι δεν ξέρουν. Κανάλια, αυτό, δημόσια πρόσωπα, ιατρικοί σύλλογοι, στελέχη του ιατρικού συλλόγου, εξειδικευμένοι, διαπιστευμένοι, δημοσιογράφοι στο Υπουργείο Υγείας, δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Και τώρα λέει θα γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι, θα μπει και η ΑΔΕ στον κόλπο κι όλοι για να δουν τι μηχανήματα αγοράστηκαν, από ποιον αγοράστηκαν, πώς αγοράστηκαν. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις ποιες είναι. Σπούδασε λέει κβαντική ιατρική εν λόγω. Εν τω μεταξύ η κβαντική ιατρική απορρίπτεται από την ιατρική επιστήμη, έτσι. Μια μούφα είναι. Μεταξύ άλλων λέει σπούδασε κβαντική ιατρική. Τέτοια σπούδαση νομίζω έκανε και μεταπτυχιακό και η δικιά μας, η Μαρία, η Καριστιανού. Εναλλακτική και κβαντική ιατρική. Τι ψάχνεις τώρα που μου γράφει και ο Περικλής που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα, όταν πηγαίνουν στα συνέδρια και βλέπουν χορηγούς, χαμός. Από το παράθυρο χρήμα μπόλικο.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση μαθαίνουμε ότι είναι η Ιωάννα Γάκα, η οποία λιποθύμησε έξω από το γραφείο του ανακριτή. Είναι μία από τους δύο εκεί επιστήμονες πρώτης γραμμής. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, γίνεται γνωστό ότι και άλλα επώνυμα πρόσωπα, ο Πλεύρης, η Ανθή, η Βούλγαρη και άλλοι πήγαιναν. Είχε δημιουργηθεί ένας κύκλος γύρω από αυτού τους δύο επιστήμονες. Ούσκα έκαναν ένα σκασμό λεφτά δηλαδή για να κάνουν διάφορα. Είχε βγει η φήμη δηλαδή ότι δύο είναι, ρε παιδί μου, σχεδόν θαυματοποιεί. Δηλαδή είχαν φτάσει περίπου στο επίπεδο του Χριστού, για να καταλάβεις. Δηλαδή πόσο Χριστός θα είσαι με δύο ψάρια, κάτι ψωμιά, χιλιάδες κόσμου. Το σύστημα γύρω-γύρω αυτό που λειτουργούσε με παπαγαλάκια, με καταχωρήσεις στον τύπο, με ρεπορτάζ, με συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια, είχε καταστήσει αυτούς τους δύο, όπως και πολλούς ακόμη μεγάλους και τρανούς επιστήμονες, και έτσι το κασέ ανέβαινε. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω τώρα το τι έγινε, τι δεν έγινε, πώς έγινε.

0: Επιστρέφουμε και με Κασιδιάρη και με έναν φοβερό τύπο Κινέζο δισεκατομμυριούχο των κρύπτο, ο οποίος έδωσε 4,5 εκατομμύρια σε μια Κινέζα ηθοποιό για να την παντρευτεί. Μην μιλάτε οι άντρες στην Ελλάδα, μην μιλάτε, θα μας πάρουν χαμπάρι τα κορίτσια και θα βρούμε τον μπελά μας. Γιατί εκεί στην Κίνα ο άνδρας σκάει, είναι έθιμο ρε παιδί μου, είτε φτωχός είτε πλούσιος, δίνει κάτι της στα συμπεθέρια για να πάρει το κορτσούδ. Εδώ είναι ανάποδα, το κορτσούδ μέχρι πρότινος τουλάχιστον έδινε χρήματα, πρίκα δηλαδή στον άνδρα. Εκτός από κάποιες περιοχές, νομίζω σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα είναι ανάποδα επίσης. Πάντως στην Κίνα είναι θεσμός. Ο άνδρας, η οικογένεια του άνδρα δίνει μπαξής δώρο στην άλλη οικογένεια, στα συμπεθέρια, για να πάρει το κορτσούδ. Έτσι γίνεται στην Κίνα. Γι' αυτό λέω κάντε ησυχία, μην το μάθουν εδώ και αλλού. Δύο αγόρια μεγαλώνουμε, μην αρχίζουν οι συμπεθέρες και ζητάνε λεφτά. Μα πού θα βρω τόσα λεφτά? Δύο αγόρια, δύο συμπεθέρες. Και τις συμπεθέρες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα.
8: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

θα το στείλετε σε ντουρντουβάνια τα οποία δεν έχουν ιδέα τι γίνεται εκεί έξω. Αλήθεια λέω, είναι καλό, θα τους είναι χρήσιμο, γιατί νομίζω το ανέλησα όσο πιο καλά μπορούσα νωρίτερα, δηλαδή με τα δεδομένα, με το έτσι, με το αλλιώς, τι σημαίνει

0: αυτό που ήδη ισχύει και τι θα ίσχυε αν γίνει πράξη αυτό το σημενόμενο από μέρος μου. Το κάνω, α, θα κάνω, το ξέχασα ρε Βιργινία, ήθελα να σου πω ότι αυτό το εισαγωγικό σήμερα θέλω να το κάνω βίντεο για να μην στηθώ μπροστά στον υπολογιστή να τα ξαναπώ. Θα ήταν πιο ζωντανό για να το πάρουν ως απάντηση όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι άσχετοι, δυστυχώς και άχρηστοι. Αλλά δεν ξέρω στην χώρα τη δική μας τι είναι χρήσιμο και τι είναι άχρηστο πλέον. Μήπως τελικά εμείς είμαστε άχρηστοι γιατί τον πήραμε χαμπάρι. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, Βιργινία μου, κανέναν γεσέ θέλω. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Βρείτε εκεί κάποιον αδεδί γεσέ, μεσέ. Περισσότερο γεσέ ταιριάζει αυτό το επίδομα ενεργείας. Ο 13ος μισθός ταιριάζει με αδεδί περισσότερο. Ο οποίος ταιριάζει και με... ναι. Γιατί και σε αυτό σας έδωσα τη λύση. Ξέρετε, υπάρχει μια φιλελεύθερη σκέψη. Απλά στη χώρα μας είναι ένοχη. Δεν μου αρέσει αυτή η λογική του 13ου μισθού, η οποία προσφέρεται μόνο για τα βαντούρι και παπάντζα από τα κόμματα και πληστηριασμό και πλειοδοσία. Εμένα με βρίσκει αντίθετο. Δεν χρειάζεται 13ος μισθός. Μπορείς να τον εντάξεις στον μισθό που παίρνεις κάθε μήνα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Ό,τι συμβαίνει αλλού, θα πει 13ος μισθός. 12, αλλά την διαφορά που θες να δώσεις ως 13ο μισθό, να τη βάλεις μέσα στο μισθό. Αντί να παίρνει άλλος 1000, παίρνει 1100. Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή, πού είναι το δύσκολο, το τόσο δύσκολο. Μα μότο. Λες και τούτη χώρα, ρε παιδί μου, ζει έτσι σε μια διαρκή χειμερή ανάρχη. Είπα χειμερή ανάρχη. Μπορεί οι αρκουδίτσες το χειμώνα και τα φιδάκια να κοιμούνται, αλλά ο Λέβητας φυσικού αερίου πιάνει δουλειά. Και για να είναι αποδοτικότατος, θα πρέπει να τον φροντίσουμε κι εμείς. Με το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ, το οποίο κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη, αυτό ακριβώς πετυχαίνουμε, προστατεύουμε τον Λέβητα φυσικού αερίου. Το ζητάμε στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. Μια εξαιρετική οικογένεια, πρέπει να σας πω, για τους έχουν γνωρίσει τους ανθρώπους. Είναι από εκείνες τις οικογένειες, όπως και πολλές άλλες στην Ελλάδα, οι οποίες αγχώνονται, τρέχουν, κάνουν, επενδύουν για να προκύπτουν δουλίτσες, μεροκάματα, εισφορές, τα ταμεία κλπ. Πού να σου εξηγώ τώρα εγώ σε έναν ταξινίστα. Λοιπόν, για πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί είναι αγαπημένη στήλη, τρελαίνεστε με τα πρωτοσέλιδα και εγώ είμαι πανέτοιμος. Και τα έπλα μαρμαρίδι πάντα πανέτοιμα, εκεί με προτάσεις, ιδέες, εξαιρετικές δημιουργίες για κάθε χώρο του σπιτιού. Μαρμαρίδις Modern Living. Μαζί διαβάζουμε πρώτες σελίδες, η καθημερινή γράφει, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του Πίζα. Έμα, όταν τα λέμε εμείς, γινόμαστε κακοί. Λες και δεν το καταλαβαίνουμε. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Τι δικαιολογία ήταν αυτή του Χρυσογοήδη χθες, συγγνώμη δηλαδή. Όταν το ρώτησα για τον Ριτζάλι, θα γυρίσει, λέει, καλώς έκανε και πήρε 16 μέρες, 16 άδειες πολυήμερες. Εντάξει μέχρι κύριε, αλλά ρε Μιχάλη, τι είναι αυτό ρε που είπες, Μάικλ.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι. Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να...
1: Θες.
2: Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας, οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
1: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
2: Κοιτάξτε.
1: Δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη, έχουν διαδικασίες. Mm-hmm. Η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
1: Αυτό.
0: Μου άρεσε η απάντηση του αρχή. Λέει, εντάξει, έφυγε, λέει, τι θα κάνει, πού θα πάει, λέει, θα γυρίσει. Ρε Μιχάλη, ρε Μάικ, ρε Μάικ. Πού θα πάει, λέει, θα γυρίσει, θα κάνει. Τι θα κάνει, ρε Μάικ, θα σηκωθεί να φύγει. Δεν μπορεί να βρει, μπράβο στον Γιώργο Νταλάρα, να πω στο σημείο αυτό, ο οποίος...
3: Ιδιαίτερα της μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, το Γιωργάκη από την...
0: Δεν βάζω περισσότερο, μπράβο στον Γιώργο Νταλάρα. Ωραίο σχόλιο, σεμνό, ταπεινό για τον Μαζονάκη. Ως έμεση απάντηση στην άλλη την... Την Αφροδίτη Μάνου, η οποία δεν γνωρίζει, λέει, τον Μαζονάκη, δεν ξέρει τα τραγούδια του, δεν ξέρει τον καλλιτέχνη. Σαν με κοιτάς, να ντρέπεσαι, Αφροδίτη Μάνου. Όπως το λέω, σαν με κοιτάς, να ντρέπεσαι. Ωραίος τίτλος, ρε φίλοι, για εφημερίδα. Τι έγραψες πάλι, ρε ποιητή. Ορατών και αοράτων. Αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Γιατί ρε Φλωρέν τα μπιστρό. Έχω πάει σε ένα, πώς λεγόταν, Φλωρένς, το λέω σωστά, έχει πάει κάποιος στο Παρίσι, στο καφέ μπιστρό Φλωρένς. Ήταν αγαπημένο διαφόρων μεγάλων φοβερών και τρομερών καλλιτεχνών. Καφέ μπιστρό Φλωρένς. Δεν ήταν κανένα σοβαρό μαγαζά, ένα μικρό μαγαζί, απλά είχε, ρε παιδί μου, την κατάλαβες τώρα, την άβρα. Πώς ήταν οι 2-3 επιστήμονες που είχαν καταφέρει και είχαν την άβρα. Και αυτό, δηλαδή, τέτοιο μαγαζάκι δεν θα πιάνει στην Ελλάδα. Καφέ μπιστρό Φλωρένς. Πήγε κανείς εις Παρισίου στο συγκεκριμένο καφέ μπιστρό. Θεωρείται και τουριστικό αξιοθέατο. Λόγω... Ποιος ήταν μόνο, Σάρτ πήγαινε εκεί, ποιος πήγαινε, κάποιος πήγαινε εκεί. Ήταν δηλαδή το στέγη του. Ακίνητα, λέει, ακίνητα, σπίτι μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ναι, εδώ υπάρχει το εξής, και πήρε και ένας τύπος ο οποίος δεν με γουστάρει καθόλου, αιμονικό στον Κώστα χθες, ο οποίος όμως έθεσε ένα σημαντικό θέμα, λέει, με αυτά τα προγράμματα τα διάφορα και τα έτσι και με τα επιδόματα ενοικίων κτλ. Αυτό που γίνεται είναι να ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων και σε ό,τι αφορά την αγορά αυτών και την ενοικίαση. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να μην γίνονται προγράμματα. Οι άλλοι τα περιμένουν πώς και πώς. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία να αγοράζουν. Λογικό είναι, και ο ιδιοκτήτης λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, του λέει, έλα εδώ. Το κράτος σου δίνει προνόμια φραγκάκια. Αφού σου δίνει, θα αυξήσω την τιμή του σπιτιού. Αφήνω σε εσάς να μου πείτε ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Παπανδρέου Γιώργος, η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας. Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, τον οποίον κυνήγησε μανιωδώς ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, εκείνο τον φουκαρά, τον κυνήγησε μανιωδώς, αποθυμένα. 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην εκταετία χρηματοδοτής 2027-2034. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Χθες ο Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το θέμα και είπε ότι είναι θέμα πλέον της δικαιοσύνης. Εμείς νομικό πλαίσιο έχουμε ψηφίσει. Ας δει ο Άριος Πάγος πώς θα χειριστεί το εξαιρετική δήλωση, τοποθέτηση. Αποστασιοποιημένος, και έτσι έπρεπε να είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την υπόθεση αυτή. Ο Απόστος λέει, και στη Βενετία έχει ένα τέτοιο που για να μπεις έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Ο Αντώνης μας λέει Φλωράνς, γιατί εγώ τι είπα, ρε Φλωράνς. Στο οποίο γράφει ο Κάρολος, τι λέει, ρε φίλ, τι ακροατήριο έχουμε, λέει, 15 ευρώ κάνει η ζεστή σοκολάτα. Γεια σου, ρε Βαλάντι, ωραία φωτογραφία μου στέλνει. Λοιπόν, τι άλλο διαβάζω στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, με φωτογραφία Μητσοτάκη Μενδώνη. Σας είπα σήμερα, συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν το λόγο, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Περιμένουμε αγωνία να δούμε, αγωνιωδώς, τι θα πούν. Mm-hmm. Φλωρίδης ανακοινώθηκε χθες στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακούγεται και το όνομα του στρατηγού Φράγκου για την πρώτη Θεσσαλονίκη επίσης. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Σταματήστε να απολογίστε, το λέω στην πολιτεία, με πει κεφαλαίο. Σταματήστε, δεν με ενδιαφέρει αν η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ή άλλες δυνάμεις ευρωπαϊκές, έτσι θεωρώ εγώ. Σταματήστε να απολογίστε στην αριστερά στα θέματα αυτά. Η Ευρώπη έχει πάει αλλού. Σταματήστε να απολογίστε στο ριζοσπάστη, στην εφημερίδα των συντακτών, την Αυγή ή δεν ξέρω πού αλλού για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σταματήστε να απολογίστε. Φτάνει έλεος. Αυτοί θέλουν τα πανεπιστήμια να είναι δεξαμενές από όπου θα αντλούν κομματικό στρατό. Αυτό θέλουν. Θέλουν να έχουν αυτή τη σχέση με τα πανεπιστήμια. Αλλά η ελληνική κοινωνία τα πληρώνει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν, ώστε να λειτουργούν όπως λειτουργούν και άλλα πανεπιστήμια. Ανοίξτε το παιχνίδι. Μήπως για τα κρατικά, τα δημόσια γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά απέναντι σε ιδιωτικά ή και ανάποδα. Και όποιος είναι κατεργάρης στον μπάγκο του, όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, στον ντουλάπι. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαια θέρμανση, αέρας κοπανιστός, συμφωνίες κυρίων για τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, γράφει ο ριζοσπάστης. Στη Βόρεια Εύβοια λέει αποδείχθηκε ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό, με τον κουκουέ μπροστά. Αυτό ρε φίλε, τον κουκουέ να μιλάει στο όνομα του λαού, ο οποίος δίνει στο κουκουέ 6%, 7, 8. Πού το πας πάλι? Μιλάνε στο όνομα του λαού εκείνοι οι οποίοι έχουν 8% ποσοστό. Δηλαδή ο άλλος που έχει 25, 30, 35, 40, τι πρέπει να κάνει ρε φίλε με βάση το σκεπτικό σου? Δικτακτορία του προλεταριάτου. Της αστικής τάξης, της άρχουσας. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στον Μαζονάκη, γράφει ψηλά πάνω. Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο Πιερακάκης συναντήθηκε με Μέρτς. Δεν τα πάει καλά ο Μέρτς. Διάβαζα νωρίτερα και για Μεγάλη Βρετανία, παιδιά, το ομόλογο των 30 χρόνων έχει ξεπεράσει το 6%, το ομόλογο το δημόσιο της Βρετανίας. Το 20ετές είναι πάνω από 5%. Έχει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο η οικονομία της Βρετανίας από ότι η ελληνική οικονομία. Τι είναι αυτά, ρε φίλε? Δηλαδή ο άλλος ο επενδυτής προτιμά να αγοράσει ελληνικό ομόλογο, ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, το οποίο έχει μικρότερη απόδοση αλλά είναι πολύ πιο σίγουρο και σταθερό, από το να πάρει το βρετανικό. Ακριβώς χειμώνας, αλλά πού να ξέρουν αυτό, φλάχα μου, ξέρουν αυτοί. Ξέρει ο, πώς το λένε, ο οργανωτικός γραμματέας. Τις γεσέ, ξέρω εγώ, τυχαία, τις αδεύεις. Τις ολμέ. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, γράφει το μανιφέστο. Μας τα έλεγε ο Θεοδωρικάκος, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Η βενζίνη 2,20 παρακαλώ, 2,15, 2,18, 2,20. Μόνο για ζύπο αναπτήρες πλέον. Λέει εδώ ο μοιραίος συναγερμός του Μαζό, ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Ο ντόκτο, η ντόκτορ της Χαβάης, αντί να δράσει άμεσα, πατούσε το off. Η κόντρα γράφει με άκρες στην κυβέρνηση οι ψευδογιατροί του κοροναγίου. Αντιπολίτευση του σειρμού, έτσι, του... Να μην το πω αλλιώς, των πρανών, πρανών, πρανών. Όχι τρανών, πρανών. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα. Κραυγή αγωνίας από τους φοιτές. Πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες, εστίες. Oh, tonight, Ναι ρε φίλε, οι οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά τους μακριά είναι, μην το συζητάς. Σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Γιατί ο δημοφιλής καλλιτέχνης άρχισε να αναζητά τη λύτρωση στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, σε πνευματικούς στο Άγιο Όρος. Η political φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο, το κλειδί της συμμετοχής τους στις εκλογές. Μεγαλύτερο άγχος τώρα βέβαια έχουν οι άνθρωποι της άκρας δεξιάς ή της δεξιότερης δεξιάς από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Εκεί θα πάθουν πατατράκα άμα κατέβει ο Κασιδιάρης. Αν βρει δηλαδή το εργαλείο, το νομικό καταφύγιο για να κατέβει σε εκλογές. Πατατράκα. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των τεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες υποκλήσεις. Αποκλείσει, γράφει η εφημερίδα. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα, η κρίσιμη διαφορά των 27.100 ευρώ και τα ερωτήματα για παραποίηση και πλαστογραφία. Και τέλος στη Star, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως, η αντριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει. Εντόπισα έγγραφο στην Αμερικανική πρεσβεία που λέει ότι θα με δολοφονήσουν οι κοργοί και οι κρυφές κάμερες που είχε βρει στο σπίτι του. Γιατί ρε παιδιά, γιατί να τον δολοφονήσουν. Και η Ανθή Βούλγαρη λέει στο ιατρείο του τρόμου. Και τώρα ξέρεις οι άλλοι το χρησιμοποιούσαν και όλοι. Α, έρχεται και η Ανθή Βούλγαρη στο ιατρείο μου. Α, όλα και όλα. Αυτό είναι μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική, παρακαλώ. Έτσι έχουν στις πρώτες σελίδες τα θέματα της επικαιρότητας. Τα διαβάσαμε με τα καταστήματα επιπλέον Μαρμαρίδη. Ό,τι κάνεις με την εγγύηση Μαρμαρίδη είναι προς το συμφέρον σου. Λοιπόν, 5-6 λεπτά μετά τις 9. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι χθες Τρίτη. Το ζευγάρι προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους είχε απαγγελθεί έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Το υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργεθήσεις αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτέχνη. Την επάρκεια του νομοθετικού οπλοστασίου για την αποτροπή συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές προτάσει το πολιτικό σύστημα απέναντι στον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την έξοδο από τις φυλακές Δομοκού χθες επανέλαβε ότι θα επανέλθει ενεργά στην πολιτική σκηνή. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει ήδη από τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για κάποια νέα νομοθέτηση και χθες αναφέρθηκε αναλυτικά στο πλαίσιο με βάση το οποίο ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές το κόμμα Έλληνες. Εμείς

0: Πρόβλημα παρατηρείται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται μετεπιβίβαση των επιβατών, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές από επιβάτες. Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε από τις 5.30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων. Σύμφωνα με ενημέρωση, υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη, ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος. Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το μεσημέρι ένας 17χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το Λύκειο Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, το θύμα δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο, οι οποίοι, αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, ενώ του πέταξαν και πέτρα. Το 17χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Οικαιών. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη και στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την Καθηγητού Παπαδάκη. Φωτιά ξέσπασε τα χαράματα σε άτυπη παράνομη χωματερή κοντά στην Συμμαχική Οδό στο Δήμο Ωραιοκάστρου, χωρίς όμως να απειληθούν παρακείμενα κτίρια. Και στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι είναι νεκροί μετά τη συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου του NBC4 στο Λος Άντζελες, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, με μία επιχρόνια παρουσιάστρια του σταθμού να κλαίει ενώ έλεγε: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας ζωντανά στον αέρα».
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Σποραδικές νεφώσεις αναμένουμε και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22, στην Κατερίνη τους 25, στον Κιλκής τους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 27, ενώ στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει το πολύ μέχρι τους 28 βαθμούς.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε

0: τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
0: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
6: Είναι, κύριε Άδη, μ' αρέσει πολύ κίνηση, ακινησία βλέπω. Αυτό το πολύ κίνηση δεν μ' αρέσει, ακινησία είναι. Καλημέρα στην Βιργινία, η οποία ήρθε με το τροχονομικό δελτίο. Το κυκλοφοριακό δελτίο, ναι.
7: Καλημέρα, ναι, ναι, θα ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί στο περιφερειακό ρεύμα προς ανατολικά γίνεται ένας χαμός πριν από την Τριανδρία μέχρι και μετά το Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι κατακόκκινο όλο αυτό το κομμάτι. Είστε σταματημένοι.
6: Περίπου εκεί που είναι το τούνελ, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Παλιά τούνελ, δεν έχουμε τούνελ, ναι, τώρα.
7: Είστε σταματημένοι εκεί. Στο κομμάτι επίσης που γίνονται τα έργα εκεί στην Χαλάστρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε για καθυστέρηση και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα.
6: Νομίζω έτσι πως το βλέπω κανένα 30 λεπτό θα είναι.
7: Και εγώ έτσι κανένα μισάωρο πιστεύω, ναι, είναι πολύ μεγάλη η ουρά. Το μποτιλιάρισμα, για να είμαστε πιο ακριβείς.
6: Και στις δύο κατευθύνσεις.
7: Ναι, και στις δύο υπάρχει πρόβλημα. Και στις δύο.
6: Λόγω των έργων ασφαλτόστρο, επειδή πήραν ακροατές και χθες πήρε και ο φίλος μου Τάσος, λέει τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση, καθυστερούμε, κάνουμε. Αλλά τους είπα, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, το μοναδικό κομμάτι της Παθέ, το οποίο ήταν άθλιο, άθλιο όμως, άθλιο, άθλιο, άθλιο. Όταν λέω άθλιο, άθλιο, για εντούρο. Εντούρο, ξέρεις τι είναι?
7: Ξέρω, πώς δεν ξέρω.
6: Μηχανές αυτές, ξεκάμε μοντέλο εντούρο. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Όχι, δεν ξέρω.
6: Κανένα τίποτε.
7: Όχι.
6: XLR, σου λέει κάτι.
7: XLR, μπράβο.
6: Africa Twins.
7: Ναι, ναι, και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
6: Πολύ ωραίο. Βαραντέρο.
7: Και αυτό το έχω ακούσει.
6: Μπράβο. Απρίλια.
7: Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
6: Βλέπεις, ναι, άλλα τα αξεσουάρα στην
7: Μάρα. Η Απρίλια ήταν πιο χτισμένη.
6: Ήταν, ωραία.
7: Είδες, τα θυμάμαι.
6: Βέβαια, το πιο όμορφο από όλα ήταν το άλλο, το 650, ήταν το. Που μοιάσαν τι. Όχι, πώς το λέγανε, παιδιά. Όχι, το είπα, ναι, Africa Twins. Το είπα. Africa Twins, ναι, ναι. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Για τέτοιες μηχανές είναι και για τζιπάκια με αγανάρτηση. Ήταν ο δρόμος και πάμε να το φτιάξουμε ανθρώπινο. Καιρός ήταν, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
8: Να πω κάτι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: να προσκαλέσω τον κόσμο να έρθει από Αλεξάνδρεια για Γιαννιτσά που είμαι μόνος.
6: Γιατί είσαι μόνος σου, φίλε μου, να ξέρεις, νιώθεις τι έχεις.
8: Έδιωξε... Δεν είναι κανένα στον δρόμο.
6: Νόμιζα σε έδιωξε η γυναίκα σου, έχεις ένα πόνο να στον σβήσουμε.
8: Με έδιωξε 6 ώρα και είμαι στο 18 μέτρο και πάω.
6: Να σε καλά.
8: Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Δημήτρη.
6: Ναι.
8: Το κομμάτι αυτό είναι Εγνατία Οδός.
6: Α, ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Εγνατία Οδός το έχει αναλάβει, σωστό.
8: Μέχρι Γαλλικό και δεν υπάρχει εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκη. Δεν κατασκευάσαμε ποτέ.
6: Ναι.
8: Είναι Εγνατία Οδός.
6: Να σε καλά.
8: Εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν ακούω εξωτερική περιφερειακή και ψάχνω να βρω πού είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να σε καλά. Έτσι είναι, φίλε, όταν γίνονται εργασίες, τι να κάνουμε. Λέει ο ένας να γίνουν Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο έχει περισσότερη κίνηση αυτό το διάστημα, γιατί ακόμη έχει τουρίστες, πανέρχονται. Ο άλλος λέει γίνονται νύχτα. Ξέρω, νύχτα μπορεί να είναι επικίνδυνα, μπορεί να είναι πιο ακριβά τα μεροκάματα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως δεν γίνεται να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Γι' αυτό και υπάρχει ταλαιπωρία. Α, είπα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Τσάκωσαν καμιά τρακοσαριά υπερπολιτελή αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και Φεράρι, Λαμπορκίνη και λοιπά, η ΑΔΕ και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Και ξεκινάει, λέει η Βιργινία, εξονυχιστικός έλεγχος, γιατί έχουμε κάτι αυτοκίνητα πανάκριβα πολυτελέστατα στη χώρα μας, τα οποία ωστόσο φέρουν πινακίδες χωρών του εξωτερικού για να μην φορολογούνται και πληρώνουν δεόντως στη χώρα μας. Και ξεκινούν, λέει, εξονυχιστικοί ελεγχοί για να τους τσακώσουν.
7: Ό,τι και να ψηφίσουμε δεν γλιτώνουμε.
6: Δεν
7: ο ένας θα βάλει χέρι στις τηρίδες, ο άλλος βάζει χέρι στα αυτοκίνητα.
6: Δεν σε εμάς μη βάλουν χέρι.
7: Δεν είναι ζωή αυτή, κύριε Βενιέρη.
6: Σε εμάς μη βάλουν. Θα μου βρεις συνδικαλιστή.
7: Τι συνδικαλιστή?
6: Για τα ταμεία ενεργείας.
7: Βρήκαμε.
6: Τι ώρα θα είναι αυτός?
7: 9.30 ώρα είπαμε, 10 παρακάτω.
6: Ωραία, πάρα πολύ. Από Γεσέα είναι?
7: Από Γεσέα είναι.
6: Πάρα πολύ ωραία, γιατί έκανα μια εισαγωγή. Νομίζω από το γεγονός δεν υπήρξε κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Μάλλον καλύφθηκαν ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούν μαζί μου. Γιατί εγώ απλά συμφωνώ με τη λογική. Δεν περιμένω κανέναν Μαρινάκι, Βορύδη, Ανδρουλάκι ή δεν ξέρω ποιον άλλο να μου πει τι θα πω. Μετά από τόσα χρόνια και επειδή σκαλίζω τη ζωή, αυτά τα οποία υποστηρίζω καμιά φορά με πάθος, τα υποστηρίζω γιατί κάτι καταλαβαίνω, κάτι αντιλαμβάνομαι. Γιατί χθες με πήραν ακροατές το μεσημέρι και λέει, ξέρεις, λέει κάποιος, κατάλαβα μετά ένας μου το παικτός αέρα, λέει, έχει πιάσει το όνομά σου στο στόμα του κτλ. Εκεί είπα να το καθαρίσει, γιατί εκεί στο βόθρο που ζει, ας κάνουν και καμιά πλήση.
7: Α, ναι, αυτοί που δεν θέλανε μετρό, by the way, ρωτάνε τι έχει το μετρό.
6: Τι έχει το μετρό?
7: Το πρωί έχει κάτι προβλήματα στην μία γραμμή.
6: Της Καλαμαριάς ή το...
7: Ανάληψη εκεί πέρα, σε εκείνο το κομμάτι.
6: Α, η βασική γραμμή, ναι.
7: Και τέλος πάντων βλέπω στην ομάδα που έχουμε, ρωτάει τι έχει, λέει, το μετρό. Καλά, αφού εσείς δεν θέλετε μετρό εκεί πέρα. Δεν το έχει ανάγκη πολύ, τι ρωτάτε.

0: φίλος μου Αποστόλης ήταν το Πανάς. Ε?
1: Ναι.
0: Ο βουλευτής Χαλκιδικής. Εντάξει, μου δεν το είπα ακριβώς. Την πέσαν τώρα όλοι, λέει, γιατί μιλάει. Δεν άκουσα ακριβώς τι είπε. Είναι και φίλος μου και η Αΐντα, η γυναίκα του. Πολύ φίλη. Τι λέει εδώ ο Πανάς. Του Πασόκ είναι αυτός Χαλκιδικής βουλευτής.
1: Βουλευτής, ναι.
0: Ναι, ο οποίος τι είπε και του την πέσαν όλοι. Και λένε, α, εδώ τώρα λέει ξυφαίνονται.
2: Θα συνεργαζόσασταν.
0: Μην κολλάς ρε υπολογιστή, ας τον Πανά να πει την άποψή του.
2: Εγώ τι... βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
3: Άρα το συζητούσατε.
4: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
2: Κύριε... Πού το κακό, κύριε και κύριε. Και, κύριε
4: τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά
2: γιατί
4: υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες δεν προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
2: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Υπάρχει λέξη γιατί κοιτάχτηκαν περίεργα.
1: Απόβαθρο.
0: Κάτσε, μπορεί να
1: κοίτα, άμα στην πέφτει ο Κερίδης, γιατί ο Κερίδης την πέφτει άσχημα στα πάνελ.
0: Ναι, ναι,
1: το υπόβαθρο γίνεται απόβαθρο.
0: Κάτσε, μήπως υπάρχει απόβαθρο.
1: Εντάξει, απόβαθρο.
0: Απόβαθρο.
1: Τι είπε ο Πανάς. Ο Πανάς είπε ότι προέρχονται μέσα από μια μεγάλη κοινή μήτρα, έτσι. Δεν είναι ιδεολογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι με το χώρο τον ευρύτερο τη κεντροαριστερά. Αυτό δεν έχει άδικο. Το να λέει ότι συγκλίνουν τα κόμματα, εφόσον το Πασόκ λέει ότι η Ελλάδα τους έκλεψε το 80% του προγράμματός τους, τώρα πριν από 3-4 μέρες τα λέγανε αυτά, άρα δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Το να λες όμως προεκλογικά ότι υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, είναι σαν να λες παιδιά, δεν την παλεύουμε με μία ψηφοδιαφορά και μάλλον.
0: Εννοείται ότι είναι κόντρα στην άποψη. Τον άδειασαν βέβαια από το Πασόκ.
1: Τον
0: είπαν ότι είναι προσωπικές απόψεις. Και αυτό πάλι, ρε Σύ Βιργινία, αν μπορεί ένας βουλευτής να πει τα δικά του. Ναι, δεν με χαλά, είναι η άποψη
1: μπορεί.
0: Του Αποστόλη. Είναι καλό παιδί ο Αποστόλος. Δηλαδή,
1: δεν διαφωνούμε.
0: Εντάξει, είπε την άποψη. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν
1: φυσικά
0: σημεία.
1: Και μπορεί
0: δεν
1: να...
0: είπε κάτι καινοφανές.
1: Φυσικά
0: δηλαδή.
1: Και μπορεί να πει τα δικά του. Αλλά και το κόμμα από την πλευρά του είναι. Πώς το λένε, υποχρεωμένο να πει ότι παιδιά, εμείς δεν λέμε για συνεργασίες. Τα είναι άποψη του Πανά. Τα ακούτε, δεν τα ακούτε, δικό σας θέμα. Όπως έγινε και με το Μαρινάκι.
0: Άσε τώρα, μην με. Έγραψε ένα συντονιστή σε ΣΥΡΙΖΑ Δράμας που το έστειλε η φίλη μου Μαρία. Επειδή είχα μια αντιπαράθεση με την Άννα την Ευθυμίου για το επίδομα ανεργίας, ότι είναι κρυφή γραμμή και κάποια διαταγμένη υπηρεσία, δηλαδή αυτός ο επιπόλαιος και ο φθηνός τρόπος με τον οποίο κάποιοι
1: μα όλη η αντιπολίτευση αυτό λέει αυτές τις μέρες.
0: Ναι παιδί μου, αλλά τώρα μιλάς για κάποιον ο οποίος αυτήν την άποψη την έχει 20 χρόνια. Πάρε να τηλέφω πες, είστε διαταγμένη υπηρεσία, σας είπαν τι θα πείτε.
1: Α, συγγνώμη για σένα το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συντονιστής λέει, δράμα ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, δράμα η καβάλα στις αίρες. Τι λέει εδώ ο Ελέφε. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι ο βουλευτής μπορεί να έχει προσωπική άποψη, Βιργίνη. Αλλιώς γιατί να έχουμε βουλευτές. Και ο Πανάς εδώ δεν είπε κάτι φοβερό και τρομερό. Τι είπε. Ότι θα μπορούσε το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κοινά σημεία, πατήματα. Οι ίδιοι λένε ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου. Να συγκλίνουν, δεν είπε κάτι.
1: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής το κόμμα δεν μιλάει για τέτοια
0: εντάξει,
1: πράγματα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνει λάθος το κόμμα, τι να σου πω.
1: Το κόμμα μπορεί να θέλει να αποκαλύψει ό,τι αποκαλύψει, γιατί και αυτό είναι στρατηγική, έτσι, στο χρόνο που θέλει να τα αποκαλύψει. Και προφανώς αυτά τα πράγματα γίνονται πάντα μετεκλογικά. Δεν μιλάει κανένας προεκλογικά για συνεργασίες στην Ελλάδα.
0: Στο μεσοδιάστημα της πρώτης και δεύτερης Κυριακής, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Απλά καλό είναι, γι' αυτό αντέδρασε το Πασόκ. Γιατί αυτό που λέει ο απλός κόσμος είναι: κοίταξε, εγώ μπορώ να ψηφίσω Πασόκ και θα μας φορέσουν τον Τσίπρα. Δεν
0: ναι,
1: σημαίνει ότι όποιος ψηφίζει Πασόκ θέλει να ξανάρθει ο Τσίπρας. Μην τρελαθούμε.
0: Ναι, αλλά αφού βλέπουν ότι δεν μπορούν ούτε ένας ούτε άλλος να βγει πρώτος.
1: Αυτό όμως λέει... είναι ανασταλτικός παράγοντας για τους ψηφοφόρους, έτσι. Ο ψηφοφόρος λέει: εγώ θέλω Ανδρουλάκη, τον ψηφίζω. Αν με τον Ανδρουλάκη έχετε πακέτο και ο Τσίπρας, αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ψηφοφόρο. Ενδεχομένως.
0: Για ποιον ψηφοφόρο μπορεί ο άλλος να είναι υπέρ. Αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά πολλοί μπορεί να είναι κατά.
0: Εντάξει. Θα γίνει μια όσμωση. Κάτσε λίγο να σου πω τώρα τι γίνεται εδώ. Θεσσαλονίκη. Πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ελευθερόγλου ήταν δεξί χέρι του Σαμαρά. Ήταν αυτός. Κάπου ήταν ο συνάδελφος κάποτε. Κάπου
1: Σαμαρά,
0: ήταν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Στη Νέα Δημοκρατία ήταν κάτι εκεί στα γραφεία και λέει τα εξής για Φλωρίδη κλπ.
5: Υποψήφιο που τον είχαμε εδώ μαζί μας την προηγούμενη εβδομάδα και ανακοινώθηκε σήμερα.
6: Ναι, ο κ. Φλωρίδης, εγώ το είχα πει εδώ πέρα, αν ετοιμάζεται.
5: Το είχε πει, βέβαια.
6: Είχε πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Ναι, να θυμίσουμε ότι η Άλφα Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή που στις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία δεν πήγε καλά. Παρόλο που ήταν γαλάζιο κάστρο. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί βουλευτής στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
7: Και ο κ. Φλωρίδης είναι πάρα πολύ έμπειρος.
6: Ναι, είναι έμπειρος. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Στόχος εκεί δείχνει ότι είναι να ψαρέψει το κέντρο. Έχουμε λέει πολλούς υποψηφίους που στο παρελθόν ήταν Πασόκ. Κατεβαίνουν με άλλους συνδυασμούς τώρα. Και θα έχει ενδιαφέρον η μάχη της Θεσσαλονίκης για μένα. Που είναι να δω και πώς θα το ισοσκελίσει ο κ. Μητσοτάκης με ποια δεξιά πρόσωπα. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γενικά μια περιοχή που η δεξιά είναι πολύ ψηλά. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
5: Ο κύριος Βελόπουλος, κύριε
6: Λατινοπούλου, ο κύριος Σαμαράς.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να φυλάξει τα δεξιά του, γιατί θα κατέβει και ο κύριος Σαμαράς με τους υποψηφίους του εκεί, από ό,τι φαίνεται. Όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να κοιτάξει επίσης προς το Πασόκ τι θα κάνει.
6: Βέβαια, εντάξει, ο κύριος Πρωθυπουργός, πάντως οφείλουμε να του πιστώσουμε ότι μπαίνει σε μια δύσκολη μάχη. Δεν μπαίνει σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είναι στα πολύ ψηλά τη. Έχει σημασία ότι επιστρατεύεται και αυτός και μπαίνει μετά πολύ καιρό νομίζω σε μια λίστα υποψηφίου να κυνηγήσει το Σταυρό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάει.

0: Φράγκος.
1: Ναι, ναι.
0: Φράγκος. Μπορεί να είναι και ο Φράγκος εδώ.
1: Original. Original.
0: Τι original.
1: Original Φράγκος.
0: Τι εννοείς.
1: Όχι άλλος που δεν είναι Φράγκος.
0: Φραγκούλης ήταν εκείνος.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Α, εννοείς τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης, ναι, που χρησιμοποίησε καταχρηστικά το όνομα του Φραγκούλη Φράγκο.
1: Καταχρηστικά δεν ξέρω, αλλά πάντως
0: γιατί το έκανε τότε, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Για να μπερδεύσει
0: το κόσμο. Είχε και μια δικαστική αντιπαράθεση. Εντάξει, ρε.
1: Λες να μπει ο original.
0: Εσύ συζητιέται, τι να σου πω. Γέμισε κόσμο η πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και Άδη. Μα ωραία, τα έλεγα εγώ, εγκαίρος.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι στιγμής δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Ίσως επικρατείας.
0: Ο Φραγκός.
1: Ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι και μια προσωπικότητα. Αν και αν τον κατέβαζε εδώ θα ήταν καλή επιλογή, έτσι. Για να βάλει λίγο ανάχωμα σε όλα τα δεξιό, υπερδεξιό.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε να σου πω τώρα και όλοι όσοι ασχολούν να το καταλάβουν. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τι πρόβλημα έχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ότι έχουν συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών οι οποίοι έχουν πετηρίδα, όχι πετηρίδα, είναι τακτοποιημένοι, πάντα εκλέγονται, οι οποίοι δεν νοιάζονται να κάνουν τις 105.000 ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας 110. Δεν είναι αυτή η πρεμούρα τους, δεν τους ενδιαφέρει να φέρουν και άλλο κόσμο. Τους ενδιαφέρει μεταξύ των 105.000 ψηφοφόρων που έτσι κι αλλιώς ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, να μοιραστούν με τρόπο τέτοιο ώστε ο ένας να είναι πιο μπροστά από τον άλλον. Είναι δεδομένο ότι και οι τέσσερις νιώθουν ασφαλείς ότι θα ξαναεκλεγούν, θα επανεκλεγούν. Και έτσι δεν φέρουν καινούριο κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Για να το λέω, όποιος θέλει εκτός αέρα μπορώ να το εξηγήσω.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σε ποιο επίπεδο το συζήτησα, πόσο ψηλό επίπεδο. Το πρόβλημα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εκείνοι οι οποίοι είναι μόνιμοι βουλευτές, μπράβο τους, εκλέγονται, ψηφίζονται. Δεν ασχολούνται με κόσμο εκτός Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν στο μεταξύ τους παιχνίδι να καταφέρουν ό,τι περισσότερο μπορούν ο καθένας για τον εαυτό του. Γι' αυτό ψάχνει τώρα ο Μητσοτάκης να βρει κάποια πρόσωπα τα οποία θα φέρουν κόσμο απ' έξω. Οι 105.000 να γίνουν 106, 108, 110.000. Δηλαδή αν γίνουν 110.000 είναι 5% πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Βασικά ο Μητσοτάκης ψάχνει πλέον και κόσμο που να επαναφέρει κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναφέρει κόσμο,
0: ναι,
1: της Νέας
0: πάνω,
1: Δημοκρατίας.
0: Το ίδιο λέμε. Κόσμος ο οποίος έφυγε δεν είναι σε 105.000 και θέλει να τον ξαναφέρει.
1: Επίσης ένα πρόβλημα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Α, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε Καραμαλή πλέον. Και μια μεγάλη βάση του κόσμου εδώ ήταν Καραμαλική. Ο Καραμαλής έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Δεν είναι Σαμαράς, αλλά έχει πάρει τις αποστάσεις του.
0: Ο τι λέει εδώ ο φίλος μας, λέει: μετά το Καραμαλής οι τάγκς έχουμε το Μητσοτάκης ή Τούρκοι. Επιβράβευση όμως ήρθε ο υποψήφιος βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τελικά δεν τους θέλω Σαμαράς, αλλά η πέμπτη φάλαγγα της Νέας Δημοκρατίας, γράφει εδώ ο φίλος μας ο Τζιμ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, γράφει η Σίλβη. Μουραδίδης τι λέει το θεριό αυτό, τι λέει.
1: Άλλο,
0: είναι
1: ήταν,
0: συνώνυμο, λέει, της αποβάδρας και μακρινός ξάδερφος κατά βόδρας.
1: Για το απόβαθρο του,
0: ναι, δεν υπάρχει απόβαθρο, το ψάξα. Λέω μπας και υπήρχε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, γίνονται αυτά λεκτικά λάθη. Δεν
1: σου
0: τίποτε.
1: Είπα, είχε από δίπλα τον Κερίδη, τον πίεζε εκεί πέρα.
0: Και ο Κερίδης μιλάει και καλά ελληνικά, ο αθεόφοβος. Είναι ωραία.

0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε να συζητήσουμε τώρα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Στο λέω από τώρα, σπουδάζω. Θα έχουμε έναν εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ εδώ, ο οποίος διατέλεσε και αντιπρόεδρος ΓΕΣΕ, για να δούμε λίγο αυτά τα επιδόματα και τα διάφορα. Popcorn και ακούτε.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Εκείνες τις μέρες που Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
14: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό, σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Εν τω μεταξύ, αν θέλετε ένα συμπέρασμα σύντομο για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν τούτες τις μέρες στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είναι ότι η πλειονότηση των πολιτικών αρχηγών, όχι όλοι, το αφήνω στην κρίση σας να εσείς να κρίνετε ποιον έχω στο μυαλό μου και τον εξαιρώ, η πλειονότηση των πολιτικών αρχηγών μίλησαν για την διαχείριση της μιζέριας. Δηλαδή αυτό το οποίο έλειψε από τις δηλώσεις, τις προτάσεις τους κλπ. Είναι το μέλλον. Το αύριο πώς δηλαδή θα μεγαλώσει η πίτα. Πώς δηλαδή θα μπορέσει η χώρα να αυξήσει την πίτα της για να μπορούμε από την μεγαλύτερη πίτα να πάρει ο καθένας ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Η κουβέντα περιεστράφει στα γνωστά που συνιστούν και τις επιπτώσεις των παθογενειών δεκαετίες τώρα στη χώρα μας. Ένα από τα θέματα για τα οποία έγινε και γίνεται λόγος εξ αφορμής και δηλώσεων Μαρινάκη και Βορύδη, κυρία Δημαρές, είναι...
1: Είναι το θέμα που ξεσήκωσε πολύ μεγάλο θόρυβο, αλλά ξεσήκωσε θόρυβο και στην κοινωνία, έτσι, όχι μόνο πολιτικά.
0: Ναι, συζητιέται στην κοινωνία.
1: Στην αντιπολίτευση, ναι, συζητιέται πολύ στην κοινωνία. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, να αλλάξει το θέμα με το επίδομα ανεργίας, η χορήγηση κτλ., να πάει μέχρι και τους 2 μήνες και να επιδοτηθεί η εργασία. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας από την ΓΕΣΕ, τον γραμματέα οικονομικού της ΓΕΣΕ και μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Ταχματζίδη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ταχματζίδη, καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι λέτε εσείς για αυτή τη συζήτηση που άνοιξε?
2: Καταρχήν να πούμε το εξής, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ότι το επίδομα ανεργίας, αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ίσως δεν το έχει καταλάβει, ίσως δεν ξέρει το θέμα, ίσως είναι λαγός. Ότι δεν είναι προνοιακό επίδομα, δηλαδή δεν είναι επίδομα το οποίο δίνει η κυβέρνηση προνοιακά σε ορισμένες τάξεις για να τις βοηθήσει, αλλά είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι πληρώνουμε εισφορές ανεργίας, οι οποίοι πάνε σε έναν λογαριασμό, έτσι ώστε όταν θα απολυθούμε ή αν θα χάσουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε από το ταμείο αυτό, από το λογαριασμό αυτό, το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η λογική. Είναι λοιπόν ανταποδοτικό και όχι προνοιακό. Τώρα, αν ο κύριος Μαρινάκης θέλει να πάει αλλού την κουβέντα, ίσως παίρνοντας να πάει αλλού την κουβέντα, πέταξε αυτή την μπαμπάτσα στην αγορά και ασχολούμαστε τώρα όλοι με αυτό το θέμα, ενώ θα έπρεπε να ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα σοβαρά που έχει η αγορά εργασίας.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα, επειδή είπατε ότι είναι ανταποδοτικό το επίδομα και εγώ διαβάζω πολύ μαθηματικά. Ανταποδοτικό τι σημαίνει?
2: Ανταποδοτικό σημαίνει ότι πληρώνω μία εισφορά, ένα ποσοστό, δεν θυμάμαι πόσο της εκατό είναι.
0: Δεν έχει σημασία,
2: οποίο,
0: ναι.
2: Αυτό το ποσοστό, αυτό το ποσό, το οποίο πληρώνω εγώ ο Ταχματζίδης, πάει σε ένα λογαριασμό. Από αυτόν τον λογαριασμό, λοιπόν, όταν εγώ θα βγω ή θα χάσω τη δουλειά μου και θα βγω ανεργία και θα πάω στο ταμείο, από αυτόν τον λογαριασμό ζητάω να μου ανταποδώσει το ποσοστό της εισφοράς.
0: Ωραία. Έτσι είναι τα ανταποδοτικά. Πείτε μου λίγο τώρα, ένας εργαζόμενος έχει μεικτές αποδοχές 1.200 ευρώ. Ένας άλλος έχει 3.000 ευρώ. Και απολύονται, μισό, να ολοκληρώσω. Για να δούμε αν είναι ανταποδοτικό. Γιατί λίγο κομμουνιστικό είναι, δεν είναι ανταποδοτικό. Ο άλλος έχει 3.000 ευρώ. Γιατί να πάρουν το ίδιο ποσό?
2: Δεν παίρνεις το ίδιο.
0: Κατά προσέγγιση, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστες. Είναι
2: ελάχιστες. Για να πάρω μισό λεπτό, από το 2016 και μετά, για να πάρω το επίδομα ανεργίας, είναι τα έτη ασφάλισης που έχω, είναι το ύψος αποδοχών που έχω, είναι ο χώρος, η ειδικότητα που έχω, όλα αυτά προσδιορίζουν. Δηλαδή ξεκινάει περίπου το 500 και μπορεί να φτάσει μέχρι το 1500-1800 ανάλογα με τις αποδοχές σου και ανάλογα με την ειδικότητά σου.
0: Τόσο ψηλά δεν φτάνει. Ναι, ναι. Οι διαφορές δεν... και όπως πολύ ορθά είπατε, ευτυχώς το διόρθωσαν αυτό και λίγο το κάνανε λελογισμένα. Δηλαδή παλιά ήταν οριζόντιο, πέρα-πέρα. Κουμιστράτς, ό,τι και να έκανες, ναι, έπαιρνες τα ίδια.
2: Απλά ναι. Το επίδομα αυτό τι σημαίνει? Σου δίνει και όχι για μια ζωή, σου δίνει για ένα χρονικό διάστημα, 3 έτη, 4 έτη, έτσι ώστε μέσα σε αυτό το χρόνο...
1: 3 έτη και 4 έτη επίδομα ανεργίας...
2: Ναι, να βρεις, μπορείς να βρεις κάποια έτσι, δουλειά.
1: Συγγνώμη, 3 έτη και 4 έτη είναι για τους μεγάλους σε ηλικία, για τους μακροχρόνια. Τι είναι αυτό?
2: Λέω, ο μακροχρόνια άνεργοι δεν υπάρχουν. Μακροχρόνια άνεργοι,
1: άρα ποιος το παίρνει για 3 και 4 έτη, ένα χρόνο δεν είναι?
2: Προσέξτε, δηλαδή έχουμε μπερδευτεί με τους ανέργους τώρα. Υπάρχουν οι άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Έτσι, γιατί δεν βρήκαν δουλειά, γιατί για διάφορους λόγους. Υπάρχουν και οι άνεργοι οι οποίοι είναι ποιοι? Αυτοί οι οποίοι εργάζονται, εγώ ας πούμε, ο οποίος εργάζομαι, εσείς οι οποίοι εργάζεστε και σε 2-3 μήνες, ξέρω κι εγώ, δεν τα βρίσκεται με τον εργοδότη.
1: Ναι, και απολύωμα, ας πούμε.
2: Απολύεσαι. Εσείς μπαίνετε σε αυτό το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό το Ταμείο Ανεργίας δεν είναι για όλους τους ανέργους.
1: Για πόσο χρόνο μπαίνω εγώ? Για ένα χρόνο δεν μπαίνω στο Ταμείο?
2: Εξαρτάται από τα χρόνια που δουλέψατε, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή μπορεί να μπω στο Ταμείο Ανεργίας για 3 και 4
2: μπορεί
1: χρόνια?
2: Μπορεί να είναι και 2 χρόνια. Μπορεί.
0: Με ποιες προϋποθέσεις?
2: Μπορεί να είστε και ένα χρόνο. Μπορεί να είστε και 5 μήνες.
1: Συγγνώμη, κύριε Ταχματζίδη. Κύριε Ταχματζίδη, ναι, δεν είναι πάρα πολύ να μπαίνει κάποιος στο Ταμείο Ενεργείας για 2 και 3 χρόνια? Το λέω ως εργαζόμενη, δηλαδή.
2: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δεν είναι, να σας πω γιατί. Διότι αυτό έχει το νόημα να σε βοηθήσω όσο ψάχνεις για δουλειά.
1: 3 χρόνια.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι 2 μήνες, μπορεί να είναι 3 μήνες, μπορεί να είναι 4 μήνες, μπορεί να είναι 5 μήνες. Εδώ όμως αυτό δεν είναι το πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα κοπεί αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Θα μιλήσουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Όχι, μια στιγμή, σταθούμε σε αυτό, μην τα πλώσουμε τώρα όλα, γιατί θα φτάσουμε την πάρα. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω τη σκέψη σας μέχρι τώρα. Προσπαθώ να δω πραγματικά τη σκέψη σας. Συνεπώς λέτε εσείς, σε μια χώρα όπου πλέον η ανεργία είναι στο 8%, αυτό δεν λέτε, ότι υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι 4 χρόνων, ας πούμε.
2: Μα υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια.
1: Εγώ ρώτησα, γι' αυτό πήγα να το ξεκαθαρίσω.
2: Μισό λεπτό. Όταν μπαίνω εγώ στην αγορά εργασίας, είναι συγκεκριμένη. Όταν μπαίνω λοιπόν εγώ στην αγορά εργασίας και προσλαμβάνουμε κάπου, μετά από ένα διάστημα απολύομαι, αυτός είναι ο άνεργος, εντάξει, ο οποίος θα πάρει και το επίδομα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει, αυτό είναι άλλο θέμα, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει και παίρνουν προνοιακά επιδόματα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Άρα εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το λαβύρινθο των επιδομάτων έχουν δίκιο.
2: Έχουν δίκιο με ποια? Αυτό είναι, κοιτάξτε, εδώ όμως δεν μίλησε ο κύριος Μαρινάκης για τα προνοιακά επιδόματα, μίλησε για το Ταμείο Ανεργίας.
0: Ωραία.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά τα προνοιακά επιδόματα, ας ανοίξει μια κουβέντα, να συμμετέχουμε όλοι, να συζητήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας.
0: Ασχέτως τι είπε ο Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, εμείς καθόμαστε λίγο στην ουσία. Σας λέω, σας άκουσα. Πάμε τώρα λίγο. Πάμε λίγο τώρα. Πάμε να σας πω εγώ ποιος είναι ο αντίλογος και θέλω την άποψή σας. Εσείς ως ένας άνθρωπος, πού εργάζεστε, σε βιοτεχνία, σε βιομηχανία, πού εργάζεστε?
2: Ναι.
0: Σε ποιο κλάδο?
2: Στο ιδιωτικό τομέα, λογιστής είμαι.
0: Λογιστής, ωραία. Λοιπόν, μία επιχείρηση θέλει να προσλάβει κόσμο. Αφού είστε και λογιστής, θα με βοηθήσετε. Έρχεται ένας άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να πάρει, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ καθαρά, στο χέρι. Εγώ σε επιχείρηση όμως δεν του δώσω 1.000 ευρώ, θα του δώσω 1.000 σύντησης φορές επί 14, σωστά?
2: Ναι.
0: Ένας άνεργος, ο οποίος είναι άνεργος και ψάχνει δουλειά ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν σε εσάς, στην επιχείρηση που είστε λογιστής, και λέει: παιδιά, θέλω να δουλέψω. Λέει ο διευθυντής εκεί, ο ιδιοκτήτης: πάρ' το, κύριε Ταχματζίδη, να το προσλάβουμε. Του λέτε εσείς: α, καθίστε λίγο, κύριε διευθυντά. Εδώ, κύριε ιδιοκτήτα, δεν είναι 1.000 ευρώ, δεν είναι χιλιαρικάκι, βγαίνει 1.300 το μήνα επί 14. Για πείτε μου λίγο τώρα εσείς. Δεν θα ήταν καλύτερα αυτά τα 300-400 ευρώ των εισφορών της επιχείρησης να τα δίνει το κράτος, αντί να τα δίνει σε αυτόν τον άνεργο το φουκαρά και να κάθεται σπίτι, να τα δώσει στην επιχείρηση και η επιχείρηση να τον προσλάβει με υποχρέωση 1-2 χρόνων, ώστε και να παίρνει καλύτερα λεφτά ο εργαζόμενος και η επιχείρηση να μην έχει μεγαλύτερο βάρος, να μπορεί να τον προσλάβει δηλαδή, και να είμαστε όλοι κερδισμένοι και θα πάνε και στα ασφαλιστικά ταμεία χρήματα. Δεν είναι καλύτερο αυτό? Τι μου λέτε, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω. Προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό σας.
0: Το πάω από την αρχή, λοιπόν. Το πάω από την αρχή.
2: Μισό λεπτό, περιμένετε. Όχι, ναι. Όχι άλλο ήθελα να πω. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό σημαίνει τι, όταν υπάρχουν κενές θέσεις στην αγορά εργασίας.
0: Υπάρχουν.
2: Στοχοποιούνται οι άνεργοι. Αυτό κάνει ο Μαρινάκης.
0: Αφήστε το Μαρινάκη, ακούστε λίγο. Δεν θα καθίσω να απολογηθώ ή να μιλήσω για το Μαρινάκη. Με τη λογική μιλάω.
2: Γι' αυτό με φωνάξατε.
0: Όχι, όχι, όχι. Σας μιλήσαμε. Συγγνώμη. Μιλήσουμε σε το λίγο. Σας φωνάξαμε να δούμε ως άνθρωπο της ΓΕΣΕ. Να δούμε λίγο τη λογική που διέπει τη ΓΕΣΕ. Αφήστε το Μαρινάκη. Πώς το λένε, στην πυρά ο Μαρινάκης. Να δούμε λίγο τη λογική που διέπει την αγορά και πώς θα αντιμετωπίζει τη ΓΕΣΕ.
2: Όταν λοιπόν υπάρχουν κενές θέσεις, γενικά το λέω, στοχοποιούνται οι άνεργοι. Όταν οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, επανέρχεται η ιδέα ότι τα επιδόματα λειτουργούν ως αντικίνητρο. Όταν όμως οι μισθοί είναι χαμηλοί και οι όροι εργασίας υποβαθμίζονται, η συζήτηση πάει στην εξέδρα. Η αγορά εργασίας δεν είναι η μισθή. Η αγορά εργασίας είναι το τι πληρώνουμε, το τι ποιότητα ζωής έχω, το τι ποιότητα εργασίας έχω, το τι δικαιώματα
0: αυτό δεν
2: έχω,
0: είναι εξέδρα τώρα, τι είναι αυτό.
2: Όχι, όχι. Α, δεν.
1: Κύριε Ταχματζίδη, κύριε Ταχματζίδη, εγώ μιλάω ως εργαζόμενη. Εγώ θα μιλήσω ως εργαζόμενη τώρα. Θα μιλήσω ως εργαζόμενη λοιπόν. Αν μου έλεγε κάποιος. Μισό λεπτάκι, για να μιλήσουμε επί συγκεκριμένου, γιατί σε έβαλα ένα πολύ. Συγκεκριμένο
2: όχι,
1: ερώτημα ο κύριος Βενιέρης.
2: Να πω στην προηγούμενη
1: ναι, ναι, συγγνώμη.
2: Θα ξεχάσω, συγγνώμη. Όταν λοιπόν λέμε ότι θα πάρω 1.000, 1.100, 1.200, 1.500 ή ένα ποσό, από πού βγαίνει αυτό? Πώς προσδιορίζεται?
0: Τι εννοείται θα πάρω 1.500?
2: Αυτό λέμε ότι η αγορά εργασίας, για να μπει μια τάξη κύριε Βενιέρη στην αγορά εργασίας, πρέπει να αφήσει η κυβέρνηση ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, πράγμα το οποίο το ζητάμε και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Να κάτσουμε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.
0: Γιατί τώρα συζητάμε για κάτι διαφορετικό από αυτό για το οποίο σας καλέσαμε?
2: Όχι, γιατί,
0: αν θέλετε, να πάρουμε αύριο να μιλήσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις.
1: Να βάλω εγώ ένα θέμα ως εργαζόμενη για την ανεργία, κύριε Ταχματζίδη.
2: Άμα με δώσεις 1.500 ευρώ. Και με έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ σκλάβο, θα μπει τάξη στην αγορά εργασίας.
0: Ποιος σας είπε να είστε σκλάβος από το πρωί μέχρι το βράδυ?
2: Μα δεν λέω για εσάς.
0: Όχι, όχι, ποιος το υποστηρίζει αυτό το επιχείρημα?
2: Αυτό δεν συμβαίνει στην αγορά εργασίας.
1: Εσείς στην επιχείρηση δηλαδή, που δουλεύετε είστε σκλάβος, κύριε Ταχματζίδη.
2: Μισό λεπτό.
0: Εμείς δεν έχουμε σκλάβους εδώ, έχουμε 7 ώρα και 6 ώρα.
2: Ναι, εσείς έχετε 7 ώρα και 6 ώρα, είστε προνομιούχοι. Έξω στην
0: τι
2: αγορά εργασίας.
0: Είμαστε συνεπείς με τον νόμο.
2: Έξω στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν 12 ώρα, 13 ώρα, 14 ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν το πρωί αλλού σε άλλον εργοδότη και το βράδυ σε άλλον εργοδότη για να τα βγάλουν. Αυτή είναι η αγορά εργασία.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο.
1: Εγώ ως εργαζόμενη.
0: Να έρθουμε λίγο στο θέμα για τον οποίο
1: το
0: κάνω. Α, εντάξει, πες. Εντάξει. Γιατί πήγε μπάλα
1: αλλού. Ως εργαζόμενη ήθελα να πω τόση ώρα ότι επειδή είναι μεγάλος εφιάλτης το να μείνεις άνεργος άνεργη, θα προτιμούσα να μου πούνε το 500 που θα πάρεις ή το 600 ή το 700, αντί να το παίρνω και να ψάχνω στο σπίτι μου και να μην βρίσκω ή να τέλος πάντων να ζω με αυτό το 500 το 600, κατευθείαν μέσα σε ένα μήνα να γίνεται διαδικασία, να βρίσκω μία δουλειά κοντινή σε μένα, έτσι. Δεν λέω τώρα εγώ που δεν ξέρω να μου πούν δημαρές, θα πας να δουλέψεις στα χωράφια για παράδειγμα, κάτι τόσο ακραίο για να φέρω παράδειγμα, και να μου πούν ότι θα πας στην τάδε δουλειά, το 600 το παίρνει ο εργοδότης, συμπληρώνει από πάνω 400 ή 500 όσα πρέπει να πάρω περίπου, και αντί να πάρω το 600 και να μιζεριάζω και να ζορίζομαι και να αγχώνομαι, να παίρνω 1000 ή 1100 και να είμαι πάλι στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ βασικό για τον εργαζόμενο να μην μένει εκτός αγοράς εργασίας 1, 2, 3 και 4 χρόνια, όπως είπατε, που μπορεί να παίρνει το επίδομα.
2: Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη, αλλά εσείς μου λέτε τι, ότι εμείς οι εργαζόμενοι να επιδοτήσουμε. Έτσι τους εργοδότες, αυτό μου λέτε.
1: Όχι, τη δικιά μου εργασία επιδοτώ. Τη δικιά μου εργασία επιδοτώ, κύριε Ταχμάτη. Αντί να επιδοτώ το χρόνο της ανεργίας μου,
2: επιδοτώ τον εργοδότη σας. Είναι, κοιτάξτε, τέλος πάντων, είναι άλλο το ζήτημα η επιδότηση εργασίας και άλλο το ζήτημα είναι το επίδομα ανεργίας.
0: Μια στιγμή λίγο θα σας πω εγώ γιατί δεν επιδοτούμε τον εργοδότη. Γιατί εδώ λέμε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα 400 ή 500 ή 600 ευρώ τα οποία θα δώσει στην επιχείρηση για να προσλάβει έναν εργαζόμενο. Η πολιτεία, το κράτος, θα επιστρέψουν και πάλι μέσα από ασφαλιστικές και άλλες φορές το ίδιο το κράτος. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος μας έχει αφήσει πίσω από όλη την Ευρώπη.
1: Και επίσης.
0: Δεν είναι καλύτερο να έχεις ανθρώπους. Πώς δεν κάνω λάθος? Στα χρήματα.
2: Είναι πολύ μπροστά από εμάς, όχι πίσω. Λέω.
0: Στα χρήματα, όπως το περιγράφουμε το παράδειγμα και εγώ και η Βιργινία, ένα μεγάλο ποσό, το 30%, 35%, 40%, 45% του μισθού, θα επιστρέψει ως εισφορές στο κράτος. Άρα το κράτος θα δώσει χρήματα, αυτό το ποσό τα 300 ευρώ, 500, θα τα πάρει πίσω ως εισφορές και ο εργαζόμενος αντί να κάθεται σπίτι ο φουκαράς και να δουλεύει με 500 ευρώ, θα βρει μια δουλειά με 800, με 1000 ευρώ. Που είναι το κακό, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Επίσης, την ανεργία.
0: Απλά στη συνθήκη, στην εξίσωση την οποία παρουσιάζω, το μόνο που προστίθεται είναι ότι θα υπάρχει δουλειά από τον εργαζόμενο, τον φουκαρά, τον άνεργο.
2: Αυτά όλα τα οποία συζητάμε, κύριε Βενιέρη μου, αυτά όλα τα οποία συζητάμε είναι ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Η αγορά εργασίας λοιπόν δεν ενισχύεται ούτε με περικοπές και προστασίες των ανέργων, αλλά με συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε, γι' αυτό εμείς, αλλά και οι εργοδότες, και δεν πάω αλλού το θέμα, γι' αυτό εμείς και οι εργοδότες τι λέμε στο κράτος? Αφήστε να συζητήσουμε πώς η αγορά εργασίας στην Ελλάδα θα μπει σε μία τάξη. Δεν μπορεί, δηλαδή αυτό που γίνεται και με το κατώτατο μισθό. Τι είναι ο Πρωθυπουργός και λέει 1000 ευρώ, από πού το βρήκε? Και λέει στους εργοδότες, θα πει στο αφεντικό σας, στον εργοδότη σας, δώσε 1000 ευρώ σε αυτόν, ας πούμε, ο οποίος είναι. Δηλαδή, πώς βγαίνει αυτό? Αυτό λέμε λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε, που σε κάποια έχουμε αδίκαιο, σε κάποια έχουμε άδικο, σε κάποια μπορούμε να διαμορφώσουμε διαφορετική αντίληψη από αυτή που έχουμε, όλα αυτά είναι ζητήματα συνεννόησης και συζήτησης με τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Αυτό ναι, αλλά εκεί όμως, εκεί έρχεται και σου
2: γιατί
0: λέει ο άλλος.
2: Όχι, δεν είμαστε κρατικοδιαιτητές. Δεν μας δίνει η κυβέρνηση χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή εσείς το μισθό τον οποίο παίρνετε, και λέω σε εσάς, ας πούμε, δεν το παίρνετε από την κυβέρνηση.
0: Φυσικά δεν το παίρνω. Από τη δουλειά μου το παίρνω. Όμως, αν αύριο, κύριε Ταγματζίδη, λέω, γιατί εκεί από εκεί ξεκινήσαμε. Τα άλλα είναι μεγάλα θέματα που όταν τα συζητάμε ώρες σε άλλες εκπομπές. Ξεκινήσαμε, αν αύριο η επιχείρηση, για παράδειγμα, με διώξει και μείνω άνεργος. Αντί να πηγαίνω
2: στο ταμείο.
0: Ναι, ναι, αντί να κάθομαι στο ταμείο. Εγώ έχω μείνει άνεργος στη ζωή μου, αλλά δεν πήγα στο ταμείο. Δεν ήθελα να πάω. Ναι. Έμεινα 6 μήνες σπίτι χωρίς εισόδημα. Αλήθεια σας λέω. Αν το κάνω προσωπικό. Ναι. Δεν ήθελα να πάω. Ναι. Λοιπόν, αντί να πάω σπίτι και να παίρνω 500-600 ευρώ, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι κανένα 200 παραπάνω. Δεν είναι αυτά που λέτε θέλουν χρόνια πίσω. Λοιπόν, αντί να πάω σπίτι και να παίρνω 500-600-700 ευρώ, προτιμώ να. Ξέρω ότι υπάρχει μια άλλη επιχείρηση η οποία χρειάζεται έναν άνθρωπο που ξέρει τη δουλειά όπως την ξέρω εγώ και να πει το κράτος: Θες το Βενιέρη, ο οποίος είναι ικανός, τον θέλω. Δεν μπορώ όμως να του δώσω 2.000 μεικτά, 2.5. Δεν μπορώ να του πω: Δώσω, λέει, επιχείρηση. Ωραία, σου λέει το κράτος. Θα σου δώσω εγώ ένα ποσό από αυτά που έτσι κι αλλιώς του δίνω, τα 700. Βάλ τα υπόλοιπα εσύ και πάρτονε. Και εγώ θα βρω δουλειά με καλό μισθό και το κράτος θα πάρει τις εισφορές του και η επιχείρηση θα βρει ένα εργαζόμενο ακόμη. Τι δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα? Εγώ θα τρελαθώ πραγματικά. Στην θέλω Ελλάδα, να πυροβοληθώ.
2: Μάλιστα, στην Ελλάδα λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι η επιδότηση της εργασίας. Εκείνον τ' άλλο είναι ανεργίας.
2: Δεν γίνει δηλαδή με κυβερνητική εξαγγελία. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όπως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και μακροχρόνιοι άνεργοι, τους οποίους τους λένε πάντα στα κοσερβοπία να δουλέψετε και δεν πάνε. Γιατί οι συνθήκες, λέει, είναι σκληρές. Ντάξει.
0: Και χθες κάποιος μας είπε, ζήτησε γαζότριες, πήγανε 5-6 κοπέλες και είπανε θέλουμε μαύρα, λέει, γιατί παίρνουμε ταμείο ενεργείας. Αλλά αυτό είναι, λοιπόν, αυτά είναι εξαιρέσεις.
2: Αυτά είναι άλλα ζητήματα τα οποία, ας πούμε, μπορούμε να τα δούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δεν είναι, ας πούμε, εκθέσεις ιδεών. Πρέπει κι αν είναι ακόμα εκθέσεις ιδεών, πρέπει να μπουν στο τραπέζι μιας συζήτησης. Ποιος θα την κάνει αυτή τη συζήτηση? Ο κύριος Μαρινάκης και ο Πρωθυπουργός μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι κοινωνικοί φορείς τι κάνουν?
1: Άρα το θέμα σας είναι να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Δεν σας ενοχλεί η συζήτηση?
2: Το ζήτημά μας είναι ότι η αγορά εργασίας δεν μπαίνει με τέτοιους σε τάξη, με τέτοιες αντιμετωπίσεις και με τέτοιες εξαγγελίες.
0: Επειδή είστε λογιστής.
2: Η αγορά εργασίας για να μπει σε τάξη χρειάζεται τι? Χρειάζεται οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και
0: πάλι
2: να συμμετιάσουν.
0: Εσείς τώρα, να πάμε λίγο στην πραγματική ζωή τώρα. Εσείς είστε λογιστής. Φαντάζομαι έχετε ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, έχετε... σε επιχείρηση, πείτε μου. Ναι,
0: α, σε μία επιχείρηση μόνο. Ναι. Αλλά έχετε εικόνα της αγοράς. Ναι. Δεν ακούτε ότι όλοι ζητάνε κόσμο και δεν βρίσκουν? Την αλήθεια πείτε με το χέρι στην καρδιά.
2: Εσείς που είστε στην αγορά και κάνετε ας πούμε ρεπορτάζ, για πείτε μου ότι όταν ένα προϊόν απουσιάζει από τα ράφια, η τιμή του ανεβαίνει ή κατεβαίνει?
0: Ανεβαίνει φυσικά.
2: Ανεβαίνει. Εδώ γιατί η μισθή είναι καθυλωμένη, μπορείτε να μου πείτε, ενώ δεν υπάρχει κόσμος, λένε οι επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κόσμος, γι' αυτό λέω η κουβέντα δεν είναι το τι παίρνω ή το κάνω. Είναι η ποιότητα εργασίας, η μισθή που παίρνουμε. Ενώ δεν έχει άτομα για να δουλέψουν σε μια επιχείρηση όπως ο επιχειρηματίας λέει, η μισθή είναι στα τάρταρα.
0: Καθυλωμένη δεν είναι η μισθή. Δεν είναι ικανοποιητική, δεν βγαίνει ο μήνας. Θα συμφωνήσω γιατί δεν. Ναι, ναι. Αλλά όπως το λέτε, καθυλωμένη δεν είναι. Εγώ το βλέπω για τη δική μας επιχείρηση, που είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Βλέπω τη δική μας που είναι και λίγο καθρέφτης της κοινωνίας. Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης που είναι καθαρά έντιμα και δουλεύουν με την αγορά, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Εμάς η μισθή μας από το 19 που ξεκινήσαμε είναι περίπου δύο φορές πάνω των εργαζομένων εδώ. Από 1,6 είδα προθέστα στοιχεία μέχρι δύο φορές πάνω. Άρα και στις επιχειρήσεις μετά το COVID που ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση βέβαια.
1: Μισό.
0: Μετά τον COVID που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και συγκυρία, σταδιακά ανέβηκαν. Δεν είναι ψηλή μισθή, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι...
2: Δεν το βάζω στο αν είναι χαμηλή ψη. Εγώ το λέω το εξής, ότι από τη στιγμή που...
1: Μα ο μέσος μισθός ανέβηκε, κύριε Ταχματζίδη.
2: Δεν ανέβηκε.
1: Πώς δεν ανέβηκε, αφού τα στοιχεία λένε ότι ανέβηκε ο μέσος μισθός.
2: Τα στοιχεία, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μελέτες και πώς...
1: Τα στοιχεία βγαίνουν...
2: Εμείς τη μελέτη που έχουμε κάνει σαν Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ λένε άλλα πράγματα. Λένε ότι παρόλο τις 3-4 αυξήσεις που έγινε στον κατώτατο μισθό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τώρα η την τελευταία που θα κάνει το 2027 πριν τις εκλογές, πάντα όλες οι εξαγγελίες, έτσι, πάλι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο εργαζόμενος και η οικογένειά του δεν βγάζουν το μήνα.
1: Αυτό είναι ένα άλλο που λέτε εσείς.
2: Όχι άλλο.
1: Μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι, κύριε Ταχματζίδη.
0: Δεν είναι συνδικαλιστική, παιδιά.
1: Δεν είναι συνδικαλιστική.
0: Είπαμε να είμαστε ουσιαστικοί στον κόσμο μας ακούει. Πιάσαμε ένα επίδομα ανεργίας.
2: Ο κόσμος μας ακούει. Δεν είναι συνδικαλιστικό, είναι αυτό. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, έχω εδώ, ακούστε λίγο. Έχω τους μέσους μισθούς στη χώρα μας. Αφού το πήγατε εκεί. Λοιπόν, 2019. 1692. Μικτός είναι αυτός, έτσι. 2020. 1559, 2021, 1671, 2022, 1849, 2023, 2005, 2024, 2140. Διαιρείται δια του 12 ο μισθός, έτσι. Δεν είναι, γιατί θα πει κάποιος, παίρνω 2140, όχι δεν παίρνει 2140, αλλά παίρνεις επί 14 τους μισθούς. Λοιπόν, από το 2019 λοιπόν που ήταν 1692, επειδή θέλετε να μιλάτε με νούμερα, σήμερα είναι στα 2000, τα επίσημα στοιχεία δεν δικά μου, είναι 2140. Το αν φτάνουν ή όχι είναι ένα μεγάλο θέμα, έχετε δίκιο. Γιατί ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Σας λέω, απλά πήγατε την κουβέντα ή πήγαμε την κουβέντα σε ένα άλλο πράγμα. Εγώ ήθελα να καταλάβει ο κόσμος, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τώρα και επειδή 30 χρόνια παλεύω λίγο με τη λογική μου και λέω, ρε παιδιά, αφήστε την επιδότηση ανεργίας. Πάτε στην επιδότηση εργασίας. Καλύτερα θα είναι για όλους μας, για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μας, για εμάς.
1: Επίσης, κύριε
0: Ταχματζίδη, θα είναι καλύτερα. Για όλους μας θα είναι καλύτερα. Φωνάζω, αλλά μάλλον
1: ξέρετε,
0: δεν γίνεται
1: πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας και εμείς το βλέπουμε, το συναντάμε αυτό, ότι κάποιος που παίρνει 500 ευρώ επίδομα κάνει και μια δουλειά με μαύρα 700-800 ευρώ. Και έτσι συμπληρώνω. Δεν είναι ωραία.
2: Όχι,
1: καθόλου ωραία δεν είναι.
2: Αυτό που λέτε, όχι, προφανώς δεν είναι ωραία. Το ωραία είναι μια έκφραση.
1: Δεν πρέπει αλλά και αυτό λίγο λέτε, να το δούμε.
2: Εμένα, να έχετε ένα κυβερνητικό στο τηλέφωνο να το πείτε.
1: Όχι, γιατί απλά λέω, αν εγώ ως εργαζόμενη.
2: Γιατί διέλυσατε τις επιθεωρήσεις εργασίας, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, γιατί
0: πάλι
2: δεν μπορείτε να βάλετε. Μα τι αλλού, έτσι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Δεν είναι συνέδριο για σε. Είπαμε να το εξειδικεύσουμε, να μάθει ο κόσμος πέντε πράγματα.
2: Μα μου λέτε το εξής, ότι δουλεύει άλλος μαύρα. Προφανώς δουλεύει μαύρα. Όταν δεν βγάζει, ας πούμε, το μήνα, θα δουλέψει και μαύρα.
1: Μα άμα είμαι άνεργος.
0: Όταν τον έχεις, αυτό λέμε. Αυτό που λέει και η Βιργινία, όταν το Ταμείο Ανεργίας του δίνει 500 ευρώ αυτού του ανθρώπου, λογικό είναι να δουλέψει μαύρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό λέμε τα 500 ευρώ στην επιχείρηση να πάρει 1000 ευρώ ο άνθρωπος, να πάρει 1100 ευρώ. Εμένα, αν μου δώσουν 500 ευρώ για έναν άνεργο που είναι δημοσιογράφος, ηχολήπτης κλπ., μου πει το κράτος πάρε 500 ευρώ, θα του δώσω κι εγώ 1100. Δεν θα μου κοστίζει 1600, θα μου κοστίζει 1100.
1: Και επίσης,
0: και θα βρει και δουλειά ο άνθρωπος και θα μπορεί να ταΐσει την οικογένεια.
1: Τις φορές για το επίδομα ανεργίας δίνουν ισόποσα μισθωτοί και εργοδότες. 1,20 εγώ, 1,20 εργοδότης.
2: Ναι, δεν
1: επιδοτώ δηλαδή εγώ τον εργοδότη. Και ο εργοδότης δίνει.
2: Δεν υπάρχει το αντίθετο. Και όμως οι εργοδότες είναι στην ίδια λογική με εμάς. Με τη ΓΕΣΕ. Γι' αυτό έγινε και η κοινωνική συμφωνία. Είναι στην ίδια λογική. και λένε ότι φτάνει η παρέμβαση του κράτους. Αφήστε εμείς να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Φτάνει η παρέμβαση του κράτους για τους κατώτατους μισθούς, φαντάζομαι. Λέει. Άλλο αυτό και άλλο.
0: Εντάξει,
1: και
0: εγώ, συγγνώμη λίγο. Κύριε Ταγματζίδη, εγώ συμφωνώ. Ακούστε λίγο. Εγώ συμφωνώ απολύτως ότι δεν μπορεί να καθορίζει κανείς τον κατώτατο μισθό. Πρέπει να το καθορίσει η αγορά. Αλλά αυτό δεν το θέλει για σε, φαντάζομαι. Γιατί μπορεί μια εταιρεία, ακούστε με λίγο, γιατί αυτό τον φαντάσου τώρα να βγει, ας πούμε, να πει ο άλλος, υπόσχονται τώρα παπάδες όλοι τους και να πει παιδιά, κατώτατος μισθός 1500 ευρώ. Δικαίωμά του, δεν το πει. Και βγαίνει η κυβέρνηση, θες δεν θες εκεί στο ραδιόφωνο, 1500 ευρώ κατώτατος μισθός. Τι θα κάνω εγώ στους μετόχους, τι θα τους πω.
2: Κοιτάξτε,
0: τι θα τους πω, ότι πρέπει να βάλετε λεφτά γιατί επέβαλε η κυβέρνηση αυτό, ή θα πω έχουμε 20 εργαζόμενους, δεν βγαίνει μισθολογικά, θα πρέπει να απολύσουμε έναν δύο. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κατώτατου μισθού, αυτός προσφέρεται για παπατζηλίκη. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, η κυβέρνηση λέει εγώ τον πήρα 500 ευρώ, τον πήγα πώς τον πήγε τώρα 900, 920, σχεδόν τον διπλάβω. Έχει ένα επιχείρημα και είναι επιχείρημα, το διπλασίασα, η αντιπολίτευση λέει δεν φτάνει αυτός ο κατώτατος μισθός, είναι παπατζηλίκη για μένα η ιστορία με τον κατώτατο μισθό.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι είναι παπατζηλίκη. Αυτό που εγώ συμφωνώ, αυτό είπα από την αρχή. Ότι αυτή η ιστορία με τον κατώτατο μισθό, και όπως γίνεται και κάθε φορά, αν δείτε οι τρεις ή τέσσερις αυξήσεις που έδωσε αυτή η κυβέρνηση, είναι σε προεκλογική περίοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι, αυτό λέμε κι εμείς. Αυτό το παπατζηλίκη μας σταματήσει. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορεί να ξέρει καλύτερα την επιχείρησή σας. Την επιχείρηση που εργάζεται.
0: Όχι, όχι, κανείς δεν μπορεί να την ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να την ξέρει.
2: Αυτό λέμε. Να ανοίξει ένας διάλογος των κοινωνικών εταίρων, των εργαζομένων και των εργοδοτών για να δούμε. Λέμε 1500, λέω ο κατώτατος. Μπορεί να μην είναι 1500, μα είναι 980, λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Αλλά αυτό να είναι απόφαση της αγοράς. Γιατί για την αγορά μιλάμε, κύριε Βενιέρη.
0: Καλά, η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να δώσει τους ίδιους, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
2: Προφανώς,
0: και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω εκεί στη Βέρεια δεν είναι τα πράγματα όπως και. Παντού δεν είναι εύκολα. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες όπου το αφεντικό μπορεί να βγάζει και περίπου ή και λιγότερα από τον εργαζόμενο.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ να τα λέμε όλα εδώ, γιατί ναι, έχουμε ενοχοποιήσει στην Ελλάδα τον κάθε επιχειρηματία. Γι' αυτό λέω.
2: Ακριβώς. Και πολλές και στη Βέρεια και πιστεύω και σε όλες τις επαρχιακές.
0: Παντού μπορεί να συμβαίνει.
2: Κάποιες επιχειρήσεις είναι και οικογενειακές, δηλαδή.
0: Παντού. Παντού.
2: Έτσι, οικογενειακές επιχειρήσεις των 3-4 ετών.
0: Φυσικά.
2: Αλλά γι' αυτό και ο κύριος Καβαθάς που είναι στη ΓΕΣΕΒΕ, που ασχολείται με τους μικροεπαγγελματίες, ακριβώς αυτό φωνάζει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταχματζίδη, για το χρόνο σας.
0: Να είστε
1: καλά. Καλημέρα.
2: Αλλά δεν ήταν κουβέντα, ας πούμε, για να πετάξουμε την μπάλα στην Εξέδρα.
0: Ωραία.
2: Ουσιαστικό είναι αυτό.
0: Να είστε καλά, στην Εξέδρα είμαστε.
2: Να
0: είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Εξέδρα ήμασταν χθες, κυρία Δημαρέ, και μας κέρδισε ο Άρης. Ας τα πούμε τον
1: Παπηδάκη. Αυτές είναι άλλες εξέδρες, κύριε Βενιέρη.
0: Στην Εξέδρα ήμασταν, αλλά εντάξει, καλύτερη.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Μαραθώνια ήταν η απολογία των δύο γιατρών στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας γιατρός φέρεται να απείλησε εισαγγελέα και ανακριτή ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας εάν τον προφυλακίσουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι απειλές του, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκίνησαν τον εισαγγελέα, ο οποίος, αφού άκουσε τα όσα είχαν να του πούν οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του καλλιτέχνη με ενδεχόμενο δόλο, αποφάσισε την προφυλάκησή τους και τη μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα κρατηθούν σε διαφορετικές πτέρυγες. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και αποφυλακιστής χθες από τις φυλακές Δομοκού προγραμματίζει συνέντευξη τύπου, όπου εκεί αναμένονται και ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει. Σε κάθε περίπτωση, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει ο Άριος Πάγος, αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, μπαίνει και επίσημα στη μάχη του Σταυρού, εφόσον θα είναι τελικά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 2027. Σε μια εκλογική περιφέρεια όπου ο εσωκομματικός ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα έντονος. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων με τα οποία το κυβερνών κόμμα θα προσέλθει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πρόβλημα παρατηρείται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως το σταθμό Ανάληψη. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται με τεπιβίβαση των επιβατών, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές από επιβάτες. Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε από τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων. Σύμφωνα με ενημέρωση, υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη, ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος. Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το μεσημέρι ένας 17χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το Λύκειο Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, το θύμα δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο, οι οποίοι, αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν ενώ του πέταξαν και πέτρα. Το 17χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Σικαιών. Ανοίγει σήμερα Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 59χρονης, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον πολύγυρο Χαλκιδικής το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου του ΟΦΚΑΒ, Χρήστου Ράμου, η γυναίκα εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων, αλλά και στην κινητοποίηση των εθελοντικών ομάδων

0: Τα τόπους νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 25. Στο Κιλκής τους 26. Στις Σέρες και στη Βέρεια τους 27. Ενώ στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίλσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

όσοι μου στέλνετε μηνυματάκια, inbox, SMS, Instagram και διάφορα τέτοια, να σας πω, θα πάρετε κατευθείαν στο Γκρέκος. Εγώ δεν μπορώ να μεσολαβήσω, φίλε, να πάρει το μεγάλο αυτό δώρο, γιατί δώρο είναι. Δώρο, η τιμή είναι δώρο και δεν ξέρω μέχρι πότε θα παραμείνει τέτοια. Μας τα έλεγε προχθές ο Πασχάλης και ο Γιάννης, μεταξύ των άλλων πολλών προτάσεων για τις γιορτές. Έχεις ένα ωραίο τετραήμερο για να βρεθείς Βιέννη, Πράγα, όλα δηρωμένα και φόροι αεροδρομίου, γιατί κατάφερε και καλά έκανε το Greco Travel και βάζει charter με 420 ευρώ, όλα πληρωμένα. Βιέννη, Πράγα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει πάρα πολλές, αν θα κάνεις early booking, νωρίς κράτηση δηλαδή, πάρα πολλές προτάσεις, ιδέες, οι οποίες θα σας ξεσηκώσουν και πολύ καλά θα κάνετε να σπεύσετε το συντομότερο δυνατό, να επιλέξετε το καλύτερο για σας. Το 2310 55 55

0: Και όπως έλεγα σε μία φίλη για το θέμα αυτό, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο περιγράφουμε εδώ και χρόνια και το προτείνουμε είναι ισόφελος, είναι προς όφελος του εργαζόμενου και του άνεργου. Ξεκάθαρα είναι προς όφελος του εργαζόμενου, του άνεργου και της επιχείρησης. Υπάρχουν πράγματα, ξέρετε, που δεν είναι τόσο ταξικά όσο ορισμένοι νομίζουν. Δηλαδή, δεν είναι και καλά εχθρός ο επιχειρηματίας με τον εργαζόμενο. Συμπορεύονται, παλεύουν από κοινού. Οπότε υπάρχουν πράγματα τα οποία τους συνδέουν πέρα από την κοινή προσπάθεια. Όταν καλείς και το κράτος το οποίο θέλει να βάλει πλάτη, να ανοίξουμε τα ματάκια μας και να βάλει πλάτη με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι όλοι πολλαπλώς κερδισμένοι. Δεν απαιτώ από αληχτάδικα σκυλιά να καταλάβουν αυτό που λέω. Αν και φαντάζομαι το καταλαβαίνουν, απλά προσποιούνται ότι δεν το καταλαβαίνουν. Κάτι δικά μου λέω, Βρυγνία.
1: Ναι, δεν το λέμε αυτό και τον κύριο Ταχματζή.
0: Όχι βέβαια, προς Θεού, ότι μια χαρά
1: να συνδεθεί.
0: Ίσα-ίσα. Δεν διαφωνεί σε αυτό. Απλά ήθελα να βάλει και τα ζητήματα συλλογικών και άλλων συμβάσεων εργασίας και την κατάσταση στην αγορά και πολύ καλά κάνει από μέρους του ως εκπροσώπου της ΓΕΣΕΑ. Αλλά εδώ μιλήσαμε, θέλαμε να μιλήσουμε για να βγάλουμε άκρη επί του συγκεκριμένου. Εντάξει, εσύ, Άρη, τι να κάνουμε. Άρη ήταν αυτός, καλύτερη ομάδα.
2: Πώς έλεγε ο συνέδριο του Πασόκ, Γιώργο, χάσαμε.
0: Γιώργο, χάσαμε, αλλά είχαμε και 2,5 ελλείψεις.
2: Όταν μου έλεγες έξω ότι η μισή ομάδα που παίζατε του Άρη είναι πάνω από 2-5-2-6.
0: Πού πας? Ψηλά παιδιά αυτά του Άρη. Εμείς έχουμε μόνο έναν ψηλό.
2: 2-2 και αυτό. Ποιο να πρωτοπαλέψει.
0: Τι να κάνει και ο Νιγρυδινός μόνος του.
2: Άμα βάλει την μπάλα στο καλάθι, τελείωσε. Δηλαδή στη ρακέτα εννοώ, τελείωσε.
0: Μια χαρά, εμείς πηγαίναμε για καταστροφή, αλλά καταφέραμε. Τελικώς η North Star, πρώην Μαντουλίδης, καταφέρανε τα παιδιά μας. Και χάσανε με 7 πόντους. Δύο βασικές απουσίες και ο δικός μου 4 μέρες με ρίζι. Είχε μια καστέντα, ήταν το ζόρι πήγε.
2: Ναι, θα πούμε και για τα αθλητικά. Έχει σχέση μια είδηση με γαστρεντερίτιδα.
0: Στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό.
0: Και αλλού.
2: Θα σου πω.
0: Τους έχει πάρει για τους 6 πόντους. Κόλλησαν όλοι οι γαστρεντερίτιδα.
2: Θα σου πω. Υπάρχουν προβληματισμοί για το Super Cup στο μπάσκετ.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι, ναι.
0: Θα μου τα πεις, για πες.
2: Ξεκινάμε με κύπελο. Σήμερα είναι η μέρα κυπέλου.
0: Βεβαίως.
2: Νίκη, όχι όλες οι ομάδες. Απλά παίζει ΠΑΟΚ και Άρης, γι' αυτό το αναφέρουμε. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3. Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο. Στο Χαριλάου, στο Κλάδης Βικελίδης. Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Από το Open το παιχνίδι. Για όσους θέλουν να το δουν από ελεύθερο κανάλι. Σήμερα λοιπόν αυτές οι ομάδες. Έχουμε το βράδυ και Ολυμπιακό. Ο πρώτος του αγώνας για το Europa League. Παίζει με την Γιαγκελόνια σε ένα παιχνίδι που είναι.
0: Με λίγο, Γιαγκελόνια.
2: Λίγο βαρόμετρο. Γιατί στο λέω αυτό. Με τη φυγή του προπονητή υπήρξαν αντιδράσεις στον αγώνα πρωταθλήματος που χάσανε από τον Όφη. Φωνάζανε το όνομα του προπονητή του προηγούμενου. Βγήκανε κάποιοι και. Υπάρχει ένας εμφύλιος αυτή την ώρα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άλλοι λένε ότι στα δύσκολα πρέπει να είμαστε δίπλα, να στηρίξουμε τις αποφάσεις. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω απ' όλα. Θα δείξει σήμερα. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο πάλι. Mm-hmm. Αλλά θα φανεί σήμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Τώρα έχει προπονητή.
2: Έχει το καινούριο που πήρε. Το ζήτημα είναι τώρα σε περίπτωση στραβοπατήματος θα γίνει σήμερα.
0: Θα ξαναφωνάξω τον προηγούμενο που διώξανε.
2: έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο βόλι. Σε 16 ώρες δύο. Νίκες για την εθνική βόλη. Νίκησε και τη Σουηδία. Νίκησε και την κούραση. 3-1. Και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 πλέον η εθνική μας. Πάντως, αν παίζει δύο αγώνες τέτοιους, γιατί ο πρώτος αγώνας με τη Σλοβενία ήταν ιδιαίτερα δύσκολος.
0: Ναι.
2: Υπερέβαλανε αυτό οι παίχτες μας. Και σε 16 ώρες να ξαναπαίξεις άλλο σημαντικό παιχνίδι. Μπράβο τα παιδιά.
0: Σουηδία έχουν βόλη, οι άντες Σλοβενία.
2: Δεν έχουν.
0: Ναι, έχουν.
2: Εντάξει, δεν ήταν ότι πρέπει. Δεν είναι Σλοβαίνοι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν πάει να είναι μια ευρωπαϊκή
0: ομάδα. Μπράβο, ρε, στα παλικάρια μας, είδες.
2: Μπράβο στα παλικάρια μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σε είπα. Έχουμε ζήτημα με το Super Cup που γίνεται στη Ρόδο.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ο λόγος είναι η γαστρεντερίτιδα που είπες. Διότι όσες ομάδες παίξανε στη Ρόδο, γύρισαμε γαστρεντερίτιδα.
1: Τι φάγανε. Αλήθεια.
0: Σούσι φάγανε.
2: Δεν ξέρω τι φάγανε. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Μια ανησυχία μάλλον για το πώς θα πάει το θέμα, γιατί είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ για το Super Cup. Θα δείξει βέβαια, για να γίνει αλλαγή έδρας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σε 10 μέρες το Super Cup. Να πούμε λίγο, να επιθυμίσουμε λίγο και το πρόγραμμα. 26 παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. 27 έχουμε μικρό τελικό και μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι λίγο τα πράγματα. Όλες οι ομάδες είναι μαγκωμένες. Δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν.
0: Κατάλαβα.
2: Μίλτος Τεντόγλου, υποψήφιος για καλύτερος αθλητής της χρονιάς στην Ευρώπη. Λογικό είναι. Είναι από μόνο μια κατηγορία αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε ένα τελευταίο ταγκό για τον Λιονέλ Μέση. Σε λίγες μέρες θα εμφανιστεί για τελευταία φορά στους φιλάθλους της Αργεντινής με την εθνική ομάδα. Αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός. Ήδη υπάρχει το 50% των εισιτηρίων είναι ήδη στη μαύρη αγορά.
0: Λογικό, Μέση είναι. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι Μέση.
2: Τελευταίος χορός με την εθνική Αργεντινής.
0: Δεν θα κάνεις σαν κάτι που λέει τελευταία συναυλία.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιος είναι αυτός που κάθε φορά κάνει στην
2: Ελλάδα. Είναι Σκόρπιος.
0: Όχι, και εμάς στην Ελλάδα κάνει.
2: Ήταν η Pixlax.
0: Η Pixlax ήταν.
2: Ναι.
0: Κάναν τελευταία συναυλία.
2: Ναι.
0: Πρώτα τελευταία ήταν πάντα.
2: Pixlax τέλος που λέγανε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πανήλθαν ύστερα. Εντάξει και τότε, όταν γεμίζεις γήπεδα.
0: Ξανακάνεις
2: μια τελευταία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Επαναφορά δυναμική Κασιδιάρης.
3: Πραγματικότητα. Ναι, Χρήστο μου.
4: Μαρία, ότι κάτι μου λες, αλλά δεν μπορώ να σε ακούσω.
3: Λοιπόν.
4: Έχουμε συνεννοηθεί εδώ με τον αδερφό του κυρίου Κασιδιάρη ότι θα μας κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης μία δήλωση εδώ στις κάμερες και ότι μετά θα απευθύνει και κάποια μικρή ομιλία. Τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέγαμε. Κύριε Κασιδιάρη! Κύριε Κασιδιάρη! Κύριε Κασιδιάρη! Κύριε
3: Κασιδιάρη! Ας περιμένουμε, Χρήστο, να κάνει τις δηλώσεις.
4: Κύριε Κασιδιάρη!
3: Ναι, μπροστά στις κάμερες. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια δήλωση.
4: Σε αγαπάμε. Ανοίξτε, ανοίξτε, ανοίξτε. Από εδώ φύγετε.
3: Μία διευκρίνηση μέχρι, βοηθήστε μας λίγο με τον ήχο παρακαλώ, γιατί πήγα να πω πριν ότι είναι από τη μία αυτή η εικόνα.

0: Αυτά λοιπόν μετά την αποφυλάκηση του Καστιδιάρη. Περιμένουμε τώρα τον Άριο Πάγο να μας πει τι και πώς στην προσπάθειά του να είναι εκ νέου υποψήφιο. Βέβαια να σας πω ότι κάπου το είχα ξεχάσει βασικά, ότι ο Γιάννης Δημητροκάλης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος ψηφίστηκε μάλλον, δεν ξέρω με τους Σπαρτιάτες ψηφίστηκε, αλλά είναι Χρυσαυγίτης και θα παίξει σημαντικό ρόλο, έχει μεταγλητό. Ποιον, κυρία Δημαρέση?
1: Είδες, δεν ξέρω.
0: Τον αδερφό του Καστιδιάρη.
1: Εντάξει, δεν απαγορεύεται αυτό.
0: Συγγενικά δικαιώματα. Δεν είπα ότι απαγορεύεται. Είναι πολύ πατριωτικά πράγματα είναι αυτά.
1: Καλά, αυτοί είναι πατριώτες.
0: Ναι. Το αδερφό έχει.
1: Όχι εμείς.
0: Έτσι. Τακτοποιούνται όλοι, τακτοποιούνται, βολεύονται. Βρίζουν ένα σύστημα από το οποίο τακτοποιούνται. Είναι μια
1: χαρά. Ναι, το είπε κάποιος πολύ ωραία. Πρώτη φορά λέει: βλέπω κάποιον που όχι μόνο δεν πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, αλλά τους πολεμάει με κάθε μέσο, θεμητό και αθέμητο, να θέλει τόσο πολύ να μπει σε αυτό το σύστημα.
0: Και το ΚΟΕ δεν είναι υπέρ της αστικής.
1: Έλα, δεν είναι το ίδιο τώρα.
0: Δεν σου είπα ότι είναι το ίδιο αμέσως. Λέω ότι είναι υπέρ της, δεν είναι, στηρίζει αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά σου λέει εντάξει, όσο υπάρχει, γιατί να μην είμαστε κι εμείς.
1: Δες κάτι ενδιαφέρον που σου στείλα για να δεις λίγο στο Twitter.
0: Παλέψουμε.
1: Για να δεις λίγο τι καταλαβαίνει ο νέος κόσμος. Κάνανε ένα πολύ ωραίο γκάλωπ στα νέα. Ναι. Από την εφημερίδα τα νέα. Βγήκε ένας νέος άνθρωπος έξω με το μικρόφωνο,
0: ναι,
1: και ρωτούσε τα παιδιά τι άκουσαν από τη ΔΕΘ, τι είναι ΔΕΘ, τι κατάλαβαν.
2: Καλά. Τι σημαίνει ΔΕΘ, μπορείτε να μας πείτε?
3: Δεν γνωρίζουμε.
2: Ας φανταστούμε μαζί.
3: Διεθνής.
2: Ένωση.
3: Θεολόγων.
2: Ωραία. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι ξέρουν οι Αθηναίοι. Έχεις αγωνία κάθε χρόνο για τη ΔΕΘ?
4: Άμα είχα και γι' αυτά αγωνία.
5: Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι.
4: Δεν έχουμε ακούσει.
6: Τίποτα.
7: Εννοείται.
6: Δεν έχω, όχι.
8: Όχι.
6: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
5: Τι είναι αυτό?
9: Τι είναι αυτό?
10: Την περιμένω γιατί έχω ένα φίλο που έχει πάγκο πάντα εκεί.
6: Πώς?
2: Δεν σε απασχολεί τι λένε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ?
7: Δεν τα πιστεύω καθόλου.
6: Προσπαθώ να μην ακούω ό,τι βλέπω στα μίντια.
11: Το μόνο που με κάνει να πιστεύω είναι ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μας κοροϊδεύουν και δεν το καταλαβαίνουμε.
6: Όχι καθόλου.
5: Τι είναι αυτό? Πού να ξέρω εγώ τι είναι αυτό?
2: Θες να μαντέψουμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει ΔΕΘ?
5: Διέλευση.
2: Μ' αρέσει το διέλευση, είναι δυνατό.
5: Είναι ψαγμένο. Ελληνικών.
2: Θορυκτών.
5: Ναι.
2: Ωραίο.
5: Τέλειο.
2: Διέλευση ελληνικών θορυκτών. Μην κοιτάς τη φίλε εμένα.
4: Διεθνές. Εκδήλωση Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο.
5: Και θεά, ξέρω εγώ.
10: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Δεν μπορώ να σκέφτω τώρα, δεν πάει κάπου στο μυαλό.
2: Πού είμαστε τώρα, πάμε για καφέ?
4: Όχι, τον ήπιαμε, τώρα πάμε σπίτι.
2: Τον ήπιαμε, το μόνο σίγουρο.

0: Η Αθήνας ερευνών θορυκτό. Καταλάβατε οι σύντροφοί μας στην Αθήνα πόση σχέση έχουν με όλο αυτό το το κόκαλο το οποίο μας πετάνε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να ασχολούμαστε.
1: Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι στη ΔΕΘ λέγονται και πράγματα τα οποία
0: ασχοληθεί ο άλλος τώρα.
1: Καλά, δεν τον ενδιαφέρει να ξέρει τι θα γίνει με τη φορολογία του, με το εισόδημά του, νέοι άνθρωποι.
0: Όχι. Έχει Insta.
1: Άμα έχει Insta, θα τα μάθει από την influencer.
0: Έχει Insta. Γι' αυτό στις εκλογές προκύπτουν αυτά και λες, καλά, πώς είναι δυνατόν. Αυτοί ψηφίζουν όλοι. Αυτοί που άκουσες όλοι είναι ψηφοφόροι.
1: Είναι παιδιά σε ηλικία.
0: Και μεγαλύτερα από ηλικία. Έτσι είναι, διεθνές μελετών, ερευνών, θορυκτών. Επί τη ευκαιρία να σας πω τώρα, θα ανοίξουν οι φάκελοι εντός τριών εβδομάδων. Πήρε μια αναβολή το όλο πράγμα για να δούμε ποιος θα πάρει τελικώς το έργο της ανάπλασης της έκθεσης. Δύο εκθεσιακοί χώροι, αναβάθμιση του βελίδιου, πολύ πράσινο, 1064 θέσεις πάρκινγκ. Κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, 170 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, στα εκατομμύρια. Θα δούμε. Ιωάννη μου, καλησουμέρα.
2: Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Άκουγα το ρεπορτάζ τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν...
0: Θα ψηφίσουν αυτά, να ξέρεις.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Θα ψηφίσουν αυτά. Θα έρθουν, θα καθορίσουν το μέλλον, το δικό τους.
2: Αυτά,
0: το δικό
2: αυτά,
0: μας.
2: Αυτά. Γι' αυτό οι δημοσκόποι πρέπει να βάζουν 10 πάνω, 10 κάτω.
0: Δεν ξέρω. Ενδεχομένως, δεν ξέρω το αυτό που λέει είναι τραβηγμένο, αλλά μπορεί να χρειάζονται πανελλαδικές εξετάσεις για να έχει κάποιος δικαίωμα ψήφου, Γιάννη.
2: Εντάξει, τώρα εσύ το έχεις πάει πολύ μακριά.
0: Μακριά, ναι, αλλά πρόσεξε, ναι, αλλά η ψήφος καθορίζει, η ψήφος του λαού καθορίζει και όλου του κόσμου, καθορίζει το μέλλον του τόπου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν όλος έχει τόσο μεγάλη άγνοια, παντελή άγνοια, από όλα όσα συμβαίνουν, τι θα πάει ακριβώς να ψηφίσει τις εκλογές?
2: Μήπως έστω η κρατική τηλεόραση θα έπρεπε να κάνει ανάλογες εκπομπές και στα σχολεία να έχουν μπει ανάλογα μαθήματα, ακόμα και για τη φορολογία και για τον ΕΦΚΑ και για αυτό, και για αυτό το που ρωτούσαν τα παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Δεν το χρειάζεται να πας σχολείο για να μαθήνει η έκθεση.
2: Και αυτό.
0: Είπες, διέλευση θορυκτών. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Θα σκάσει μπόμπα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιάννη Σοπασί, ετοιμαστείτε. Όλοι όσοι έχετε να θέσετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε στο 2310-513000 και 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800.
3: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,99. και 30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, Ιωάννη, ο λόγος σε ένα πολύ κουβέντα για το επίδομα ενεργείας γίνεται. Χαμός έχει γίνει.
1: Το σχολιάσαμε τη Δευτέρα ότι ήταν ατυχέστατη
0: η δήλωση του Μαρινάκη. Ναι, έτσι, βιαστική έτσι, και...
1: Έτσι, γιατί αναφέρθηκε και η Βιρτζινία αναλυτικά το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και την Ευρώπη, και μάλιστα το Ταμείο Ενεργείας στην Ευρώπη είναι σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 18 μήνες, 24 μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πω όμως κάποια θέματα χρηστικά και ιδιαίτερα για την προσωπική διαφορά, η οποία καταργείται από 1ο-1ο του 27, και όσοι είναι περίπου στους 580.000, εκείνοι που δεν έπαιρναν την αύξηση κάθε χρόνο γιατί είχαν αυτό το λογιστικό, την λογιστική κόκκινη γραμμή. Επομένως, όλοι εσείς οι οποίοι δεν παίρνατε αύξηση, ήταν οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πάρετε το 2,5 μάλλον, 2,5-2,4, κάπου εκεί θα είναι η αύξηση που θα δοθεί στους συνταξιούχους, και θα δοθεί το Δεκέμβρη, γιατί προπληρώνονται οι συντάξεις.
0: Ναι. Θα τη δούνε το Δεκέμβρη δηλαδή.
1: Κανονικά πρέπει να τη δούνε το Δεκέμβρη, γιατί ο Δεκέμβρης πληρώνει τον Γενάρη του 27. Έτσι. Επίσης, εκείνο που ακούγεται πολύ μεγάλη είναι τα 65 χρόνια που έχουν μπει για το 400. Και μάλιστα το 400 το δικαιούνται εκείνοι που έκλεισαν, το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το ξαναπούμε για ακόμα μια φορά, 31 Δωδεκάτου του 25, που έκλεισαν τα 65 τους χρόνια. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις αναπηρικές συντάξεις και τις συντάξεις χειρίας. Μπορεί τα 65 να τα κλείσουν και μέσα στο 26, δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβρη, αν τα έχουν κλείσει θα το πάρουν το 400. Αλλά μόνο αυτές οι κατηγορίες. Είναι πολλοί οι οποίοι μένουν απ' έξω, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που παίρνουν σύνταξη πριν τα 65, και ιδιαίτερα οι ένστολοι, οι οποίοι υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους ενστόλους σε ό,τι έχει να κάνει τη συνταξιοδότησή τους, μπορούν να φύγουν και στα 55 τους εάν μαζεύουν 35 ή 40 χρόνια. Αν μαζεύουν και 40 χρόνια παίρνουν και πλήρη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα πλησιάζει και πώς είναι με το επίδομα νοικίου, τι γίνεται τώρα, τέλος του, πότε το δίνουν, τέλος του χρόνου το δίνουν, κάνω λάθος?
2: Νομίζω κάθε Νοέμβριο δεν το δίνουν.
1: Ναι,
0: αυτό λέω, πλησιάζει. Ναι. Πρέπει να κάνει κάτι ο κόσμος αυτός, Γιάννη? Υπάρχει, ξέρεις?
1: Μέχρι
0: κάτι
1: τώρα δεν γίνονταν κάτι να κάνεις αίτηση. Ήξεραν ποιοι πληρώνουν ενίκιο, γιατί φαίνεται από τη φορολογική δήλωση, και ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προκύπτουν και αυτά μέσα στην φορολογική δήλωση, δινόταν το επίδομα ενοικίου.
0: Αυτομάτως δηλαδή έμπαινε?
1: Μέχρι τώρα έτσι ναι. Πιστωνόταν οι λογαριασμοί. Εάν υπάρξει κάτι καινούριο θα πρέπει να ανακοινωθεί.
0: Εδώ θα έχει και ένα ενδιαφέρον, βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, να δούμε αν θεωρήθηκαν και τα αναγραφόμενα ποσά. Γιατί ένας ενοικιαστής που ξέρω εγώ δίνει 600 ευρώ, αλλά συμφώνησε ο διοικητής θέλει να δηλώνει τα 300 και απαιτήσει να δηλώνει όλα.
1: Ναι, αλλά
0: όχι, πάει... μήπως απαιτήσει μετά να δηλώνει.
1: Πήρε αναβολή όμως αυτό, για να μπαίνουν όλα στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Διάβαζα ότι χθες σε κάποια site ότι αναβλήθηκε.
0: Μια στιγμή λίγο, καλημέρα στη γραμμή, θα σου πω τι εννοώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Μια ερώτηση στον κύριο Σαπαστή, παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Εφόσον υπάρχει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας, το 400 ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Από τη στιγμή που δεν έχουν μπει εισοδηματικά κριτήρια, ισχύει και για εσάς το 400.
3: Γιατί κάτι άκουσα σε κάποια εκπομπή ότι εφόσον μόνο αυτοί που δεν έχουν, ας πούμε, διπλή σύνταξη θα πάρουν τα 400 ευρώ.
1: Δεν έχω υπόψη μου τέτοια κόκκινη γραμμή μπροστά πάρω.
3: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Όχι, έλεγα Γιάννη, παιδί μου, ο άλλος ξέρω εγώ είχε συμφωνήσει να δηλώνει νόμιμα τα 300 και άλλα 200 ξέρω εγώ, ή άλλα 300 τα βάζε. Τα έπαιρνε μαύρα. Αυτός τώρα για να πάρει ο ενοικιαστής τα 600, θα πει στον ιδιοκτήτη, κοίταξε να δεις, να δηλώσουμε τα 600. Ο ιδιοκτήτης τι κάνει, παρακαλώ, τα δηλώνει? Ή του λέει θα το πάμε 700, παρακαλώ.
1: Μάλλον το δεύτερο.
0: Μάλλον το δεύτερο, παρακαλώ.
1: για να σιωπήσει το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
2: Ρωτάει εδώ άνθρωπος, μισό λεπτά και λίγο. Νίκια Σαλέ, πρώτη φορά το 26 δικαιούμαι επίδομα ενοικίου φέτος. Τα επιδόματα που δίνονται είναι για το χρόνο. Βέβαια, για το 25, έτσι. Το 27 θα δικαιούστε εσείς.
0: Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Είναι για πόσα που καταβλήθηκαν δηλαδή.
0: Κλείσατε. Ναι, γιατί είναι και ελεύθερη διαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι το ενίκιο, άμα είναι 300 δεν μπορεί να το πάρεις το 600. Αν συμφωνήσει αναγκαστικά, αν αναγκαστεί και συμφωνήσει και ο ένας και ο άλλος, συμφωνήσουν δηλαδή.
1: Εκεί υπάρχει διαπλοκή.
0: Ναι, γιατί θα θυμάσαι πέρσι όταν δώσαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία, το μέσο μίσθωμα έβγαινε στα 250 ευρώ περίπου. Ναι. Την ίδια ώρα που λέμε ότι το ενίκιο είναι, ξέρω εγώ, 600, 700, 800. Είχαν δοθεί τα επίσημα στοιχεία βάσει των οποίων ήταν 250-280 ευρώ στην Ελλάδα. Που τέτοια ενίκια βέβαια δεν υπάρχουν πουθενά, Γιάννη, έτσι. Η γυναίκα μου λέει έχει αναπηρία 67%, είναι 61 ετών. Παίρνει ένα βοήθημα από το ΟΠΕΚΑ. Θα πάρει το. Ποιο, σταματάει.
1: Το 300 μάλλον θα εννοεί.
0: Ναι, μάλλον αυτό εννοεί, ναι.
1: Αναφέρθηκε ότι και αυτοί που παίρνουν από το ΟΠΕΚΑ θα πάρουν.
2: Οι ανάπηροι δεν έχουν όριο ηλικία, έτσι, όχι, αυτό να πούμε. Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Γιάννη.
1: Έλα.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί σας δυσκολεύει.
4: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Σύνταξη παίρνω. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα εγώ ενώ εργαζόμουν είχα και κατάστημα και είχα και ένσημα σαν κατάσταση, σαν καφετέρια.
1: Παράλληλα δηλαδή.
4: Παράλληλα,
1: ναι,
4: μπράβο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τι γίνεται, κάτι εγώ έπρεπε τώρα ότι μπορούμε να...
1: Μπορείτε να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε προσάφηση. Βέβαια, κρεμούν καμιά 100.000 αιτήσεις. Οπότε το πιάσουν.
4: Μπορώ να κάνω αίτηση για προσάφηση.
1: Μπορείτε, ναι.
4: Μήπως θέσεις υπόψη έτσι για ένα χρόνο λειτουργίας ποια θα είναι προσάφηση, έτσι.
1: Για ένα χρόνο μόνο θα διεκδικήσετε.
4: Ναι.
1: Αφήστε το.
4: Γιατί?
1: Γιατί θα είναι 5-6 ευρώ, άντε να είναι 8 ευρώ για το ένα χρόνο και ενδεχόμενα να γίνει επανυπολογισμός και να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
4: Δηλαδή να μην έχουμε αύξηση καθόλου.
1: Ναι, βέβαια.
4: Μάλιστα.
1: Αν ήταν 3-4-5 χρόνια θα σας έλεγα προχωρήστε.
4: Θα ήταν διαφορετικά.
1: Βέβαια, ένα χρόνο τώρα. Ίσα ίσα που θα δημιουργήσετε περισσότερη γραφειοκρατία εκεί.
4: Κατάλαβα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
4: Κατάλαβα, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλημέρα.
2: Ο Γιώργος ρωτάει εδώ, κάποιος που πληρώνει δύο ενίκια, ένα που μένει και ένα στο ίδιο όνομα για την κόρη που σπουδάζει σε νησί, ένα επίδομα ενικίου παίρνει? Εγώ ξέρω ότι...
1: Κανονικά πρέπει να πάρει και...
2: Κανονικά υπολογίζονται διαφορετικά.
1: Επειδή δικαιούται το παιδί.
2: Ναι. Ότι θα πάρετε δηλαδή και για τα δύο επιστροφή ενικίου.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Κύριε Γιάννη,
1: ναι.
5: Σε ένα ζεύγος συνταξιούχων του ΟΓΑ, χειρίας που είναι η σύζυγος μετά το 16, που κόπηκε η εθνική σύνταξη.
1: Δεν άλλαξε τίποτα, δυστυχώς.
5: Δεν άλλαξε τίποτα.
1: Ακόμα. Ευχαριστώ μετά πολύ. Το τέλος του 27... Τελειώνει και για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ ο νόμος Κατρούγκαλου. Ίσως τότε διορθωθεί κάτι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: καλημέρα.
2: Λοιπόν, ο Κώστας ρωτάει, αν έχεις κλείσει τα 65 το Μάρτιο, παίρνεις το 400.
1: Το Μάρτιο φέτος.
2: Ναι.
1: Αφού είπαμε 31 δεκάτου του 25. Το Μάρτιο είναι 26.
2: Άρα δεν το παίρνει.
1: Όχι.
2: Δυστυχώς.
0: Α, το 25 είναι.
1: Μέχρι 31 δεκάτου του 25 να έχει κλείσει τα 65.
0: Ναι, κατάλαβα. Ο Χρήστος τη ρωτάει 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 αν έχετε να ρωτήσετε οτιδήποτε στο οποίο μπορεί να απαντήσει ο Γιάννης Οσοπασής.
2: Λοιπόν, ο Χρήστος ρωτάει, έχω τη μητέρα μου με άνοια εδώ και 4 χρόνια. Πληρώνω ένα σωρό λεφτά στις κυρίες που την προσέχουν. Μήπως δικαιούμε κάποιο επίδομα?
1: Μόνο αν παίρνει σύνταξη χειρίας, τότε δικαιούται. Αν παίρνει γύρατος, δυστυχώς.
2: Αυτό για τον προσωπικό βοηθό που λένε δεν μπορεί να το πάρει.
1: Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις και αυτό. Ενδεχόμενα να έχει, όχι ενδεχόμενα, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση και αν η Επιτροπή γνωματεύσει ότι το δικαιούται, Αλλά συνήθως οι επιτροπές, επειδή οι μεγάλοι άνθρωποι περισσότεροι έχουν άνοια, δεν το δίνουν. Έτσι.
2: Έχει εισοδηματικά κριτήρια και τα λοιπά. Τώρα ναι, αυτό που λέει ο Γιάννης, θα πρέπει να το δείτε λίγο.
1: Βέβαια.
2: Πού μπορώ να ρωτήσω, λέει, νομίζω...
1: Στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
2: Ο ΠΕΚΑ το δίνει αυτό, έτσι.
1: Από το... Ναι, αλλά... Μπορεί να πάει...
2: Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πάει στον ΟΠΕΚΑ 26 Οκτωβρίου 54-56. Είναι απέναντι στο πρώην φίξ.
2: Ωραία, σας στέλνω και εγώ τώρα στο Viber το link από το gov.gr που έχει μέσα ερωτήσεις, απαντήσεις για να προσανατολιστείτε λίγο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
6: Είμαστε, μόλις έχουμε περάσει πριν από ένα τέταρτο, δηλαδή τα διόδια προς Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τα διόδια, ένα μπλοκάρισμα, έχουμε μισή ώρα τώρα.
0: Έχει 2-3 μέρες και έτσι θα πάει για μέρες ακόμη. Γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά στο σημείο ανάμεσα στον κόμβο Χαλάστρας και Σίδου. Με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, έχετε δίκιο.
6: Ναι,
0: εντάξει, θα κάνετε λίγη υπομονή, το λέγαμε από το πρωί. Ένα 35 λεπτό, 40 λεπτό θα σας πάρει νομίζω. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω πόση ώρα είστε.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ενημερώστηκε τον κόσμο.
0: Όχι, πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Για την ταλαιπωρία του κόσμου. Θέλω να κάνω κι εγώ, σαν πολίτης, κάτι.
0: Να πάρεις τηλέφωνο, να καταγγείλεις. Περίμενε λίγο, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Κύριε Γιάννη. Όταν κάποιος θέλει να βγει σύνταξη και του λείπουν ένσημα από το επικουρικό, εκτός από αυτασφάλιση και εξαγορά από το στρατό, γίνεται και εξαγορά των παιδιών τίποτα?
1: Μέχρι στιγμής δεν γινόταν. Ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο να μπορούν να εξαγοράσουν, να μπορείτε να εξαγοράσετε και πλασματικά.
7: Δεν βγήκε ακόμα αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, μόνο από το στρατό και αυτασφάλιση.
1: Ναι. Πόσα έχετε αυτή τη στιγμή?
7: Μου λείπουν 900 ένσημα, 225 πρέπει να κάνω αυτασφάλιση.
1: Εντάξει, όταν θα κάνεις...
7: Υπάρχει περίπτωση η Επιτροπή να με απορρίψει?
1: Θα σε περάσουν από Υγειονομική Επιτροπή και αν έχεις προβλήματα υγείας, ναι. Γι' αυτό θα, επειδή υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις αρχετές, γι' αυτό θα περάσει αυτή η διάταξη, να μην χρειάζεται να περάσει από Επιτροπή, να μπορεί να εξαγοράσει πλασματικά χωρίς επιτροπές και χωρίς προαιρετική. Να εξαγοράζεις όσα σου λείπουν, να τελειώνει το θέμα.
7: Ναι, γιατί τώρα, εντάξει, εγώ όταν ήμουν νέος που ήμουνα, κόλλωσα στο ζαχαροπλαστή έτσιμα και τα λοιπά, σταμάτησα, άλλαξα επάγγελμα και εντάξει, δηλαδή άμα τα είχα πληρωμένα τότε και έχω τώρα τα προβλήματα, ποια είναι η διαφορά, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και γι' αυτό η πολιτεία πρέπει αυτά να τα φροντίζει, όπως επίσης για 3 και για 5 έτοιμα κάποιοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν την πενταετία, λείπει από λάθος, ας πούμε. Ένα χρόνο λείπουν 3 έσημα και δεν συγκεντρώνει τα 100 την τελευταία πενταετία, απόρριψη. Θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα, τουλάχιστον υπήρξε μια διάταξη παλιά που έδινε μέχρι 50 έσημα εάν τα χρειαζόσουν μέσα στην πενταετία, καταργήθηκε και τώρα πάρα πολλοί κόσμος έχει φοβερά προβλήματα.
7: Δηλαδή, αν έχεις κολπική μαρμαρική, σε απορρίπτουνε?
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι θα αποφασίσει ο γιατρός σου. Μπορεί να σε απορρίψει.
7: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
8: Ναι, καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σε Βιργινία και στο κύριο Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Λέω μια ερώτηση θέλω.
1: Ναι.
8: Κύριε Γιάννη, παίρνω να... Αυτό, είμαι 62.
1: Ναι.
8: Και...
1: Σιγά σιγά καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σας.
8: Ναι, και έχω να πήρε και συντάξει.
1: Ναι.
8: Θα τον πάρω το επίδομα αυτό που είναι?
1: Κανονικά ναι. Γιατί στις αναπηρικές αναφέρθηκαν ότι δεν μπαίνει το 65.
8: Ναι, επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εκεί δεν υπάρχει το ηλικιακό όριο.
2: Εδώ ο άλλος ακροατής έχει μια άλλη ερώτηση. Μπορεί να γελάσετε, λέει ο Γιώργος, αλλά μήπως υπάρχει κάποιο επίδομα για ενίκιο για φοιτητές στο εξωτερικό?
1: Όχι, βέβαια.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Γιατί, κύριε Γιάννη, δεν είναι παιδιά δικά μας. Παρακαλώ. Και εκεί το επίδομα πρέπει να βαρβάτο. Καλημέρα.
9: Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι. Να ρωτήσετε.
9: Εγώ είμαι 56 χρονών κλείνω τα 56 τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
9: Και έχω ένσημα από το 88. Βέβαια είναι μπερδεμένα γιατί έχω και ο ΑΕ και ΤΕΒΕ και ΙΚΑ όλα μπερδεμένα.
1: Ναι.
9: Πρέπει να κάνω μια ενέργεια τελευταία πενταετία που λένε, ξέρω εγώ, ή να πάω σε κάποιον εργατολόγο να τα μετρήσω. Κάτι πρέπει να κάνω.
1: Θα πρέπει να κινητοποιηθείς εκ των προτέρων για να μην φτάσεις στα 62 και ψάχνεις, ναι, και περιμένεις μετά 1,5 χρόνο να πάρεις ή 2 χρόνια να πάρεις.
9: Να τα ψάξω δηλαδή, να τα μετρήσεις ένας εργατολόγος, να τα δούμε,
1: βέβαια,
9: από τώρα.
1: Βέβαια,
9: ναι,
1: βέβαια.
9: Τα ενίκια που λέτε, για έναν άνθρωπο που μένει μόνος του και έχει εισόδημα πάνω από 500 ευρώ το μήνα, δεν δικαιούται επίδομα ενικίου. Και τώρα ποιος με 500 ευρώ μπορεί.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Το παίρνει συνάδελφός μας εδώ που μένει μόνος του και το εισόδημά του είναι πολύ πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Εγώ σας το λέω γιατί έχουμε προσωπικά, δηλαδή τον ξέρω τον άνθρωπο, το πήρε.
9: Ο λογιστής μου το είπε αυτό. 500 ευρώ το μήνα.
1: Για ξαναδείτε το, ξαναδείτε το, κύριε μου. Ξαναδείτε το.
9: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ γύρω στα 1000 ευρώ παίρνω, 980, αλλά δεν το δικαιούμαι με τίποτα. Εντάξει.
1: Είναι άλλο 1000 και άλλο 500.
9: Ναι, ναι. Έτσι. Απλά με 500 ευρώ εγώ λέω δεν υπάρχει άνθρωπος να μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Έτσι.
1: Α, λίγο... εντάξει.
9: Να μην τρελαθούμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε γεια καλά. Γεια σας.
0: Εδώ βλέπω τα κριτήρια για να απαντήσω και στον άνθρωπο. Εισόδημα έως 7.000 τον χρόνο για ένα άτομο. Προς αύξηση 3.500 για κάθε επιπλέον μέλος. Ένα ζευγάρι δηλαδή 1.500.
2: Α,
0: ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ για ένα άτομο, συν 15 για επιπλέον μέλος.
1: Τα 7.000 είναι 600 τόσα ευρώ, ναι, μισθός.
2: Εμάς πώς το πήρε.
1: Μήπως δεν είχε... Είχε μηδέν άλλα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ναι, μπορεί.
0: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα σας.
10: Και εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Μέχρι πόσο δηλαδή πρέπει να έχεις για να δικαιούσαι επιδότηση?
0: Μόλις το είπα. Είστε... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι νοικοκυριό, μισό. Τι νοικοκυριό είστε?
10: 7.000 το χρόνο είπατε.
0: 7.000 το χρόνο για ένα άτομο. Για κάθε επιπλέον άτομο 3.500. Δηλαδή άμα είναι ζευγάρι είναι 1.500.
10: Ναι, το κατάλαβα αυτό γιατί είχα καλέσει εγώ και σας άκουσα, αλλά είπατε για το χρόνο.
0: Mm-hmm.
10: Μάλιστα. Κάπου εκεί ήμουνα και εγώ και έκανα κάποια στιγμή ενέργεια και δεν το δικαιούμαι.
1: Έστω και ένα ευρώ να ξεπερνά το.
10: Ναι, εντάξει.
1: Τα κριτήρια χάνεται.
0: Να είστε καλά. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Ο Θανάσης ο λογιστής είμαι, γνωστός.
0: Γεια σας.
11: Λοιπόν, υπάρχουν δύο επιδόματα. Ένα που είναι το επίδομα ενοικίου που είναι κάθε μήνα και όντως ισχύουν τα όρια αυτά που είδες, Δημήτρη. Υπάρχει και η επιστροφή ενοικίου που είναι αυτή που δίνεται κάθε Νοέμβριο μήνα, που εκεί τα όρια είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα ενίκιο το χρόνο, το οποίο θα γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις δύο, νομίζω, σε ακριτικές περιοχές.
11: Το συνολικού ενοικίου που έχει καταβληθεί.
0: Θεσπίστηκε το διπλό ενίκιο για όσους είναι σε ακριτικές περιοχές.
11: Είναι η ίδια διάταξη εκεί, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που θα γίνει από εδώ και μετά. Για τα δύο ενίκια.
2: Α, γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Η επιστροφή ενοικίου που πήρε δηλαδή άνθρωπος συνάδελφος, μονογονεϊκή, μόνος τέλος πάντων, και έχει εισόδημα, βλέπω, όριο για έναν άνθρωπο γύρω στις 25.000 ευρώ το χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό το πήρε.
0: Ναι.
2: Άρα η επιστροφή ενοικίου έχει
0: άλλο
2: μεγάλο
0: το
2: επίδομα
0: ενοικίου, άλλο το 13ο ενοίκιο. Ναι. Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου, να είστε καλά.
2: Η επιστροφή ενοικίου, μία φορά το χρόνο, τον Νοέμβριο που λέμε, είναι 25.000 ευρώ για
1: άλλος
2: τον
1: νόμος
2: άγαμο.
1: Είναι...
2: Ναι.
1: Αυτός ή άλλος νόμος είναι
2: 35.000 ευρώ για τον έγαμο και προς αύξηση 4.000 ευρώ για τα κάθε τέκνο.
0: Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
12: Τώρα επειδή ήμουν στη γραμμή και άκουγα και την Βιργινία, αυτό είναι το επίδομα ενοικίου που παίρνουμε κάθε μήνα που έμπαινε.
1: Ναι.
12: Είναι το όλο 25 χιλιάρικα.
0: Όχι.
2: Η επιστροφή ενοικίου μια φορά το χρόνο είναι αυτό που διάβασα τώρα.
12: Για κάθε μήνα, κύριε Στομπασί, υπάρχει επίδομα ενοικίου ή δεν υπάρχει πια?
0: Αν το όριό σας είναι 7 χιλιάρικα, το ετήσιο εισόδημα 7.000, είστε μόνος. Το παίρνετε.
12: Όχι, είμαι με δύο παιδιά. Με δύο παιδιά
0: σε εσάς ισχύει, μια στιγμή θα σας πω.
1: Είναι άλλες οι διατάξεις σε εσάς.
0: 1.500, μισό λεπτό, θα σας πω πώς είναι το
1: όριο.
0: Είναι
1: και 3.500 για το κάθε παιδί.
0: Δύο παιδιά έχετε, είπατε.
12: Δύο παιδιά, ναι.
0: Δύο παιδιά, 7 και 7, 14 και ένα τρίτο μέλος.
1: 15.
0: μισό. Λοιπόν, 3, 3, 9, 3, 5, 10, 17,5.
12: Α, γιατί, 17,5 μέρα το χρόνο.
0: Γιατί λέει εισόδημα έως 7.000 είναι για ένα άτομο με προσάυξηση, ναι. 3.500 για κάθε επιπλέον μέλος. Δεν λέει αν είναι παιδί ή γυναίκα. Άρα 3,5 επί 3, 10.500 είναι 7, 17.500 το χρόνο. Αυτό είναι το μεικτό βέβαια, έτσι, ναι, ναι. Πάντα τα μεικτά υπολογίζουν.
12: Ναι.
0: Εντάξει.
12: Ναι, το παίρνουμε σίγουρα γιατί κάνει πολύ περισσότερα.
0: Μακάρι να παίρνετε περισσότερα και να μην έχει ανάγκη ο κόσμος από επιδόματα. Μακάρι. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ.
1: Το θέμα είναι ότι μόλις πάρεις μια αύξηση.
0: Ανεβαίνεις κλίμακα.
1: Έρχεται το αφεντικό και λέει: α, λύνει το συμβόλαιο. Δώσε ένα πεντάρι.
0: Τι εννοείς. Α, στο,
1: το μήνα.
0: Στο ενίκιο εννοείς. Εντάξει, ανάλογα με το αφεντικό, ρε Γιάννη, δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Εντάξει,
0: μην τους παρουσιάζουμε όλους, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: υπάρχουν και αφεντικά τα οποία δεν παίρνουν τα ενίκια. Λούζονται τον κάθε κακό ενοικιαστή τώρα. Δεν είναι όλοι άσπρο μαύρο.
1: Α, δεν παίρνουν τα ενίκια.
0: Ναι, φυσικά.
1: Βρες κανένα να στείλουμε κανένα φτωχό.
0: Τι εννοείς. Όχι, δεν τα δώσαν τα ενίκια.
1: Α,
0: να εδώ.
1: Α, εσένα.
0: Ναι, δύο χρόνια. Δύο χρόνια.
1: Εντάξει,
0: δεν έχω γίνει φτωχότερο, ούτε πέθανα στην πείνα.
1: Ε,
0: τι να πρόσεχα, ξέρω εγώ ο μεσίτης ποιον βρήκε. Αφού όμως καλύπτει τον μεσίτη, τον ενοικιαστή, δεν καλύπτει εσένα. Γιατί αν ξεκινήσει διαδικασία, θα σου πούνε αυτό και τους πετάς έξω και τους κάνεις και τους ράνεις. Κατάλαβες, αλλά. Εντάξει, τέλος πάντων, παρακαλώ. Τελευταία γραμμή.
13: Γεια σας. Έχω να κάνω μια ερώτηση για τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου δούλευε κλωστοφαντουργία 9 χρόνια, 9,5 χρόνια περίπου. Ναι. Είναι 63 χρονών. Όταν έρθει το όριο ηλικίας θα πάρει σύνταξη.
1: Όχι, θα πρέπει να έχει 15 χρόνια 4.500 ημερομίσθια. Με τα 9,5 χρόνια έχει ούτε 3.000 δεν έχει.
13: Ναι, αλλά επειδή προχθές, τη Δευτέρα κάπως είπατε ότι σκοτώνει η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος.
1: Ο Ανδρουλάκης αναφέρθηκε ότι θα δώσει αναλογική σύνταξη. Τώρα που όλοι έχουν έρθει στην έκθεση, ανακοινώνουν τα προγράμματά τους και αναφέρθηκε ότι θα δώσουν αναλογική σύνταξη.
13: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής αναλογική σύνταξη στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
13: Ναι.
1: Εντάξει.
13: Αν συμπληρώσει αυτά τα χρόνια, τώρα ζει στο εξωτερικό, συμπληρώσει τα υπόλοιπα χρόνια για να
1: ασφαλίζεται στο εξωτερικό.
13: Ναι.
1: Βέβαια, θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα 9,5 χρόνια στο εξωτερικό και το εξωτερικό θα ζητήσει από την Ελλάδα να στείλει για τα 9,5 χρόνια την ανάλογη σύνταξη. Βεβαίως.
13: Στο όριο ηλικίας την έξι.
1: Στο όριο ηλικίας της χώρας που είστε, σε ποια χώρα.
13: Γερμανία παίρνω τώρα.
1: Η Γερμανία. Πόσο είναι η γυναίκα σας?
13: 63.
1: Θα πάρει στα 67. Στα 67 θα βάλετε και τα 9,5 χρόνια εκεί στην ΑΟΚΑΝ. Και η ΑΟΚΑΝ θα ζητήσει από τη Διεθνή Σχέση από την Ελλάδα για τα 9,5 χρόνια την ανάλογη σύνταξη.
13: Ναι.
1: Εντάξει.
13: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στη μέρα σου.

0: Ωραίος ο...
1: Λοιπόν, Αντώνιο, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά αποκαταστάθηκε η κανονική κυκλοφορία στο μετρό Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα αυτή την ώρα.
2: Στο τελειβοριά είναι τα μπάρια γεμάτα πάνω από
0: τα αγρία.
1: Πολύ ωραίο. Τα μπάρια γεμάτα, άγρια θεριά.
0: Στο μετρό είστε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μια παρέμβαση θέλω να κάνω για κάτι που έμαθα σήμερα. Αφορά για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δεν ξέρω να γνωρίζετε.
0: Τι εννοείτε, για πείτε.
3: Μας έχει ενημερώσει το κράτος ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους ελεύθερους
0: να έχετε πάροχο. Να έχετε πάροχο, ναι. Το ξέρω αυτό. Έχει καιρό αυτό, ναι.
3: Ναι, απλά τώρα το βάλαμε μέχρι τον Οκτώβριο ότι πρέπει για να.
1: Ήταν η προθεσμία. Ήταν η προθεσμία.
3: Ναι, ναι. Εγώ μίλησα με τον λογιστή μου τώρα, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να απευθυνθώ στον πάροχο που είμαι.
0: Mm-hmm.
3: Εγώ μίλησα με τον πάροχο και ο πάροχος, ενώ έχουμε τη σύμβαση δηλαδή και είναι πληρωμένος ο πάροχος, μου λέει ότι για να κάνουν αυτή την πιστοποίηση θέλει ακόμα ένα ποσό, δηλαδή εξτρά λεφτά, και θα πρέπει και ένας τεχνικός να κάνει μια παραμετροποίηση, δηλαδή μας έβγαλε ένα ποσό κοντά στα 150 ευρώ.
0: Εμείς 350.
3: Το οποίο είναι τρελό.
0: Αν σας διευκολύνω, εμάς μας πει 370, 380.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού κόβουμε τιμολόγια, έτσι, κόβουμε τιμολόγια πάνω στην εφορία κάθε μέρα μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είναι προφανές ότι έχουμε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Mm. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Το ίδιο ρώτησα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Είχα και εγώ τον ίδιο προβληματισμό. Γιατί αφού τα κόβουμε, φεύγουν στο My Data ηλεκτρονικά αυτά, γιατί δεν και καλά να. Μάλλον για να τακτοποιηθούν και οι πάροχοι, γιατί μείναν χωρίς δουλειά.
3: Και άντε, κάποιοι μπορούμε να τα δώσουμε. Δηλαδή, άλλοι που ζορίζονται.
0: Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά νομίζω ότι ο μόνος λόγος είναι αυτός. Ότι τώρα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και επειδή οι νέοι άνθρωποι όπως εσείς. Όπως τίποτα στην ουσία. Ναι. Όπως εσείς μπορείτε και κάνετε μόνος σας ενδεχομένως τη δουλειά, με έναν λογιστή, άνετα, ανεβάζει, κατεβάζει την ολόκληρη τρόπο. Αλλά επειδή υπάρχουν υπάροχοι και πρέπει και αυτοί να έχουν ένα αντικείμενο. Βρήκαν τον τρόπο. Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Μιλούσα ένα τέταρτο με την υπάλληλο.
0: Με τι να πει υπάλληλο.
3: Για να καταλήξουμε στο ότι είναι απλά για να πάρουμε την πιστοποίηση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια με την Έφη την Παφίτου.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. 17 ώρη μαραθώνια ήταν η απολογία των δύο γιατρών στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας γιατρός φέρεται να απείλησε εισαγγελέα και ανακριτή ότι θα ξεκινήσει η απεργία πείνας και δίψας εάν τον προφυλακίσουν για το θάνατο του καλλιτέχνη. Οι απειλές του, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκίνησαν τον εισαγγελέα, ο οποίος, αφού άκουσε τα όσα είχαν να του πούν οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζονάκη, με ενδεχόμενο δόλο αποφάσισε την προφυλάκησή του και τη μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα κρατηθούν σε διαφορετικές πτέρυγες. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και αποφυλακιστής χθες από τις φυλακές Δομοκού προγραμματίζει συνέντευξη τύπου, όπου εκεί αναμένονται και ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει. Σε κάθε περίπτωση, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει ο Άριος Πάγος, όπως αναφέρει και ο κύριος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, μπαίνει και επίσημα στη μάχη του Σταυρού, εφόσον θα είναι τελικά ο κύριος Φλωρίδης υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 2027. Πολλή ώρα προβλήματα αντιμετώπισαν οι επιβάτες στη μετακίνησή τους με το μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα λόγω υποβαθμισμένης λειτουργίας του δικτύου. Οι επιβάτες από τις 5.30 το πρωί έκαναν αναγκαστικά μετεπιβίβαση στον σταθμό ανάληψη και μία δεύτερη στο σταθμό Πανεπιστημίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο COT θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το μεσημέρι ένας 17χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το Λύκειο Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 59χρονης, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον πολύγυρο Χαλκιδικής το περασμένο Σάββατο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική σήμερα τα χαράματα και φωτιά που ξέσπασε σε παράνομη χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η πυροσβεστική έσπευσε με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα για την κατάσβεση. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική για πολλές ώρες, ενώ επιτόπου επιχείρησε και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες γρήγορα υπό έλεγχο. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη, στο τμήμα από Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και καθηγητού Παπαδάκη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 αμποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκί τους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 27, ενώ στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό,

0: Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Α, έτσι εξηγείτε, παιδιά, έτσι εξηγείτε, γιατί από σήμερα δέχτηκα πολλά χρόνια πολλά. Παρότι λέγομαι Εφροσύνη, σήμερα γιορτάζουν η Εφημία και η Λουντμίλα. Λουντμίλα, πώς γιορτάζει η Λουντμίλα, δεν μπορώ, υπάρχει Αγία Λουντμίλα, δηλαδή δεν το ξέρα. 14 λεπτά και μετά τις 11, εφηπαφή του παρέα σας. Αχ, Ελλάδα, επέλεξα να ξεκινήσω σήμερα με αυτό το τραγούδι.

Γιατί ξυπνώντας το πρωί, λέγοντας δόξα το Θεό, ανοίξαμε και σήμερα τα ματάκια μας και κάνοντας μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, τι απασχολεί την επικαιρότητα σήμερα. Αυτό μου βγήκε σήμερα να ξεκινήσω, το Αχ Ελλάδα. Σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Αλλά φτιάξτε και λίγο μαζί μου, όλο τα έχεις με άλλους. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην εφημεία, όχι ευθυμία, υπάρχει Αγία Εφημεία και στη Λουντμίλα. Σήμερα λοιπόν Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, δεν το λέω εγώ, να εδώ το λέει ο κατάλογος μου. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Εμείς κάποτε παίρναμε κάτι μεγάλους χυμούς, δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Όταν πήγαινα εγώ δημοτικό, μας δίνανε κάτι τεράστια τσίγκινα, πώς, ναι, στρόγγυλα δοχεία, Ζαναέ νομίζω ήταν, που είχε μέσα χυμό ροδάκινο, θυμάμαι, συμπυκνωμένο έτσι ωραίο χυμό ροδάκινο, και δεν μπορούσα να το κουβαλήσω στο σπίτι.

0: Οι γραμμές είναι ανοιχτές, γιατί έτσι μου αρέσει, γουστάρω την αμφίδρομη επικοινωνία με όλους εσάς εκεί έξω. Να πω και τις πρώτες μου καλημέρες στους φίλους ακροατές που έχετε ήδη στείλει μήνυμα στο Viber. Έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσω αυτό τον πολύ ωραίο διαγωνισμό για τους χυμούς Viva. Θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στέλνοντας ένα απλό μήνυμα από το κινητό σας, το οποίο κοστίζει τίποτα, είναι τζάμπα. Την καλημέρα μου λοιπόν στο Δημήτρη, που λέει μας έδιναν κομπόστα ροδάκινο. Α, κομπόστα ροδάκινο σας έδιναν εσάς. Κομπόστα εγώ δεν θυμάμαι, παιδιά, να έπαιρνα στο δημοτικό. Θυμάμαι τους συμπυκνωμένους χυμούς, αν δεν κάνω λάθος, Ζαναέ. Καλημέρα και στο Βασίλη που κι αυτός θυμάται κομπόστα. Καλημέρα και στη Λίτσα. Έφυλε πόσο αληθινό το τραγούδι του Νικόλα. Κλαίω όταν τα ακούω. Αχ, Ελλάδα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ θα έλεγα γενικότερα αχ, κόσμε. Πάμε λίγο στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπίδο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και,
0: πάμε. Πάμε λίγο σύντομα, αγαπητέ.
1: Σύντομα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μήπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Η πυρκαγιά στην Γόνιτσα και η αστυπητζούσα.
0: Θα σας πω στον αέρα. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη κόσμος ο οποίος ζει. Βέβαια, ο κόσμος μας ακούει και εκτός Θεσσαλονίκης μέσω ίντερνετ. Αν καίει ακόμη η πυρκαγιά στην Γόνιτσα, θα μας πει η Εύα Ιβερνάρδου, η οποία βρίσκεται έξω στην αίθουσα σύνταξης και φυσικά είναι πολύτιμη η βοήθειά της. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα στείλω πολλά φιλιά στη Φανή. Το επόμενο τραγούδι είναι για σένα, γιατί το ζήτησες. Με πολύ καλά. Α, πολύ ωραία είμαστε. Όλα πράσινα, λίγα κιτρινάκια στον περιφερειακό. Πεντακάθαροι οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Το μοναδικό πρόβλημα που βλέπω και είναι αρκετά έντονο είναι στην Παθέ, στο δρόμο προς Κατερίνη, όσοι βγαίνετε δηλαδή στην Εθνική, και προς Κατερίνη, δηλαδή προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, επειδή κάνουν έργα εκεί. Έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και ένα τροχαίο μου δίνει εδώ ή ένα σταματημένο. Και έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, δηλαδή από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και λίγο πριν το Καλοχώρι και από την πλευρά προς την είσοδο της πόλης.

0: Αφιερωμένο το τραγουδάκι στη φίλη μου την Φανή που το ζήτησε λίγο πριν μπω στην εκπομπή. Η Εύα η Βερνάρδου είναι απέναντί μας για να μας πει εντάχει και η φωτιά στην Κόρνιτσα, γιατί ο φίλος ο Κροατής δεν αντέχει, πρέπει να μάθει. Μισό λεπτάκι, εδώ είσαι. Πάμε.
1: Εδώ είμαι. Δυστυχώς η φωτιά καίει ακόμα στην Κόνιτσα.
0: Είναι πολλές μέρες αυτή
1: είναι
0: η φωτιά.
1: Είναι 17 μέρες πλέον, ναι. Έχει προχωρήσει σε ένα πάρα πολύ δυσβατό σημείο στην χαράδρα του ΑΟΥ. Δεν μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα, ναι, τα πυροσβεστικά μέσα, οπότε μεγάλη, ανυπολόγιστη ζημιά.
0: Πόσο κρίμα και πόσο όμορφη είναι
1: πόσο
0: εκείνη η περιοχή
1: μέρος,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο φανταστικά. Σε ευχαριστούμε, Εύα, να είσαι καλά. Πάντως μη στεναχωριέστε, παιδιά, και αύριο μέρα είναι. Βέβαια θα μου πεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και δεν ξέρουμε βέβαια τι θα συμβεί και την επόμενη ώρα. Γι' αυτό πάμε να χαμογελάσουμε λιγάκι. Διότι από το πρωί κλαίγανε όσοι μπήκανε στο μετρό Θεσσαλονίκης, την πάτησε και η Βιργινία μας, η οποία αναγκάστηκε να έρθει μιας και είχαμε θέμα με το μετρό το πρωί, αλλά πριν από λίγο αναγκάστηκε να έρθει με ταξί. Πριν από λίγο αποκατοστάθηκαν όλα η λειτουργία του μετρό, οπότε είστε χαλαρά και ωραία. Και για εσάς οι οποίοι γκρινιάζετε, το καταλαβαίνω, έτσι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αβαρίες που και που, αλλά μπροστά σε αυτό το κόσμημα που έχουμε, όλα αυτά εγώ τα βάζω λίγο στην άκρη. Άρα μετρό κανονικά, παιδιά.

Μ' αρέσει το μήνυμα που έστειλε εδώ ο φίλος Κυριάκος. Γεια σου ρε Κυριάκο. Καλημέρα έφυλε. Περιφερειακός είναι γιαούρτι. Πρώτη φορά λέτε τον περιφερειακό γιαούρτι. Μ' άρεσε αυτό φίλε μου, γιατί και εγώ είμαι λεξιπλάστης. Φτιάχνω δικές μου λέξεις εδώ. Παφητίστηκες. Λοιπόν, είναι όντως γιαούρτι, γιαουρτάκι, και άμα βάλεις και λίγο τσία μέσα, τύπο της βρώμη και τα λοιπά, ωραία φρουτάκια για πρωίνο, ό,τι πρέπει, ένα ωραίο υγιεινό πρωινό ο περιφερειακός σήμερα. Είναι όντως καθαρός, γι' αυτό σας παρακαλώ, συγκινήστε στον περιφερειακό, χαμηλώστε τις ταχύτητες, χαλαρά, βάλτε στάτους, ήρεμα, να μην έχουμε κανένα ντράβαλο, μέχρι τουλάχιστον να φύγω από τον αέρα. Και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Περιφερειακός καθαρός, κέντρο πόλης, πάρα πολύ ωραία κινείστε. Σας είπα ότι στην Παθέα έχουμε θέμα, εκεί κάνουν έργα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι στο μέτωπο προς την είσοδο της πόλης. Μετά τα διόδια Μαλγάρων όπως έρχεστε και μετά τον κόμβο Χαλάστρας, θα έχετε μία μικρή καθυστέρηση εκεί, αλλά δεν μασάμε. Εντάξει, δεν θα μασίσουμε τώρα. Ο Δημήτρης λέει τώρα λέμε το τσία μας το χάλασες. Κι όμως παιδιά, άμα βάλετε τσία στη διατροφή σας, πολλά θετικά. Προφυλακίστηκαν οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Και πριν από λίγο μαθαίνω

Λοιπόν, επιστροφή εδώ για να σας πω ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι είχε να κάνει με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τον ευνίδιο θάνατό του. Σε εκείνο το ιατρείο που, τέλος πάντων, ιατρείο να το πει ο Θεός. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, πριν από λίγο είχαμε πληροφορίες από το πρώτο θέμα.gr, η ΓΑΚΑ, αυτή η γιατρός, φέρεται, ακούστε τώρα, φέρεται λέει να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως γιατρός υπνοτιστής, προσέξτε, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή αυτή η τύπισσα έβαλε τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση. Υπάρχει και η πληροφορία ότι την προηγούμενη μέρα τον είχε βάλει να κάνει μια υδροθεραπεία, λέει. Και μάλιστα γιατροί με γάμα κεφαλαίο λένε ότι αν κάνει κάποιος υδροθεραπεία απαγορεύεται να κάνει την επόμενη μέρα πλασμαφαίρεση, και μάλιστα σε ιατρείο και όχι σε νοσοκομείο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτός ο γιατρός υπνοτιστής, προσέξτε τώρα έτσι εδώ, έχουμε περάσει, έχουμε επιδείξει το φράχτη, πήγαμε από την άλλη πλευρά. Βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βεβαίως, γιατί ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Δηλαδή ερευνάται αν ο γιατρός υπνοτιστής ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη με τη ΓΑΚΑ.

0: ωραίοι στίχοι τραγουδιών, ωραίοι άνθρωποι που ερμήνευσαν τέτοια τραγούδια με ωραία μηνύματα, τα οποία όμως σε αυτούς τους σχετικά ημίτρελους που κυβερνούν αυτόν τον πλανήτη και κυρίως τα πολύ μεγάλα κεφάλια ενώ, βλέπε Τραμπ και άλλους, δεν υδρώνει το αυτί τους. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψω, θέλω να πάρετε τα κινητά στα χεράκια σας. Αν οδηγείτε ως συνοδηγός, αν θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς μέσα, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Ετοιμαστείτε. Όποιος κάνει ζάπινγκ τώρα και με χάσει, θα χάσει εξαιρετικό δώρο. Με ένα απλό μήνυμα σε λιγάκι, συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Δίνω φανταστική δωράρα. Φιλιά στο κουμπαράκι μου που ετοιμάζεται για δουλειές και στα δύο κουμπαράκια μου. Έφη επαφή του παρέα σας πολλά και ωραία έχω και σήμερα μέχρι και τη μία, οπότε μην φύγετε, επιστρέφω. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
8: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει. Ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
13: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special card. Κάρτα 5
15: 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5, Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Είναι αυτή η εκδρομή που θέλουμε όλοι να πάμε και το αφήνουμε, το αφήνουμε, το αφήνουμε, γιατί έχουμε υποχρεώσεις κτλ. Η Δήμητρα Γαλάνη παρείτσα εδώ στον Στάτους 107.7, στα 20 λεπτάκια πριν από τις 12, εφυπαφή του μαζί σας και ξεκινάω το διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα, γιατί και σήμερα είναι μαζί μας από το πρωί, παρέα μας το μεσημέρι, στο απογευματινό σνακ, η χυμή Βίβα, κυρίες και κύριοι. Πόσο αγαπώ αυτούς τους χυμούς, γιατί είναι νόστιμοι. Είναι φρουτοποτό που λατρεύουν και τα παιδιά. Και μ' αρέσει γιατί έχεις επιλογές. Μπορείς να συνδυάσεις το Viva Star 4 φρούτων, μήλο, σταφύλι, πρόσεξε, ροδάκινο, αχλάδι, ή το Viva Star 3 ποτών με μήλο, φράουλα και σταφύλι. Εδώ μιλάμε τώρα, προσέξτε, για βιταμίνες B, C και E, αγαπημένες βιταμίνες. Και φυσικά πάμε και στο Viva Way που το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι 100% φυσικός χυμός, με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες. Είναι, εγώ τον έχω ονομάσει, ο χυμός της δύναμης και της ευεξίας, γιατί μόλις τον πιείς αισθάνεσαι κάτι, ρε παιδί μου, νιώθεις καλά. Βίβα, ροδάκινο, μήλο, πορτοκάλι, τι να λέμε τώρα, εξαιρετική χυμή, τους αγαπάμε, εννοείται, χωρίς συντηρητικά, δεν το συζητώ. Και πάμε να ξεκινήσω τον διαγωνισμό και για σήμερα, γιατί η Βίβα, η εταιρεία Βίβα και φυσικά ο Στάτους σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα κυβότιο, μεγάλο κυβότιο, Βίβα, με χυμούς Βίβα 250 ml, δηλαδή να παίρνεις το χυμό, όχι το μαζί σου, είτε στο σχολείο, είτε στη δουλειά, είτε όπου πας, τέλος πάντων. Να χωράει, ρε παιδί μου, και στην τσάντα σου, τη σχολική, στην τσάντα της δουλειάς, στο αυτοκίνητο, παντού μαζί σου. 27 χυμή έχει μέσα, θα βρείτε μέσα σε αυτό το υπέροχο κυβότιο. Και ο μόνος τρόπος για να το διεκδικήσετε είναι να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber. Και πώς το στέλνετε? Πολύ εύκολα και γρήγορα. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε το όνομά σας, το επίθετό σας, δίπλα γράφετε Viva Effi και το στέλνετε το μηνυματάκι στο Viber 6908 357 800. Για να σας δω. Να πίνετε χυμούς και εσείς και τα παιδιά σας, να ευχαριστηθείτε. Viva Effi με το όνομα και το επίθετό σας στο 6908 357 800.

Γεια σου Νίκ μου, πολλά φιλιά στο Χριστόφορο. Γεια σου Γιώργο, Δημήτρη, Ιωάννη, Τζόρτζ, Μαρία, Λίλα, Άντα. Πολλά φιλιά στη Μέρη. Η Τούλα είναι στην παρέα μας, ο Αντώνης, ο Καλινιώτης, η Μαρία, η Ευγενία, ο Άκης, ο Δημήτρης, ο Αλέξανδρος, Θωμάς, Νικόλαος, Φώτης. Ένας χαμός γίνεται, παιδιά, με τα μηνύματά σας. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα για το μεγάλο κυβότιο με 27 χυμούς Viva. Φυσική χημεία αγαπημένη, πεντανόστιμη με βιταμίνες. Ο Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα, έχει λέει αφιέρωμα στο Al Jazeera για Τέμπη και δείχνει λέει τον Μπάνο Ρούτσι. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά? Ο Άκης λέει, τι λες, έφτασε μέχρι εκεί η χάρη του Μπάνου Ρούτσι? Ο Άκης λέει, δώσε και σώσε επαφή του, ήδη πίνει ο μπέμπις μου χυμό.

0: πόσο καημένο.
1: Για εσάς οι οποίοι με ρωτάτε τι γίνεται εκεί πέρα στην Βούλγαρη, οι εργασίες το λέμε και από το πρωί και στα δελτία και όλοι οι συνάδελφοι. Να το πω άλλη μία φορά για εσάς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα και δεν έχετε ιδέα ή αναρωτιέστε. Ο Στέφανος διψάει. Στέφανε μου, κάτι θα κάνουμε για σένα, αγόρι μου. Λοιπόν, συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης εκεί στη Βούλγαρη. Είναι στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα γίνουν σήμερα στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη. Δεν ξέρω που είναι αυτή η οδός εγώ. Εσείς που ζείτε εκεί θα ξέρετε, φαντάζομαι. Χθες να θυμίσουμε ότι ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα της Βούλγαρη από την Παπαναστασίου μέχρι την Αριάδνης.

Για να πάμε λίγο στη γραμμούλα. Όσο απολαμβάνουμε ξύλινα σπαθιά, Ατλαντής από τα πιο αγαπημένα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Πήρα τηλέφωνο κατά λάθος μάλλον τώρα, αλλά πού να βρίσκεται αυτός ο... Ναι. Γεια σας. Είναι κάποιος ακροατής μάλλον που πήρε τηλέφωνο, κάτι ήθελε να πει, τον είχα εγώ στην αναμονή, ξεχάστηκε, ήρθε πελάτης, σου λέει μπουρ μπουρ μπουρ, μιλάει, δεν πειράζει. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Είμαστε εκπομπή live, live. Είναι αυτό που φωνάζεις, έλα, έλα, πάρε το μηδέν. Την καλημέρα μου στην Νικολέτα, στην Ενέλντα, στο Στέφανο που διψάει πολύ ο Στεφανάκος μου. Αλλά Στέφανε μου, δεν έγραψες Viva Effie, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι με όλους, αν θέλεις να διεκδικήσεις το κυβότιο Viva με τους χυμούς, πρέπει να γράψεις όνομα επίθετο, αυτό που έγραψες και δίπλα Effie, Viva Effie.

πόσο καιρό έχω να πω σε μια συναυλία, μιας και είναι ήρεμα τα πράγματα σήμερα έξω στη Θεσσαλονίκη, πολύ χαίρομαι. Και μόλις το είπα ο Στέλιος με ενημερώνει ότι έχουμε ένα θεματάκι για να δω εδώ. Τροχαίο, είσαι σίγουρος γι' αυτό, κάτσε να το διασταυρώσουμε, με βανάκι που καρφώθηκε πίσω σε νταλίκα. Πες μου λίγο, Στέλιο μου, σε ποιο ύψος έγινε αυτό, στην Παφέ, είναι αυτό που βλέπω μήπως εκεί στα Εργά? Σε παρακαλώ, ας ελπίσουμε να μην είναι αυτό που μου λες έτσι όπως μου το περιγράφεις. Λίγο να το διασταυρώσουμε για να μπορέσω να το πω στον αέρα. Γιατί βλέπω από το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι δυστυχώς, Στέλιο μου, είναι στο μέτωπο προς την έξοδο της, προς Κατερίνη. Βοήθαμε λίγο, πες μου λίγο ακριβώς που είναι αυτό που περιγράφεις. Αν είναι στα Έργα, λίγο πριν τον κόμβο της Χαλάστρας, με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, δηλαδή φεύγουμε από Καλοχώρη, πηγαίνουμε προς Κατερίνη, προς Διόδια Μαλγάρων. Πριν φτάσουμε στα Διόδια, έχει πολλή κίνηση εκεί. Βέβαια, οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές, οπότε αυτό που περιγράφεις δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε, εκτός αν είναι σε κάποιο άλλο σημείο. Οπότε βοηθήστε με, θα το διασταυρώσουμε, γιατί εδώ οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι ένα άσχημο τροχαίο, ίσως να είναι δυστύχημα με κάποιον τουρίστα από ό,τι βλέπω. Θα το διασταυρώσουμε και θα σας ενημερώσω σε λίγο.

0: Λοιπόν, όση ώρα προσπαθούμε λίγο να διασταυρώσουμε την πληροφορία που μας έδωσε ο καλός φίλος Στέλιος και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να σας πω ότι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πριν από λίγο είχαμε ένα ατύχημα, ίσως και δυστύχημα, θα το δούμε αυτό. Με ένα γιοταχή το οποίο από ό,τι μαθαίνουμε καρφώθηκε πίσω από ένα φορτηγό στην Παθέ, στο 492 χιλιόμετρο, ας το πω έτσι καλύτερα. Ένα βανάκι το οποίο καρφώθηκε πίσω από Νταλίκα. Έχει πολλή κίνηση στο σημείο. Έχουμε και τα έργα βεβαίως με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, προς Κατερίνη, πριν τα διόδια Μαλγάρων. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε αρχικά. Θα κάνουμε λίγη υπομονή, θα κάνετε ένα μάθημα ακριβώς τι συμβαίνει. Μαθαίνουμε ότι ίσως ο άνθρωπος ο οποίος οδηγού στο βανάκι είναι αλλοδαπός. Θα τα μάθουμε σε λίγο και θα τα διασταυρώσουμε. Αν είστε εκεί στην περιοχή και βλέπετε τι έχει συμβεί και έχετε εικόνα, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-513000, 2311-82-1050, παρακαλώ.
1: Έφη, μόλις πέρασα από το σημείο του ατυχήματος.
0: Ναι. Είναι πρώτα απ' όλα πες μου αν οι πληροφορίες που έχουν σωστές για το σημείο, πού ακριβώς είναι.
1: Το σημείο είναι πριν τα διόδια του Μαλγάρου, πάρει απίστευτο βοτιλιάρισμα, πριν από 5 λεπτά περάσαμε ακριβώς μπροστά που ήταν τροχαίο. Καρφώθηκε ένα βανάκι, από την πλευρά του οδηγού έγινε λιώμα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε στενοφόρο, πυροσβεστική για απεγκλωβισμό.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος να είναι καλά, δεν πιστεύω.
0: Ναι, έχω την πληροφορία ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Αν δεν το επιβεβαιώσω.
1: Τραγικό, τώρα περάσαμε από δίπλα, είναι τραγικό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή στο σημείο, γιατί μόλις πέρασες, επειδή στο σημείο ξέρω ότι γίνονται έργα και η ταχύτητα δεν μπορεί να είναι πολύ αυξημένη. Πώς μπορεί να έγινε αυτό, δηλαδή, μπορείς να πατήσεις γκάζι εκεί. Α, είναι πριν.
1: Είναι πριν.
0: Είναι στην αριστερή
1: καρφώθηκε
0: πλευρά.
1: Ακριβώς από την πλευρά, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει, καρφώθηκε από την πίσω πλευρά της Νταλίκας,
0: ναι.
1: Από την πλευρά του οδηγού κιόλας.
0: Αχα. Άρα δηλαδή η Νταλίκα...
1: Ο οδηγός τραπαταρίστηκε όλο.
0: Όπως είναι η Παθέ που έχει τρεις λωρίδες, τέσσερις, είναι μεγάλος δρόμος. Πού έγινε αυτό, σε ποια λωρίδα.
1: Τρεις λωρίδες εκείνο το σημείο.
0: Συγγνώμη.
1: Τρεις λωρίδες εκείνο το σημείο.
0: Ναι. Πού
1: τώρα
0: είναι.
1: Δεν ξέρω αν μετακινήθηκαν τα αυτοκίνητα, μεταφέρανε, το αυτοκίνητο δεν μετακινούσε τώρα σίγουρα. Ήρθε πυροσβεστική, ήταν και ασθενοφόρο.
0: Mm-hmm.
1: Για να έρθει η πυροσβεστική πρέπει να γίνει αποκλωβισμός. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς οι πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο και πολύ προσοχή, παιδιά, στο σημείο. Πολύ προσοχή στο σημείο. Άρα λοιπόν. Μαθαίνουμε και από άλλο φίλο ακροατή που πέρασε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, ότι στην Παθέ, στο ρεύμα προς την έξοδο της πόλης, έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Θα το δούμε λίγο αυτό. Γιατί θα κουραστείς. Οι πληροφορίες λένε ότι ένα βανάκι καρφώθηκε από την πλευρά του οδηγού μάλιστα και έγινε και σμπαράλια από ό,τι λένε αυτόπτες μάρτυρες που μόλις τώρα μας τηλεφώνησαν. Πίσω από μια μεγάλη Νταλίκα, έχει τροχέα βεβαίως και ασθενοφόρα εκεί και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τον άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε το βανάκι. Πληροφορίες, άλλη πληροφορία λέει ότι έχει ρουμάνικες πινακίδες. Θα το δούμε. Κάντε λίγο υπομονή όσοι κινείστε στο σημείο και φυσικά πολύ προσοχή, πολύ προσοχή.

Πάμε λίγο στη γραμμή να δούμε, είναι κάποιος εδώ? Όχι, πέσατε. Είμαστε ακριβώς στις 12. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και αμέσως μετά διαφημιστικό διαλυματάκι επιστρέφουμε. Για εσάς οι οποίοι κινήσετε στην Παθέ, κάντε λίγο υπομονή και χαμηλώστε ταχύτητες όσοι βγαίνετε από τη Θεσσαλονίκη με μέτωπο προς την Κατερίνη. Πριν τα διόδια Μαλακάνων, λοιπόν, έχουμε ένα ατύχημα. Ίσως να είναι και δυστύχημα, προσπαθούμε να το διασταυρώσουμε λίγο. Ένα βανάκι, μεταφέρω τις πληροφορίες διότι δύο ακροατές πέρασαν από εκεί και μας έδωσαν τις πληροφορίες. Ένα βανάκι με ρουμάνικες πινακίδες έχει καρφωθεί πίσω από μια μεγάλη νταλίκα. Υπάρχει τροχέα, υπάρχει ασθενοφόρο, είναι δύσκολη κατάσταση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά. Μείνετε εδώ.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υπάρχουν για τροχαίο ατύχημα στην Παθέ στο ύψος των Διωδίων Μαλγάρων που ευθύνεται για μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες επί του σημείου, εμπλέκεται βανάκι με ρουμάνικες πινακίδες και μια νταλίκα, με το πρώτο να έχει συγκρουστεί με το δεύτερο επαγγελματικό όχημα στην πλευρά του οδηγού. Αλλάζουμε θέμα και ύφος, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στα νέα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από τις επαφές της Ιωάννας Γάκα στην υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η Γάκα φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως γιατρός υπνοτιστής φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που αυτός βρισκόταν συνδεδεμένος με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης, καθώς ερευνάται εάν ο γιατρός υπνοτιστής ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη με την ίδια τη γιατρό. Αποκαταστάθηκε εν τέλει η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά πλέον. Από νωρίς σήμερα το πρωί, από το Σταθμό Πανεπιστήμιο έως το Σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1, οπότε γινόταν με επιβίβαση των επιβατών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Όπως είχε ενημερώσει νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία, τα προβλήματα προέκυψαν μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αδικήματος ασφαλείας των πολιτών προχωρούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας εκτεταμένες επιχειρήσεις σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα Διαβατά. Εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις έλεγξαν συνολικά 109 άτομα και 80 οχήματα, εντοπίζοντας πολλαπλές παραβάσεις. Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμύωτους ρυθμούς και σε άλλες περιοχές του νομού. Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος των δύο νεαρών 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικασίμου, αφέθηκαν ελεύθεροι. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στα Χανιά μετά τον εντοπισμό οβίδας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κοντά σε σχολεία. Οι αρχές αποφάσισαν την εκένωση τριών σχολείων σήμερα το πρωί, προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια επιχείρηση εξουδετέρωσης για την οποία ήρθε συνεργείο του στρατού από την Αθήνα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων σύμφωνα με την κοινοπραξία του έργου θα γίνεται μόνο μέσω του K9 Τούμπας, διαμέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Ενώ και αύριο θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα χαράματα της Παρασκευής μεταξύ του K5, K6 στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά. Σε νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας προέβη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Σποραδικές νεφώσεις και κατατόπους νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 25, στο Κιλκής τους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια τους 27 και στα Γιάννητσά τους 28 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση μια ώρα.
4: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.

0: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Θυμάμαι το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, τα ΔΕΦΗ. ΕΦΗ παφή του παρέα σας, στάτους 107 και 7. Ένα μαγκαζίνο με ενημέρωση, ψυχαγωγία. Καθημερινά κάνουμε πολύ μεγάλη παρέα. Καθημερινά μπαίνουν καινούργια ακροατές στην παρέα μας και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα soundtrack λοιπόν από το serial Το Επικίνδυνα Σε Θέλω. Σε μια ταινία που προσπαθώ τόση ώρα να θυμηθώ. Ήταν παράξενη ταινία για την εποχή. Έδειχνε πώς θα ήταν η ζωή αν το. Πώς να το πω, δεν θέλω να πω τη λέξη φυσιολογικό, δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, αν θεωρούσαμε ότι οι γκέι ήταν το βασικό και οι straight ήταν το άλλο. Το παράξενο τέλος πάντων της υπόθεσης. Ή μάλλον το διαφορετικό, για να το πω έτσι καλύτερα. Πώς τη λέγανε την ταινία, θυμάται κανείς, όπου παίζανε πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Και ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση, πώς θα ήταν ο κόσμος αν η οικογένεια, όπως πατροπαράδοτο την ξέρουμε, αποτελούνταν από γκέι και η straight ήταν τέλος πάντων το διαφορετικό. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη. Η ταινία ήταν το Straight Story.
0: Α, μπράβο, ναι, ρε.
1: Ο Λίμιος Κυριακίδης, ναι. Ο Παναγιώτης, ο άλλος που έπαιζε στη Μαρία την Άσχη, δεν θυμάμαι, ο Αναγιάννης.
0: Ναι, ναι, ο μπράβο. Straight story, straight story. Σωστά, σωστά.
1: Εσύ, κάτι άλλο, επειδή ναι. Δεν το πρόλαβα. Πού ακριβώς θα κλείσει ο περιφερειακός σήμερα και τι ώρα?
0: Θα στο πω σε ένα λεπτάκι, θα τα ακούσεις ένα λεπτάκι. Να το διαβάσω λίγο, γιατί να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το σημείο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, γιατί έχω πρεσβειοποία. Θα πας από εκεί να το διαβάσεις εσύ, Εύα. Η Εύα μου φέρνει ένα χαρτί, παιδιά, με κάτι γράμματα πιο μικρά από ψήρες. Πού, τι είπα, ψήρες, με πιάσει φαγούρα. Λοιπόν, και Εύα μου θες εσύ, εγώ αυτό να το διαβάσω.
2: Τι να κάνεις, ρε εσύ,
0: είμαι, δεν παίζει,
2: όχι μόνο εσύ.
0: Μαθουσάλλας, δεν μπορώ.
2: Και δεν εγώ δεν με βλέπεις με τα γυαλάκια
0: εσύ μου. Εσύ φοράς γυαλιά, εγώ δεν φοράω όμως.
2: Σκαομίτη.
0: Για πες μας, τι
2: λοιπόν, στον περιφερειακό λοιπόν σήμερα, σήμερα μεσημεράκι λένε, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10, τα Κωνσταντινοπολίτικα, προς το ανατολικό ρεύμα. Και μάλιστα αναφέρει.
0: Α, εκεί θα κλείσει,
2: Εκεί θα κλείσει K10 με K9, τη Τούμπα δηλαδή.
0: Τι ώρα?
2: Και θα γίνεται. Δεν έχουμε αναφορά σε ώρα για σήμερα. Ξέρουμε ότι θα γίνεται μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, αλλά δεν έχουμε περισσότερο
0: πληροφορίες. Συνήθως γίνεται από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.
2: Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα είναι για τα χαράματα αύριο. Αύριο προς Παρασκευή. Τώρα σήμερα λέει για μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Θα το επιβεβαιώσουμε όμως, θα το ψάξουμε λίγο
0: το
2: παραπάνω.
0: Λίγο, γιατί ο κόσμος ψάχνει να
2: πάντως
0: δούμε τι ώρα.
2: Είναι K10 προς K9 και αύριο είναι K5 προς K6.
0: Λοιπόν, θα το δούμε, γιατί το πιο σημαντικό από όλα. Ευχαριστώ, Εύα.
2: Να πούμε και κάτι ακόμα, ότι θα έχουν κλείσει οι ράμπες εισόδου για τα νοσοκομεία, το 424 και το Παπαγεωργίου.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό.
2: Οπότε θα πρέπει να το, ναι, να το γνωρίζουμε.
0: Τα οποία δεν
2: αυτό.
0: Ξέρουμε βέβαια και αν εφημερεύουν. Αν ο κόσμος θέλει να πάει εκεί, πώς θα πάει, πώς θα βρει λύση. Φαντάζομαι.
2: Όμως.
0: Ελπίζω.
2: Από ευκαρπία, λες.
0: Ναι,
2: από
0: μάλλον.
2: Πίσω.
0: Ελπίζω όμως, έτσι πως κλείσατε τώρα τις ράμπες για να μπαίνει ο κόσμος, να μην είναι τουλάχιστον σήμερα η μέρα που εφημερεύουν. Πάμε λίγο στη γραμμή. Ευχαριστώ, Εύα. Να δούμε λίγο την ώρα. Εύα, ψάξ' το. Πάμε λίγο γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πήρα να σε περιπέξω λίγο.
0: Να με περιπέξεις, μάλλον, γιατί όχι.
3: Πρέπει σήμερα να μας δείξεις ότι είσαι boomer.
0: Οχ.
3: Ξεκίνησες με τους χυμούς στα αλουμινένια που ήταν ροδάκινο ή μήλο. Το πήγες στο πάρε το μηδέν να σε ακούσω καλύτερα.
0: Δείχνω την ηλικία μου.
3: Και τώρα το τελευταίο έχω πρεσβειοποιήσει.
0: Έχω τι να κάνω, ψέματα να πω. Εγώ ψέματα δεν λέω.
3: Πρόσθεσε τα όλα μαζί να βγάλεις το συμπέρασμα.
0: Τζάντζαλι, αγάπη μου, τζάντζαλι, αυτό έχω να πω. Τζάντζαλι, φιλιά γλυκέ μου. Ο άλλος φίλος εδώ λέει έμπειρη, όχι τζάτζαλη. Μπράβο, εσένα σ' αγαπώ λίγο περισσότερο.

Λοιπόν, χαίρομαι γιατί η Θεσσαλονίκη, εσείς εδώ, επιλέγετε ανθρώπους που κάνουν ραδιόφωνο από τη Θεσσαλονίκη. Παπούτσι από τον τόπο σου, κι ας είναι και μπαλωμένο, κι ας μη βλέπει. Λοιπόν, θα σας πάω λίγο θέρμη. Ακούστε τι γίνεται. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, βάζουμε πλώρη για το τρίτο Μασούτης Family Festival. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το φεστιβάλ. Από τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο εξωτερικός χώρος του Grand Μασούτης εκεί στη Θέρμη θα γεμίσει με μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, θα έχει δώρα, θα έχει γευστικές δοκιμές και φυσικά πολύ διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Δεν σταματάμε εκεί όμως, προσέξτε τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία όλοι εσείς να γνωρίσετε από κοντά τον, θα σας πω τώρα πώς λέγονται, Γκιουντζάρ, τον Πάνος Ντέντ. Κάποιους από αυτούς εγώ δεν το κρύβω, δεν τους ήξερα, αλλά έμαθα ποιοι είναι. Τον Σεφ Τόμας, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο και την Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και challenges καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν θέλετε και άλλα περισσότερα, γευστικές έτσι ωραίες δοκιμές από αγαπημένα brands, θα έχει μουσική, διαγωνισμούς, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και το νούμερο ένα, αυτόν τον ήξερα γιατί έχω παιδιά στην εφηβεία. Το μεγάλο φινάλε της ημέρας έρχεται με τον FY σε μια εκρηκτική συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Αν λοιπόν έχετε παιδιά, εφηβάκια, μικρά, μεγαλύτερα, ή αν γουστάρετε κι εσείς οι ίδιοι τον FY, γιατί όχι. Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ και η συναυλία του FY είναι δωρεάν για το κοινό, οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Grand Μασούτης Θέρμης.

Και επειδή κάποιοι εδώ με ρωτάτε, ποιος είναι ο FY, ρε παιδιά. Παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ δεν ακούω FY, αλλά ακούνε, άκουγαν, μάλλον όχι τώρα. Τώρα δεν τον ακούνε ιδιαίτερα. Λίγο μεγαλώσαν, δεν ξέρω, μάγκεψαν, αλλάζουν μετά. Μετά αρχίζουν, καψουρεύονται και αρχίζουν να ακούνε και ελληνικά. Όταν είναι πιο μικρά, ακούνε FY, δηλαδή και στο γυμνάσιο, αρχές γυμνασίου. Μετά, όταν πάνε προς το λύκειο, αρχίζουν, φεύγουν αυτοί οι τύποι, FY και διάφοροι, πόσους λένε, τράπερ, μάπερ. Αυτοί οι τύποι και αλλάζουν. Αλλά επειδή η Εύα Ιβερνάρδου έχει και αυτή εφηβάκια, θέλω να σας βάλω έτσι λίγο FY και να μου πείτε αν το τραγούδι αυτό το ξέρετε. Εσείς ρε παιδί μου που είστε 50, 60, 40. Τις τρύπες τις ξέρουμε σχεδόν όλοι, έτσι που ακούμε και αγαπάμε. Αυτό το τραγούδι το ξέρει κανείς?

Ξέρει κανείς ποιο είναι το τραγούδι εδώ του FY? Γίνεται χαμός στο μεταξύ στο φεστιβάλ. Εκεί του Μασούτη θα είναι καλεσμένος ο FY. Με βλέπει που τη βλέπω, ξέρω πώς τα απολαμβάνει. Θέλει να μάθει άμα έχει γεύση. Α, μάλιστα, βλέπω ότι τον ξέρετε. Για να δω, ξέρει κανείς τον FY? FY, ο Νάτος. Δυστυχώς λέει τον ξέρουμε και όλη μέρα τον ακούμε σπίτι μας. Έχει πάρει τα αυτιά ο Γιώργος Στέλιος. Και αυτός λέει το ξέρει, τον ακούνε τα παιδιά του. Αναστάσιος, Ενέλτα και Στέφανος. Και αυτοί γνωρίζουν FY.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ευγουάη, αυτό είναι το νησάκι, έχει πάρτι στο νησί. Και εκεί λοιπόν θα είναι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα, όχι σήμερα, το Σάββατο στο...
1: στο μπαρ το ναυάγιο
0: Γκραν Μασού της Θέρμης.

0: ζητάς εδώ.
1: Έλα, αφήστε τώρα τον Ευγουάη, παιδιά. Είστε για τέτοια. Μπαϊλέμος, αγαπημένοι, μπαρ το ναυάγιο, εξαιρετικό. Γιατί αργά πράγματα είμαστε, γιατί σιγά σιγά είμαστε για το πιάστο τώρα. Δεν είσαι για Ευγουάη. Παίρνει ο ένας την ξανθιά και ο άλλος την. Εσύ είσαι εκεί. Άστο, που σου πήραμε και τα αυτιά. Έλα.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε εξελίξεις. Κάθε μισή ώρα που περνάει έχουμε για καινούργιες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μαθαίνω ότι έχουμε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, την οποία διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου μας. Του Γιώργου Μαζονάκη, στο ιατρείο του Κολονακίου. Όπως μεταδίδει το newsit.gr, ο κύριος Αριστίδης Κορέας ζητά τη διεξαγωγή, προσέξτε, εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για κάθε άλλο δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για έλεγχο στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου 11. Γιατί οι πληροφορίες λένε, και είναι καταιγιστικές και έρχονται συνεχώς, ότι είχαν στείλει έγγραφο όταν είχαν αγοράσει αυτό το μηχάνημα προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οπότε, επειδή οι πληροφορίες έρχονται συνεχώς και πρέπει να επιβεβαιωθούν, με την εισαγγελική έρευνα παραγγελία ζητείτε να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ώστε να ελέγξει το φαινόμενο Γάκα Θεοδωρόπουλου. Γιατί από το 2023 η προφυλακισμένη γιατρός διαφήμιζε σε ιατρικά συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, στα οποία βέβαια συνέδρια, αν θυμάστε, ήταν και υπουργοί, κυβερνητικοί, άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν και φυσικά γιατροί οι οποίοι ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, βεβαίως, έτσι. Επίσης, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά έρευνα σε βάθος πενταετίας για να διαπιστωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, είτε από καταγγελίες είτε και αυταπαγγέλτος, έχουν ελέγξει την νομιμότητα όλων αυτών των κέντρων που φέρονται να υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα ή και άλλα και άλλα πολλά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ασθενείς ή να εξαπατώνται, όπως δυστυχώς είχαμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, ό,τι έχει να κάνει με την ζωή του, αφού την έχασε την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Μείνετε στον στάτους 107 και 7 να σας πω, επειδή με ρωτάτε για τον περιφερειακό, ότι σε λιγάκι λένε οι πληροφορίες μας, δηλαδή μέχρι και τη μία, θα κλείσει ο περιφερειακός, θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας σήμερα το μεσημέρι στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα λόγω εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω του K9 Τούμπας διαμέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Και να σας πω ότι, να σας θυμίσω ότι αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας Μετεώρων στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά. Επιστρέφω. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Με Hathaway ξεκίνησα το τελευταίο μισό της εκπομπής, διότι τον είχαμε και καλεσμένο. Δεν είχαμε μουσαφριά. Είχαμε το Hathaway, αν δεν κάνω λάθος, στη συναυλία του Ρέμου, σωστά. Νομίζω το είπε το What is Love. Δικό μας παιδί, παιδιά, ο Hathaway, δικιάς μας εποχής, δεκαετία 90, αγαπάμε, μας θυμίζει ωραίες εποχές, εύπαφή του, παρέα σας στον Status 107 και 7. Επιλέγουμε Θεσσαλονίκη γιατί αγαπάμε την πόλη μας. Συνεχίζει το διαγωνισμό. Έχετε περίπου 10 λεπτά ακόμη χρόνο. Όλοι εσείς οι οποίοι γουστάρετε και είστε έξυπνοι ακροατές, να κερδίσετε ένα κυβότιο, πρόσεξε με, χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς μέσα. Δώρα από τη Viva και από τον Status και από μένα αυτή την εβδομάδα. Viva Way, Viva Star, Viva Ροδάκινο, Μήλο Πορτοκάλι, αγαπώ. Λατρεμένη χυμή, φυσική χυμή, με βιταμίνες, λατρεύουν παιδιά και μεγάλοι. Μπέσε και Ι αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για την καθημερινότητά σας, έτσι. Παίρνουμε μαζί μας το χυμούλι στην τσάντα του γυμναστηρίου, στην τσάντα μας για τη δουλειά, στην τσάντα του σχολείου βεβαίως. Με ένα απλό μηνυματάκι, σε λίγο θα κάνω κλήρωση. Έχω ήδη μαζέψει πάρα πολλά ονόματα, αλλά όλοι όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα δωρεάν τώρα στο Viber. Παιδιά έχετε, πίνετε κι εσείς χυμούς, χρόνο δεν έχουμε να στίβουμε. Πού να βρω τώρα μαζί Μήλο, Σταφύλι, Ροδάκινο, Αχλάδι. Βίβα τα έχει. Πού να βρω Μήλο, Φράουλα, Σταφύλι, παρέα. Η Βίβα τους έχει. Αγαπάμε λοιπόν τους χυμούς Viva, γι' αυτό στείλτε τώρα για 10 περίπου λεπτάκια ακόμη στο 6908-357-800 το όνομά σας, το επίθετό σας, δίπλα γράψτε Viva Effie και όλο αυτό το στέλνετε στο Viber. Δωρεάν, δεν πληρώνετε για το μήνυμα, 6908-357-800 και περιμένω τα μηνύματά σας. Έχω να πω λοιπόν σε όλους εσάς οι οποίοι... τα πήρατε με τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζονάκη και μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, παρότι αγαπώ Αφροδίτη Μάνου, τη λατρεύω σαν καλλιτέχνη, ότι μας κατηγορεί όλους εμάς που αντιδράσαμε στη δήλωσή της για τον Μαζονάκη για αναλφαβητισμό και φθόνο. Είμαι αναλφάβητη και έχω μέσα μου κακία. Φθονώ. Εδώ ταιριάζει νομίζω, Αφροδίτη μου, αν και σ' αγαπώ πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, το καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.

Αυτός είναι ο Dr. Alban, τον οποίον θυμάστε και το βλέπω, και ένα δάκρυ κύλησε από το μάτι σας, γιατί θυμηθήκατε τότε που δεν πονούσε το ισχύο σας, δεν είχατε, πώς το λένε, λαχάνιασμα, το χορεύετε Dr. Alban και It's My Life. Και εγώ θυμήθηκα ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Αιάθ, την οποία... η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Ενσωματώνει λοιπόν έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο, διότι η τεχνολογία αποκτά νόημα βεβαίως μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Can't touch this. You can't touch this.

0: Με ρωτάει εδώ ο Γιώργος, κάτι έπαθε σήμερα, έφυγε και μας λυκνίζεις. Παιδιά, 2 ώρες έχω παίξει διάφορα είδη μουσικής, έτσι. Ο Γιώργος Στεφανίδης λέει Dr. Alban και MC Hammer, μας έχει τρελάνει. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εφάκι μου.
0: Πάμε.
1: Θέλω μία χάρη.
0: Άμα μπορώ.
1: Τι κάνει το μετρό από Καλαμαριά προς Ανάληψη.
0: Καλά είναι όλα τέλεια. Έχει λυθεί το πρόβλημα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Ναι. Πολύ εύκολα και γρήγορα.
1: Πώς να μη σ' αγαπώ, ρε κορίτσι μου. Σ' ακούω, σε λατρεύω κάθε μέρα.
0: Γεια σου, γλυκιά μου. Can't touch this.

0: Γίνεται χαμός με την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος βγαίνει και λέει ψέματα ότι φταίνει οι διασώστες. Ήταν ήδη νεκρός ο Γιώργος Μαζονάκης όταν έφτασαν. Γιατί, παιδιά, εδώ οι δύο γιατροί, σε εισαγωγικά το βάζω, οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, και από ό,τι μαθαίνουμε, η γιατρός Γάκα. Όπα, κατά λάθος έκλεισα, 161, συγγνώμη, αν θες ξαναπάρε, μπράβο. Ζήτησε, λέει, να παραγγείλει delivery, ζήτησε να πάει να κάνει μπάνιο, λιποθύμησε κιόλας κτλ. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έφη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μία ενημέρωση λίγο για τον περιφερειακό, έπεσε να κλείσει τώρα 1 η ώρα.
0: Δεν μας έχουν πει ακριβώς την ώρα, για μεσημέρι λένε, μεσημέρι είναι μετά τις 12, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι κάποια στιγμή μέχρι τη 1 θα κλείσει. Ναι.
1: Για ώρα ή για 5 λεπτά που κλείνουμε?
0: Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Είναι, μάλλον σίγουρα δεν θα είναι για το 5 λεπτό, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε η κυκλοφορία θα γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς. Οπότε μάλλον θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή.
1: Δεν ξέρω αν να περάσω να πάω από μέσα ή να πάω.
0: Να σου πω κάτι. Κάτσε να δω λίγο μέσα τι γίνεται. Ο περιφερειακός αυτήν την ώρα είναι πεντακάθαρος, βέβαια. Πιστεύω να προλάβεις, αλλά και το κέντρο είναι πεντακάθαρο. Οπότε εγώ στη θέση σου θα πήγαινα από το κέντρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ.

Η Χρύση είναι στην παρέα μας, η Μοσχούλα, ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος. Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Συνεχίστε, έχετε άλλα 5 λεπτάκια. Για να διεκδικήσετε κυβότι ολόκληρο με πάρα πολλούς χυμούς μέσα από τη Viva.

Λοιπόν, θα χρειαστώ λίγο, παιδιά, τη βοήθειά σας για να πάμε λίγο στην Παθέο, όπου είχαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής ένα τροχαίο, ένα άσχημο τροχαίο. Προσπαθούμε βέβαια από εκείνη την ώρα να δούμε τι γίνεται με τα δύο αυτοκίνητα που ανεπλάκησαν σε τροχαίο. Οι πληροφορίες λέγανε από δύο ακροατές, οι οποίοι μας τηλεφωνήσατε και το είδατε, περάσατε από εκεί, ότι ένα βανάκι έπεσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και καρφώθηκε πίσω από μια μεγάλη νταλίκα. Το βανάκι είχε πινακίδες ξένες, όχι ελληνικές. Ασθενοφόρο, τροχέα, και τώρα βλέπω, έχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα ακόμη στο σημείο. Μιλάμε για την Παθέ, μιλάμε για το ρεύμα προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, πριν τα διόδια Μαλγάρων, λίγο πριν τον κόμβο Χαλάστρας, από Σύνδου δηλαδή, από τον κόμβο Σύνδου πρόσωσε τον κόμβο Χαλάστρας πάνω στην Παθέ. Και βλέπω ένα ακόμη τροχαίο, το οποίο μου το δίνει τώρα, πριν το τροχαίο που έγινε πριν από μία ώρα. Δηλαδή, όπως πηγαίνετε, πολύ πριν δείτε το τροχαίο που έγινε πριν από μία ώρα, βλέπω άλλο ένα. Αν λοιπόν από την άλλη πλευρά προς την είσοδο της πόλης, μεγάλο μποτιλιάρισμα γιατί γίνονται έργα, αν είναι κάποιος εκεί ακροατής, αν περνάει κάποιος και έχει εικόνα, σας παρακαλώ καλέστε με να μου πείτε 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50. Μην κρατάτε τις γραμμές, παιδιά, αν είναι για κάτι άλλο, για μία απλή καλησπέρα, γιατί θέλω να δω λίγο τι γίνεται στην Παθέ αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Εύα την Βερνάρδου, η οποία προσπαθεί εδώ και ώρα να διασταυρώσει τις πληροφορίες. Τελικά τα κατάφερες, Εύα, γιατί γίνεται χαμός, γίνεται χαμός με την τροχέα. Δυσκολευόμαστε λίγο να μάθουμε πληροφορίες τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δίνει τις πληροφορίες με το σταγονόμετρο, γιατί δεν έχουν ακόμα επιβεβαιώσει το τι ακριβώς ισχύει.
0: Για πες μας λοιπόν,
1: αυτό
0: τι έχει γίνει.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα αυτή τη στιγμή, βάσει τη τροχέα που είχαμε ενημέρωση πριν από μερικά δευτερόλεπτα, είναι ότι όντως πρόκειται για ένα ατύχημα πολύ σοβαρό. Εμπλέκονται δύο επαγγελματικά αυτοκίνητα, το ένα μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο. Ό,τι μου είπαν, έτσι μεταφέρω και εγώ.
0: Άρα δηλαδή επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες των ακροατών,
1: ακριβώς,
0: που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, έτσι,
1: ακριβώς,
0: του στάτους,
1: βέβαια. Όπως επίσης, μάλλον επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το ένα αυτοκίνητο φέρει ξενικές πινακίδες. Μάλλον επιβεβαιώνεται και αυτό. Και μάλλον επιβεβαιώνονται και οι κακές ειδήσεις που μιλάνε για πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό του ενός οδηγού. Δεν μου το λένε με βεβαιότητα, αλλά ενδεχομένως αυτό να ισχύει. Μάλιστα. Το λέμε με μια σχετική επιφύλαξη πάντα, μέχρι να έχουμε επιβεβαιωμένες πηγές, έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Να είσαι καλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Εύφη Παφίτου, καθημερινά ένα μαγκαζίνο από τις 11 μέχρι και τη 1 με παντρεύουμε ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και επειδή κάθε μέρα τέτοια ώρα εγώ πεινάω και το ξέρει ο Άρης Παπηδάκης, κάτσε Άρη να μου κάνεις και μια κλήρωση τσακατσάκα. Θα πάμε όμως πρώτα Ανδρέα από Ανδρέα 74 Νεάπολη. Θα πάμε εννοείται στα Κοτόπουλα Εμίλιος. Έλα να θυμηθείς λίγο τα παλιά μας.
2: Τι να θυμηθώ, παιδιά.
0: Τρέχει το σαλάκι λοιπόν του από εδώ.
2: Πάτε στα Κοτόπουλα Εμίλιος, κάθεστε έξω από την τζαμαρία που έχει και βλέπετε να γυρίζουν τα κοτόπουλα και να ψήνονται τα κοτόπουλα στη σκάρα. Και είναι εξορροψημένα έτσι ωραία και η πετσούλα ωραία. Τα βάζουν στο κουτί, βάζουν πάνω κεφαλοτήρια, βάζουν τέτοια πράγματα ωραία. Πατατούλες παίρνετε, παρελκόμενα δηλαδή, χτυπητή και τζατζικάκι και είμαστε ωραία.
0: Και είμαστε ωραία. Έτσι λοιπόν, αγαπάμε τα Κοτόπουλα Εμίλιος. Τώρα, Άρη, σήμερα θα κάνεις εσύ εκπομπή στην επόμενη ώρα.
2: Εκτάκτως, ναι.
0: Εκτάκτως θα κάνει ο Άρης Παπηδάκης.
2: Πάω προκλονικά, Διογέννης, παιδιά.
0: Γιατί ο Διογέννης είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Τώρα, έχω πάρα πολλά ονόματα για τους χυμούς Βίβα.
2: Λογικό είναι.
0: Για το μεγάλο τον Κιβώτιο, αγαπητέ.
2: Εμείς πάλι δεν είμαστε μέσα.
0: Δεν πειράζει. Εμείς, αφού μας έχουν δώσει να μείνεις, έχουν φέρει και για μας. Εδώ πίνουμε συνέχεια χυμούς Βίβα. Λοιπόν, θα μου πεις έναν αριθμό. Από το 1 μέχρι το 245. Σήμερα έχω πιο πολλούς από χθες.
2: Βέβαια. Λογικό είναι.
0: Μην πεις λοιπόν, και στο 200. Α, πες ό,τι θες, άντα.
2: Θα πω το 121.
0: Περίμενε. Κάτσε να το βρω. Μισό.
2: Περίπου
0: μισό.
2: Μέση δηλαδή.
0: Περίμενε.

Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ έχει τρελαθεί με τα τραγούδια που παίζουν στο τελευταίο ημίρο και με λέει δασκάλα των FM και πώς άλλο. Δασκάλα των FM. Θα βάλω γυαλιά, μάλλον πρέπει. Λοιπόν, 121 είπες. 121. Λοιπόν, έχουμε άντρα σήμερα. Ο Γεώργιος Τζαβάρας είναι ο τυχερός του σημερινού διαγωνισμού. Γεώργιος Τζαβάρας. Μπράβο, Γιώργο μου. Κέρδισες ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς, παρακαλώ, μέσα. Περνάς από τον Status FM 107 και 7. Αν μπορείς πρωινές μέχρι μεσημεριανές ώρες, είναι καλύτερα, μην έρθεις βράδυ δηλαδή εδώ. Καλύτερα να έρθεις πρωί μεσημέρι. Σαλαμίνος 5 στον πρώτο όροφο για να πάρεις το δωράκι σου. Εγώ σας αφήνω, έρχεται εκτάκτος Άρης Παπιδάκης για την επόμενη ώρα. Εμείς αύριο να είμαστε γεροί μετά τις 11. Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη προλίγου στην Παθέ, στο ύψος των Διωδίων Μαλγάρων, και ευθύνεται για μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εμπλέκεται βανάκι με ρουμάνικες πινακίδες και μια νταλίκα, με το πρώτο να έχει συγκρουστεί με το δεύτερο επαγγελματικό όχημα στην πλευρά του οδηγού. Υπάρχει σίγουρα κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Νέα στοιχεία εξετάζονται γύρω από τις επαφές της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γάκα φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως γιατρός υπνοτιστής φωτογραφία του τραγουδιστή, την ώρα που αυτός βρισκόταν συνδεδεμένος με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Ερευνάται επίσης αν ο γιατρός υπνοτιστής ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή το Γιώργο Μαζονάκη με τη Γάκα. Εν τω μεταξύ, διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια κατά την έναρξη της συζήτησης για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αφορμή για να ανέβουν οι τόνοι αποτέλεσε η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησαν την αποχώρηση του κ. Φλωρίδη, καθώς όπως υποστήριξαν δεν προβλέπεται η συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας σε σημερινή διαδικασία. Αυτό τώρα το σκεφτήκατε, τώρα το θυμηθήκατε αυτό, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης. Ενώ στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Γεώργιος Γιώργαντας, ο οποίος παρέπεμψε το σώμα στα πρακτικά του 2019, θυμίζοντας ότι και σε εκείνη τη διαδικασία συμμετείχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου. Σε πλήρη κανονικότητα επανέρχεται η κίνηση των σειρμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι παρεμβάσεις των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει από νωρίς το πρωί, δημιουργώντας το αδιαχώρητο στις πλατφόρμες. Σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση της ασφαλείας των πολιτών προχωρούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας εκτεταμένες επιχειρήσεις σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα Διαβατά. Μερητή δικάσιμο παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές Λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, εις βάρος των δύο νεαρών 16 και 17 ετών. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τρίτης στα Χανιά μετά τον εντοπισμό οβίδας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κοντά σε σχολεία. Οι αρχές αποφάσισαν την εκένωση τριών σχολείων σήμερα το πρωί, προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια επιχείρηση εξουδετέρωσης, για την οποία ήρθε αρμόδιο συνεργείο του στρατού από την Αθήνα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου K12 Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα, λόγω εργασιών για το flyover. Η διακίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω του K9 Τούμπας, μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Εν τω μεταξύ, και αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα χαράματα της Παρασκευής, μεταξύ των K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 25. Στο Κιλκίς η θερμοκρασία είναι γύρω στους 26. Στις Σέρες και στη Βέρεια στους 27 και στα Γιάννητσά γύρω στους 28 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.

Άντε καλό μεσημέρι, ακούτε Στάτους 107 και 7. Παρέα θα τα λέμε, θα τα πούμε σήμερα εκτάκτως για μία ώρα. Είχε μια υποχρέωση ο Διογένης, αύριο κανονικά στην ώρα του. Θα πάμε παρέα λοιπόν έως τις 2 στο μικρόφωνο Άρης Παπηδάκης. Έχουμε να σας βρίσκω καλά, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά. Στη Χαλάστρα το ζήτημα εκεί στο τροχείο που έγινε νωρίτερα και στα δύο ρεύματα υπάρχει φοβερό μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε στην Παθέ λοιπόν και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, είτε φεύγετε από Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει υπομονή.

0: ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση για τον οδηγό του βαν. Ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση, χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε. Θα δούμε, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρελό ποτηλιάρισμα. Όλα έγιναν όταν ένα φορτηγό που ήταν σταματημένο για τα έργα που γίνονται εκεί,
1: ανεβαίνουν δύο παιδιά με δύο άστρα στην καρδιά,
0: βρέθηκε στο δρόμο. Προφανώς δεν πρόσεχε ο άνθρωπος με το βαν και καρφώθηκε από πίσω. Γι' αυτό λέμε προσοχή, παιδιά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Ας πούμε τώρα ο περιφερειακός δεν έχει κίνηση. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. 23-10-513-000, 23-11-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800 για τις καλησπέρες μας. Μην ανησυχείτε για τις νεφώσεις, βροχούλα δεν έρχεται εδώ, γιατί διαβάζω παντού κακοκαιρία, κύμα κακοκαιρίας και τόνα και τ' άλλο. Καταρχάς να πούμε

Δεν είναι κύμα κακοκαιρίας, έτσι. Έχουμε 16 Σεπτεμβρίου, οπότε το να βρέξει είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κακοκαιρία θα ήταν αν έχει 50 βαθμούς ή αν χιόνιζε. Τις φυσιολογικές καιρικές συνθήκες δεν τις λέμε κακοκαιρία. Αυτά. Εδώ πάντως να ξέρετε δεν θα βρέξει ούτε σήμερα ούτε αύριο. Κάτω, προς τα νότια. Νότια και δυτικά.

Ακούσατε και από την Έφη για την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τον ιατρικό σύλλογο. Όταν αναλαμβάνεις κάτι, πρέπει να το φέρνεις εις πέρας. Τώρα τόσα ιατρία εκεί στην Αθήνα, το λέγει και ο υπουργός, έτσι. Σε ένα δρόμο έλεγε, έχουν δεκάδες ιατρία πλαστικής χειρουργικής. Πώς επιβιώνουν, λέει, όλοι αυτοί. Αν δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών να το πει, ή οποιοςδήποτε ιατρικός σύλλογος, αν δεν μπορεί, λέω από τώρα. Αλλά ο καθένας να δηλώνει σαμάνος, να δηλώνει, ξέρω εγώ, διαστημάνθρωπος και να βάζει σε κίνδυνο ζωές χωρίς να κουνιέται φύλλο, παιδιά, πήγανε, λέει, είδανε κάτι, τους είπαν να πάρτε το μηχάνημα του Παταλού. Σε βάθος έλεγχος, δηλαδή. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα και στην Άννη.

Γεια σου Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Θα βοηθούσε πολύ την μέρα να, λέει, να μάθουμε πού αλλού έχει πουλήσει η εταιρεία μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο. Προφανώς και δεν είναι παράνομο, για να κυκλοφορεί στην αγορά δεν είναι παράνομο, έτσι. Το θέμα είναι αυτό που το παίρνει, έχει άδεια να το χρησιμοποιήσει. Γιατί λέει πήγε ειδική εκεί πέρα, η οποία έλεγξε τους κωδικούς του μηχανήματος που χτυπούσε αβέρτα και το κάνανε επανεκκίνηση. Έχεις άδεια να το χρησιμοποιήσεις, το να το αγοράσεις. Οκ, μπορεί να. Όχι, μπορεί, είναι νόμιμο. Για να πωλείται, είναι νόμιμο.

0: Αλλά όσοι τα πήρανε, Ελένη μου, έχεις δίκιο, έχουν άδεια. Αλλά τώρα ξέρετε τι θα γίνει, ε. Έχει να εξαφανιστεί από το διαδίκτυο, έχει να εξαφανιστεί από τις διαφημίσεις, κάτι κέντρα που λέει κάτι τέτοια, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο, που δίνουνε, κάνουμε και αυτό, κάνουμε και εκείνο, κάνουμε και τόνα. Τέρμα αυτά. Για λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά άμα τους αφήσουν πάλι ελεύθερους, δηλαδή να κινηθούν, μετά τα θέλει ο αυτός μας. Παρακαλώ.
1: Άρη, παιδί, ανέφερες για το μηχάνημα. Αυτοί που πουλάνε τα μηχανήματα δεν έχουν ευθύνη που τα πουλάνε.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω.
1: Ένα πρωτόκολλο ότι αυτό το είδος μηχάνημα θα πουλιέται μόνο σε νοσοκομείο.
0: Άμα είπε ο άλλος είναι γιατρός, πάρτο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Όχι, να πουλιέται μόνο σε νοσοκομείο και σε κλινική.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Να σου πω τώρα κάτι. Μην ψάχνουμε πολλά-πολλά. Γιατί στο λέω αυτό. Παλιά, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, πολλούνταν κάτι εξατμίσεις για τα παπάκια. Οι Ζέμπριχ, οι οποίες επιτρεπόταν να πολιθούν, αλλά άμα τις έβαζε, σε γράφανε.
1: Είναι... Και γιατί επιτρέπανε την εισαγωγή.
0: Αυτό σου λέω. Είμαστε λίγο.
1: Θα πρέπει να γίνει. Σου λέει αυτό το μηχάνημα που πουλάς, επιτρέπει να το πουλήσεις παντού. Αυτό επιτρέπεται μόνο εκεί.
0: Εγώ σου είπα τώρα θα γίνει χαμός. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα γίνει χαμός. Τώρα θα ψάχνουμε και δεν θα βρίσκουμε.
2: Όλα σαν σύννεφα μπορδά και δεν.
0: Δεν μπήκες με καλό ύφος.
3: Δεν έχω καλό ύφος, όχι, δεν έχω καλά νεάρη. Γιατί δυστυχώς το άτομο το οποίο ανέφερες νωρίτερα, ο Ρουμάνος οδηγός, ο οποίος ενεπλάκει στο τροχαίο ατύχημα που συνέβη λίγο νωρίτερα κοντά στα διόδια των Μαλγάρων στην Παθέ, επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
0: Άρα δυστύχημα πλέον.
3: Άρα μιλάμε για ένα δυστύχημα, για μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο. Δυστυχώς.
0: Προσοχή, θα το ξαναπώ, θα γίνω κουραστικός, θα σας πρίζω, αλλά προσοχή στο δρόμο. Προσοχή, βλέπω στον περιφερειακό όταν τον παίρνω να περάσω τον περιφερειακό, τι γίνεται, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Παιδιά, ήρεμα, ήρεμα, δεν μας κυνηγάει κανένας και να σας πω και κάτι, η διαφορά θα είναι 4-5 λεπτά, παραπάνω δεν είναι.

0: ξαναγυρνώ.
1: Βασίλη, δεν ξέρουμε τις ακριβείς αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Δεν ξέρω αν πήγαινε με 200, δεν ξέρω αν δεν πρόσεξε. Γιατί εκεί υπήρχε σήμανση, το φορτηγό ήταν για έργα, οπότε υπήρχε σήμανση. Μπορεί να έχασε τις αισθήσεις του, μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς έγινε. Αλλά εμείς στο δρόμο είμαστε απαιδευτοί. Το λέω και για μένα, έτσι, όχι μόνο για εσάς και για μένα. Δεν είμαστε, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, Άρη.
1: Καλησπέρα.
2: Εντάξει, μη ζούμε και σε έναν κόσμο που το θέλουμε, πώς το λένε, να είμαστε όλοι άγγελοι και άγγιοι.
1: Εγώ δεν είπα να είμαστε άγγελοι.
2: Αυτά, άκουσε με λίγο. Αυτά τα φαινόμενα δεν πρόκειται να εκλείψουν ποτέ. Τώρα θα παρουσιαστούν αυτοί, ας πούμε, που προσφέρουν αντιγύρανση, πλαστικές, κόψουμε το στομάχι.
1: Μισό, μην μπερδεύουμε λίγο. Το αν υπάρχει επιστήμη επίσημα, δεν έχουμε κανένα ζήτημα να προσφέρουν τι θέλουν. Αν δεν υπάρχει κάτι, το θέμα είναι.
2: Εντάξει, και κάποια, πώς το λένε.
1: Δηλαδή, αν πας σε ένα πλαστικό χειρούργο και σου κάνει μια επέμβαση, δεν είναι. Νομιμότατο είναι. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και καλό. Είναι ιατρική, εντάξει, είναι επιστήμη. Εντάξει. Τώρα το να πάει άλλο και να σου πει θα σε κάνω 50 χρόνια νεότερο, δεν πρέπει και εσύ λίγο να το κοιτάξει.
2: Συγγνώμη. Εντάξει, σίγουρα.
1: Αυτό λέμε.
2: Πώς το λένε, και βέβαια πρέπει να το κοιτάξει. Από εκεί και έπειτα. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, ένας που δεν έχει ειδικότητα πλαστικού χειρούργου και είναι χειρούργος, δεν θα επιχειρήσει.
1: Χειρουργός, άμα. Να σα πω κάτι. Εγώ κάνω ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Έχετε σκολικοδίτη. Θα κάτσετε να σε κάνω χείριση. Ψυχά μην κάτσεις, κορόιδος ένα κάτσεις. Τι τώρα, για
2: να βάζεις τραγούδια.
1: Μπράβο, να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Αν λέει δεν είναι κάποιο στον ιατρικό σύλλογο, γιατί να κάνει έλεγχο. Εννοείται, ρε παιδιά, τι συζητάμε. Αλλά δεν πρέπει να έχει ένα πτυχίο. Όταν μπω εγώ στο ιατρείο, δεν θα έχει ένα πτυχίο από τον ιατρικό σύλλογο ότι είναι μέλο του ιατρικού συλλόγου. Υπάρχει άδεια. Εγώ που πάω, βλέπω αριθμό αδεία του ιατρείου. Τώρα τι να σα πω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Αναφορικά με το ατύχημα, παιδιά, και γενικότερα με τα ατυχήματα που γίνονται στους ελληνικούς δρόμους, εκτός από την οδηγική συμπεριφορά και την παιδεία που έχουμε σαν λαός πάνω στο τιμόνι, θα πρέπει σιγά σιγά η πολιτεία να σκύψει λίγο και στο πρόβλημα των ίδιων των δρόμων. Έτσι.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Μιλάμε για δρόμους καρμανιόλες, μιλάμε για σημεία στα οποία έχει φουσκώσει το δόστρωμα ή για λακκούβες. Οι οποίες χάνονται τα αυτοκίνητα, στην κυριολεξία χάνεται έλεγχο.
0: Να σας πω κάτι.
1: Μιλάμε για κατάσταση στους δρόμους τους ελληνικούς και κυρίως της Θεσσαλονίκης.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είναι τραγική.
0: Ωραία, να σας πω κάτι. Γίνεται κάτι. Γίνεται ένας δρόμος. Ωραία, φτιάχνεται ένας δρόμος. Από τη στιγμή που φτιάχνεται, κάποιος τον παραδίδει, κάποιος τον παραλαμβάνει. Αυτά είναι υπογραφές. Έλα εδώ εσύ. Που τον παρέλαβες, άμα δεν είναι καλός ο δρόμος. Έτσι λέμε. Άμα σε ένα μήνα χαλάς ο δρόμος. Ή τα πήρες, ή δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Και στις δύο περιπτώσεις φεύγεις. Και φυσικά πάμε και δικαστικά ύστερα. Αλλά.
1: Δυστυχώς όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μιλάμε για νέα έργα τα οποία παραδόθηκαν και γίνανε καρδιά.
0: Άμα είναι παλιό το έργο, είναι ο δρόμος 50 χρονών, εννοείται ότι είναι της πολιτείας.
1: Πριν πολύ λίγες ημέρες. Χάθηκε μια κοπελίτσα με πατίνι σε δρόμο της Σταυρούπολης. Αν πάτε στο σημείο στο οποίο έχασε τον έλεγχο από το πατίνι αυτή η κοπέλα, η οποία φορούσε και το κράνος της και ήταν καθώς πρέπει, έτσι, θα δείτε ότι πρακτικά θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να οδηγηθεί. Ή ας τα απαγορέψουν, έτσι, ή ας σταματήσουμε να γυρνάμε μηχανάκια. Δηλαδή γυρνάνε και πέφτουν τρεις και λίγο μηχανάκια.
0: Τώρα ανοίγει θέμα για πατίνια και μηχανάκια.
1: Μπροστά στο κατάστημά μου ο δρόμος έχει μια τραγική εικόνα. Εδώ και περίπου 12 συναπτά έτη δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Πάμε αγοράζουμε εμείς.
0: Πού είναι το κατάστημά σας, γιατί δεν το πείτε το πού είναι.
1: Στην προέκταση της Γιάννητσών,
0: ναι. Έτσι,
1: η κατάσταση στο δρόμο είναι τραγική. Δεν υπάρχουν όμβρια όταν βρέχει, μιλάμε για λίμνες ή για ποτάμια. Έτσι.
0: Ωραία, εδώ ευθύνεται ο Δήμος, το κράτος, όποιος είναι υπεύθυνος για τον δρόμο. Εννοείται αυτό. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Δεν μιλάμε για Γιάννητσών τώρα. Έτσι. Μιλάμε για ένα ευρύτερο κομμάτι του δρόμου τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τραγική εικόνα. Έτσι. Μιλάμε για τραγική εικόνα. Ασχολούμαστε με την επισκευή των αυτοκινήτων. Το βλέπουμε διαρκώς στα αυτοκίνητα του κόσμου.
0: Να είστε καλά.
1: Καινούργια αμάξια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αν ανοίξουμε, παιδιά, δρόμους και ποδήλατα και πατίνια. Το πρωί που ερχόμουν και πάμε σε διαφημίσεις, ήταν 5 πιτσιρίκια στο καθένα και πάνω ένα πατίνι. Εννοείται τίποτα, ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Περάσανε, πήγαιναν ανάποδα την Πολυτεχνείου, μπήκανε ανάποδα. Στη Σαλαμίνος και ανέβηκαν και στο πεζούρι και θα με χτυπούσαν κιόλας, αλλά σταμάτησα. Γιατί εντάξει, δεν ήταν και πολύ εντάξει. Τώρα τι να συζητάμε. Πρέπει να γίνει το κακό πάλι και μετά να ξαναρχίσουμε να ελέγχουμε πατίνια και το ένα και το άλλο. Υπάρχει νομοθεσία. Τώρα αυτά 5 πιτσιρίκια με πατίνια 5 ώρα το πρωί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: και με πιάσαν τα κλάματα.
1: Γεια σου Νίκο. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό που λες, αλλά αν πρέπει να γίνει. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Δεν θα σας χαλάσω τον χρόνο σας.
1: Να μας χαλάσετε το χώρο για ποιο λόγο?
2: Το χρόνο σας, το χρόνο.
1: Δεν μας χαλάτε το χρόνο, εννοείται.
2: Υπάρχει ένα ρητό, λέει, δεις μωρότερος των ιατρών αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Ένα άλλο λέει ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι ρηπαρών ημάτιων μπροστά στα μάτια του Θεού. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ναι, αλλά γι' αυτό έχουμε τους νόμους. Θα είμαστε σαν ζούγκλα, παιδιά. Συμφωνώ ότι ο μέγιστος κριτής είναι ο Θεός. Αν πιστεύεις, ναι. Αν δεν πιστεύεις, όχι. Αλλά εγώ πιστεύω, γι' αυτό το λέω. Αλλά γι' αυτό έχουμε νόμους. Θα είμαστε σαν ζούγκλα. Χωρίς νόμους, τι θα γίνει. Παρακαλώ.
3: Άρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Θέλω να πω λίγο στο εκείνο τον κύριο με το τέτοιο, με το συνεργείο που παραπερέθηκε για τον δρόμο.
1: Ναι.
3: Εσύ και εγώ έχουμε δικαίωμα να παραπονιόμαστε γιατί είμαστε μισθωτοί. Αυτό σας κοιτάξει να πω το κανένα τιμολόγιο και μετά σε έχουν απευθύνει το κράτος.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Τώρα δεν ξέρεις άμα ο συγκεκριμένος κόβει.
3: Ρε εντάξει, άντε, ναι. Το ένα.
1: Κατάλαβες, οπότε
3: οπότε τιμολόγιο και μετά έχουν απευθύνει το.
1: Ναι, και αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει πρώτα να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Εμείς είμαστε το κράτος ούτως ή άλλως, αλλά όταν ένας δρόμος είναι χάλια, δεν θα πούμε...
3: Συμφωνώ και δικαίωμα και καλά κάνουμε και πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Αλλά να μην ζητάμε μόνο...
1: Φυσικά, να είμαστε και εμείς σωστοί. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αρκετό, και εσύ δικιάζεσαι. Μην μπαίνουμε τώρα σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, γιατί δεν ξέρουμε ο ένας τον άλλον, έτσι. Εμένα με ξέρετε ότι θέλετε πείτε, για μένα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω ακούσει τόσα χρόνια,

0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Αθανασία μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Θεμούκο. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Γεια σου, Στέλιο μου. Ο Στέλιος λέει κανένας δεν είναι ανταγωνιστής σου. Οδηγούμε ήρεμα και τηρούμε τα όρια. Μην έχουμε περιθώρια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με την κίνηση στο τροχαίο δυστύχημα που είχαμε νωρίτερα ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο και στα δύο ρεύματα, και προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη. Σταματημένα τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι από το μεσημέρι θα κλείσει η άνοδος της εξόδου από το Καστινοπολίτικα. Η Σταγυρίτη λοιπόν, η Σταγυρίτη είναι η άνοδος από το Καστινοπολίτικα προς τον Περιφερειακό. Αυτός ο δρόμος θα κλείσει, ο δρόμος δηλαδή που οδηγεί στον Περιφερειακό προς τα ανατολικά. Η Σταγυρίτη προς τα δυτικά θα λειτουργεί κανονικά. Προς τα ανατολικά θα είναι κλειστή, προς αεροδρόμιο και Καλαμαριά δηλαδή. Όσοι θέλετε να βγείτε από το Καστινοπολίτικα θα πάτε μέχρι τη Διαγόρα. Και να πούμε ότι το κομμάτι το συγκεκριμένο θα είναι κλειστό για περίπου 2-3 εβδομάδες. Σταγυρίτε, επαναλαμβάνω, από Κωνσταντινοπολίτικα προς τα ανατολικά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Άρα άκουσα διάφορα πριν λίγο, δεν σε κατηγορήσω κανέναν, θέλω να πω μια άποψη και μην την κρίνω μια καλή πολύ. Εγώ παλιά είχα πάρει δόση με τα νοσοκομεία και έβλεπα το 424 στο νοσοκομείο που κάνανε αιμοκάθαρση τεχνητού νεφρού που λέγεται.
0: Αυτό τι είναι, αυτό είναι νομιμότατο.
1: Αυτό το μηχάνημα είναι κάτι παρόμοιο. Και στην ουσία δεν είναι τόσο επικίνδυνο, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό το μηχάνημα έχει κάνει χιλιάδες επεμβάσεις. Απλώς με ζωνάκες όσο χωρέσανε το παιδί, ήταν σε τέτοια κατάσταση που ίσως δεν άντεξε και αυτή η μικρή επέμβαση. Αυτό είναι ένα φίλτρο, δεν είναι κάτι.
0: Να σου πω κάτι όμως, όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα, αποκαλύψω ότι ο ένας έφευγε, τον παράτησε, δεν δούλευε από κυνηγητής, χτυπούσε το αλάρμ και το κάνανε πανεκκίνηση χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, να μπαίνουν στο AI για να δουν πώς τον επαναφέρουν. Δεν είσαι γιατρός, Κουμπογιαννίτης είσαι.
1: Μαζί σου, γιατί το πήραν πολύ αλαφρά και το πήραν ανεύθυνα.
0: Και δεν ξέρουμε και πώς ακόμα η ιατρία είναι παρόμοια, όχι με τα παρόμοια μηχανήματα, που κάνουν πράγματα τα οποία.
1: Πάρα πολλά θέλουν να αποφύγουν τα φορολογικά.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, σαν μηχάνημα είναι ακίνδυνο, γιατί αυτό το μηχάνημα έχει κάνει χιλιάδες επεμβάσεις.
0: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Δεν το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Δεν το ξέρω για το μηχάνημα συγκεκριμένο, αν το πήραν καινούριο αυτοί ή όχι. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω. Και εφόσον δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να πάρω και το ρίσκο να πω.

0: Καλημέρα, καλησπέρα Αντώνη μου, γιατί έχουμε φτάσει ήδη τις 2 παρατέταρτο. Έρχεσαι από Ρεόκαστρο, έχει ζητηματάκι στην ανηφόρα της Νεάπολης, τώρα μας το δημιούργησε. Αν δεν βιάζεσαι, τι να σου πω, ο πόλος περιφερειακός προς τα ανατολικά είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι από το νοσοκομείο κάτω, από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Μετά ανοίγει. Αλλιώς πάρ' το κέντρο, είναι μια χαρά το κέντρο, να ξέρεις. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα στο κέντρο. Και η Μίκη Θεοδωράκη και η Εγνατία είναι μια χαρά και η παραλιακή, έτσι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Να πω για το ατύχημα εδώ που έγινε στην Χαλάστρα. Mm-hmm. Κατεύθυνση προς Αθήνα.
0: Ήσασταν εκεί, περάσατε από εκεί.
1: Ναι, τώρα έχει ένα δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτοκίνητο το οποίο έχει να κάνει με έργα. Ήταν φορτηγό σειρώμενο.
0: Δεν ήταν σταματημένο.
1: Ναι, μπορεί να ήταν σταματημένο, δεν το ξέρω γιατί το είχε σταματημένο. Απλά ήταν σε δεξιά πλευρά και από πίσω έπεσε το φορτηγάκι.
0: Ναι, αυτό το είπαμε, ναι.
1: Ναι, δεν είχε δηλαδή να κάνει με τα έργα.
0: Α, μάλιστα. Στο σημείο δεν γίνονται έργα. Ασφαλτόστρωσης.
1: Πιο κάτω γίνονται έργα, 2 χιλιόμετρα πιο κάτω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν νωρίτερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά.

το ρισκάρεις, θα πας από περιφερειακό. Α, να πας. Άμα δεν βιάζεις, είπαμε. Αλλά και να βιάζεσαι. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Περιφερειακός είναι αυτός. 60 χιλιόμετρα είναι το όριο πλέον, να ξέρετε. Και όταν βγαίνουμε από τις περιοχές, δηλαδή από την Νεάπολη, από τις Σικές, από την Τριανδρία, επειδή βγαίνουμε στον δρόμο που είναι δύο λωρίδες, δεν ξεμπουκάρουμε έτσι. Σταματάμε, περιμένουμε. Προτεραιότητα για τους που είναι στον περιφερειακό. Βλέπω πολλούς χώνονται, κύριε παιδί μου, να χτυπήσουν, να πούμε. Βιάζονται, λες και άμα του πάρει τη σειρά, άμα πάει δύο αυτοκίνητα πιο πίσω, θα γίνει κάτι. Και χώνεται εκεί με μαγιά. Λες και εσύ ο χαζός εκεί που περίμενες.

Ωραίες κουβέντες. Μαθαίνουμε πράγματα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Εκτάκτως τα λέμε, από αύριο κανονικά ο Διογέννης, μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα, αμέσως μετά status update, με το Λεοντή Μαχαιρά. Αύριο κανονικά στην ώρα του Διογέννης, είναι υπογεγραμμένο να ξέρετε.

λοιπόν αρχίζει λίγο και φορτώνει το δίκτυο προς τα ανατολικά. Τραβάει πίσω. Από τα νοσοκομεία έχει φύγει πιο πίσω το ζήτημα. Μέχρι και την Νεάπολη πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στη βάση είναι σιτά και σταματημένη. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι του περιφερειακού προς τα ανατολικά είναι πεντακάθαρος. Μικρό κολληματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Δεν το δίνουμε καθόλου σημασία. Κεντρική δρόμη Εγνατία Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος. Και φυσικά η Μίκη Θεοδωράκη είναι επίσης μια χαρά. Παραμένει και το ζήτημα όμως στη Χαλάστρα και στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε και στα δύο ρεύματα, και προς Θεσσαλονίκη και προς Κατερίνη. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Εκτάκτως τα είπαμε. Αύριο κανονικά στην ώρα του ο Διογέννης. Εμείς θα πούμε το πρωί στις 6. Ακολουθεί Λεοντής Μαχαιράς Status Update. Καλό υπόλοιπο ημέρα στα σέβη μου.

0: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. 3 λεπτά μετά τις 2. Η Μολεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει την άρνηση ακόμα και σε προτάσεις με τις οποίες, όπως υποστήριξε, είχε συμφωνήσει στο παρελθόν. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδονής, προέβαλε ένσταση επί της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική την παρουσία Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα και ζητώντας την αποχώρησή του από την αίθουσα της Ολομέλειας. Την ίδια ώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε από τα βουλευτικά έδρανα. Στη συζήτηση παρενέβη ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, επικαλούμενος στην αντίστοιχη διαδικασία το 2019, όταν την τότε κυβέρνηση εκπροσώπησε ο εξοκοινοβουλευτικός υπουργός δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα ζητά τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάθε άλλο δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Επιπρόσθετο, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά την έρευνα σε βάθος πενταετίας για να διαπιστωθεί εάν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς έχουν ελέγξει την νομιμότητα όλων αυτών των κέντρων που φέρονται να υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ασθενείς. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη κάτω από υποδιακρίνιστες συνθήκες γύρω στις 10.30 μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σε αυτό ενεπλάγησαν ένα φορτηγό τύπου βαν και μία νταλίκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το βαν προσέκρουσε στην νταλίκα. Ιστορική πρόταση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει το δρόμο στον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI, ενώ αναφέρθηκε και στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης. Η κυρία Φοντερ Λάιεν έκανε ειδική αναφορά στον Δανό και Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών κοντά στη Ψάθα. Πέθαναν ως ήρωες, είπε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια. Αύξηση 4,7% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα ενημέρωση και επικοινωνία, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέρημνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, δήλωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Βάση Αναστασίου, περιγράφοντας το πλαίσιο των μετεκλογικών συμμαχιών του κόμματος σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Α. Πίσω στα δικά μας, μερητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθόρα ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικάσιμου, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ζαλίζει, κυρίες και κύριοι, η αύξηση τιμών ενοικίασης των φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε μία δεκαετία από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 σκαρφάλωσε στα 10,9 ευρώ το 2026, καταγράφοντας ηλικιώδη άνοδο που αγγίζει το 127%. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά τόσο στην κύρια γραμμή όσο και στην επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα, τα προβλήματα προέκυψαν μετά από πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας για την κατάσβεση επιχείρησαν 36 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε σκεπή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία Παραμάνα στη Θέρμη. Χρειάστηκε κάτι λιγότερο από μισή ώρα προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Σποραδικές νεφώσεις στο σκηνικό του καιρού για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόροι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 26 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Πολύγυρο 22 βαθμοί. Στην Κατερίνη 25, στο Κιλκίς 26, στις Σέρες και τη Βέρεια 27 και στα Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 23 βαθμοί και στα Γρεβενά 25.

0: Επισοδιακά ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, όταν ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδονής, προέβαλε ένσταση επί της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική την παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα και ζητώντας την αποχώρησή του από την αίθουσα της Ολομέλειας. Θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της έντασης και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φώναζε για την απομάκρυνση Φλωρίδη από την αίθουσα.
1: Κύριε Φλωρίδη,
2: γιατί είναι αρμόδιος.
1: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
2: Έτσι, τι δουλειά.
1: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείτε. Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο Υπουργός. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε στο τέλος της συζήτησης. Συνεπώς,

0: Δυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
1: λοιπόν, παρακαλώ.
0: Τους απέναντι.
1: Κύριε
0: Δεν
1: Δουδονή.
0: Είναι δυνατόν να με βοηθήσει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Λοιπόν, πρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρίου, θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
0: Δεν θέλω να μου το μηδενίσετε.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να μου απαντήσετε
1: η απάντηση
0: το
1: του Προεδρίου. Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής πάντα στις αναθεωρίες του Συντάγματος, στις συζητήσεις, παρίστανται και υπουργός. Έχω τα πρακτικά του Μαρτίου του 19. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστηκε αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής. Το Προεδρείο οφείλει μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Παρακαλώ, κύριε Δουδονή. Βλέπω ότι ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων.
0: Συγγνώμη, πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
1: το 19
0: χρησιμοποιείτε
1: και παρίσταται και πήρε και το λόγο και μίλησε.
0: Για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη.
1: Πόσα χρόνια. 19.
0: Πόσα χρόνια.
1: Λοιπόν,
0: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία.
1: Δεν είναι ο ρόλος μου
0: το
1: να
0: σκιάχτρο. Το σκιάχτρο.
1: Κύριε Δουδονή, παρακαλώ λίγο και θα σας δώσω το λόγο.
0: Λίγο.
1: Παρακαλώ ένα λεπτό. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή να αντιδικήσω με κανέναν τρόπο μαζί σας. Καταγράφω απλά τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Το αναφέρω και παρακαλώ μηδενίζω το χρόνο για να ξεκινήσετε και να κουβεντιάσετε όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
0: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ και φτάνει πια με τη χρησιμοποίηση των αντισυνταγματικών πρακτικών του Τσίπρα για να δικαιολογηθούν τα δικά σας έσχη. Είστε εξίσου άθλοι και οι δύο για το Σύνταγμα. Εξίσου άθλοι και οι δύο. Ο υπουργός δεν είναι βουλευτής.
1: Ούτε ο κύριος Καλογύρου ήταν. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω τι συμβαίνει στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτά είναι αντισυνταγματικές πρακτικές Τσίπρα. Όχι στη δημοκρατική αντιπολίτευση αυτά τα οποία έγιναν το 2015-2019. Διότι, αν θεωρείτε ότι είστε η θεσμική συνέχεια των εκτροπών Τσίπρα, εγώ θα συμφωνήσω. Αλλά να βγείτε να το παραδεχτείτε.
1: Θα σας φέρω και προηγούμενες συνεδριάσεις. Πάντα
0: γινόταν.
1: Πάντα, από όλα τα χρόνια.
0: Ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσης, το λέω αυτό υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι δεν παρίσταται εδώ απλώς για να ακούσει, αλλά έχει λάβει τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Άρα, τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
2: Φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας με γαλάζια κορυφαία στελέχη, καθώς μετά τον Παύλο Μαρινάκη, Βορύδης, Γεωργιάδης και Κυρανάκης κρατούν ανοιχτή συζήτηση με άλλα γαλάζια στελέχη να διαφωνούν ξεκάθαρα. Η συζήτηση έχει προκαλέσει κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, με το κυβερνών κόμμα να δηλώνει πως και η Χαριλάου Τρικούπη, που έχει ανάλογη θέση, η οποία απαντά κάνοντας λόγο για ασύστολα ψεύδη για να θολώσουν τα νερά.
3: Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά.
4: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότησης εργασίας αντί της ανεργίας.
5: Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
6: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, να θυμηθούμε τι έχει πει το ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω.
7: Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση κατεβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
8: Αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσει στην εργοδοσία.

0: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλοι εσείς που δεν δουλέψατε δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες.
1: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, δήλωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Βάσια Αναστασίου, περιγράφοντας το πλαίσιο των μετεκλογικών συμμαχιών του κόμματος σε συνέντευξή της στο δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη στο ραδιόφωνο του Α.
4: Με τον κύριο Τσίπρα για το χύψιο μέγα λόγο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και το προεξοφλείτε αυτό το πράγμα. Με τη Νέα Δημοκρατία επίσης φαντάζομαι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε ούτε καν σε προγραμματική βάση γιατί έχετε θεμελιώδεις διαφορές, σωστά?
5: Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Εγώ θα σας το πω απλά. Ακόμα και να τρελαθώ εγώ αύριο το πρωί και να δουλέψω και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να θέλουμε.
4: Ναι.
5: Δεν γίνεται. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση η οποία είναι σεβαστή από όλα τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ.
4: Πολύ ωραία. Άρα μόλις βγάλαμε δύο κόμματα από την εξίσωση, το οποίο θα είναι είτε το πρώτο κόμμα σε εκλογές, είτε το δεύτερο είτε το τρίτο. Δεν ξέρω που θα κάτσει μπίλια για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορώ να το εικάσω. Άρα με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε?
5: Κοιτάξτε, αρχικά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη, έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, με έναν μεγάλο κατακαιρματισμό και στη δεξιά αλλά και στην αριστερά. Συνεπώς δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και πώς εν τέλει θα διαμορφωθούν και τα τελικά προγράμματα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου με βάση το δικό του πρόγραμμα να πει ότι ελάτε εδώ, συμφωνείτε σε αυτά. Είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο, είτε στον τέταρτο, είτε στον πέμπτο.
4: Καλά, μην έχετε αμφιβολία ότι θα σας τεθεί το ζήτημα αυτό από τη μεριά, αν ας πούμε πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην έχετε την αμφιβολία ότι θα σας τεθεί αυτό το ζήτημα, ότι θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος Μητσοτάκης και θα πει «Παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε επί 5-10 αξώνων». Υπό την έννοια ότι έχει ξαναγίνει.
5: Καλά θα κάνει, κύριε Ευγενίδη. Καλά θα κάνει. Και εμείς, αν είμαστε πρώτοι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, διότι ξανά λένε συνεδριακή απόφαση. Και γιατί στο τέλος της μέρας, εμείς τόσο καιρό βγαίνουμε και μιλάμε ενάντια σε όλη την πολιτική που έχει ασκήσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Άρα, νομίζω ότι θα ήταν και ασόβαρο να πούμε ότι, ναι, ξέρεις κάτι, εδώ και 8 χρόνια λέμε ότι εσύ τα κάνεις τα περισσότερα λάθος. Αλλά έλα τώρα να συγκυβερνήσουμε. Αυτό δεν θα είχε κάποια συνέπεια. Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
4: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Με το ΣΥΡΙΖΑ, το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
4: Εσύ βλέπετε τώρα συγκλίνουσες απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου?
5: Κοιτάξτε να δείτε, προγραμματικά δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας.
3: Πάμε τώρα στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν έξω την κοινωνία. Ζαλίζει, κυρίες και κύριοι, η αύξηση τιμών ενοικίασης των φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέσα σε μία δεκαετία από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017 σκαρφάλωσε στα 10,9 ευρώ το 2026, καταγράφοντας ηλικιώδη άνοδο που αγγίζει τα 127%.
6: 1.020 νομίζω είναι στο δικό μας σπίτι και 700 στις μητέρες μου.
7: Δεν αξίζει τα 1.000. Mm-hmm. Είναι δηλαδή σε κατάσταση που δεν το δικαιολογεί.
8: Στο μετρό πάμε στα 500 ευρώ για γκαρσονιέρα.
9: Είναι 50 τετραγωνικά με 600 ευρώ και 650, γιατί το κόσμος πού να το βρούνε. Ναι. Άμα το μισθό είναι 800 ευρώ, πού να το βρει τα υπόλοιπα.
10: Τι είναι στα ύψη.
11: Επιπλωμένο σπίτι και τίποτα και χαμηλά τετραγωνικά μέτρα περίπου στα 40.
12: Το 500 άρικο, ειδικά σε καλές γειτονιές, όπως είναι εδώ οι 40 κλησιές, είναι πολύ ψηλά ταινία εκεί.
3: Θα συνομιλήσουμε τώρα και τον ευχαριστούμε θερμά με τον μεσίτη από το Οίκημα Real Estate, τον κύριο Κυριάκο Παπαρουσόπουλο. Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα κύριε Μαχαιρά και καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις τιμές των φοιτητικών ενοικίων στη πόλη μας. Πόσο περιθώριο περαιτέρω ανόδου βλέπετε μέσα στον χρόνο?
13: Κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, αν έχει καλοσύνη.
3: Φυσικά.
13: Ξεκινήσατε το ρεπορτάζ με το πώς ανέβηκαν οι τιμές των ακινήτων και εννοείται φυσικά και των φοιτητικών κατοικιών σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε σχέση με μία δεκαετία πριν ή μία ή 13 χρόνια πριν, ήμασταν στη καρδιά μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης.
3: Πολύ σωστά.
13: Και δεν μπορούμε να θεωρούμε τότε σαν, πώς το πω, εκείνη, δεν θεωρούμε σαν μια λογική χρονική περίοδο από την οποία θα πρέπει να μετρούμε ή να βλέπουμε κατά πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των ενοικίων.
3: Άλλη μισθή τότε, άλλη μισθή τώρα. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε μια σύγκριση.
13: Ναι. Ναι, όχι, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος με την έννοια, ότι τότε η οικονομική γενικά δραστηριότητα της Ελλάδας ήταν σαν μεταπολεμική. Δηλαδή, θύμιζε πιο πολύ μετά τον εμφύλιο πόλεμο και παρά, ας πούμε, μια νορμάλ κατάσταση, όπως δεν μπορούμε και να την συγκρίνουμε και με την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της χήμερας, της Ευμάριας, που και εκεί πάλι οι τιμές ήταν υπερβολικά ψηλές, αλλά δεν δικαιολογούνταν από την οικονομική κατάσταση του μέσου Έλληνα πολίτη.
3: Ωραία, πάμε στο σήμερα λοιπόν. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί ο κόσμος έξω, η αλήθεια είναι ότι έχει αγανακτήσει.
13: Ο κόσμος δεν πρέπει να αγανακτήσει. Ο κόσμος πρέπει να δει. Δηλαδή δεν πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό ότι είναι ένα πρόβλημα δυσεπίλητο και με αυτά. Καταρχήν να το θέσω ως αλλιώς. Σε σχέση με το 2025, ναι, δηλαδή αν μπορούμε να δούμε την διαφορά της αύξησης των ενοικίων σε σχέση με το προηγούμενο έτος και με αυτά, υπάρχει μια αύξηση περίπου 5 με 6. Σε όλο το πολυεθνικό συγκρότημα. Μιλάμε τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους επιμέρους γειτονίας της. Αλλά αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά η αύξηση αυτή γίνεται με ελαφρώς πιο ήπιους ρυθμούς, να πω. Δηλαδή φαίνεται ότι φτάνουμε προς το ταβάνι, να το πω. Σιγά σιγά δηλαδή εκλογικεύονται λίγο οι τιμές, μάλλον λάθος επίθετο που χρησιμοποίησα. Λάθος εκλογικεύονται. Θα πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα ότι το θέμα των ενοικίων αλλά και το θέμα των αγροτονησιών έχει να κάνει πάντα με την προσφορά των ακινήτων και με την ζήτηση των ακινήτων.
3: Προσφορά και ζήτηση, ναι.
13: Όταν η ζήτηση πάντα είναι πολύ μεγαλύτερη και στη δικιά μας η περίπτωση στη Θεσσαλονίκη είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά των συγκεκριμένων ακινήτων, οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο που θα μπορούσε σε αυτήν την κατάσταση να αλλάξει κάτι είναι να αρχίσουμε να υπάρχει πιο μεγάλη προσφορά ακινήτων. Όταν η προσφορά θα αρχίσει περίπου να εξορροπεί τη ζήτηση των ακινήτων, τότε οι τιμές κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθούν και ενδεχομένως να πέσουν και προς τα κάτω.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Απλά τώρα βλέπουμε οι περισσότεροι ή οι γονείς μάλλον που θέλουν να πάνε να βρουν ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι, το οποίο να υπάρχουν μέσα κουφώματα. Έχουμε δει διάφορα ρεπορτάζ εκεί έξω και πάρα πολλές καταγγελίες εδώ στον σταθμό μας από γονείς που ψάχνουν είτε με φυσικό αέριο, το πιο grande ας το χαρακτηρίσω έτσι, είτε εν πάση περιπτώσει με μια normal θέρμανση να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουν γίνει πλέον ποιες περιοχές απαγορευτικές και ποιες για το φοιτητή παραμένουν σχετικά πιο προσιτές?
13: Η περιοχή που έχει την πιο μεγάλη αύξηση σε σχέση με τη φοιτητική κατοικία είναι η περιοχή πέριξ του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η περιοχή της Ροτόντας, είναι η περιοχή της Αγγελάκη, της Καμάρας, που όπως καταλαβαίνετε είναι και η πιο hot περιοχή, γιατί είναι και αυτή που είναι πιο δίπλα στα πανεπιστήμια. Είναι η περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, άρα είναι λογικό ότι θα έχει και τη μεγαλύτερη αύξηση αυτή τη στιγμή σε σχέση περίπου με το 2005, μια τάξη του 8-10%. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές, δηλαδή αν πάμε λίγο πιο κάτω στην περιοχή της Αγγελάκη και αυτά, όχι ότι είναι οι τιμές χαμηλωμένες, αλλά η αύξηση σχέση με πέρυσι είναι κάπου στο 5-6%. Και κάπως αντίστοιχα είναι και στο ανατολικό κομμάτι, πάντα από τις περιοχές που γυρνιάζουν με το Πανεπιστήμιο, με το Απιτίδιο και με το ΠΑΜΑΚ και με τις, παραδείγματος χάρη το Φάληρο, κάτω Τούμπα, περιοχή Παπαφίου, Αλιτεράποντα, Ανάληψη, Δεπό και ούτου καθεξής. Δυστυχώς το ότι η ζήτηση σε φοιτητικά σπίτια, δεν τα λέμε φοιτητικά σπίτια, εννοούμε μάλλον γκαρσονιέρες.
3: Μια γκαρσονιέρα, δηλαδή, ναι.
13: Και στούντιο ή στούντιο μεγάλα. Πολλοί φοιτητές είναι αυτοί που προτιμούν στούντιο. Ακριβώς αυτό, διότι επειδή υπάρχει αυτή η αιμονή, να πω την αλήθεια, με τις συγκεκριμένες περιοχές και με τις συγκεκριμένες κατηγορίες των ακινήτων, είναι και ένας λόγος που ανεβαίνει τόσο πολύ, που ανεβαίνει τόσο πολύ τιμές στην εθνική αίσθηση.
3: Κύριε δηλαδή, Παπαρουσόπουλε,
13: αν θυμηθώ εγώ από τα αθλητικά μου χρόνια, οι τιμές μένανε σε διάρια, δηλαδή ή σε τριάρια, και φυσικά μοιραζόντουσαν το ίδιο σπίτι με άλλους συντηρητές τους ή με φίλους τους από την επαρχία και πάει λέγοντας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και θα είχε, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση για τα συγκεκριμένα ακίνητα, και φυσικά θα ήταν και το κόστος πολύ λιγότερο, μια και θα πλημμυριζόταν κιόλα. Δεν είναι, δηλαδή θα χρειαζόσουμε πληρώσεις όλα τα ό,τι συνοδεύει με ένα λογαριασμό ρεύματος, ας πούμε, ή ένα λογαριασμό αερίου. Θα το μοιραζόσουμε, οπότε θα σου έβγαινε πολύ πιο φθηνά. Επίσης να πω και κάτι άλλο στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά. Πλέον το οικιστικό απόθεμα της χώρας, μετά και από πολλές εξοικονομώ που έχουν γίνει άλλα παρόμοια προγράμματα που έχουν γίνει στην αγορά, είναι σχετικά καλό επίπεδο. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι, τα σπίτια είναι σε σχετικά πάντα, μιλάμε, δεν είναι. Σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πεις σε νοικιά σου ένα σπίτι, δεν λέω ότι να τελειώσει χθες η ανακαίνιση, αλλά ένα διαμερισματάκι, μια γκαρσονιέρα ή ένα στούντιο το οποίο να έχει καλά κουφόμενα θερμονωτικά, να έχει μια θέρμανση.
3: Δεν νομίζω να θέλει και κάτι άλλο κάποιο.
13: Είναι αυτό, είναι ναι. Τώρα πάντα έχει να κάνει και με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ακινήτου.
3: Σίγουρα και με το πορτοφόλι του καθενός. Αλίμονο αυτό.
13: Π.χ. παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν τώρα κάποιοι γονείς που επιμένουν φανατικά εκεί τριγύρω, σαν τις περιπτώσεις που ανέφερα προηγουμένως, θα μπορούσαν τώρα και με την επέκταση του μετρό που έγινε κυρίως στα ανατολικά, θα μπορούσαν να βρουν εκεί πολύ πιο φτηνά σπίτια. Όχι φτηνά, αλλά πιο φτηνά σε σχέση με τις προαναφερθείς περιοχές.
3: Εκεί ήθελα να πάμε μετά. Βλέπετε φοιτητές να αναζητούν πλέον σπίτι ακόμη και στην Καλαμαριά, επειδή μπορούν να έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μέσω του μετρό. Έχει δηλαδή δημιουργηθεί μια νέα φοιτητική ζώνη.
13: Δεν το πιστεύω. Καταρχήν ακόμα νωρίς, δεν είναι. Δηλαδή το μετρό ακόμα δεν. Τελείωσαν τα εγκαίρια, να το πω. Ακόμα δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Σίγουρα το ότι πλέον ότι τουλάχιστον οι περιοχές τριγύρω των 5 σταθμών δεν είναι, γιατί δεν εξυπηρετείται όλο το Δήμο Καλαμαριάς από το μετρό, αλλά τέλος πάντων οι περιοχές που είναι πέριξ των 5 καινούριων σταθμών του μετρό, ενδεχομένως θα αυξηθεί η ζήτησή τους για φοιτητικές κατοικίες. Αλλά η Καλαμαριά ούτως ή άλλως ήταν μια ακριβή περιοχή και πριν το μετρό.
3: Αλήθεια, ναι.
13: Δεν το βλέπω δηλαδή ότι θα τρέξουν οι φοιτητές να νοικιάσουν στην Καλαμαριά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν τρέχουν ας πούμε π.χ. στον Τεπό, δεν είναι, που είναι πολύ πιο κοντά από την Καλαμαριά, ή στην Ανάληψη, που εδώ και 1,5 χρόνο εξυπηρετείται από το μέτρο.
3: Αυτή τη στιγμή.
13: Η συγκεκριμένη αύξηση των ενοικίων σε σχέση με πέρυσι στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές τώρα δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι το ποσό ζώνη τόσο μεγάλο όσο σε σχέση με τις περιοχές πέρυσι του Πανεπιστημίου.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή το ποσό που χρειάζεται κατά μέσο όρο μια οικογένεια για να διαθέσει ένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, αξιοπρεπές σπίτι, μια γκαρσονιέρα να το θέσουμε έτσι, φοιτητική, σε τι τιμή κυμαίνεται? Ξεκινάμε από 200 και φτάνουμε μέχρι 400?
13: Όχι, θα έλεγα ότι 400 με 450 ευρώ. Ναι. Ίσως και πιο κάτω και πιο πάνω. Να ξέρετε ότι πάντα το ενίκιο είναι και λίγο εποχιακό. Δηλαδή, καλώς κακώς είναι το τελευταίο δίμηνο, άντε μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, που θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα ενίκια. Μετά πέφτει λίγο. Δηλαδή τώρα είναι η περιοχή που όποιος θα αναζητήσει σπίτι θα το πληρώσει, να το πω την αλήθεια, λίγο πιο ακριβά. Θα μου πείτε τώρα, αν πέρασε το παιδί στο πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να το Νοέμβριο να πέσουμε τιμές. Θα πω στο φίλο ένα επαγγελματία να το αναφέρει και αυτό. Θεωρώ ότι πάντως εκεί 400 με 450 ευρώ ένα καλό διαμέρισμα, χωρίς επιπλαψικά, δεν είναι ένα καλό, μια καλή γκαρσονιέρα με φυσικό αέριο και να είναι πολύ καλό, δηλαδή να είναι σε πολύ καλό επίπεδο η διαβίωση του συγκεκριμένου διαμέρισμα.
3: Άρα 4 με 4,50 και η αύξηση που έχουμε πλέον είναι 5 με 6%. Βλέπω και τις σημειώσεις μου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα εδώ πέρα στο Viber από τους ακροατές. Φεύγω από τη φοιτητική εστία και πάω σε ένα απλό σπίτι, το οποίο θα πάει είτε ένας εργένης είτε μια οικογένεια. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Καλαμαριά, γιατί πλέον έχει πάρει τεράστια ανάσα μέχρι και η εμπορική κίνηση εκεί. Πόσο βλέπετε εσείς από τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, έχει αλλάξει καθόλου η κίνηση στην αγορά ακινήτων ή όχι?
13: Καταρχήν να πω κάτι, ότι η αγορά πάντα προεξοφλεί κάποια γεγονότα. Δηλαδή δεν περιμέναμε να γίνει τουλάχιστον όσο αφορά το μετρό της Καλαμαριάς.
3: Είναι ένα κίνητρο ωστόσο.
13: Για να ανεβούν οι τιμές, ήδη είχαν προεξοπληθεί. Ούτως ή άλλως η Καλαμαριά στο σύνολό της κονταχτυπιόταν με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, για το οποίο θα έχει τα πιο ακριβά σπίτια, ένα τετραγωνικό μέτρο, και πριν την έλευση του μετρού, ας πούμε.
3: Ναι.
13: Σίγουρα οι περιοχές που είναι τριγύρω πέριξ των 5 στάσεων του μετρό, σίγουρα θα ανεβούν οι τιμές ζώνης. Δεν το συζητάμε, ένα τετραγωνικό μέτρο σίγουρα θα ανεβούν, γιατί πολλοί αγοραστές ή πολλοί ενοικιαστές, ένα από τα κριτήρια που θέτουν για να κάνουν την επιλογή που θέλουν να κάνουν, είναι και το πόσο εύκολα προσβάσιμη είναι η περιοχή στο κέντρο της πόλης.
3: Mm-hmm. Ναι. Και κλείνοντας, για να έχουμε και αυτό το στοιχείο, με τα δεδομένα που έχετε εσείς τώρα στα χέρια σας, η πιο φθηνή περιοχή για είτε ενίκιο είτε για αγορά ακινήτου, μπορεί να μην είναι μαζί όλο αυτό, καταλαβαίνετε, ποια είναι η περιοχή αυτή?
13: Συνήθως οι τιμές συνήθως πάνε πακέτο, δηλαδή οι αγοροπολισίες με τα ενίκια πάνε, γιατί και τα δύο έχουν να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση. Πιο προσιτά θα έλεγα ότι είναι οι δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, είναι η όμορη νομή του Δήμου της Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη Σικιών, Νεάπολης, Μπελόκηποι, αλλά και κάποιες άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης που παλιά δεν είχαν την ίδια ζήτηση, όπως η Παναγία Φανερωμένη, Ξηροκρίνη, περιοχές που πλέον, να το πω απλά, πανεχοποιούνται. Δεν έχουν την κακή φήμη του παρελθόντος.
3: Σωστό.
13: Όπως επίσης και ο Βαρδάρης, και όταν λέμε Βαρδάρης εννοούμε από τη Δωδεκανήσου και προς τα δυτικά, έτσι. Ναι. Και, ναι, προς την Αθήνα, ας πούμε, και αυτής Μοναστηρίου.
3: Μάλιστα.
13: Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητούπολη. Δηλαδή,
3: κακά τα ψέματα τώρα, μην γελιόμαστε μεταξύ μας.
13: Και στους πιο πολλούς φοιτητές ανά την Ελλάδα, σε σχέση με την Αθήνα, αυτοί οι φοιτητές κατανέμονται σε πόσο έχει φτάνει, και 1,5 εκατομμύρια, όχι στα 5,5 εκατομμύρια την Αθήνα. Είναι το ΔΠΑ, δηλαδή τα πρώην ΤΕΗ. Είναι από όλες τις ιδιωτικές εκπαιδευτήρια του κέντρου που έχουν μεγάλη ζήτηση, κυρίως από Βαλκάνιους φοιτητές. Είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που χαρτούν ως τον ούπο. Αλλά δεν είναι μόνο, δηλαδή, όταν λέμε φοιτητική αιστεία, η φοιτητική κατοικία εξυπηρετεί και τους εργένιδες, παύλα τυχεία άτομα τα οποία έρχονται να δουλέψουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι.
3: Αυτό είναι ασυζητητή, εντάξει, εννοείται. Και κάποιος που.
13: Δεν είναι κάποιος που νοικιάζει ένα σπίτι, θέλει όνειρο και καλά να βάλει μέσα φοιτητή.
3: Όχι, βέβαια, και κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει τη σχολή του θα ξαναβρει κάποια φοιτητική κατοικία.
13: Ναι.
3: Γιατί θα πάει να θα παραμείνει μάλλον στην πόλη του να εργαστεί ή το ακριβώς αντίστροφο.
13: Έχουμε και ζωή πολλών πλέον επαγγελματιών που έχουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν ανοίξει δουλειές. Έχουν έρθει κάποιες μεγάλες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, όλες αυτές οι εταιρείες ήθελαν εξειδικευμένο προσωπικό, αυτοεξειδικευμένο προσωπικό, έχει βρει στέγη στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι και στα πανεπιστήμια πλέον, πέρα από τους φοιτητές, έχουμε φοβερά μεγάλη εισρωή και μεταπτυχιακών φοιτητών, φοιτητές από Εράσμους, από άλλες χώρες. Προτιμάται πάρα πολύ από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, κυρίως για τα ιδιωτικά και όχι μόνο για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και για το δημόσιο. Οπότε όλο αυτό ανεβάζει τη ζήτηση.
3: Είπαμε.
13: Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ήταν και μια δεκαετία και η οικοδομική δραστηριότητα, λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε πλήξει τότε τη χώρα, είχε παγώσει σχεδόν την οικοδομική δραστηριότητα. Δηλαδή, πολλά κινητά τα οποία θα μπορούσαν, θα έκαναν εγγραφή, θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί, δεν έγιναν ποτέ.
3: Και να πάμε και στην πλευρά των ενοικιαστών, των ιδιοκτητών μάλλον, είναι και επιφυλακτική, καθώς τρώνε αρκετά φέσια με αρκετούς έτσι ενοικιαστές. Χρήσιμα τα όσα μας είπατε, τα κρατάμε, γιατί πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο έτσι όπως πρέπει. Ο κύριος Κυριάκος Παπαρουσόπουλος, μεσίτης από το Ίκη Μαρία Λεστέιτ, σας ευχαριστούμε θερμά.
13: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
3: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Εκρηκτικό είναι το ενεργειακό σκηνικό με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται σε υψηλά επίπεδα εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Στην Ελλάδα, ντίζελ και αμόλυβδη φλερτάρουν με τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ προβληματισμό προκαλεί, κυρίες και κύριοι, και η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης.
14: Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω.
15: Έχουμε και άλλες αυξήσεις, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τον μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης θα ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά.
16: Μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξηση των τιμών. Υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Ούτε μπορώ, το είπε εκείνος θες, ούτε μπορεί κάποιος να προδικάσει ότι ο χειμώνας θα είναι προς τη μία κατεύθυνση, προς την άλλη. Mm-hmm. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της.
17: Οι τιμές είναι υψηλές. Είναι πολύ υψηλές. Και όσο πάει και ανεβαίνουν.
18: Θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Και εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε.
3: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε χθες από το Δομοκό μετά και την ολοκλήρωση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και δήλωσε ότι επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι με ποιο τρόπο θα μπορούσε να συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές και τι προβλέπει το ισχύο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο Σπύρο Βλαχόπουλο, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, ενώ διαφορετικό είναι και το ζήτημα συμμετοχής σε κομματικό σχηματισμό, όπως θα ακούσετε και από τα όσα μας δήλωσε χθες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί η συνήγορός του εδώ στον Status FM.
19: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
20: Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε σε συνδυασμό κομμάτων, ούτε σε ένα κόμμα μόνο, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ίσο με την ποινή που το επιβλήθηκε.
21: Δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
22: Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αλλά προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, έστω και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.
23: Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη επίσημα ή ανεπίσημα θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα. Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
24: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος, ούτε και ως απλός βουλευτής κόμματος. Είναι κάτι τέτοιοι τύποι, σαν τον εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη που αποφυλακίζεται σήμερα, αφού απ' τη μια φουσκώνονται από το ίδιο το σύστημα και απ' την άλλη αξιοποιούνται για να τσουβαλιάζονται και οι αγωνιστικές ριζοσπαστικές δυνάμεις.
25: Σημαντικές λοιπόν ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης, η οποία αντί να αποτρέψει αποφασιστικά τη συμμετοχή των νεοναζί στην πολιτική ζωή του τόπου, το 2023 έκανε επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Και νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Κασιδιάρης με το κόμμα του οποίου συμπορεύεστε εδώ και 2 χρόνια στη Βουλή στις ψηφοφορίες?
27: Είναι μεγάλη προσβολή το γεγονός ότι αυτή τη μέρα, τη μέρα της δημοκρατίας, αποφυλακίζεται με διακηρύξεις περί προσπάθειας συμμετοχής ξανά στα πολιτικά πράγματα.
3: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί με την υπόθεση Μαζονάκη.
28: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
29: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
0: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
28: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
28: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
4: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 44 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Είναι μεσημέρι Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους, καθώς έχουμε αρκετή ταλαιπωρία στην Παθέ. Και αυτό το μεσημέρι, τρίτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω κενός δυστυχήματος, όπως σας είπαμε νωρίτερα, που δυσχεραίνει περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα εκεί πέρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και προς Πιερία και προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών, και δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα έως και τη στροφή για το Ρετζίκι. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε προβλήματα. Οι ταχύτητες των οχημάτων είναι σχετικά καλές τόσο στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στην Μητροπόλεως, αλλά και στην Παραλιακή. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Βασιλίσσης Όλγας, χωρίς προβλήματα η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στη Μουδανιών. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα, θα περάσουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Μαρτυρίες φίλων, συνεργατών και ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στο Γιώργο Μαζονάκη φωτίζουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ιστορίας του, μακριά από την πίστα και τα φώτα της δημοσιότητας. Άνθρωποι από τη γειτονιά του στην Οικία μιλούν για έναν άνθρωπο που, όπως λένε, δεν άλλαξε παρά τη μεγάλη επιτυχία του.
5: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα, ούτε έπαρση ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο, και αυτό προσπαθούσε πάντα. Να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στο συνάνθρωπό του.
6: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρήγγειλαν από το μαγαζί μας, για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
7: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
8: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα, με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα, γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.
9: Άνοιξε πόρτα σε ένα φίλο μου που έγινε τραγουδιστής από εκεί που ψηλά που είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα.
10: Διότι μουσική και να άκουγες Μαζονάκη, τον ήξερες, τον άκουγες. Σίγουρα έχεις ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζονάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές.
11: Μια λαϊκή ψυχή έφυγε και τώρα πια δεν θα είναι εδώ.
3: Σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, για να σας ενημερώσουμε, καθώς έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 3 εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα επανέλθουμε στο μέτωπο της φωτιάς, εφόσον και χρειαστεί ξανά, για να σας ενημερώσουμε. Απαράδεκτες χαρακτήρισε, μιλώντας στο Άξιον 24, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, τις δικαιολογίες που επικαλέστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος κατά τις απολογίες του πριν την προφυλάκησή τους.
12: Ακούστε, είναι απαράδεκτες οι δικαιολογίες των συγκεκριμένων γιατρών, γιατί καταρχάς οι διασώσεις έφτασαν, είναι επαγγελματίες καταρχάς, έφτασαν αμέσως στο σημείο σε 3 λεπτά, έκαναν στο σημείο 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, όπου ο ασθενής ήταν σε μετρίαση, ήταν σαν αποπή. Από τη στιγμή που είδαμε ότι δεν μπορεί να επανέλθει με αυτές τις διαδικασίες που γνωρίζει το πρωτόκολλο διασώσεις και έπρεπε να πάει αμέσως σε ένα υγειονομικό σχηματισμό, έτσι ώστε να αποχωρήσει και σε διασωλήνωση, μήπως σωθεί ο άνθρωπος, αυτή η διαδικασία γίνεται, αεριζόταν ο ασθενής, ήταν μια που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε καρέκλα στενοφόρο, όχι καρέκλα, αεριζόταν. Φτάσαμε αμέσως στο ασθενοφόρο, του χορηγήσαμε πάλι συνέχεια οξυγόνο, κάρπα, του κάναμε λαρυγική μάσκα απαραίτητη, του είχαμε βάλει στο σημείο οι διασώστες. Γι' αυτό λέω, κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, κάτι που δεν έκανε η κυρία και ο κύριος πριν, γιατί όταν φτάσανε οι διασώστες και τους είπανε τι έχει ο ασθενής, λέει δεν πρόλαβε να κάνει τη θεραπεία. Τι θεραπεία κάνει, δεν απαντούσαν. Δεν έδωσαν κανένα στοιχείο τι φάρμακα έχει πάρει. Το μόνο που τους είπαν ότι χορηγήθηκε αδρεναλίνη και μπροστά τους χορηγήθησαν σε σύριγγα χωρίς να δουν ότι έχει αδρεναλίνη μέσα. Αυτό θα φανεί και τις τοξικολογικές, αν υπάρχει αδρεναλίνη. Και από εκεί πέρα τι να πω. Οι διασώσεις έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά τους και τήρησαν το πρωτόκολλο. Κύριε τώρα για να δικαιολογηθούν ή να γλιτώσουν τη φυλακή, ρίχνουν τις ευθύνες σε διασώστες που δίνουν καθημερινή μάχη στο δρόμο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, κρίμα.
3: Για την υπόθεση Μαζονάκη τοποθετήθηκε, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε η κατηγορούμενη γιατρός, δήλωνε πως εφάρμοζε κβαντική ιατρική, όπως είχε δηλώσει και η κυρία Καριστιανού. Η κβαντική ιατρική είναι απάτη. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο σου μαθαίνει κβαντική ιατρική, ανέφερε χαρακτηριστικά.
13: Έγραφε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος, και έλεγε κβαντικής ιατρικής.
14: Ναι.
13: Ναι. Να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κβαντικής ιατρικής.
14: Ναι,
13: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κβαντική ιατρική, να πάτε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
15: Περιμένετε, εδώ λέει η κυρία Καριστιανού.
14: Σε αυτό πουλάνε τα.
15: Και η άλλη ήρθε από τη Χαβάη. Τι ήταν.
13: Ένα στη Χαβάη Ινστιτούτο δίνει πτυχία κβαντική ιατρική. Τώρα αυτό είναι.
15: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ, στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η επιθυμία να θεραπεύσω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχτηκε και εξειδικευτικά σε θεραπείες μεταβολισμική, κβαντική ιατρική,
13: πού,
15: γνωστική πού ομοιοπαθητική στην Βρετανία.
13: Πού,
11: σε
13: ποιο μέρος?
15: Στην Βρετανία.
13: Σε ποιο είδος, ποιο είδος, ποιο στο πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε?
15: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
11: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι κυρία...
13: Παιδιά, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο μέτωπο της φωτιάς που σας ενημερώσαμε και πριν, καθώς έχει σημάνει συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 3 εναέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Έχουμε και συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και στο σημείο αυτό το status update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Θα προηγηθεί πρόγνωση του καιρού. Καλό σας υπόλοιπο.
28: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
28: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
14: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 25. Στο Κιλκίς η θερμοκρασία είναι γύρω στους 26. Στις Σέρες και στη Βέρεια στους 27 και στα Γιάννητσά γύρω στους 28 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
16: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Status FM. Σταθμός.
1: στους 107 και 7.
20: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
21: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
22: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
20: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
23: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
24: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
25: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
26: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
29: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
29: Πίσε λάσ κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
27: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
30: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Ωρε φίλε, τους άκουγα όλους αυτούς εκεί στη Βουλή, οι οποίοι μιλούσαν για την αναθεώρηση του συντάγματος, πολύ θυμωμένοι όλοι τους, δηλαδή μούτρα, φωνές αυτά, πράγματα, θάματα, μια μύρλα, άλλο πράγμα. Ανεβαίνει ο άλλος στο έδρανο εκεί στη Βουλή να απευθυνθεί δια των εκπροσώπων του λαού στο λαό και είναι θυμωμένος. Νόμιζα μόνο η ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κασιδιάρης είναι έτσι, αλλά οι περισσότεροι είναι θυμωμένοι, μιλούν θυμωμένα. Σιγά, σιγά. Πού να έσασταν φτωχαδάκια σαν και εμάς, ή να έσασταν τώρα στην Εθνική Οδό, να θέλετε να έρθετε Θεσσαλονίκη ή να πάτε Κατερίνη και να έχετε πέσει εδώ πάνω στις ασφαλτοστρώσεις και να πρέπει να είστε κανένα 40 λεπτό, 45 λεπτό μέσα στο αυτοκίνητο. Θα μας δαγκώνατε ρε, χαλαρώστε λε. Όλοι θυμωμένοι. Αρρώστιοι είναι. Κολλήσαν από την Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω. Και εμείς θυμώνουμε, αλλά δεν είμαστε συνεχώς θυμωμένοι. Δηλαδή είμαστε και με τα φεγγάρια μας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 2-3 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Status 107 και 7 στο Status Express. Πολύ καλά κάνετε και ήρθατε, γιατί γιατί έχουμε να πούμε πραγματάκια και γιατί ετοιμάσαμε ωραία μουσικά θέματα και θα είμαστε και ενημερωτικοί και θα είμαστε και χρήσιμοι και θα είμαστε θυμωμένοι τόσο όσο χρειάζεται, αλλά με καλή διάθεση ακόμη περισσότερο.

Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στον Λαγκαδά, εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου επιχειρούν τρία εναέρια. Αν κάποιος βρίσκεται εκεί στην περιοχή, ας μας δώσει εικόνα. Αν κάποιος έχει να μας πει κάτι περισσότερο δηλαδή. Εδώ είμαστε και μας ενημερώνεται ο Γαβρίλης σε λίγο. Α, ο Γαβρίλης σήμερα απόσχει, απέχει συγγνώμη. Δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή, είναι λίγο μακρύτερα. Και εκεί για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φίλη μας η Ελένη μου στέλνει μήνυμα τώρα. Είμαι, λέει, εγκλωβισμένη εδώ και ώρα. Ακινητοποιημένη. Στην Εθνική Οδό ευτυχώς υπάρχει, λέει, ο Στάτ

Τώρα βέβαια αν ρωτήσει καμιά εκατοστή πολίτες εκεί έξω για ποιον ακριβώς ο λόγο μαλώνουν στο κοινοβούλιο, η απάντηση θα ήταν και θα είναι μάλλον από συνήθεια. Γιατί ανάθεμά μου, αν κανείς παίρνει στα σοβαρά το διακύβευμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή η αναθεώρηση συνταγματική, έτσι, αφορά κανονικά σε όλες και όλους μας. Αλλά ανάθεμά με, αν υπάρχει κόσμος ο οποίος με τέτοιο καυγά, με τέτοιες φωνές, θα καθίσει να ασχοληθεί με τα επιμέρους.

0: Δεν έβαμε βάρδια. Σε καλύπτεις. Τι έγινε, φάγαμε γλυκάκια από ό,τι βλέπω για να μασουλάς έτσι, ε.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, μίλησα πριν από ένα λεπτό με την δήμαρχο Λαγκαδά, την κυρία Νίκη Ανδρεάδου. Δεν μπορούσε δυστυχώς να βγει στον αέρα, ήταν σε υποχρεώσεις, αλλά είπε ότι η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο, για την ακρίβεια είναι μέσα σε χαράδρα. Αλλά είμαστε, λέει, αισιόδοξοι, κυρία Ανδρεάδου, δήμαρχος Λαγκαδά, γιατί έχουν επιχειρήσει από την αρχή ένα αέρια μέσα, είναι στο μέτωπο. Οπότε πιστεύουμε ότι δεν έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν απειλείται τίποτα κατοικημένη περιοχή κτλ. Οπότε μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Δημαρέση, για την άμεση ανταπόκριση ενημέρωση.

όπως και ο Δουδονής πήρε το όπλο του φίλου. Τσαντίστηκε ο Δουδονής. Α, μάλλον εκεί με πολύ κόσμο. Ας έχω, τα πάντα έχω. Έχω φέρει και Δουδονή μαζί.

0: Ναι ρε σου λέω, μαλώνουν. Αφινιασμένα άλογα. Δοδονής μάλωσε με τον Φλωρίδη. Χαμό. Εν τω μεταξύ ο Δοδονής ήταν να πάει στη Νέα Δημοκρατία αλλά κατέληξε στο Πασόκ και ο Φλωρίδης ήτανε Πασόκ, πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι σε αναθεώρηση συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείτε. Τι σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο Υπουργός. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε στο τέλος της συζήτησης. Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε. Να σιγά με φοβίζετε εσείς κύριε Βορύδη. Δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
2: πρόβλημα
1: απέναντι. Δεν
2: Δουδονή,
1: είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Λοιπόν. Επιτρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρείου. Θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
1: Δεν θέλω να μου το μηδενίσετε.
2: Λοιπόν,
1: θέλω να μου απαντήσετε.
2: Η απάντηση του Προεδρείου. Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής πάντα στις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, στις συζητήσεις, παρίστανται και υπουργός. Έχω τα πρακτικά του Μαρτίου του 19. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστηκε αυτό που είπε ο κύριος Δουδονή. Το Προεδρείο οφείλει μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Παρακαλώ, κύριε Δουδονή. Βλέπω ότι ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων.
1: Συγγνώμη, πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε.
2: Το 19.
1: Και
2: παρίσταται και πήρε και το λόγο και μίλησε.
1: Για να δικαιολογείτε τα δικά σα
2: έσχη.
1: Πόσα χρόνια.
2: 19.
1: Πόσα χρόνια.
2: Λοιπόν,
1: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία.
2: Δεν είναι ο ρόλος μου
1: να σκιάχτρο.
2: Κύριε Δουδονή, παρακαλώ λίγο και θα σα δώσω το λόγο. Παρακαλώ ένα λεπτό. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή να αντιδικήσω με κανέναν τρόπο μαζί σας. Καταγράφω απλά τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Το αναφέρω και παρακαλώ μηδενίζω το χρόνο για να ξεκινήσετε και να κουβεντιάσετε όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
1: Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ και φτάνει πια με τη χρησιμοποίηση των αντισυνταγματικών πρακτικών του Τσίπρα για να δικαιολογηθούν τα δικά σας έσχη. Είστε εξίσου άθλοι και οι δύο για το Σύνταγμα. Εξίσου άθλοι και οι δύο. Ο υπουργός δεν είναι βουλευτής.
2: Ούτε ο κύριος Καλογύρου ήταν. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω τι συμβαίνει στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτά είναι αντισυνταγματικές πρακτικές Τσίπρα. Όχι.

0: δεν είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσης, το λέω αυτό υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι δεν παρίσταται εδώ απλώς για να ακούσει, αλλά έχει λάβει τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση για την αναθεώρηση.
1: Αυτά καυγαδάκι. Βέβαια, σε κάθε καυγά παρατήρησα ότι ακόμη και αν δεν την αφορά ο καυγάς, πετιέται και η ζωή. Α, το αγαπημένο της. Τρελαίνεται, γουστάρει, καυγατζού. Ό,τι και να γίνει, η ζωή από κάτω θα φωνάξει, θα δηλώσει παρούσα. Άσε ρε κοπέλα μου, μαλώνει ο Δουδονής με τον Φλωρίδη. Λέει ο Δουδονής, με βάση το καταστατικό τον κανονισμό, δεν πρέπει να είναι εδώ κάποιος που δεν είναι βουλευτής. Λέει ο Γιωργαντάσμα, και στο παρελθόν έγινε η ίδια αμαρτία. Και λέει ο Δουδονής, επειδή τα έκανε ο Τσίπρας, λέει, πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς, σε παρακαλώ. Τι χώνεσαι εσύ ρε ζωή, άσε δυο άντρες, θα μαλώσουν, παντελονάτι. Θα βγάλουν τα μάτια του. Μη χάσεις αμέσως, είδες καυγά, χώθηκες.

0: Άλλος, λίγο παραπέρα, μακρύτερα, στην Ευρώπη. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ψήφισε υπέρ της Άρσης Ασυλίας της Λατινοπούλου. Μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Λύσης και χαρακτήρισε τον Βελόπουλο δεύτερο σκυλάκι, πείνα του Μητσοτάκη Λατινοπούλου. Και αυτή είναι καυγατζού. Ποιος τη λάτη όμως, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Χαίρετε, άκουσα την στιχομηθεία. Ο Φλωρίδης δεν απάντησε στο Δοδονή?
0: Δεν ακούστηκε στο βάθος κήπος, δεν ξέρω. Δεν, στον καυγά που είχα το απόσπασμα δεν ακούστηκε ο Φλωρίδης.
1: Α, δεν ακούστηκε. Ναι. Ίσως μετά. Ναι.
0: Πάντως με βάση το καταστατικό, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει δικαίωμα κάποιος που δεν είναι βουλευτής να είναι εντός της αιθούσης. Αλλά επειδή συνέβη στο παρελθόν, ο Γιωργαντάς λέει εντάξει τώρα γιατί, ας έρθει αυτός να παίξει μαζί μας, δεν ξέρω.
1: Και είμαι σίγουρος ότι συνέβη σε όλο το απότερο παρελθόν, όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι που λες, η Λατινοπούλα αποκάλεσε τον Βελόπουλο σκυλάκι. Δεύτερο πίνατ, λέει ο Μητσοτάκης, έχει βάζει πλάτη, λέει ο Βελόπουλος, στον Μητσοτάκη ως δεύτερο πίνατ. Πίνατ είναι ο σκύλος, να θυμίσω. Ο οποίος επίσης, να σας πω, επειδή τον είδα δύο φορές από τις φορές που πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, δύο φορές συνάντησα τον πίνατ, μια μέρα κάνα μισάωρο. Ασχολήθηκα με τον πίνατ. Είχαμε πολλή ώρα γιατί καθυστέρησε ο πρωθυπουργός να με δεχθεί. Συμπαθητικό, καλό σκυλάκι. Δεν ούτε γαυγίζει ούτε ενοχλεί κάποιον, αλλά δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Δηλαδή δεν είναι σαν εκείνο το πανάκριβο που είχε ο πλανητάρχης παλαιότερα. Ένα απλό σκυλάκι. Νομίζω το βρήκε και σε. Πού το βρήκε, κάπου το βρήκε και το πήρε ο Μητσοτάκης. Καλά έκανε. Έδειξε ότι είναι και ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες, ζωόφιλος και τέτοια.

0: Ναι, μωρέ, μπράβο, ναι, ο Φλωρίδης κάτσε λίγο, αν ακούγεται εδώ, γιατί του λέει ο Δουδονής, πού είναι το, κάτσε, άκου, άκου.
1: Που κατάντησες στον εαυτό σου, Φλωρίδη, κι άσε που κατάντησαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει. Εκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα.
0: Θες που κατάντησες, λέει Βορύδη, Φλωρίδη, του λέει ο Δουδονής. Θες που κατάντησες στο κόμμα σου, του λέει ο Φλωρίδη, στο κόμμα, το Πασόκ.

0: ρε, μαλώνε σου λέω. Με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω είμαστε για κφαντική ιατρική. Πρέπει να πάμε σε κανένα επιστήμονα όπως η Γάκα. Γάκα, Γάκα, πώς τη λένε. Γάκα, πού είσαι ρε φίλε, θες ο Λευτέρης και ο Ανέστης ήρθαν και μας βρήκαν, εσύ χαμένος. Και μάθαμε για την κβαντική ιατρική, η οποία είναι ένα εφεύρημα, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την κανονική ιατρική, αλλά η κυρία Γάκα λέει, και πολλοί είναι σαν την κυρία Γάκα, δηλώνουν ένα σπούδασα κβαντική ιατρική, και έμαθε η Ανθή η Βουλγαρή ότι και η Καριστιανού, την οποία στήριξε, το Μέγκα στήριζε και στηρίζει οτιδήποτε προκαλεί ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνει, προς Θεού, δηλαδή, έτσι, προς Θεού, επιλογές είναι αυτές. Και η κυρία Ανθή Βούλγαρη λέει, έμαθε τώρα ότι στο βιογραφικό της η κυρία Καριστιανού επίσης εναλλακτική κβαντική ιατρική, λέει.
1: Χθες γούγκλαρα λίγο ολιστική ιατρική, κβαντική ιατρική, και έπεσα πάνω στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρο. Στο βιογραφικό της λοιπόν έχει ολιστική παιδίατρος, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αναλύει τέλος πάντων στο βιογραφικό της ότι έχει τελειώσει στο Αριστοτέλειο του 2000, αλλά κατά την παραμονή μου λέει στη Μεγάλη Βρετανία, η μεγάλη μου επιθυμία ήταν να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα. Εκεί αποδέχτηκα και εξειδικεύτηκα σε θεραπείες όπως η μεταβολική, η κυβαντική ιατρική, η γνωστική ομοιοπαθητική, το functional medicine και η νευροανάδραση.
0: Δεν πειράζει κυρία Ανθή μου. Όλα στο φως κάποια στιγμή. Αν όχι όλα, τα περισσότερα γίνονται γνωστά στο κοινό.

Στο μετρό επικράτησε ένας χαμός σήμερα το πρωί. Κάτι καθυστερήσει είχαμε, λέει, εκεί μεταξύ 2-3 σταθμών. Χαμός, σου λέω. Όταν σου λέω χαμός, χαμός. Καθυστερήσει, συνωστισμός, βρήκαν την ευκαιρία. Ακροβολίστηκαν για ακόμη μία φορά οι τύποι εκείνοι οι οποίοι κάθε μέρα πηγαίνουν έρχονται με το μετρό, αλλά ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία, την αφορμή για να βγάλουν και αυτοί το θυμό, ρε παιδί μου, τα αποθυμένα τους.

Ναι, Γιώργο, δεν τα λέμε όλα. Ιατρικό απόρτ, αν και το είπε η ίδια. Λέει η Ανθή Βούλγαρη, δήλωσε όπως και ο Πλεύρης ότι είχαν επισκεφτεί την συγκεκριμένη μεγαλογιατρό, μεγαλοεπιστήμονα. Λεόντι, αν ακούσε παρακαλώ να το μίλα με την κυρία Τζούλη εδώ, η οποία κέρδισε το δωράκι και θέλει να δει τι ώρα μπορεί να το παραλάβει. Για κανόνισε σε παρακαλώ τα ραντεβού παράδοση.

0: Α, εγώ δώσ' την απάντησή μου το πρωί τώρα. Πού να ψάχνω, άστο. Ως και ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ ουσιαστικά συμφώνησε με την άποψη την οποία διατυπώνω χρόνια τώρα για την αλλαγή της, του τρόπου με τον οποίο δίνονται κάποια επιδόματα, όπως εκείνο της ανεργίας, ότι καλό είναι σιγά σιγά να το στρίψουμε το τιμόνι και αντί για επίδομα ανεργίας να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε επίδομα εργασίας. Το λέω με αφορμή τα χθεσινά. Και τον άσχετο τύπο ο οποίος του δώσε ένα μικρόφωνο, του δίνουν και κανένα 3-4 χιλιάρια το μήνα για να γαυγίζει. Δύσκολο πράγμα ρε φίλε ο άνθρωπος να γαυγίζει. Αξίζει τα λεφτά του. Δηλαδή αν από το λένε, αν κάποιος αντί να μιλάει ανθρώπινα με τα λεκτικά λάθη του, με τα συντακτικά του, με τα ορθογραφικά του, στο γραπτό ή στο προφορικό αντίστοιχα λάθη, να σε βάλουν να γαυγίζεις είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και καλά κάνουν και τους πληρώνουν αδρά τους γαυγίζοντες. Απλά δεν τους πληρώνουν από την τσέπη τους, αλλά από την τσέπη σας. Ονοείτο, τι λέει εδώ ο φίλος μου ο οικονομολόγος, τι είναι αυτός της ελληνικής αριστεράς.
1: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης, έτσι, περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων. Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
2: Θέλω να επαναλάβω την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί,
1: στο ένα...
2: πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε.
1: Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές. Γιατί δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
2: Ετησίως.
1: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
2: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
1: Το 1% είπα.
2: Το 1%.
1: Το 1%.
2: Θα γίνει εφάπαξ.
1: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Ναι.
2: Αν παίρνει από κάποιον 1% κατέτος.
1: Αν υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
1: Να δούμε και τι υπάρχει.
2: Από τον πλούσιο.
1: Ναι.
2: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
1: Ναι.
2: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
1: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
2: Το 1% είναι 2 δις.
1: Θα βγάλουμε μια περιουσία πόσα είναι. 100 δις θέλετε.
2: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
2: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
1: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
2: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
1: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι παρουσιάζουμε.
2: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις κάθε χρόνο, έτσι.
1: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
2: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα τους τα έχετε πάρει όλα.
1: Γιατί?
2: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια τους τα πήρατε όλα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Γιατί είναι μόνο έτσι.
1: Αν αυξάνεται η περιουσία. Μα, όχι, μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω. Θα
2: παραπάνω
1: αν θα έχουν παραπάνω περιουσία.
2: 200
1: θα δεις. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Πόσα έχουν.
0: Μαθηματικά για αρχάριους. Κάποτε κυκλοφορούσε ένα βιβλίο «Μαρξισμός για αρχάριους». Α, το είχα διαβάσει. Εύκολο. Ευκολάκι, ευκολάκι. Γεια σου, Δήμητρα, λέει. Καλησπέρα, απορία. Γιατί μια φιλελεύθερη κυβέρνηση δεν υιοθετεί αυτή την πρακτική για το επίδομα εργασίας που προτείνεις? Γιατί εκεί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και υπάρχει πολιτικό κόστος, Δήμητρά μου. Έχει εμποτιστεί ο τρόπος σκέψης μας. Με αριστερά αφηγήματα και αιφιολογήματα, οπότε δύσκολα. Γεια σου ρε Στέφανε, εσύ θα κατέβεις, λέει, δεν μας είπες να ξέρουμε να ξεκινήσουμε αγώνα. Κάτσε ρε Στέφανε, μην βιάζεσαι. Περίμενε, αν χρειαστεί να αγωνιστούμε, θα αγωνιστούμε.

ξέρεις, αγαπητή μου Δήμητρα, για να λειτουργήσει μια κυβέρνηση φιλελεύθερα, θα πρέπει και ο κόσμος ο οποίος ψηφίζει φιλελεύθερα να βάλει πλάτη σε φιλελεύθερες τομές και παρεμβάσεις. Εκεί είναι τα δύσκολα. Εδώ βλέπεις έγινε ολόκληρος δώρος και σήμερα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια κλπ. Και ακόμη το συζητάμε. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 1988, πρώτα μικρόφωνα, που τότε και εγώ ήμουνα επηρεασμένος από την αριστερά, από το αριστερό Πασόν, από το ξεκίνημα, από τον Μάρξ, τον Λένιν, τον Στάλιν. Και έλεγα διάφορες σαρλούμπες, γιατί έτσι με είχαν γαλουχήσει στα παιδικά μου χρόνια. Πέρασαν κοντά 40 χρόνια και ακόμη εν έτη 2026 συζητάμε για τα

Και μάλιστα συζητάνε και είναι και απόλυτοι και αρνητές πολιτικοί, των οποίων τα παιδιά από νιάνιαρα πηγαίνουν σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ιδιωτικά δημοτικά, σε ιδιωτικά γυμνάσια, ιδιωτικά λύκεια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτοί έρχονται και λένε σε εσένα, σε μένα, σε όλους. Και πιάνει, οχο, αν πιάνει λέει. Σου λένε εγώ ναι, εσύ όχι. Καλό μεσημέρι, συντρόφια, συντρόφισσες, 29 λεπτά μετά τις 3, Status Express στο μικρόφωνο. Ένας φιλελεύθερος, ο οποίος δεν είναι ενταγμένος σε κομματικά σχήματα και μηχανισμούς. Δύσκολο να το καταλάβει κάποιος κόσμος, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί που εγώ τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Και περισσεύει. Και αν δεν σας περισσεύουν ή δεν αρκούν τα χρήματά σας για να πάρετε ένα καινούριο καλό αυτοκίνητο, που είναι πολύ πιθανό, η Velmar έχει 15 διαφορετικά σημεία στο Xander και έχει 1500 αυτοκίνητα διαθέσιμα, κουκλάκια μεταχειρισμένα, ελληνικής αγοράς, πλήρως ελεγμένα, με 5 χρόνια εγγύηση, και τα έχει για σένα. Μπορείς να τα δεις και να επιλέξω όποιο θέλεις. Stock Center της Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Μάλιστα νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, θα ρωτήσω, αλλά νομίζω έτσι είναι, γιατί κάποια στιγμή είχα βρεθεί στην Αθήνα και ήθελα να δω ένα BMW X1, πώς το λέω, μεταχειρισμένο, και είχα βρει εκεί σε καταστάσεις 2-3, μου άρεσαν και μου είπαν οι άνθρωποι, αν θέλεις να το παραλάβεις να το στείλουμε στην Θεσσαλονίκη, μας το λες και το στέλνουμε. Όχι μόνο του βέβαια, με κάποιον τρόπο. Πού θα έρθει μόνο του, θα χαθεί τώρα με flyover, με προβλήματα στην παφέ, ασφαλτοστρώσεις, πράγματα, θάματα.

0: Ο Περικλής μου στέλνει βιντεάκι ωραίο, ωραιότατο. Ρε Περικλή. Μου στέλνει βιντεάκι, είναι στην Εθνική, δεν ξέρω κάπου είναι, και μπροστά υπάρχει αυτοκινητάκι Morand. Δεν ξέρω αν είναι ακροατής και ο αυτοκινητάκης. Περικλή, πού είσαι, λες να είναι και ακροατής? Γράψε μου λίγο σε ποια περιοχή είσαι. Εσύ αγαπητέ με το άσπρο φορτηγάκι της εταιρείας Morand. Πίσω με πορτοκαλί πινακίδα βλέπω το Morand. Σε παρακολουθεί ο φίλος μου ο Περικλής. Τι πινακίδα έχει, κάτσε, δεν προλαβαίνω. Περικλή, πού είσαι, να του στείλω χαιρετίσματα του κυρίου με το Morand. Στη Μουδανιών είναι. Περικλής ακολουθεί ένα αυτοκίνητο το οποίο νοικιάστηκε από την εταιρεία Morand, η οποία έχει επαγγελματικά οχήματα van, εξαιρετικά, μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, τα οποία μπορείς να νοικιάσεις για μικρό χρονικό διάστημα και να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτοκινητάκι Morand, αν μας ακούς, στείλε μήνυμα στο 6908-357-800, εσύ που κινείσαι στη Μουδανιών. Σου κάνω καλύτερη τιμή. Κατεύθυνση, λέει, προς Χαλκιδική. Για δουλειά πάει ο άνθρωπος. Ο Βασίλης ο Κούλικας, γεια σου Βασιλιό. Γεια σου Βασίλη, καλό μεσημέρι. Λέει, μόλις πέρασα το τείχος των Μαλγάρων, υπομονή. Και μου στέλνει φωτογραφία, πολύ ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία εκεί. Σας είπα γιατί γίνονται εργασίες. Δεν γίνεται διαφορετικά, συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όποιος λέει το αντίθετο, πλανάτε πλάνη νικτράν. Μόνο οι γαυγίζοντες, τα αληχτάδικα σκυλιά των Ερτζιανών, ενδεχομένως έχουν τρόπο για να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες. Εγώ δεν έχω. Ξέρω ότι όταν γίνονται εργασίες, ασφαλτόστρωση κλπ. Ταλαιπωρία θα υπάρξει. Λοιπόν, η ώρα είναι.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Χρήστο μου, το πρόβλημα είναι μεταξύ κόμβου Σύνδου και Χαλάστρας, δεν είναι στα Μάλγαρα, αλλά είναι μεγάλο και προς Κατερίνη και προς Θεσσαλονίκη, επειδή ρωτάς. Δηλαδή είναι περίπου ίδια καθυστέρηση, είτε έρχεσαι από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, είτε πας από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.

0: Όπω βλέπω κάτι ωραίες φωτογραφίες από τα 25, λέει κορυφαία εστιατόρια του κόσμου. Στην πρώτη θέση υπάρχει ένα στο Buenos Aires, στην Αργεντίνα, αλλά μεταξύ των 25, λέει, περιλαμβάνεται και ένα δικό μας τεμέτερο, το Senses Restaurant, Five Senses Restaurant. Δηλαδή, ρεστοράν 5 αισθήσεων. Είναι σαν τις μουσικές που παίζουν το βράδυ που λέμε 5 αισθήσεις σε μία συχνότητα. Λέω ότι δεν είναι τυχαίο. 5 αισθήσεις σε μία συχνότητα. Και αυτό λέγεται 5 αισθήσεις. Είναι στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης. Έχει, λέει, ξεχωρίσει για τη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα του, τη δημιουργική προσέγγιση στα πιάτα και την εμπειρία προσφέρει στους επισκέπτες με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού. Killer! Στο ημεροβίγλι, ωραίο το ημεροβίγλι, ωραία Σαντορίνη, κουκλάκι. Λοιπόν, για κάτσε τώρα, γιατί έχεις μια-δυο μέρες που έχεις χαλαρώσει. Ετοιμάσου γρήγορα γρήγορα. Με αφορμή και αυτό που διάβασα, Five Senses Restaurant, 5 αισθήσεις, γρήγορα γρήγορα. Και τις 5 όμως, ένα μήνυμα. Ποιος θα προλάβει πρώτος να μου γράψει τις 5 αισθήσεις, τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου, σε ένα μήνυμα, γρήγορα. Για να δω. Στο 6908-357-800. Μπλοκάρατε, βρήκατε τις 3, 4. Θυμάται κάποιος για τις 5 αισθήσεις? Σου βάλα και χαλαρωτική μουσική για να δω πόσο γρήγορα μπορείς να πληκτρολογήσεις. Στο Viber αποστέλλετε μηνύματα για να δω ποια κοπέλα, ποιο αγόρι, ποιο κοπέλι θα απαντήσει πρώτος πρώτη. Τι ωραίο ρε φίλε, Σαντορίνη, ημεροβίγλι, ωραίο, ωραίο, μας ταξιδεύει. Για να δω, 1, 2, 3, 4, 5, ο πρώτος θα βρήκε και τα 5. Baby. Στέφανος το όνομα, αλλά δεν είναι ο Στέφανος ο προηγούμενος, είναι άλλος Στέφανος αυτός. Για δες τώρα και ο άλλος ο Στέφανος, Στέφανος Τζουβάρας και Στέφανος Τσερκετζής. Η Ελένη λέει το ερώτημα θα ήταν ποια είναι η έκτη αίσθηση. Ανάλογα, μέσα αγόρι κορίτσι. Έτσι δεν λένε, υπάρχει γυναικεία έκτη αίσθηση. Τι έγινε, ακόμη κουκλάρετε? Αν εξαιρέσω τη Θωμαή, την Βούλα, τον Νικόλα και την Χριστιανά, οι άλλοι τίποτα. Ούτε ποιες είναι οι αισθήσεις δεν γνωρίζουμε. Α, κάτσε τώρα που δεν γνωρίζουμε. Πού το είχε στείλει η Βιργινία στο Twitter? Μου είχε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο με έναν τύπο ο οποίος βγήκε στους δρόμους. Για να δείτε, για να δείτε. Ποιοι πηγαίνουμε εκεί στις κάλπες και ψηφίζουμε μεταξύ άλλων. Λοιπόν, κάτσε να δεις. Αφορά και σε εμάς την Θεσσαλονίκη μας. Κάτσε, το βρω, το βρήκα. Λοιπόν, ακούστε. Τελείωσε πρόσφατα η έκθεση, έτσι. Δώρος αυτός, προγράμματα.
1: Τι σημαίνει ΔΕΘ, μπορείτε να μας πείτε?
2: Δεν γνωρίζουμε.
1: Ας φανταστούμε μαζί.
2: Διεθνής.
1: Διεθνής.
2: Ένωση.
1: Ένωση.
2: Θεολόγων.
1: Θεολόγων. Ωραία. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι ξέρουν οι Αθηναίοι. Έχεις αγωνία κάθε χρόνο για τη ΔΕΘ?
2: Άμα είχα και γι' αυτά αγωνία.
3: Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι.
2: Δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
1: Εννοείται.
4: Δεν έχω, όχι.
1: Όχι.
4: Δεν ξέρω τι
3: είναι αυτό.
5: Τι είναι αυτό?
6: Την περιμένω γιατί έχω ένα φίλο που έχει πάγκο πάντα εκεί.
4: Πώς?
1: Δεν σε απασχολεί τι λένε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ?
7: Δεν τα πιστεύω καθόλου.
4: Προσπαθώ να μην ακούω ό,τι βλέπω στα μίντια.
8: Το μόνο που με κάνει να πιστεύω είναι ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μας κοροϊδεύουν και δεν το καταλαβαίνουμε.
4: Όχι καθόλου.
9: Τι είναι αυτό? Πού να ξέρω εγώ τι είναι αυτό?
1: Θες να μαντέψουμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει ΔΕΘ?
9: Διέλευση.
1: Μ' αρέσει το διέλευση, είναι δυνατό.
9: Είναι ψαγμένο. Ελληνικών.
1: Θορυκτών.
9: Ναι.
1: Ωραίο.
9: Τέλειο.
1: Διέλευση ελληνικών θορυκτών. Μην κοιτάς τη φίλε εμένα.
10: Διεθνές. Εκδήλωση Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίο.
9: Και θεά, ξέρω εγώ.
6: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
10: Δεν μπορώ να σκέφτω τώρα, δεν πάει κάπου στο μυαλό.
1: Πού είμαστε τώρα, πάμε για καφέ?
10: Όχι, τον ήπιαμε, τώρα πάμε σπίτι.
1: Τον ήπιαμε, τον μπορώ.
0: Και Κοίταξε, για γέλια δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι και είναι πλέον γενικευμένη. Δεν αφορά σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πάνε να ψηφίσουν και την επόμενη μέρα με πολύ έτσι σοβαροφανή διάθεση και σοβαροφανές στυλ και ύφος. Στατιστικολόγοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δημοσιολογούντες θα λάβουμε τα αποτελέσματα της κάλπης και θα κάνουμε σοβαρές αναλύσεις επί των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι αποτέλεσμα και αυτών των ψηφοφόρων. Δεν είναι πιτσιρίκια, είναι παιδιά από 25 έως 40 χρόνων αυτά που ακούσαμε. Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν και καταλαβαίνετε από τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι ψηφίζουν. Οι σοβαροί, εμείς δηλαδή οι υπόλοιποι, οι πολύ σοβαροί, θα βγάλουμε συμπεράσματα και αποτελέσματα. Καλά κρασιά.

παιδιά, με τιμά πάρα πολύ το ενδιαφέρον σας. Πραγματικά σας μιλώ κάθε μέρα, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα παντού. Να, εδώ ο φίλος μου ο Χριστόφορος λέει: καλησπέρα κύριε Βενιέρη, δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Χρήστος γράφει. Εσύ Χρήστο μου θέλεις να είμαι ή να μην είμαι? Θα το κάνω δημοψήφισμα εδώ. Πρέπει να αντλήσω δύναμη από το κοινό το οποίο με εμπιστεύεται, με εκτιμά, με στηρίζει, αντιλαμβάνεται τον τρόπο που σκέφτομαι. Με δικαιολογεί όταν κάνω λάθη. Πρέπει να τα συνυπολογίσω, κατάλαβες, γιατί δεν έχω άλλα εργαλεία. Χρήστο μου, δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Εσύ θα ήθελες να μην, δεν θα ήθελες? Για πες. Ο Κωνσταντίνος γράφει: δυστυχώς, Δημήτρη, άνοιξαν τα social και έκλεισαν τα βιβλία και η αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου. Να σου και μια Lady Gaga.

Να σου και ο φίλος ο Βασίλης Βου. Σε ψήφισα, λέει, σε ξαναψηφίζω αν κατέβεις. Ευχαριστώ ρε Βασίλη. Δεν ξέρω ρε αν χωράει ο τρόπος που σκέφτομαι σε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι πάρα πολύ πραγματικά το θεωρώ και σημαντικό και σοβαρό. Διάβαζα, το έλεγα το πρωί, ότι το ομόλογο του Βρετανικού Δημοσίου, τα ομόλογα του Βρετανικού Δημοσίου, τα 30 κοντά ετή δίνουν 6% απόδοση, τα 20 ετή 5%. Διπλάσια απόδοση από τα ελληνικά. Τώρα βέβαια, αν πας σε αυτά παιδιά που λέγανε ότι διεθνής είναι θορυκτό, όπως το λέγει ο άλλος, διεθνές έρευνα θορυκτού, πώς το πε. Αν πας εκεί και ρωτήσεις αυτούς, ξέρεις αυτό τι σημαίνει, ας το καλύτερο. Θα πει, α, 6 εκείνα, 3 το δικό μας, άρα εκείνα είναι καλύτερα. Όχι, είναι χειρότερα. Δηλαδή, η οικονομία της Βρετανίας σήμερα στις διεθνείς αγορές σημαίνει ρίσκο. Και επειδή ακριβώς σημαίνει ρίσκο, η απόδοση των ομολόγων τους, του δημοσίου, είναι μεγαλύτερη από την δική μας χώρα, η οποία θεωρείται, δεν το λέω εγώ, οι αγορές το λένε, περισσότερο ασφαλής. Καλό νέο είναι, έτσι. Δεν μην είναι επειδή είσαι κομμουνιστής ή επειδή είσαι, ξέρω, Πασόκ. Μη στεναχωριέσαι και γι' αυτό. Στεναχωρήσου, γυάλα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
1: Λίγο εκτός θέματος θα είναι, βέβαια, εκτός ομολόγων.
0: Εκτός ομολόγων, εντάξει.
1: Είμαι εδώ τώρα στο φανάρι που περνάω συνέχεια εδώ πέρα, του Αγίου Παύλου. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα καροτσάκια μέσα στον δρόμο τόσα χρόνια.
0: Και εγώ πολλές φορές το σκέφτηκα. Επικίνδυνοι είναι. Δεν καταλαβαίνουν και τίποτε. Κορνάρεις, ξεκορνάρεις, δεν σου δίνει σημασία.
1: Τα παιδιά μας με τα μηχανάκια. Εντάξει, και τα παιδιά μας έτσι δεν είναι και πολύ προσεκτικά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω τον κουνιάδο μου ο οποίος είναι στην τροχέα στην Κατερίνη και μου λέει μια μέρα που τον είδε, με λέει το συγκεκριμένο, λέει, εγώ τον έδιωξα προσωπικά, λέει, από την Κατερίνη. Δεν γινόταν άλλο, λέει, να είναι στα φανάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος και ήρθε εδώ. Εντάξει, δεν είμαι ούτε ρατσιστής ούτε τίποτα, έτσι. Απλώς, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι 10 χρόνια αυτή η δουλειά, όχι ένα χρόνο. Δεν ξέρω, δεν το βλέπει κανένας. Και τώρα βλέπω σήμερα μια κυρία με καροτσάκι.
0: Ναι. Το συναντώ και εγώ και πραγματικά εξοργίζομαι, αλλά και τι να κάνεις, βρίσκεις τον πελά σου. Πες για μια κουβέντα, σου πετάξει ένα μπουκάλι.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις, γιατί στις γωνίες είναι.
0: Είναι κι άλλοι. Ναι,
1: είναι κι άλλοι και είναι επικίνδυνοι του.
0: Εντάξει, βέβαια, επειδή καλά είπατε και είπατε, μην το δούμε ρατσιστικά. Εγώ βλέπω και κάτι δικά μας παλικάρια. Όταν έρχομαι το πρωί εγώ και έρχομαι ξημερώματα εδώ ναι, στον παραλιακό δρόμο, στον δρόμο χαμηλά κάτω από τα δικαστήρια, που είναι μονόδρομος μεγάλος προς την πόλη. Είναι ναι, διάφοροι ναι, με πατίνια, με ποδήλατα κλπ. Οι οποίοι έρχονται από απέναντι κόντρα σε σένα για να μην μπουν σαλαμίνος και βγουν. Ναι. Κάνα δύο φορές που τι κάνετε, ρε, μου λέω, ξέρεις, ναι, το γνωστό, τι σε νοιάζεις.
1: Μιλάς για καλό τους, για καλό γενικό και βρίσκεται τον πελά σου.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια χαρά, γεια σου, γεια χαρά, γεια, άκου μια τραγουδάρα για τα... για τα κορίτσια της παρέας σου.

λίγο πιο δύσκολη, χωρίς να είναι χαοτική η κατάσταση στην περιφερειακή οδό. Και προς τα ανατολικά, κάπου εκεί χαμηλά στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας, και προς τα δυτικά, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Ξεκινά ένα πρόβλημα από ψηλά κοντά στη στροφή για Πεύκα Νεάπολη και φτάνει μέχρι πίσω τα Νταμάρια. Στο δρόμο για την Κατερίνη, το λέω σας που τώρα ξεκινάτε. Πάρτε λίγο χρόνο περισσότερο, εσείς που έρχεστε από Κατερίνη. Αν βιάζεστε δηλαδή, ξεκινήστε κανένα μισάωρο, κανένα 40 λεπτό νωρίτερα αυτές τις μέρες. Γιατί έχουμε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις εκεί. Αν τώρα θες εναλλακτική, μας έλεγε το πρωί ένας ωραίος ακροατής, πολύ ωραίος. Ελάτε, λέει, από το δρόμο Γιαννιτσά Αλεξάνδρεια, εδώ είμαστε στην Κούτρα. Χαλκιδόν Αλεξάνδρεια, λέει, είναι τζάμπα, λέει, εδώ πεντακάθαρα. Δεν έχει κίνηση. Spinning around. Από την Κάλη, την Μινιόγκ. Τόσο δά είναι αυτή. Μπρελοκάκι.

Χαρούλα μου γράφει εδώ η χαρά, η αγαπημένη μου. Λέει πω πω κύριε Βενιέρη, τι... τι ωραία ραδιοσκηνο. Και που ξέρεις από τέτοια ρε Χαρούλα, από ραδιοσκηνοθεσία. Θα κάνω μαθήματα. Α, πλάκα πλάκα, να ένας τρόπος για να μαζέψω παραδάκι ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Αφού δεν μπορώ να γίνω τράγκας ή δεν μπορώ να γίνω μπατριώτης, να σας πουλάω όλα πράγματα, να κάνω μαθήματα. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα είσαι γκρουπάκια των τριών τεσσάρων. Θα πω εδώ τη διοίκηση να μου δίνει το βράδυ τον χώρο μετά την τηλεόραση να επιστρέφω να κλείνει το 18ωρο. Γιατί 16 ώρες δεν μου αρκούν να εργάζομαι, το κάνω 18 ώρες. Να επιστρέφω δηλαδή από την τηλεόραση, γκρουπάκι 3-4 άτομα, να τα μαζεύω εδώ, να τους λέω πώς θα επιλέγουν τις μουσικές, με ποιο κριτήριο, πώς θα δένει μία μουσική με την άλλη, και θα τους κάνω status share.

Πασχάς λέει, θυμήθηκα, λέει, τη Λαποζέ. Που τι θυμήθηκες, ρε φίλε? Εγώ πρέπει να σου πω ότι στη Λαποζέ δεν έχω πάει ποτέ. Μα ποτέ. Δηλαδή ένα φεγγάρι που έτσι κυκλοφόρησε λίγο μου μικρότερος πριν να ανοίξει τη Λαποζέ. Μετά δεν ήμουν τύπος τον δίσκο, όχι, δεν. Δεν, καμιά 6-7 χρόνια δεν ξέρω τι έγινε τότε που μας είχαν πάρει τα μυαλά, η καριέρα και η αναγνωρισιμότητα μέσω της TV Μακεδονία. 6-7 χρόνια ξημεροβραδιάζαμε στα σκυλάδικα, τα οποία ουδέποτε μου άρεσαν, αλλά είχε τα βαντούρι, ρε παιδί. Λαποζέ, όχι. Σκυλάδικα, εντάξει, ξεκινήσαμε ακρόαμα, χαλαρά, Σκορπιό επάνω, και μετά λίγο το κάναμε πιο σκληρό. Φτάσαμε μέχρι τις... τι λέγαμε τις φοράς με τον Παπιδάκι, μέχρι τις Φλόγες.

Να σου μια κουκλίτσα, πραγματικά κουκλάρα, όχι κουκλίτσα. Φοιτήτρια δημοσιογραφίας, η Έλενα. Πρώτη φορά λέω στέλνω μήνυμα, κύριε Βενιέρη. Σας ακούω όμως καθημερινώς, τα λέτε υπέροχα. Αλλά γιατί να ασχοληθούμε, λέει, με όλα αυτά τα οποία λένε στη Βουλή? Γιατί, Έλενα μου, καλός ή κακός, αυτά τα οποία λένε εκεί στη Βουλή, τούτη εδώ και μάλιστα τώρα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως έλεγα νωρίτερα, Έλενα μου, αφορούν και στο δικό σου μέλλον. Είναι so simple. Είναι τόσο απλό. Μη σου πω ότι είναι και απλούστατο, απλούστερο. Πολλά φιλιά σου στέλνω. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Συνέχισε να με ακούς. Είμαι... πώς το λένε, κάνω διαρκώς update. Δηλαδή δεν θα σε απογοητεύσω, είμαι βέβαιος.

0: Φαγωθήκατε με τον Πανάτη. Είπε ο φίλος μου ο Πανάς εδώ ότι της Χαλκιδικής, είπε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να συνεργαστούμε Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ και του την έπεσαν.
1: Θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, πολύ γρήγορα. Το Πασόκ έχει πάρει απόφαση συνεδρίου ότι το μόνο κόμμα που δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Δικαίωμά του. Δεν θεώρησε λογικό να αποκλείσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ακόμα όχι μόνο την Ελλάση, το ΣΥΡΙΖΑ, με αναλόγω στην εκδοχή, ακόμα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα και άλλα κόμματα αριστερότερα αυτού. Γιατί εντάξει, για τα δεξιά κόμματα έχει πει ότι δεν θα συγκυβερνήσει, μην το αδικούμε. Αλλά δεν είναι μόνο η αποφάση του συνεδρίου. Προσέξτε τα κοινά. Βγάζει πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Λέει 7,5 δις τα 4 χρόνια. Βγαίνει ο τομεάρχης οικονομικών του κύριου Τσίπρα 4 φορές μέσα σε ένα λεπτό και λέει ότι είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή κοροϊδεύει τον κόσμο σε πανελλήνια μετάδοση. Έρχεται το Πασόκ. Βγαίνει ο κύριος Τσουκαλάς. Τις τελευταίες μέρες αυτά. Λέει το πρόγραμμά μας δεν είναι πάνω από 4 δις την τετραετία. Και μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη είναι 4 δις το χρόνο. Και έχουν τάξει την Άρτα και τα Γιάννενα πέραν του 13ου μισθού και τη 13η σύνταξη.

0: Ο φίλος μας ο Στίβ εδώ μας βοηθάει. Έχει πρόβλημα, λέει. Θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα σε λίγο. Ύψος Τριανδρίας προς δυτικά, γιατί έμεινε ή χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Μπήκα τώρα, λέει, στο τέλος της εκπομπής. Στην παρέα ήθελα να ενημερώσω ότι ξαφνικά το φύλλο πορείας μου από λευκό έγινε πράσινο. Ηλικία 47 ετών, έφεθρος αξιωματικός, μου ήρθε πριν από λίγο μήνυμα. Δεν το ξέρω, Ξάνθε μου, Ξάνθος ή Ξανθός, δεν ξέρω. Ξάνθος, μάλλον. Κάτσε να δω και εγώ το φύλλο πορείας. Βέβαια, εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσάς. Ξάνθος. Γιατί έχω και τον φίλο μου τον Ξάνθο, τον Χίτα, αλλά αυτός είναι Χίτας επώνυμο, Ξάνθος το όνομα. Να το δω, πάω να ρίξω μια ματιά και εγώ στο δικό μου το φύλλο πορείας. Λες, να πάμε στα στρατά. Έτοιμος. Τώρα που βγήκε και ο Κασιδιάρης με τα παλικάρια, το εκεί τα ζόρικα, τα τσαχπίνικα. Θα τρέμουν οι Τούρκοι. Προσώρας τρέμουν κάτι άλλοι πρόεδροι άλλων κομμάτων. Στο ενδεχόμενο Άριος Πάγος να ανοίξει την πόρτα και να μπουκάρει στην κεντρική πολιτική σκηνή με ιονδήποτε τρόπο ο Κασιδιάρης. Τρέμουν, σου λέω. Για ένα λόγο, έτσι, προς Θεού, έτσι, το είπα και το πρωί, μην παρεξηγηθώ. Εμένα όλο αυτό το πράγμα εκεί που συμβαίνει σε αυτά τα σχήματα στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, είμαι πάρα πολύ μακριά, δεν μ' αγγίζει, δεν... Αλλά ξέρω ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, μια πραγματικότητα. Απλά τούτος εδώ, ο Κασιδιάς, τουλάχιστον βγαίνει ξεκάθαρα και σου λέει, εγώ είμαι αυτός, γεια σας, πάρτε με. Ή μη με παίρνετε. Ξεκάθαρα, δεν είναι παπατζής σαν τους άλλους εννοώ. Είναι αυτό, το οποίο... Είναι άγριο, είναι έξω ενδεχομένως από την αισθητική και τη φιλοσοφία πολλών εξημών, αλλά εκφράζει, εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Καλός, κακός στην κρίση τους. Δεν θα κρίνω εγώ το πώς ψηφίζει ένας πολίτης, το είπα, είτε αριστερά, είτε κέντρο, είτε δεξιά. Μην κοιτάτε κάτι παππούδια πριν εδώ και μου τα χώνουν, λες και έχω πρόβλημα τώρα με τον τύπο με τα πλακάτ. Λες και αυτό είναι το θέμα με μένα και όχι η πολιτική του κόμματός του, η οποία εμποδίζει τη χώρα να κάνει βήματα μπροστά. Και η πολιτική και η πρακτική. Αλλά πού να εξηγείς τώρα. Μπορώ πολύ όμως πιο άνετα, πιο εύκολα να πω σε σένα τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, να σου πω, άκου το λίγο, ή πείτε το σε άλλους τους οποίους γνωρίζετε. Μην παλεύετε μόνοι σας. Υπάρχει η InfoTrust, χορηγός της εκπομπής. Το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, όπου μπορείς να συμμετέχεις, να μπεις, να γίνεις μέρος του και να γίνεις πολύ πιο δυνατός από αυτό που νιώθεις ότι είσαι. www.infotrust.gr/forma. Συμπληρώνεις αίτηση συνεργασίας ή καλείς για πληροφορίες το 2310-492-492. Μην παιδεύεσαι εσύ ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, γιατί έχεις ένα περατολόγιο. Και εκεί όμως έχεις ανταγωνιστικότατο όχημα για να πετύχεις περισσότερα. Γρήγορα, γρήγορα, ποιος είναι εδώ?
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, γρήγορα όμως, γιατί...
1: Το μετρό είναι χαλασμένο πάλι.
0: Πάλι χάλασε τώρα?
1: Ναι, πάλι.
0: Τι έπαθε το μετρό, ρε, ήρθε ο Μητσοτάκης.
1: Στο μάτια σας.
0: Εγώ, ο Μητσοτάκης, ρε, εγώ φταίω, ο Μητσοτάκης, ο Ταχιάος, Άντε να είσαι καλά, ο Ταχιάος, ο Μάτιος. Λέω ότι έχετε λίγο το νου σας εκεί και με το Σωτήρι και θα πω και τη Βιργινία. Μιλήστε με τον Νίκο να δούμε τι έπαθε σήμερα. Χάζεσαι το μετρό, το ματιάξατε. Φαγωθήκατε όλοι εδώ πέρα του Μητσοτάκη. Και τι ωραίο μετρό, και τι ωραίο μετρό, και τι ωραίο μετρό. Ο Ταχιάος το γκαντέμιας. Καλή συνέχεια με τον Σωτήρι Βουτσελά. Ακολούθως με τον Λεοντή. Μεταακολούθως με τον Μπαρμπαγιάννη, μεταακολούθως με τον Διομήδη, τον Διογέννη λέω. Μεταακολούθως με τον Γιάννη τον Ρέπη. Και βεβαίως με θέα Αλέγκρο, έτσι. Από Αλέγκρο βλέπεις τα αισθήματά σου, συναισθήματά σου, την πόλη σου, τα πάντα βλέπεις.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν. Στο πεδίο βρίσκονται 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και από αέρο συνδράμουν 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά καίει από τις 2 η ώρα το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή σε Χαράδρα και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Νέο πρόβλημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία, πρόκειται για μια καθυστέρηση περίπου 3 λεπτών και αυτή την ώρα οι σειρμοί κινούνται κανονικά. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τους ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας όχι σε μένα, ήρθε η άμεση απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νωρίτερα κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στην έναρξη της συζήτησης για την δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο Παναγιώτης Διδονής του Πασόκ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησαν την αποχώρησή του, καθώς όπως υποστήριξαν δεν προβλέπεται η συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας στη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε διαφορετικά κελιά μόνοι τους κρατούνται μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεοδωρόπουλος στο άκουσμα της προφυλάκησης δήλωσε απεργός πείνας και δεν έχει φάει τίποτα μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους θα καταθέσουν προσφυγή κατά της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Μετά από σειρά εξεγέρσεων επεισοδίων και προσπαθειών απόδρασης από ομάδες μεταναστών στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής της Σέρρες, τελικά χθες πραγματοποιήθηκε μεταφορά 60 μεταναστών στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών σε Δράμα και Ξάνθη. Πλέον στη δομή στο κλειδί μένουν περίπου 268 μετανάστες. Γέφυρα ζωή στήθηκε το μεσημέρι για τη μεταφορά νεογνού από την περιοχή των Αμπελοκήπων προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Τρεις ομάδες της άμεσης δράσης παρέλαβαν το ασθενοφόρο και άνοιξαν τον δρόμο με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να φτάσει στο νοσοκομείο με ασφάλεια μέσα σε 19 λεπτά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν πριν από λίγο ότι έπληξαν με πυράβλους και ντρόνς πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδαραβικής Αράμκο στη Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία σε ανταπόδοση πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Ιεμένη. Ένοχος για εγκλήματα πολέμου κρίθηκε από το ειδικό δικαστήριο στη Χάγη. Ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, του καταλογίστηκαν δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις στη διάρκεια του πολέμου 1998-99. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Έθριος ο καιρός αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 29, στα Γιάννητσα 30, στο Κιλκίς 27, στην Κατερίνη 26, στη Σέρρες 28, στον Πολύκυρο 25, στα Γραβενά 27 και στην Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όλοι βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε να ξυπνήσουμε, βιαζόμαστε να φτάσουμε στις δουλειές μας, βιαζόμαστε να κάνουμε, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε και χάνουμε τη διαδρομή, χάνουμε το ταξίδι μόνο και μόνο για τον προορισμό. Είναι Τετάρτη, οπότε καταλαβαίνετε, αρχίζει και αλλάζει η διάθεσή μας όσο φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Δεν γίνεται ακριβώς ρομαντική, άλλωστε είχαμε τον Τριαντάφυλλο εδώ, ήταν ο ρομαντικός της υπόθεσης. Ελπίζουμε σύντομα να τον έχουμε κοντά μας, έτσι μας έχει λείψει ο ρομαντισμός του. Αλλά και αυτή η βιασύνη έχει αρχίσει λίγο να κουράσει. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, εν κινήσει η εκπομπή, είναι δυνατόν να μην βιάζεται, να μην έτσι λίγο έχει μια σπιρτάδα? Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε κάθε περίπτωση θα ταξιδέψουμε μαζί, ελπίζουμε όχι μόνο για τον προορισμό, ελπίζουμε να απολαύσουμε και το ταξίδι στο συναρπαστικό κόσμο της αυτοκίνησης. Διότι βρίσκεστε στο εν κινήσει, φυσικά στον στάτους 107 και 7, οπότε πάμε με τις μουσικές του Λεοντή Μαχερά να ξεκινήσουμε και για σήμερα.

Έχει παράδοξα, έχει μυστήρια, έχει ιδιαίτερα. Θα σας τα πούμε όλα μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί. Να κάνουμε όμως πρώτα το ταξίδι μας με όλους εσάς, τους ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, να κάνουμε το ταξίδι μας στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Ξεκινώντας όπως πάντα από τον περιφερειακό με τα γνωστά θεματάκια αυτή την ώρα στο ύψος των νοσοκομείων προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά νομίζω πως είμαστε σε καλή κατάσταση. Ένα μικρό προβληματάκι θα συναντήσετε στο ύψος της Τριανδρίας, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Μουδανιών έχει λίγο αυξημένη κίνηση προς την πόλη, επίσης όχι κάτι το φοβερό. Μέσα η πόλη αρχίζει λίγο η Λεωφόρος Νίκης, ο παραλιακός δρόμος να έχει κίνηση. Δεν έχουμε γενικά μεγάλα προβλήματα, μεγάλα θέματα στην πόλη. Το μόνο μεγάλο θέμα που έχουμε, που εξακολουθούμε να έχουμε και αυτό το μεσημέρι, είναι στην Εθνική Οδό και προς Κατερίνη και προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα από Σύνδο και Χαλάστρα.

Προς Κατερίνη μάλιστα, βλέπω ότι με το που θα περάσετε τον κόμβο για Σύνδο θα αρχίσετε να βλέπετε μπροστά σας το μποτιλιάρισμα, θα ανοίξει μετά ο δρόμος, άρα εκεί ενδιάμεσα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ασφαλτόστρωσης. Πριν όμως, αρκετά πριν φτάσετε στον κόμβο της Χαλάστρας, θα διαπιστώσετε ότι και πάλι θα δυσκολέψει το πρόβλημα. Θα περάσω την άλλη Τετάρτη στην επιστροφή, γιατί θα πάω με αεροπλάνο στην Αθήνα στην παρουσίαση του JQ5. Θα επιστρέψω όμως με αυτοκίνητο, με ένα Omoda 9, οπότε θα έχω και τη δυνατότητα να δω τι έχουν κάνει εκεί σε αυτά τα περίφημα έργα ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό.

Είπα έτσι να σας χαλαρώσω, να μην ασχοληθούμε εννοείται με όσα έχουν συμβεί στη Βουλή. Άλλωστε τα ακούσατε και στις 2 από το Λεοντή Μαχαιρά και στην προηγούμενη ώρα από το Δημήτρη τον Βενιέρη. Αλλά δεν μπορώ να μην ασχοληθώ και με την τιμή των καυσίμων, η οποία συνεχίζει να ανεβαίνει δυστυχώς. Και είναι πολλά, να μην πω τα περισσότερα πια, τα πρατήρια όπου βλέπουμε 2,20 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Άμα δεν τελειώσει άμεσα όλο αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω με το Ιράν, όλο αυτό που συμβαίνει με τον πόλεμο, δυστυχώς δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.

Αλλά όπως σας έταξα, σήμερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις η αυτοκίνηση, οπότε θα σας ξεκινήσω έτσι από τα ήρεμα, από τα αναμενόμενα, για να πάμε στα λίγο πιο παράδοξα στη συνέχεια. Και με ένα από τα αναμενόμενα είναι και η παρουσίαση εκ μέρους της Nissan του Kicks.

ένα μοντέλο το οποίο δεν το έχουμε γνωρίσει στην Ευρώπη, το οποίο υπήρχε σε άλλες αγορές από την Nissan. Τώρα λοιπόν η ιαπωνική εταιρεία, η Nissan, αποφάσισε να το φέρει και στην Ευρώπη. Τι είναι το Kicks? Αν θυμάστε, σας είχαμε προειδεάσει λίγο όταν είχαμε εδώ το Γενικό Διευθυντή της Νιγιώτα Θεοχαράκη, τον κύριο Σταματόπουλο. Σας είχε προειδεάσει για ένα καινούριο μοντέλο που θα έρθει να προσθεθεί στην γκάμα της Nissan στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το μοντέλο λοιπόν είναι το Kicks. Είναι ένα SUV το οποίο θα έρθει να τοποθετηθεί ανάμεσα από το Juke και το Qashqai. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μεγαλύτερο από το Juke αλλά μικρότερο από το Qashqai. Ένα μοντέλο το οποίο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στη Μεγάλη Βρετανία και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα έχει την τεχνολογία e-Power της Nissan, την οποία έχουμε γνωρίσει τόσο στο Qashqai όσο και στο X-Trail. Άρα λοιπόν δεν θα είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο όπως ίσως να περιμένατε πολλοί από εσάς, θα είναι ένα υβριδικό μοντέλο, ένα μοντέλο το οποίο θα φέρει την τεχνολογία e-Power, όπως σας είπαμε, που διαθέτει η Nissan. Και έτσι λίγο για να θυμίσουμε τι σημαίνει e-Power, σημαίνει ότι υπάρχει ένας θερμικός κινητήρας, ένας κινητήρας βενζίνης, ο οποίος όμως δεν δίνει κίνηση στο αυτοκίνητο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως γεννήτρια. Ο ρόλος του λοιπόν είναι να φορτίζει την μπαταρία του αυτοκινήτου, η οποία στη συνέχεια δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος με τη σειρά του δίνει κίνηση στο αυτοκίνητο. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως εμείς δεν φορτίζουμε το αυτοκίνητο, δεν μπαίνει στην πρίζα το αυτοκίνητο, μόνο βάζουμε βενζίνη και γι' αυτό λοιπόν και το Kicks, όπως και το Qashqai, όπως και το X-Trail, θεωρούνται υβριδικά μοντέλα και το Kicks θα είναι ένα υβριδικό μοντέλο, δεν είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, αν θέλετε να το δείτε, στο site του Enkinesis, στο enkinesis.gr, αλλά το καινούριο Kicks, όταν με το καλό αυτό το δούμε στην Ευρώπη, όλες οι πληροφορίες συντείνουν προς το γεγονός ότι θα είναι αρκετά διαφορετικό αισθητικά. Το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι ότι η Nissan αρχίζει και βρίσκει ξανά το βηματισμό της. Πέρασε μια πολύ δύσκολη φάση, μια φάση η οποία κράτησε για αρκετά χρόνια, την ταρακούνησε οικονομικά. Δεν είναι κρυφό ότι κόντεψε να αντιμετωπίσει μια οικονομική καταστροφή η οποία έφτασε σε φάση να την ταρακουνήσει τόσο ώστε να μην είναι, να μην μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση. Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η Nissan πια έχει αρχίσει και περνάει και πάλι στην κερδοφορία. Έχει αρχίσει και δημιουργεί, παράγει, παρουσιάζει καινούργια μοντέλα. Ένα από αυτά είναι το Kicks και βεβαίως περιμένουμε πραγματικά με αγωνία να δούμε το ολοκένουργιο Juke, το οποίο θα είναι εντελώς καινούριο σχεδιαστικά, εντελώς πρωτότυπο.

Και από το kick στη Nissan θα πάμε στο ενδεχόμενο να δούμε εκ μέρους της Land Rover ένα Defender, όχι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα, ένα Defender διαφορετικό, ένα Defender φορτηγάκι, pick-up. Μπορεί λοιπόν να είναι το πρώτο προϊόν συνεργασίας ανάμεσα σε Stellantis και Jaguar Land Rover. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν πριν από λίγο καιρό, σας είχαμε κάνει αναφορά, γι' αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Είδατε, δεν υπάρχει μόνο μνημόνιο συνεργασίας, δεν υπάρχει μόνο μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε στη χώρα μας για αρκετά χρόνια, υπάρχει και μνημόνιο κατανόησης. Οι δύο λοιπόν αυτές τις εταιρείες υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης και όπως φαίνεται είναι πολύ πιθανό αυτό το μνημόνιο να οδηγήσει σε μια δημιουργία, σε μια παρουσίαση ενός Defender Pickup. Κοιτάξτε, η κατηγορία των pick-up είναι πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη και δεν είναι τυχαίο ότι όσοι, αρκετοί που προσπάθησαν να αποκτήσουν παρουσία στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν τα κατάφεραν και κάθε άλλο παρά τυχαίες μάρκες ήταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Mercedes με την X-Class. Έκανε την απόπειρά της η Mercedes. Συμπαραγωγή βέβαια με την Nissan, η X-Class δεν το έκρυψε ποτέ ότι ήταν βασισμένη στο μοντέλο της Nissan, στο pick-up της Nissan, στο Navara. Δεν τα κατάφερε όμως, αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του. Δύσκολη κατηγορία λοιπόν, στην οποία κυριαρχούν η Ford με το Ranger, βεβαίως ο βασιλιάς είναι το Ranger Raptor, αλλά και η Toyota με το Hilux. Και τώρα έρχεται η Stellantis σε συνεργασία με την Land Rover να δημιουργήσει ένα pick-up στο το οποίο θα βασίζεται στο Defender. Βασικά, όλη η ιδέα, το όλο σκεπτικό δεν είναι καινούριο. Η Land Rover είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, πριν από 4, 5, 6 χρόνια ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά κάποια στιγμή να αποκτήσει παρουσία στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι τότε ξεκίνησε και η παραγωγή του Defender, το οποίο πήγε απρόσμενα καλά. Η εμπορική του απήχηση ήταν καλύτερη από, ακόμα και από αυτό που περίμεναν οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η ιδέα έχει αρχίσει να ξαναζεσταίνεται και είναι πολύ πιθανό να δούμε το Defender σε φορτηγάκι, σε pick-up. Και όσοι αρχίσετε να αναρωτιέστε, ναι, μα θα είναι ακριβό τώρα, όταν μιλήσουμε για μοντέλο της Land Rover σε pick-up, θα είναι ακριβό, θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Ένα θα σας πω ότι το Ranger Raptor, το οποίο επίσης είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, ταξίζει βέβαια τα λεφτά του, διότι αν το οδηγήσετε, ειδικά εκτός δρόμου, θα δείτε ότι είναι μια κατηγορία από μόνο του. Κάνει μια εμπορική πορεία η οποία είναι εξαιρετική. Χρήστο, μην αρχίζεις. Ναι, είναι Land Rover, θα αρχίσει να βγάζει θεματάκια, θα αρχίσει να βγάζει προβλήματα. Εντάξει, όχι ότι δεν ισχύει, αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή η Land Rover να καταφέρει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με προβλήματα, με το ενδεχόμενο να πάθει κάποια ζημιά, να χαλάσει. Ναι, ακόμα δεν τα έχει αντιμετωπίσει, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. To break free.
Και αν ένα Defender pickup σας φαίνεται έτσι λίγο κάπως ιδιαίτερο στην ιδέα, σκεφτείτε πώς θα σας φανεί αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και για να σας δώσω έτσι μια μικρή γεύση, μια μικρή αίσθηση, θα σας πω πώς θα σας φαινότανε, πώς θα σας ακουγότανε η ιδέα για ένα SUV από την McLaren. Μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. No.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον στάτους 107 και 7. Με μία φωτιά που έχουμε στο ύψος από το τούνελ της Κατερίνης να μην είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, την ακροάτρια. Δεν κατάλαβα από το αντάμα αν είστε άντρας ή γυναίκα, οπότε γι' αυτό λέω ακροατής ή ακροάτρια. Και βεβαίως φιλιά πολλά και από εμάς στη ζωή η οποία μας ακούει. Με την κίνηση στους δρόμους της πόλης θα παραμένει περίπου όπως και στην αρχή της εκπομπής. Μικροπροβλήματα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η παραλιακή λεωφόρος Νίκης έχει κάποια θεματάκια και βεβαίως το πρόβλημα στην Εθνική Οδό που παραμένει και προς τις δύο κατευθύνσεις και προς Θεσσαλονίκη αλλά και προς Κατερίνη. Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές, όπως συμβαίνει πάντοτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και σχολιασμό στο 2310 513000, στο 2311 82 1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800.

Πριν πάμε στο SUV που ετοιμάζει η McLaren, θα ασχοληθούμε λίγο με ένα μοντέλο το οποίο ετοιμάζεται, όχι ετοιμάζεται, παρουσίασε η Geely και το οποίο μέσα στην πρώτη κιόλας ημέρα κατάφερε να έχει 43.900 προπαραγγελίες. Έτσι είναι άμα απευθύνεσαι σε μια αγορά δισεκατομμυρίων όπως είναι η αγορά της Κίνας. Είναι λογικό να έχεις τόσες χιλιάδες παραγγελίες μέσα στην πρώτη κιόλας ημέρα από τη στιγμή που παρουσίασες ένα καινούριο μοντέλο. Και θα μου πείτε, καλά, στην Κίνα παρουσιάστηκε, για την αγορά της Κίνας κυρίως προορίζεται. Δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα μείνει στην αγορά της Κίνας. Προσπάθησα σήμερα λίγο να επικοινωνήσω με την ελληνική εταιρεία, με την ελληνική αντιπροσωπεία, να δω αν σκοπεύει να το φέρει πρώτα στην Ευρώπη, μετά στη χώρα μας. Νομίζω πως κάποια στιγμή, ίσως όχι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα το δούμε όμως λίγο πιο μετά και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά. Και τι είναι αυτό? Είναι ένα SUV από την Geely, το οποίο ονομάζεται Cruiser 700. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα έτσι ευμεγέθες, ένα μεγάλο SUV, πλουραλιστικό από κάθε άποψη, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, διότι καταρχήν ξεκινώντας από το θέμα των διαστάσεων, να σας πω ότι ξεπερνάει το μήκος του τα 5 μέτρα. Ωστόσο, το εντυπωσιακό του πράγματος δεν παραμένει μόνο στις διαστάσεις, συνεχίζεται και στα μηχανικά μέρη. Θα είναι ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο, ένα plug-in υβριδικό SUV, το οποίο όμως θα ξεπερνάει σε ισχύ τους 1.100 ύπους. Πώς έγιναν έτσι τα άλογα ξαφνικά να πούμε? 1.100 ύποι, το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε για τη δύναμη μιλάμε. Και όχι σε ένα ηλεκτρικό, όχι σε ένα σούπερ σπορ αυτοκίνητο, αλλά σε ένα plug-in υβριδικό SUV. Δίλητρος τούρμπο κινητήρας, ο θερμικός, η κορυφαία του έκδοση, αυτή με τους 1113 ύπους, διότι όπως μάθαμε θα έχει και άλλες εκδόσεις, αλλά έτσι θα αναφερθούμε στην κορυφαία. 1113 ύπους λοιπόν από έναν δίλητρο τούρμπο κινητήρα βενζίνης και από 3 ηλεκτροκινητήρες. Τρεις ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι θα παίρνουν ενέργεια, οι οποίοι θα παίρνουν ρεύμα από μια μπαταρία, η χωρητικότητα της οποίας θα ξεπερνάει τις 47 κιλοβατόρες. Σκεφτείτε ότι χθες που μιλούσαμε για τις νέες εκδόσεις του Volvo, του XC60 και του XC90, όπου είπαμε ότι η μπαταρία μεγάλωσε πάρα πολύ και θα έχει μια αυτονομία της τάξης των 200 χιλιόμετρων το XC60. Η μπαταρία λοιπόν σε εκείνη την περίπτωση ήταν 41 κιλοβατόρες. Εδώ μιλάμε για μπαταρία 47 κιλοβατόρες. Τεράστια χωρητικότητα για plug-in υβριδικό, αλλά βεβαίως με αυτές τις διαστάσεις, με αυτές τις ανάγκες σε ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό και αναμενόμενο. Και οι ανάγκες σε ενέργεια του συγκεκριμένου οχήματος θα είναι ακόμα περισσότερες εξαιτίας του χαρακτήρα που φρόντισε να του δώσει η Geely. Τι θα είναι λοιπόν ο χαρακτήρας από το Geely Cruiser 700, όπως είναι η πλήρης ονομασία του? Θα είναι
αυτή ενός σκληροπυρηνικού εκτός δρόμου οχήματος. Σας έχουμε προειδεάσει από πέρσι ότι όλο και περισσότερες εταιρείες μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία των σκληροπυρηνικών εκτός δρόμου οχημάτων, σε μία κατηγορία όπου κυριαρχούσε η G-Class της Mercedes, ήρθε μετά και τον Defender της Land Rover, προφανώς τον Bronco της Ford. Αρχίζουν όμως και μπαίνουν και οι Κινέζοι σε αυτή την κατηγορία. Σκεφτείτε ότι το μοντέλο της Geely θα διαθέτει 17 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας για 17 διαφορετικές επιφάνειες. Μπλοκέ διαφορικά, δυνατότητα να περάσει μέσα από νερό ύψους 80 εκατοστών, πολύ καλές γωνίες προσέγγισης διαφυγής, ό,τι δηλαδή πρέπει να έχει ένα γνήσιο εκτός δρόμου αυτοκίνητο. Και βέβαια στο εσωτερικό καμία σχέση με εκτός δρόμου όχημα, δηλαδή μην περιμένετε κανένα σπαρτιάτικο εσωτερικό όπου δεν θα έχει όλες τις ανέσεις, όλη την πολυτέλεια που περιμένετε από ένα SUV 5 πλάς μέτρων, θα έχει κυριολεκτικά τα πάντα. Προφανώς τιμή δεν γνωρίζουμε, σας έχουμε πει, άλλο σας είπαμε ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο καν αν θα το δούμε στην Ευρώπη και στην ελληνική αγορά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ακόμα θέμα τιμής.

σκεφτείτε πάντως, αν μέχρι τώρα μιλάμε για επέλαση των Κινέζων, σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε μπροστά μας να δούμε πάρα πολλά πράγματα σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες.

Και βεβαίως πολλά και διαφορετικά αυτοκίνητα από όλες τις κατηγορίες θα μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε τα δύο σημεία του Stock Center της Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, να δείτε όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που υπάρχουν εκεί ή να μπείτε στο site του Stock Center να επιλέξετε ένα από τα 1500 αυτοκίνητα, μιλάμε για μεταχειρισμένα, η ζωή των οποίων ξεκινάει από τους 6 μήνες, δηλαδή μπορεί κάποιο να μην έχει καν στρώσει, για τέτοια μεταχειρισμένα μιλάμε. Και βεβαίως, εκτός από τη μεγάλη ποικιλία που προσφέρει το Stock Center της Velmar, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι προσφέρει και εγγύηση για τα μεταχειρισμένα της αυτοκίνητα, η οποία φτάνει τα 5 χρόνια.

τώρα ερχόμαστε στο παράδοξο για το οποίο σας μίλησα, συγγνώμη, στην αρχή της εκπομπής. Τώρα, παράδοξο. Βαριά κουβέντα, διότι παράδοξο ήταν όταν περίπου από 20 χρόνια πριν είδαμε την Porsche να παρουσιάζει ένα SUV μοντέλο, την Cayenne τότε, πρώτης γενιάς, και όλοι λέγαμε, καλά, τι πάει να κάνει η Porsche, σε τι κατηγορία πάει να μπει, πάει να αλλάξει το χαρακτήρα της, τη φιλοσοφία της, πάει να αλωτριωθεί. Στην πορεία όχι απλώς δικαιώθηκε η Porsche, αλλά ήταν πρωτοπόρος, διότι μετά την ακολούθησαν και πολλές άλλες ανάλογης φιλοσοφίας εταιρείας. Δηλαδή, μετά την Cayenne ακολούθησε η Lamborghini με την Urus, η οποία επίσης Urus πηγαίνει πάρα πολύ καλά εμπορικά. Ακολούθησε η Aston Martin με την DBX και βεβαίως το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας εταιρείας η οποία κατασκευάζει γρήγορα σπορ, πραγματικά σπορ αυτοκίνητα, αλλά μπήκε στην κατηγορία των SUV, είναι η Ferrari με την Purosangue. Θα το πιστεύατε αν πριν από 3-4 χρόνια σας λέγαμε ότι η Ferrari θα έχει ένα SUV στην γκάμα της, θα λέγατε «Α, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, μπορεί να γίνει τέτοιο» ή θα λέγατε «Εντάξει, αυτός είναι άσχετος, δεν ξέρει τι λέει». Ακριβώς το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην περίπτωση της McLaren, η οποία μόλις σήμερα επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ετοιμάζεται να μπει στην κατηγορία των SUV. Και θα το κάνει μέσω μιας επένδυσης που ετοιμάζει, μια επένδυση της τάξης των 500 εκατομμυρίων λιρών που θα κάνει στο εργοστάσιο της στην Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου εκεί να κατασκευάζεται η νέα της πρόταση. Η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν έδωσε πληροφορίες για το πώς θα ονομάζεται το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δεν έδωσε πληροφορίες για την ισχύ, για την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασίζεται, για την τιμή της προφανώς, δεν το περιμέναμε άλλωστε, αλλά ούτε και για τον ακριβή χρόνο παρουσίασης του πρώτου της SUV. Σε κάθε περίπτωση έρχεται να προσθεθεί στο πολύ κλειστό κλαμπ των 5 εταιριών, τόσες είναι. Η Porsche δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ανήκει πια σε αυτό το κλαμπ με την υβριδική Cayenne. Σίγουρα ανήκει η Lamborghini με την Urus, σίγουρα ανήκει η Aston Martin με την DBX και βεβαίως η Ferrari με την Purosangue. Τώρα λοιπόν σε αυτό το πολύ κλειστό κλαμπ έρχεται να προσθεθεί και η McLaren με το νέο της SUV.

Και η αλήθεια είναι ότι όταν αυτές οι εταιρείες αποφασίζουν να μπουν σε καινούριες κατηγορίες, το κάνουν με εντυπωσιακό τρόπο. Οδηγώντας πρόσφατα τόσο την υβριδική Porsche Cayenne, την plug-in υβριδική για την ακρίβεια, όσο και την αμυγός ηλεκτρική με τους 1.100 τόσους ύπους, η αλήθεια είναι πως όταν λοιπόν αυτές οι εταιρείες αποφασίζουν να μπουν σε μια κατηγορία, πολύ δε περισσότερο αυτή των SUV, ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν είναι εντυπωσιακός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την μυρωδιά της ποιότητας με το που έμπαινες στο εσωτερικό της Cayenne και να ακριβώς έτσι μύριζε κυριολεκτικά ποιότητα. Και κυρίως είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουν να κρατάνε το DNA τους, αυτό το sport DNA που μας αρέσει, που το αγαπάμε, καταφέρνουν και το διατηρούν και σε αυτά τα ψηλά, τα ογκώδη, τα βαριά αυτοκίνητα.

Για το φίλο τον Ιορδάνη εδώ που ρωτάει για το SUV της Geely με τις εκτός δρόμου δυνατότητες, μπορείς Ιορδάνη να μπει στο enkinesis.gr και να δεις τις φωτογραφίες του.

Αυτό από εμάς και για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Βυργινία Δημαρέση και αμέσως μετά Status Update Edition 2 με Λεοντή Μαχαιρά. Μου αρέσει αυτό, έκδοση πρώτη, έκδοση δεύτερη. Ναι, να μείνεις εκεί όμως, μην πας και σε έκδοση τρίτη, το βράδυ ας πούμε μετά το Rapids. Ναι, καταλαβαίνετε ότι έχει αρχίσει να δυσκολεύει λίγο εδώ η κατάσταση, οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, εκεί λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν. Στο πεδίο βρίσκονται 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά καίει από τις 2 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Χαράδρα και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την ίδια ώρα φωτιά έχει ξεσπάσει λίγο πριν από το τούνελ Κατερίνη. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας όχι σε μένα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού προηγήθηκε η επίθεση εναντίον του αλλά και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής ανιθεώρησης. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και κυβερνησίας. Νωρίτερα κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησαν την αποχώρησή του καθώς όπως υποστήριξαν δεν προβλέπεται η συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας στη σημερινή διαδικασία. Σε διαφορετικά κελιά μόνοι τους κρατούνται μέχρι αυτή την ώρα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεοδωρόπουλος στο άκουσμα της προφυλάκησής του δήλωσε απεργός πείνας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, καταθέτουν προσφυγή κατά της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Μετά από σειρά εξεγέρσεων επεισοδίων και προσπαθειών απόδρασης από ομάδες μεταναστών στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, χθες πραγματοποιήθηκε μεταφορά 60 μεταναστών στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών σε Δράμα και Ξάνθη. Πλέον στη δομή στο κλειδί διαμένουν 268 μετανάστες. Γέφυρα ζωή στήθηκε το μεσημέρι για τη μεταφορά νεογνού από τους αμπελόκηπους προς το νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης. Τρεις ομάδες της άμεσης δράσης παρέλαβαν το ασθενοφόρο και άνοιξαν το δρόμο με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να φτάσει με ασφάλεια στο νοσοκομείο μέσα σε 19 λεπτά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν με πυράβλους και ντρόνς πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδιαραβικής Αράμκο στη Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία σε ανταπόδοση πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Ιεμένη. Ένοχος για εγκλήματα πολέμου κρίθηκε από το ειδικό δικαστήριο στη Χάγη ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι. Του καταλογίστηκαν δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις στη διάρκεια του πολέμου του 1998-99 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 29 βαθμούς, στα Γενιτσά 30, στο Κιλκίς 27, στην Κατερίνη 26, στις Σέρες 28, στον Πολύκυρο 25, στα Γρεβενά 27 και στην Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικιμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ποιήσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: το κάνες κι αυτό. Όταν βγαίνουμε στα μικρόφωνα και λέμε δεν έχει τελειώσει τίποτα με την αντιπυρική περίοδο, είναι ακόμη σε εξέλιξη, γράφουν στο Viber, μας παίρνουν τηλέφωνα, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται σίγουρα είναι η φωτιά. Στον Λαγκαδά ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Κολχικό, επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Έχουμε και μια φωτιά που μας ενημέρωσε νωρίτερα φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν το τούνελ Κατερίνης, καλά πάμε. Οι φωτιές μας έλειπαν, έτσι. Αλλά μια χαρά. Είναι 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Εγώ σας καλωσορίζω στο Status Update. Έως και τις 7 θα είμαστε εδώ από τον Status και στους 107 και 7.
1: Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο νέο.
0: Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια έχουμε έξω. Αν και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας έλεγε

0: Στην παραλιακή βγείτε όπως είστε, σβέλτα, γρήγορα. Μάνι μάνι που λένε και στο χωριό μου. Γιατί είναι μποτιλιαρισμένη ρε φίλε.
1: Στον ανελέει το ρυθμό μου, στον παράξενο παλμό μου.
0: Τώρα θα μου πεις πού θα πας. Ανέβα πάνω Εγνατία. Θα δυσκολευτείς λίγο εκεί στα δικαστήρια, αλλά τι να κάνουμε. Καλύτερα το τρίλεπτο, πεντάλεπτο, εφτάλεπτο βαριά στα δικαστήρια παρά το σχεδόν δεκάλεπτο τεταρτάκι στην παραλιακή. Άστα να πάνε, είμαστε και στα κυκλοφοριακά.

Ανοίγουμε γραμμές στο 2310-513-30-23-11-82-10-50-6-908-357-800 για τα μηνύματά σας. Δύσκολο το κυκλοφοριακό από νωρίς το πρωί. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Στη Μουδανιών με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα από το Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Δυτικά ο περιφερειακός δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ανατολικά το γνωστό, η γνωστή συνάντηση που έχετε τέτοια ώρα όλοι σας μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η παραλιακή, όπως είπαμε, είναι ασφιχτικά γεμάτη από το ξεκίνημά της μέχρι και να φύγετε από το Βασιλικό Θέατρο. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στην εσωτερική περιφερειακή, στην Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην εσωτερική επίσης να προσέχετε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα από το ύψος Κορδελιού μέχρι και Σταυρούπολη. Στην Δεδροποτάμου επίσης έχουμε σοβαρά προβλήματα. Γιατί παθαίνε, δεν υπάρχει λόγος ότι έχει αλλάξει κάτι. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είσαστε σαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπαμε, ενισχύθηκαν προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Πλέον επιχειρούν από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή για τις, των υδροφόρων, μάλλον των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή. Στην φωτιά τώρα για την Κατερίνη, σε ξηρά χόρτα είναι πριν το τούνελ Κατερίνη, στο σημείο 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, εάν ο κύριος Αβδελάς θα έρθει ξανά στην εκπομπή σας. Ανησυχώ γιατί είναι πολύ γνωστός μου και ήθελα να ξέρω.
0: Η συνεργασία του κύριου Αβδελά με τον Στάτους έχει ολοκληρωθεί. Να είσαστε καλά.

τι είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό, μάλλον τι είχαμε καιρό να βιώσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. Επιστρέφουν οι πεζοδρομήσεις. Πρεμιέρα έχουμε για τη φετινή σεζόν που λέμε και εμείς τα ραδιόφωνα και όχι μόνο, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως και τις 8.30 με αφορμή και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται από σήμερα μέχρι και τις 22 του μήνα. Επίσης, την ίδια μέρα, στις 6 το απόγευμα, στην εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τους φίλους της Νέας Παραλίας διοργανώνουν πασαρέλα. Βάλτε τα καλά σας. Μην ανησυχείτε. Το μετρό θα λειτουργεί κανονικότατα. Γιατί σήμερα μας έκανε μερικά λακλάκια, λέει και ο Διογέννης. Οπότε παίρνεις τα ποδαράκια σου, παίρνεις το καφεδάκι σου και κάνεις βόλτα στη παραλιακή, χωρίς να φοβάσαι μην έρθει κανένας περίεργος παράξενος μυστήριος και σε κοπανίσει με κανένα γιοταχή. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ. Τι καλύτερο.

Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνη, σε ένα σύγχρονο χώρο που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω πόλη. Να είσαι καλά, ναι. Καλησπέρα και στην Έφη. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908-357-800.
1: Μου στέρισες εσύ το γκρίζο χτε.
0: Το να δίνεις αίμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο είτε είναι Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας ή δούμε καμιά αφίσα έξω στο δρόμο, αλλά να τα ψάχνουμε και λίγο, γιατί βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας την Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου.

Κωνσταντίνε, θα τη χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Είναι η κατάσταση που περιέγραψα και νωρίτερα για την παραλιακή. Κοίτα, είναι καλό, γιατί θα συναντηθείς και με κανέναν γνωστό σου. Εκτός αν είσαι από αυτούς που όταν βλέπει γνωστό στο δρόμο αλλάζει πεζοδρόμιο. Λέω, χείρε, μη με δεις, σε παρακαλώ, Χριστέ. Παραμένει και το πρόβλημα, λάθος μου, μεγαλώνει το πρόβλημα στη Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και να μπείτε περιφερειακή. Στην εσωτερική το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος του Κορδελιού. Η Παθέ βγάζει τα γνωστά προβλήματα των ημερών αυτών, μέτωπο προς την Πιερία από Σύνδο μέχρι και Χαλάστρα. Και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη το πρόβλημα ξεκινά ίδιο είναι, από το ύψος της Χαλάστρας. Γεια σου Χρήστο μου, καλώς όρισες στην Πέτρου Συνδίκα. Έχετε το νου σας όσοι μπαίνετε από την παλιά νομαρχία για την Βασιλίση Σόλγας. Έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Για να σας δω λίγο και στη Βούλγαρη, γιατί και εκεί έχουμε έργα ασφαλτόστρωσης. Λίγο το ρεύμα προς το κέντρο έχει πρόβλημα, αλλά και το άλλο ρεύμα, και τα δύο είναι. The light in our soul. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου βάζουμε πλώρη για το τρίτο Μασούτης Family Festival και πραγματικά δεν πρέπει να λείψει κανείς. Από τις 10 το πρωί ο εξωτερικός χώρος του Grand Μασούτης Θέρμης γεμίζει μουσική, εκπλήξεις, παιχνίδια, δώρα, γευστικές δοκιμές και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Πάνο Ντέντ, τον Σεφ Θωμά, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο και την Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και challenge καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θέλετε κι άλλα? Θέλετε ακόμα περισσότερα? Γευστικές δοκιμές από αγαπημένα brunch, μουσική, διαγωνισμοί, πολλές εκπλήξεις και απίστευτη ενέργεια σε κάθε σημείο του φεστιβάλ. Και φυσικά το μεγάλο φινάλε της ημέρας έρχεται με τον FY σε μια εκρηκτική συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Και το καλύτερο, όλες οι δράσεις του φεστιβάλ και η συναυλία του FY είναι δωρεάν για το κοινό. Μάζεψε την παρέα σου, πάρε την οικογένειά σου και πάνε να ζήσεις από κοντά τη μεγαλύτερη οικογενειακή γιορτή της χρονιάς. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Grand Μασού της Θέρμης. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εσύ θα λείψεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. 1, 2, 3, 4.

Επιστρέφω με καλά νέα. Ένα λεπτάκι δώστε μου σας παρακαλώ πολύ. Πέσατε, δεν πειράζει. Επιστρέφω με καλά νέα στα 35 λεπτά μετά τις 5. Η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά οριοθετήθηκε. Άρα φεύγει ένας βραχνάς από πάνω μας. Είναι 36 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι.

Θα πάμε τώρα στην φωτιά της Κατερίνης που σας είπαμε και νωρίτερα. Μας είχε στείλει και κατευθείαν φίλος ακροατής φωτογραφίες. Και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Έχουμε διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρια Λυκές. Κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων των γραμμών στην περιοχή της Κατερίνης, η αμαξοστοιχεία 1559 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα παραμένει ακινητοποιημένη στο σταθμό της Κατερίνης, 86 επιβάτες που βρίσκονται μέσα. Για την εξυπηρέτησή τους η εταιρεία έχει δρομολογήσει λεωφορεία που θα πραγματοποιήσουν τη μεταφορά τους από την Κατερίνη προς τη Λάρισα.

Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματα σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil προσφέρει τα πάντα και σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

Έπεφτε σκοτάδι. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Θανάση, σε ευχαριστώ. Μεγαλώνει, μου γράφει το πρόβλημα δυτικά στον περιφερειακό που δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσοι κατευθύνεστε από Μουδανιών προς περιφερειακή, έχουμε αρκετά σταματημένα. Μου το στέλνει τώρα εδώ πέρα και σε φωτογραφία και φτάνει μέχρι τη Πηλαία. Στα όρια εκεί στο ύψος του Γένεσης. Να σε καλά. Αν και δεν θέλω, λέει, να δω κανένα γνωστό που είπες νωρίτερα. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει.

Τι ωραία λέξη το ταξίδι. Ο κόσμος πλέον συνδυάζει το ταξίδι του στο εξωτερικό, όχι μόνο για να επισκεφθεί κάποια πόλη και να γνωρίσει την ιστορία της, αλλά και για να παρακολουθήσει κάποιο event. Ας πούμε, τον Greco Travel έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο 27 Ενδεκάτου με 1 Δωδεκάτου για τη συναυλία της Σακύρα με τιμή 790 ευρώ που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά στη συναυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι και μια εκπληκτική εμπειρία.

0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ την έντονη διαμαρτυρία που εκφράζει σε επιστολή του ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος Τζέκος, προς τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΘ για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο Θερμαϊκού. Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων δημοτών και επισκεπτών του Δήμου Θερμαϊκού εξαιτίας της ανυπαρκούς λειτουργίας των λεωφοριακών γραμμών 69 και 72. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Τζέκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Να είσαστε καλά. Τι σας οδήγησε, Δήμαρχε, σε αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας?
1: Μας οδήγησε η αγανάκτηση και ανησυχία του κόσμου, των δημοτών, των επισκεπτών, ακόμα και των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής κοινωνίας στην περιοχή μας, που και αυτοί ακούνε τα παράπονα, είναι οι πρώτοι που ακούνε τα παράπονα του κόσμου. Ξέρετε ότι ο Δήμος Θερμαϊκού το καλοκαίρι δέχεται τριπλασιάζει τον πληθυσμό του, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τουρίστες είτε από το εξωτερικό, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οπότε οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
0: Βλέπω ότι τα σημαντικότερα ζητήματα αφορούν, όπως αναφέρεται και στην επιστολή σας, την ακύρωση δρομολογίων της 69. Για όσους δεν γνωρίζουν την 69, είναι η γραμμή που συνδέει το IKEA με την Επανομή.
1: Έτσι, με την Επανομή, και αυτό έχει διάφορες διακλαδώσεις ή προς το κτήμα Καραγκιόζη Πάλιουρα ή προς την Επανομή, παραλία Επανομή στον Νόρμο, και κάποια δρομολόγια πηγαίνουν και στον ποταμό. Αυτή η γραμμή, όπου τώρα δεκαετίες, το καλοκαίρι φορτώνει πάρα πολύ κόσμο και οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες. Ταυτόχρονα όμως πάλι δεν σταματάει να εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο αυτός που θα πάει για μπάνιο, που πάει και να χάσει το λεωφορείο του και να περιμένει και το επόμενο. Είναι πολύ σημαντικό μες στον ήλιο να συμβαίνει αυτό. Είναι υποβάθμιση και της περιοχής, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν στις δουλειές τους στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες περιοχές. Μου μεταφέρουν και μεταφέρουν συνέχεια παράπονα για ακυρώσεις, για βλάβες στα λεωφορεία. Αυτή τη γραμμή την έχουν πάρει τα κτέλ.
0: Μπράβο, η κοινοπραξία μπράβο, που πλέον είναι κτέλ Θεσσαλονίκης και κτέλ Σερών μαζί.
1: Έχω κάνει δύο φορές συναντήσεις στον ΟΣΕ, σε μία μάλιστα ήταν και εκπρόσωπη από το κτέλ Σερών.
0: Τι απάντηση πήρατε?
1: Οι απαντήσεις ήταν υποσχέσεις ότι μέχρι τώρα περιμένουμε καινούργια ελευθερία, το 2024-2025, πέρσι ξαναπήγα αρχές του 2025 προς το καλοκαίρι. Είναι γι' αυτό και φτάνω στο σημείο να κάνουμε μια τέτοια δημόσια καταγγελία, ας το πούμε, γιατί παίρνουμε υποσχέσεις ότι τώρα θα έρθουν καινούργια ελευθερία. Βλέπουμε σε άλλες περιοχές, και αυτό μου το μεταφέρουν και οι εξυπηρετούμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι, ότι σε άλλες περιοχές τοποθετούνται καινούργια λεωφορεία και αυτά τα παλιά που φεύγουν από άλλες περιοχές έρχονται και τα αποθέτουν στο Θερμαϊκό. Αυτή η άνηση αντιμετώπιση μας προκαλεί ακόμα περισσότερο όταν βλέπουμε μια περιοχή που έπρεπε να είναι βιτρίνα της πόλης τίθεται στο περιθώριο. Προφανώς δεν θέλουμε κι εμείς να είμαστε ωφελημένοι εις βάρος κάποιου άλλου, αλλά όταν είστε δύο αυτός που αδικείται, θα φωνάξει και περισσότερο. Και δύο φορές τις συναντήσεις αυτές πήραμε μόνο υποσχέσεις ανεφάπωσης. Υποσχέσεις για καινούργια γραμμή, γιατί ζητάμε και μια γραμμή Επανομή, Πλαγιάρη, Περαία, που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ.
0: Τοπικού χαρακτήρα.
1: Τοπικού χαρακτήρα. Και αυτοί είχαν υποσχεθεί ότι θα τη βάλουν από τον ΟΣΕΦ μέσα στο επόμενο διάστημα και αυτές οι υποσχέσεις έμειναν έτσι στον αέρα. Προφανώς θα τη διώξουμε εκ νέου συνάντηση. Το άλλο, το 72 που εξυπηρετεί κάτω πλευρά Περαία, είναι επιβάτες που φτάνει μέχρι τη Μηχανιώνα και αυτό με κάποιες διακλαδώσεις μέσω αγγελοχωρίου ή όχι. Και αυτό εξυπηρετείται από τον ΟΑΣΤ αυτό εδώ και όχι από τα κτέλ Σερών, από την κοινοπραξία. Και αυτό σοβαρότερα προβλήματα και ίσως με πιο παλιά λεωφορεία, χωρίς θέρμανση, χωρίς κλιματισμό τα περισσότερα, μέσα στον καύσωνα, βλάβε πολύ συχνές, τα βλέπουμε και εμείς τα λεωφορεία να μένουν στον δρόμο, με παράπονα που φτάνουν σε εμάς και υποχρεούμαστε και εμείς.
0: Τα παράπονα στον Δήμαρχο που λένε.
1: Έτσι, και είτε φταίει ο Δήμαρχος, πρέπει όμως κάτι να κάνει και ο Δήμαρχος. Πέρα από τις συναντήσεις και τις υποσχέσεις που πήρα το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να εκτείνουμε και εμείς τις πιέσεις μας για να το δει σοβαρά ο ΟΑΣΤΟΣΕΦ το ζήτημα αυτό και τα κτέλ στη συνέχεια που έχει αναλάβει το έργο, να μένει στην επίση αυτέ τι δεσμεύσει, θα τη διώξουμε και εκ νέου συναντήσει. Αλλά είναι σαν ένα, σαν μια κραυγή όχι ότι μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ δεν θα παλευτούμε.
0: Να είστε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Τζέκο, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Εγώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αυτά και από το Δήμαρχο Θερμαϊκού σχετικά με όλα όσα βιώνουν οι πολίτες εκεί πέρα του Δήμου. Πάμε ξανά στους δρόμους, πάμε στην ταλαιπωρία που βιώνουν όσοι δεν ακούνε στάτους και συντονίστηκαν τώρα και λέει κάτσε να δούμε μήπως τα λέγανε. Τα λέγαμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Στην παραλιακή από το ξεκίνημά της μέχρι και τον Λευκό Πύργο, τρομερή ταλαιπωρία για πάρα πολλούς εσάς, από εσάς εκεί έξω. Στην Εγνατία δυτικά τώρα βγαίνει πρόβλημα από το ύψος της Αριστοτέλους. Παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και τις Σικές. Μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Βιργινία Δημάρεση. Επιστροφή σε λίγο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6. Στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Παραλήψεις πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας στο Γιώργο Μαζονάκη εντόπισαν ανακριτής και εισαγγελέας, η οποία μετά τη μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστούν. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προχωρούσαν σε ιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ οι ασθενείς δεν είχαν προηγουμένως υποβληθεί όπως απαιτείται στις αναγκαίες εξετάσεις. Επιπλέον σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι αν και το μηχάνημα χτυπούσε συνεχώς, αποδεικνύοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οι δύο κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Σύμφωνα πάντως με τον δικηγόρο τους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί θα καταθέσουν προσφυγή κατά της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Οριοθετήθηκε πριν από λίγη ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές. Σε διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές προχώρησε από τις 5 παρα 20 η Hellenic Train κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στην περιοχή της Κατερίνης. Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με δρομολόγια που δρομολόγησε η Hellenic Train. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τους ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Την ίδια ώρα περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία και να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία δεν θα σας ψηφίσει. Ψάχνετε για βαρβάρους, αλλά βάρβαροι δεν υπάρχουν πια, ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Νωρίτερα, κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης, αφορμή η παρουσία στην Ολομέλεια του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, καθώς ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησαν την αποχώρησή του, καθώς όπως υποστήριξαν, δεν προβλέπεται η συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας στη σημερινή διαδικασία. Συνολικά 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Κάλυμνο. Όπως δήλωσαν στις αρχές, ξεκίνησαν με ταχύπλο από την Τουρκία και ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για την παράνομη μεταφορά του στην Ελλάδα. Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η πεζοδρόμηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ. 5.200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται 3 εβδομάδες μετά τις φωνικές πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα από την κατάρρευση παγετώνα που στοίχησαν τη ζωή σε 1.339 ανθρώπους. Μόνο 105 σωροί έχουν αναγνωριστεί και έχουν παραδοθεί σε μέλη της οικογένειάς τους.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Έθριος αύριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί αύριο από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 29 βαθμούς, στα Γενιτσά 30, στο Κιλκίς 27, στην Κατερίνη 26, στις Σέρες 28, στον Πολύκυρο 25, στα Γρεβενά 27 και στην Καστοριά 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
13: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
14: Όσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: μαζί μου στο πες.
1: Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε, επιστροφή 12 μετά τις 6. Έτσι. Είναι απόγευμα Τετάρτης 16 του μήνα. Πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Την πόρτα των φυλακών Κορυδαλού αναμένεται να περάσουν αύριο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Το πρωί της Πέμπτης, Γάκα και Θεοδωρόπουλος θα μεταφερθούν από την Ευελπίδων στις φυλακές Κορυδαλού. Τη μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων στο σοφρονητικό κατάστημα διέταξαν οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς σήμερα το μεσημέρι. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.

0: Θεόφιλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω καθένας μπορεί να πει αυτό το οποίο έγραψες εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε και τι λένε οι πολίτες για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα, ούτε έπαρση, ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο. Και αυτό προσπαθούσε πάντα. Να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
2: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρέγγειλε από το μαγαζί μας για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.

0: ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι, που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.
1: Άνοιξε πόρτα σε ένα φίλο μου που έγινε τραγουδιστής από εκεί που ψηλά που είναι. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα.
2: Διότι μουσική και να άκουγες Μαζονάκη, τον ήξερες, τον άκουγες. Σίγουρα έχει ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζονάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές.
3: Μια λαϊκή ψυχή έφυγε και τώρα πια δεν θα είναι εδώ.
4: Για την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη που εμπλέκεται και το ΕΚΑΒ, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ έκανε σήμερα δηλώσεις στο Action 24, να τον ακούσουμε.
5: Ακούστε, είναι απαράδεκτες οι δικαιολογίες των συγκεκριμένων γιατρών, γιατί καταρχάς οι διασώσεις έφτασαν, είναι επαγγελματίες καταρχάς, έφτασαν αμέσως στο σημείο σε 3 λεπτά, έκαναν στο σημείο 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, όπου ο ασθενής ήταν σε μετρίαση, ήταν σαν αποπή. Από τη στιγμή που είδαμε ότι δεν μπορεί να επανέλθει με αυτές τις διαδικασίες που γνωρίζει το πρωτόκολλο διασώσεις και πρέπει να πάει αμέσως σε ένα υγειονομικό σχηματισμό έτσι ώστε να προχωρήσει και σε διασωλήνωση, μήπως σωθεί ο άνθρωπος, αυτή η διαδικασία γίνεται, αεριζόταν ο ασθενής, ήταν μια που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε καρέκλα στενοφόρο, όχι καρέκλα, αεριζόταν, φτάσαμε αμέσως στο ασθενοφόρο. Του χορηγήσαμε πάλι συνέχεια οξυγόνο, κάρπα, του κάναμε λαρυγική μάσκα απαραίτητη, του είχαμε βάλει στο σημείο οι διασώστες. Γι' αυτό λέω, κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, κάτι που δεν έκανε η κυρία και ο κύριος πριν, γιατί όταν φτάσανε οι διασώστες και τους είπανε τι έχει ο ασθενής, λέει δεν πρόλαβε να κάνει τη θεραπεία. Τι θεραπεία κάνει, δεν απαντούσαν. Δεν έδωσαν κανένα στοιχείο τι φάρμακα έχει πάρει. Το μόνο που τους είπαν ότι χορηγήθηκε αδρεναλίνη και μπροστά τους χορηγήθησαν σε σύριγγα χωρίς να δουν ότι έχει αδρεναλίνη μέσα. Αυτό θα φανεί και τις τοξικολογικές, αν υπάρχει αδρεναλίνη. Και από εκεί πέρα τι να πω. Οι διασώσεις έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά τους και τήρησαν το πρωτόκολλο. Κύριε, τώρα για να δικαιολογηθούν ή να γλιτώσουν τη φυλακή, ρίχνουν τις ευθύνες σε διασώσεις που δίνουν καθημερινή μάχη στο δρόμο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, κρίμα.
4: Για την εκβατική ιατρική μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και αμέσως μετά να πάμε σε τραγούδι.
6: Έγραφε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος, και έλεγε εκβατικής ιατρικής.
7: Ναι.
6: Ναι. Να ξεχάσουμε με βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το εκβατικής ιατρικής.
7: Ναι,
6: δεν υπάρχει εκβατική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε εκβατική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει. Λέει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κυβαντική ιατρική, δεν υπάρχει.
8: Περιμένετε, εδώ λέει η κυρία Καριστιανού.
7: Αυτό πουλάνε τα άγγλια.
8: Και οι άλλοι ήρθαν από τη Χαβάη. Τι ήταν.
6: Ένα στη Χαβάη Ινστιτούτο δίνει πτυχία κυβαντική ιατρική τώρα. Αυτό είναι.
8: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ, στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η επιθυμία να θεραπεύσω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχτηκε και εξειδικεύτηκα σε θεραπείες μεταβολισμική, κυβαντική ιατρική,
6: πού,
8: γνωστική
6: πού
8: ομοιοπαθητική, στην Βρετανία.
6: Πού,
7: λέει,
6: στην Βρετανία.
7: Λέει,
6: σε ποιο μέρος.
8: Στη Βρετανία.
6: Σε ποιο είδος, ποιο ιστιτούτο, ποιο πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε.
8: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
7: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι η κυρία...
6: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κυβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

Άδικα έφυγε. Από τα μηνύματα που διαβάζω και εδώ σε εσάς, τι να πεις. Θα καλοπεράσουν στον Κορυδαλό, μου γράφει την περισσότερη εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε λίγο ξανά στους δρόμους, γιατί αυτή την ώρα και οι περισσότεροι φεύγετε από την εργασία σας. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Πριν πάμε να... Εντάξει, δεν έχουμε θέματα, μια χαρά, και ανατολικά και δυτικά πάμε σχετικά καλά. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Παρασκευής, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, από το K5-K6 δηλαδή Ευκαρπία και Μετέωρα, στο κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά, δηλαδή βλέπε Χαλκιδική και Αεροδρόμιο. Όπως αναφέρει κοινοπραξία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν, που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωντή. Ο Τάσος είμαι.
0: Τι κάνετε?
1: Κάποια κυρία τραγουδάει τραγούδι που λέει «Αγαπάτε καταλλήλους».
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Το έχω ακούσει, ναι.
1: Το ακούω τακτικά, αλλά δεν συγκράτησα πια η τραγουδίστρια. Αν γίνεται...
0: Θα το βάλουμε, γιατί όχι.
1: Και χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Και αυτό ωραίο τραγούδι. Να είστε καλά.
1: Χαθήκαμε. Πολύ καιρό. Εδώ να με δεις.
0: Θα έρθω. Τι να κάνω.
1: Όταν σε πέσει ο δρόμος.
0: Τι μου είπατε? Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όποτε με φέρει ο δρόμος εννοείται ότι θα έρθω. Αλλά τώρα θα πάμε Κλαβδία. Θα πάμε Κλαβδία. Γιατί σε ρυθμούς γιορτής κινείται ο Λαγκαδάς, ο οποίος ετοιμάζεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου να υποδεχθεί την Πέμπτη Λευκή Νύχτα, μια διοργάνωση για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Κορυφαίο γεγονός της βραδιάς θα αποτελέσει η ζωντανή εμφάνιση της Κλαβδίας, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 το βράδυ. Για να εγκαινιάσει το μουσικό πρόγραμμα, παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε όλη την πόλη, όπου θα φιλοξενηθούν πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώσεις. Σε έναν υπαίθριο χώρο ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, χορό, αθλητικές δραστηριότητες και ψυχαγωγικά δρόμενα για όλη την οικογένεια.

0: στον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Λοιπόν, να ξαναπάμε στους δρόμους, καθώς αυτή την ώρα το μοναδικό πρόβλημα που βλέπω ότι σας ταλαιπωρεί είναι στην Πέτρου Συνδίκα, στην Βασιλίση Σόλγας, λόγω και των εργασιών που έχουμε σε εξέλιξη. Δεν βλέπω ότι έχουμε πλέον προβλήματα στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πάρα πολύ καλό αυτό το γεγονός. Πάρα πολύ καλή αυτή η εξέλιξη, γιατί τις τελευταίες δύο ημέρες μέχρι και αργά το βράδυ είχαμε σοβαρά προβλήματα στα κυκλοφοριακά. Επειδή με ρωτούσε εδώ νωρίτερα και η Αλεξάνδρα, η συνέντευξη του Δημάρχου που είχαμε νωρίτερα έχει ανέβει στην σελίδα μας στο statusfm.gr και φυσικά μπορείτε να την δείτε, να την ακούσετε και στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Συνεχίζετε, εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Συνεχίζετε με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη στις 9, ο Διογέννης Δασκάλου, και μην χάσετε στις 10 τον αγαπημένο όλων μας Γιάννη Ρέπιτς. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2. Καλό σας υπόλοιπο.
1: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται αύριο το πρωί Γάκα και Θεοδωρόπουλος. Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προφυλακιστές για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Παραλήψεις πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας των Μαζονάκη εντόπισαν ανακριτής και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προχωρούσαν σε ιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ οι ασθενείς δεν είχαν υποβληθεί όπως απαιτείται στις αναγκαίες εξετάσεις. Επιπλέον σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι αν και το μηχάνημα χτυπούσε συνεχώς, αποδεικνύοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οι δύο κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη αντί να διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Σύμφωνα με το δικηγόρο τους, οι δύο κατηγορούμενοι θα καταθέσουν προσφυγή κατά της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Στο μεταξύ, στην Ευελπίδων μετέβη ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση. Ο ίδιος δηλώνει πως συνεργάστηκε με την Ιωάννα Γάκα και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη φωτογραφία του καλλιτέχνη που του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός. Σε διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα καθώς και την ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές προχώρησε από τις 5 παρα 20 η Hellenic Train κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές στην περιοχή της Κατερίνης. Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία που δρομολόγησε η εταιρεία. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τους ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Νωρίτερα στο κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης αφορμή η παρουσία στην Ολομέλεια του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο Παναγιώτης Δουδονής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησαν την αποχώρησή του καθώς όπως υποστήριξαν δεν προβλέπεται η συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας στην σημερινή διαδικασία. Συνολικά 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Κάλυμνο. Όπως δήλωσαν στις αρχές, ξεκίνησαν με ταχύπλο από την Τουρκία. Ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο Θερμαϊκού, με αφορμή και την επιστολή που απέστειλε η Δημοτική Αρχή προς τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΤ, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεόδωρος Τζέκος. Μιλώντας στον Στάτους, ο κ. Τζέκος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες. Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η πεζοδρόμηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στη Βέρεια 29 βαθμοί, στα Γιαννιτσά 30, στο Κιλκής 27, στη Κατερίνη 26, στις Σέρες 28, στον Πολύγυρο 25, στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά 27 και στην Καστοριά 26 βαθμούς.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Πίλσε Λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ωραία ξεκινήσαμε. Καινούργιο το τραγουδάκι νομίζεις πως είναι? Είναι παλιό βέβαια, αλλά είναι καινούργιο κυκλοφορημένο που λένε. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Τεταρτιάτικα 16 του Σεπτέμβρη, στον Στάτους 107.7. Κλιματιστικό ανάβουμε ακόμα. Είναι και λίγο τα ρικοφόνια εδώ μέσα. Είναι και ο χώρος, είναι και τα μηχανήματα βγάζουν θερμοκρασίες. Είμαστε και εμείς θερμόαιμοι, ο θερμοκέφαλοι, θερμόαιμοι. Οπότε μια δροσούλα τη χρειαζόμαστε. Επιμένει βέβαια εδώ πέρα η διαδικασία να είναι στο 25. Στο 25 δεν κάνει χαίρι. Θέλει τουλάχιστον στο 19, ας πούμε, για να δροσίσει λιγάκι. Αλλιώς θα είμαστε ακόμα στα καψερά. Απογευματάκι της Τετάρτης. Η αλήθεια είναι ότι απογευματάκι έρχομαι, αλλά για πότε σκοτεινιάζει και πότε γυρίζω, ας πούμε, από την άλλη και βλέπω και λέω, αμάν τι έγινε παιδιά, βράδιασε? Χαμπάρι δεν παίρνω. Μικραίναν οι μέρες. Μικραίναν οι μέρες, μεγάλωσαν οι νύχτες. Καλό αυτό? Όπως το πάρει κανείς.

Άννη μου, έχεις γενέθλιο σήμερα. Να σου στείλω τραγουδάκι, κάτι θα με αφήσει να ψάξω όμως, κανένα καλό, έτσι, κανένα εξειδικευμένο. Όχι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Σαν επίδομα θα σου δώσω εξειδικευμένο πράγμα και μάλιστα εθέρας. Κατερινιό, καλησπέρα. Αντώνη στην Έφη, στον Πόλη, καλησπερούδια, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, ο οποίος θα μας αφήσει. Γιαννάκη, πάρε μαζί σου. Πάρε με μαζί σου και δώσε την αγάπη μου και σε όλους τους αδερφούς. Και μια μεγάλη αγκαλιά. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.

Θα ανοίξω γραμμούλες, Σάβα μου, καλησπέρα και σε σένα, κύριε Αντώνιε. Θανάσης, καλησπερούδια, καλησπερούδια. Σε λιγάκι, μην βιάζεστε. Δεν θέλω να. Δεν χρειάζεται. Τα απογεύματα θέλω να είμαστε εδώ. Και θέλω να είμαστε εμείς. Για να λέμε δύο κουβέντες οι οποίες να μένουν κιόλας. Να μένει κάτι δηλαδή στην ουσία, έτσι. Καταλαβαίνετε, και για μένα και για σένα. Να φεύγουμε από την εκπομπή ή να τελειώνει η εκπομπή και να είμαστε πιο γεμάτοι. Αν είναι να αδειάζουμε, άστο καλύτερα. Δεν έχει χαΐρι που λένε αυτό το πράγμα. Δεν έχει προκοπή που λένε. Καταλαβαίνεις. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα. Χαίρομαι που συμφωνείς.

0: πια.
1: Λοιπόν, κύριε Θωμά μου, δεν θέλω να αναπτύξουμε τέτοιου είδους πράγματα. Αρχίσουμε να μιλάμε πάλι για την οικονομία, ρε εσύ, για τεταρτιάτικα. Άντε αυτά, Δευτέρα, Τρίτη, το καταλαβαίνω. Έχουμε λίγο, είμαστε σκασμένοι από το Σαββατοκύριακο. Άμα είναι αρχίσουμε να μιλάμε για την οικονομία, ρε φίλε, τώρα τεταρτιάτικα και για τα επιδόματα. Δηλαδή, μουλιάπας κανονικός, δηλαδή δεν έχει νόημα, ας πούμε, έτσι. Αυτά τα συζητάτε με τους δημοσιογράφους, σας τα εξηγούν, σας τα λένε, εδώ σας έχουν εξηγήσει άλλα και άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, δύσκολα στην κατανόηση. Και τα καταλάβατε, τα ασπαστήκατε και είναι όλα καλά, ας πούμε, έτσι. Βασικά πράγματα τα οποία είναι δύσκολα στην κατανόηση. Δηλαδή, διήστανται και οι απόψεις που λένε, καταλαβαίνεις, Δημητράκη μου, καλησπέρα. Τώρα ψάχνεις να βρεις τώρα για την οικονομία. Τι ασύζητης για την οικονομία. Αν είναι καλή, καλή είναι η οικονομία. Για κάποιους είναι καλή, για κάποιους είναι χάλια, για κάποιους άλλους είναι πώς τα φτιάξαμε έτσι και πάει λέγοντας. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Σπύρο μου, καλησπέρα. Αγύριστο κεφάλι.

Δεν ξέρω, μια παροιμία παλιά που την ξέρουμε όλοι μας και την έχω ακούσει από πολύ μικρός, ας πούμε. Τώρα στην αρχή δεν την καταλάβαινα, ρε παιδί μου. Δεν την κατανοούσα. Δεν είχα εντρυφήσει, που λένε, στο νόημά της. Ήταν αυτή που έλεγε: από τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Έλεγα, ρε φίλε, τώρα από τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Τι να φοβάσαι όμως από τα σιγανά ποταμάκια ουσιαστικά? Μανολάκι μου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και καμιά φορά λες, μα πόσο σοφές είναι αυτές οι παροιμίες. Συμφωνείς και εσύ, κύριε Κοσμά?

0: για μας δεν δίνω.
1: Έλα ρε κύριε Σταύρο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Αυτά τα είπαμε να πούμε τώρα. Κάτι με τη Φοντερ Λάιεν άκουσα, αλλά δεν πήρα χαμπάρι.
0: Ανθρώπους τους αγαπώ.
1: Δεν το κατάλαβα. Δεν θέλω να μπω σε πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Κάτι με τον Καναδά, ειδική σχέση με τον Καναδά, του ευνηδία, η Φοντερ Λάιεν. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία δεν αξίζει να τα συζητήσουμε. Τα συζητάτε, ας πούμε, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Δεν ξέρω τι πρακτικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει στην καθημερινότητα, τη δική μου και τη δική σου. Προφανώς είναι κάτι σαν το θείο σχέδιο που λένε. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Αλλάζει, όχι. Άμα δεν αλλάζει το σχέδιο του Θεού, μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι? Όχι, ρε φίλε. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ό,τι και να κάνεις, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το σχέδιο? Δεν αλλάζει το σχέδιο. Κάποια πράγματα έχουν σχέδια, Βαγγελάκι μου, και εγώ και εσύ δεν θα τα αλλάξουμε ποτέ. Άσχετα αν μερικοί δεν θέλουμε καν να τα αλλάξουμε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, ή μάλιστα συμφωνούμε κιόλας με τα σχέδια. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος. Υπάρχει και αυτή η τηλεόραση, έτσι. Δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι συνέχεια και να χολοσκάς, που λένε για παράδειγμα, να προσπαθείς να αλλάξεις κάτι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν τα πάντα. Λες, κάτσε ρε φίλε, περίμενε λίγο. Δηλαδή θέλεις να αλλάξεις, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις. Θέλεις να αλλάξεις αυτό που βλέπεις, αλλά δεν ξέρεις τι θέλεις να φτιάξεις. Δηλαδή, αν το φτιάχνεις εσύ, δεν ξέρουμε πώς θα το φτιάχνεις, αλλά θέλεις να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Είναι νοοτροπία αυτό το πράγμα. Είναι και λίγο βίτσιο, έτσι. Αντωνάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Είναι η εποχή. Σεπτέμβριος είναι πάντοτε η εποχή, να ξέρετε. Σεπτέμβριος είναι η εποχή που παίρνουμε αποφάσεις. Δεκέμβριος είναι η εποχή που μαλώνουμε, να ξέρετε. Σεπτέμβριος. Η εποχή που παίρνουμε αποφάσεις. Ο μήνας των αποφάσεων. Μικρές, μεγάλες, δεν έχει σημασία. Το Σεπτέμβριο θα τις πάρεις τις μεγάλες αποφάσεις. Και τις μικρές, αλλά Σεπτέμβριο.

Δεν βγάζει πουθενά, κύριε Γιώργο. Σάκη μου, το μηνυματάκι για μένα το στείλες, για αλλού ήταν να το στείλεις. Για τσέκαρε λίγο τα μηνυματάκια σου, Σάκης. Σου στέλ. Α, μπράβο, εντάξει, αγόρι μου. Έγινε, εντάξει, το κατάλαβα, δεν είναι. Κι εγώ καμιά φορά το κάνω. Προσοχή λίγο με τα μηνυματάκια όμως, έτσι. Μην στείλουμε λάθος μήνυμα σε λάθος άνθρωπο. Μαύρο φίδι που μας έφαγε.

Ψάχνω ακόμα ένα τραγουδάκι για την φίλη μου την Άννη. Βοηθήστε κι εσείς λιγάκι, γενέθλια σήμερα. Να στείλουμε στο κορίτσι ένα τραγούδι, ωραίο τραγούδι όμως. Να μην είναι παχύ ερωτικό, να μην είναι και ελαφρύ, ξέρω, συνωμοσιολογικό. Καταλαβαίνεις, να είναι, ξέρω εγώ, όλα τα πράγματα. Αντώνης, είσαι λέει παρέα στο δρόμο σήμερα. Μπράβο, ρε Αντωνάκη, έτσι αγόρι μου. Πού πηγαίνεις όμως, για κάνουμε και λίγο κοτσομπολιό. Έρχεσαι, πας, πού πηγαίνεις, για να ξέρω λίγο τι γίνεται. Πάρε ένα τραγουδάκι όμορφο, καλό, και θα πάω σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Τραγουδάκι για τη φίλη μας την Άννη, παιδιά, ένα ωραίο τραγούδι. Καλό γενέθλιες με. Πόσο κλείνει ο άλλος. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε. Είναι δυνατόν να ρωτάς, ρε, ξέρω εγώ πόσο κλείνει. Έχει σημασία, ρε, σε ηλικία. Εντάξει, σε μερικά πράγματα έχει σημασία η ηλικία. Για παράδειγμα, αν κάνεις καμιά ερώτηση στο σοπασί ή στο σούρμπασί, πώς το λέμε, σούρμπασί, α πούμε, σούρμπασί, σοπασί λέγεται ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, στον κριτήκαρο, τον πάρεις ένα τηλέφωνο, το ρωτήσεις, σε ρωτήσεις πόσο χρονών είσαι. Και εντάξει, το καταλαβαίνω, θέλει ο άνθρωπος να υπολογίσει τα συντάξιμά σου, τι θα πάρεις, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις. Είναι δυνατόν να λες, έχει γενέθλια κάποιος και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, πόσο κλείνει. Πόσο να κλείνει, ρε φίλε. Επιστροφή από Αθήνα, λέει. Κλείνω τα πέντε. Μπράβο. Μπράβο, ρε Σιάννη, κλείνει τα πέντε. Πολύ όμορφα. 5 χρονών είναι το κοριτσάκι.

0: Ωραία, ο Αντώνης είπε κάτι πολύ σωστό και θα συμφωνήσω. Αν όντως η Άννη κλείνει τα 5, τότε είναι εύκολο να βρούμε ένα τραγουδάκι. Αλλά από τη φωτογραφία που μου έστειλε, φωτογραφία Άννη μου, από τη φωτογραφία, από το ντύσιμο και από το design, το design, δεν ξέρω αν η φωτογραφία τραβήχτηκε με Polaroid. Μου φαίνεται δεκαετία 70, τελείωμα 80. Άντε το πολύ πολύ αρχές 80, μέσα 80. Στεφανάκο μου, καλησπέρα αγόρι μου. Θα πάω στο διαφημίσεις, θα επιστρέψω.
1: Θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
2: Και αυτά που είδα, να στα πω.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

τραγουδάκια μου ζητάτε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό το. Η πρόταση που μου έκανε εδώ η Βερονίκη, πολύ καλή. Κάτσε, γιατί μας μπερδεύει εδώ πέρα η Άννη τώρα. Δεν είναι η γνωστή Άννη, είναι μια άλλη Άννη. Έχουμε πολλές Άννες εδώ πέρα. Του λείπα μου εσύ, ανοίγω λέει τα 53. Τα ανοίγεις για τα... Εσύ ανοίγεις για κλείνεις τώρα, για να ξέρουμε. Πες κλείνω τα 52. Ανοίγω τα 53. Καλό, καλό, καλό. Κωνσταντίνε καλησπέρα γόρι μου, καλό. Να πούμε λέει και τη σημερινή καλησπέρα μας. Να την πούμε, να την πούμε. Στον στάτους πάντα συντονισμένη 107 και 7. Μεσοβδόμαδα. Περάσαμε και είμαστε και μεσόμηνα κανονικά τώρα, έτσι. 31 δεν πάει ο μήνας. Αργύρι μου, καλησπέρα και σε σένα. Κάτσε ρε εσύ φιλενάδα, γιατί τώρα με μπερδεύεις λιγάκι. Είμαστε συμμαθητές, είμαστε για ηλικιακά. Είμαστε συμμαθητές, για να ξέρω λίγο τι γίνεται να πούμε. Γιατί θα πάθουμε κανένα υπαρξιακό. Όταν γεννήθηκα, λέει, γεννήθηκα μαζί μου 11 αγόρια. Έλεγε, δεν σε πιάνω, ειλικρινά. Πρέπει να το κάνεις υψηλά. Α, ηλικιακά, ηλικιακά είμαστε. Α, μπράβο, ηλικιακά. Ναι, και εμείς τα κλείσαμε τα 5, ναι, σίγουρα. Εδώ και καιρό τα κλείσαμε τα 5. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, εντύπωση, είναι μια, πώς το λένε, ψυχολογική, ας πούμε, αναδρομή του παρελθόντος, ότι ο άνθρωπος ζει 7 ζωές. Ο κάθε άνθρωπος ζει 7 ζωές. Εμείς είμαστε, πρέπει να είμαστε και γύρω στην 4η με 5η. Την πέμπτη, Αργύρι στην πέμπτη, δεν είμαστε στην πέμπτη. Διανύουμε την πέμπτη ζωή μας. Είμαστε τα τελειώματα της πέμπτης προφανώς. Κάπως εκεί είμαστε, κάπως εκεί.

Χοχοχοχοχ, Αντωνάκη, περάσαν πολλά χρόνια. Πρόσεξε τις εφταετίες, γιατί είναι δύσκολη περίοδος μία εφταετία. Η πρώτη βέβαια είναι εύκολη. Η δεύτερη εφταετία τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Το νου σου, be careful.

Α, έχουμε και αφιέρωση καλή. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι αφιέρωσεις στο ραδιόφωνο. Κουστάρω. Επικαιρότητα είναι όπως την ακούτε τα πρωινά. Δηλαδή δεν έχει κάτι διαφορετικό. Εκτός κι αν έχεις εντοπίσει κάτι και θες καμιά επεξήγηση. Γιαννάκη μου την καλησπέρα. Στη Σοφία επίσης. Guten Abend, guten Abend. Καλά, Τζόλι Χούκερ, δεν ακούς κάθε μέρα. Αυτά είναι έτσι για να φρεσκάρετε λίγο η μνήμη σου. Για να θυμάσαι ότι υπήρχε και αυτή η ζωή, ρε παιδί μου, κάποτε. Μην βλέπεις τώρα που τα έχουμε κάνει ντάρμα τα γάνει όλα.

0: Οχοχοχ, αρχίσαν και τα μιλφέι. Μιλφέικ λέγεται για μιλφέι. Μιλφέικ έχει και κάπα στο τέλος. Μιλφέιγ. Το μιλφέικ εγώ έχει κάπα ή γάμα στο τέλος. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Παναγιωτάκη, εσύ ξέρεις, αγόρι μου, ζαχαροπλάστης ήταν. Όλη η οικογένειά σου. Είναι μιλφέικ ή μιλφέιγ. Στο τέλος είναι μιλφέ. Γάμα λέει είναι στο τέλος. Εγώ το ήξερα κάπα, να σου πω την αλήθεια. Μιλφέικ. Λοιπόν, τραγουδάρα θέλει να αφιερώσει η φίλη μας η Βερονίκη σε έναν μοναδικό, λέει, που τον αγαπάει πάρα πολύ. Μπορεί να μην ακούει, αλλά θα το πούνε, λέει, ότι το αφαίρωσε. Στον μοναδικό της Βερονίκης, αφαιρεωμένο.
1: Δώσ' μου το δάκρυ απ' τη ματιά σου.
0: Υπέροχο τραγούδι.

Άντε να βάλω και ένα κουιζάκι για τους δύσκολους. Χάρης Αλεξίου, εύκολο να την καταλάβεις τη φωνή της. Δεύτερη φωνή ποιος κάνει όμως, ρε Βαγγέλη? Παλιό το τραγούδι, Πασόκ είχαμε τότε, ωραία χρόνια. Αυτοί που μας κατέστρεψαν κτλ. Χαρίπλου Αλεξίου ακούγεται ξεκάθαρα. Η δεύτερη φωνή ποιος είναι? Έλα Μανολάκη, εδώ σε θέλω αγόρι μου. Δεν κερδίζεις μίξερ, τίποτα δεν κερδίζεις. Τις εντυπώσεις κερδίζουμε συνήθως σε αυτή τη ζωή. Όλα τα άλλα είναι πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές. Ποιος τραγουδάει με τη Χαρούλα Αλεξίου, Αντώνη? Όλα για σένα είμαι εγώ. Εδώ σε θέλω, ευκολάκι είναι. Ευκολάκι, αλλά για... για εμπεριστατωμένους, δομικά κατοχυρωμένους. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στα 5 χρόνια της Άννης. Έτσι. Τώρα μην με στουλαστηρδίζετε για την επικαιρότητα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επικαιρότητα, τι επικαιρότητα? Να, για το Μαζονάκι γράφονται πάλι σενάρια. Πώς έγινε, τι έγινε, ψάχνετε να βρείτε καμιά εικόνα, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, ας πούμε, για παράδειγμα, μπερδευτείτε. Για τους γιατρούς που θα πάνε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δείχνει για άλλη μια φορά, ας πούμε, για παράδειγμα, το πρόσωπό τους, πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε και τι. Σε παρακαλώ τώρα, τι να σου πω εγώ τώρα περισσότερο από αυτά τα οποία άκουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα εργασιακά το πρωί με τον κύριο Βενιέρη και έναν κύριο ο οποίος, ας πούμε, έλεγε τα πράγματά του εκεί, όπως τα έλεγε πολύ σωστά, για την αύξηση του μισθού και τα λοιπά, και αποφάσισε, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση να ανεβάσει το... αυτά τα λέγαμε και όταν ήμασταν μικροί, θυμάμαι, ξέρω εγώ, στο σχολείο, ότι η οικονομία έτσι όπως την έχουμε φτιάξει, αυτό που έχουμε, έτσι, όχι η οικονομία που θα έπρεπε να έχουμε ως ανθρωπότητα, μην το μπερδεύετε αυτό, έτσι, αυτό που έχουμε υιοθετήσει, που έχουμε κατασκευάσει, που έχουμε φτιάξει, που ζούμε τέλος πάντων και βιώνουμε με αυτό το πράγμα, είναι μια διαδικασία η οποία φουσκώνει, ξεφουσκώνει, καμιά φορά και ανεξάρτητη από εμένα και από σένα. Και είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα... Είχε. Το είχε είναι, ξέρεις, είναι από τα σκέντη πάνω, να πούμε. Είχε. Απατώ είχε. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, την οποία την άκουσα με προσοχή, έτσι. Αλλά τώρα μην πούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τα αναλύωτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελενίτσα, το βρήκες, κερδίζεις. Η Δήμητρα το βρήκε επίσης. Ο Γιώργος Σαρής, ο αδερφός της Χαρούλας, ήταν μαζί με το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι που αφαίρωσε στον αγαπημένο της η Βερονίκη.

0: του Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στην Νιώβη. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ και σε σένα. Κουιζάκι ακόμη ένα. Δεν θα το απαντήσω εγώ. Αν δεν το βρείτε εσείς, δεν θα σου το πω ποτέ. Επειδή έγινε μεγάλος δώρος, για να μην νομίζει, ξέρω εγώ, τσικλιμίκλης από δεξιά και από αριστερά, ότι τώρα την έχουμε δει, ας πούμε, ραδιοφωνική παραγωγή και ασχολούμαστε μόνο με τετραγουδάκια και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Σου πω, αγόρι μου, κάτι για να έχεις να ασχολείσαι. Μην αγχώνεσαι. Δεν πάθουμε εμείς ψυχολογικό μπουρδούκλωμα που λένε γιατί γάτα έχει ναυτεί. Μαζί με τον Κασιδιάρη. Πολύ μπράτσο, ρε φίλε. Πώς σα σηκώνησε, πώς το λένε του Κασιδιάρη το μικρό. Του Κασιδιάρη το μικρό, πώς το λένε, Δημητράκη. Πόσο πάγκο σηκώνει, πόσο πάγκο. Πρέπει να 140 πρέπει να σηκώνει σίγουρα, έτσι. Καλά, το συζητώ. Μαζί με τον Κασιδιάρη που την Τρίτη χθες αποφυλακίστηκε, αποφυλακίστηκε. Ποιος άλλος αποφυλακίστηκε γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο οποίος ήταν επώνυμος, έτσι, και είχε. Ο Ηλίας, συγγνώμη. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, ο Ηλίας, ναι, ξέχασα, ο Δημητράκης, Ηλία, Δημητράκης, ο Κουτσούμπα, συγγνώμη. Ποιος άλλος μαζί με τον Ηλία τον Κασιδιάρη αποφυλακίστηκε την ίδια μέρα, αλλά δεν έγινε ρεπορτάζ. Είναι για δύσκολους λίτες αυτά. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω. Όπα, απαντήσεις, όπα, 8, 9, όπα. Τι έγινε, παιδιά? Και μία λάθος απάντηση. Πάντως, σε τι στελιώνει, αλλά δεν ήταν το σωστό, Νιώβη μου. Επιστρέφω.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

ωραίος. I would find a way. Έτσι είναι όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος. Βαγγελάκη, τι να λέμε τώρα. Ωραίος ο Τζονικάς, δεν μπορείς να πεις, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά, βρήκατε την απάντηση. Πολύ βέβαια, μερικοί απαντήσατε λάθος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Παλαιοκώστας μου είπε, Λεωνίδα. Μην κάτι και γελάω βραδιάτικα, δεν είναι σωστό ρε παιδί μου. Πάντως θα πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λεωνίδα, ο οποίος, στον αμπελοφιλόσοφο, ο οποίος μου φτιάχνει εκπληκτικά. Μου το έκανε ο Κουλιανόπουλος κάποτε αυτό, στις παλιές εποχές όταν ήμασταν νέοι. Και τον ευχαριστώ και τον Γουλιανόπουλο, τον αγαπημένο. Αλλά ο αμπελοφιλόσοφος τώρα τελευταία ασχολείται πάρα πολύ και μου φτιάχνει κάτι τεχνητές νοημοσύνες, super duper, δηλαδή εκπληκτικές. Θα τις κρατήσω για τα γεράματα, έχει πολύ γέλιο.

Φιλενάδα, εκπληκτική φωτογραφία σου, πραγματικά το δειλινό. Δεν το είδα εγώ βέβαια γιατί κλείστηκα στα στούντια, αλλά αυτό που μου δείχνεις και αυτό που μου στέλνεις είναι εκπληκτικό πραγματικά. Σαν να ζεις άλλη πόλη είναι. Είναι κάποια πράγματα και κάποιες ομορφιές οι οποίες μας ξεφεύγουν. Δεν τις παρατηρούμε, δεν τις βλέπουμε λόγω της ανόητης ζωής που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Και εγώ δηλαδή μαζί σας είμαι έτσι. Κάτι φεγγάρια ωραία, κάτι ηλιοβασιλέματα, κάτι ανατολές του ήλιου, ας πούμε, πρωινές. Χάνουμε τα καλύτερα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι πολύ ωραίο όταν το βιώνουμε μέσα από τις βιωματικές στιγμές των αλωνών, των φίλων, των γνωστών, έτσι. Γι' αυτό έχουμε γίνει συγγενείς ψυχών και ακουσμάτων στο ραδιόφωνο.

0: Πάμε και σε γραμμούλες, ελάτε 10 λεπτά μετά τις 8, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας και σε εσάς.
1: Ένα καλό απόγευμα να έχουμε. Όντως βλέπω τώρα ένα δειλινό καταπληκτικό.
0: Είναι καταπληκτικό, οι φωτογραφίες που μου στέλνουν είναι...
1: Τώρα το έχω φάει τα κάρτα, κάρτα. Απλώς θέλω να πω κάτι στους 48 τώρα ή 5 χρόνια πάνω ή 5 χρόνια κάτω. Παιδιά, ναι. Πήγα σε ένα φίλο τώρα με σκλήρες κατά πλάγας. Εντάξει, είμαστε παιδικοί φίλοι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με έβαλε, ρε φίλε, κάτι καμπόι και ουσίχους, καλός, κακός και άσχημος, για μια χούφτα δολάρια και τέτοια. Μιλάμε, με πήγε 30 χρόνια πίσω και τσουτσούδιασα. Μιλάμε, παιδιά, τα ξεχάσαμε με αυτά που γίνανε, που γίνονται στη ζωή μας. Παιδιά, εντωμεταξύ με τρίτεχνος, έτσι, γερό μαστίγιο. Άστο, άστο. Αλλά παιδιά που πήγαμε 30 χρόνια, 35 χρόνια πίσω και ακούχασαμε αυτές τις μουσικές από τα καμπόικα, μιλάμε ένα συνέστημα χαράς, λες και ήμουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος, έτσι.
0: Μερικά πράγματα τα ξεχνάμε, η αλήθεια είναι. Όντως τα ξεχνάμε. Δηλαδή δεν τα ξεχνάμε, απλά δεν τα επαναφέρουμε και όταν τα ξανακούσουμε, επειδή η μνήμη υπάρχει, είναι σε το ποδήλατο που το έχεις μάθει, έχεις να κάνεις ποδήλατο 30 χρόνια σίγουρα. Αλλά άμα ανεβείς πάσα ποδήλατο, θα κάνεις ποδήλατο, ρε φίλε. Ξέρεις να πούμε.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Είναι όντως συγκινητικό αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Μα μιλάμε τώρα, άκουσα. Σου λέω, πήραμε μία-μία την ταινία.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις, το καλός, ο κακός και ο άσχημος, το είδα σινεμά εγώ. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, το είδα σινεμά. Τότε που έπαιζε δύο έργα.
1: Σου λέω, και να πω και κάτι, δεν γνωρίζω αν κάνει να το πω ή όχι.
0: Να κάνει, να κάνει.
1: Τι βάλαμε. Τι βάλαμε, είναι πολιτικό, κάνει να το πω.
0: Να κάνει, βιτσικά και κάνει τώρα. Τι είναι αυτά που ρωτάτε να πω, ακόμα δεν έχουμε.
1: Με έβαλε πριν φύγεις, με λέει Πόντιε, δες αυτό. Και βάλαμε βίντεο και είδαμε την ομιλία του Παπανδρέου 20 Μαΐου το 85 που έδειχνε μέχρι το Βαρδάρι το ελικόπτερο κόσμο. Που κατέβηκε. Παιδιά, συγγνώμη το είπα. Λέω πόσα χρόνια πίσω μας πήγες, ρε Δημήτρη.
0: Το 85, πω τι είχε γίνει τότε. Ήμασταν μωρά τότε εμείς, μικρά ήμασταν.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό έτσι. Να μοιραζόμαστε, να μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι πολύ όμορφο. Μας κάνει καλύτερους αυτό και μας κάνει και ξαλαφρώνουμε λιγάκι. Λέμε 2-3 κουβέντες. Τώρα θα μου πεις, μεγαλώσατε. Μεγαλώσαμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, μικροί θα μείνουμε πάντα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό το μεγαλώσατε που το λέει ο άλλος αρνητικά είναι. Έχει και την πλάκα του, βέβαια, έτσι.

Μα γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού. Αυτό που περιέγραψε ο φίλος προηγουμένος, ο 45, 5 πάνω, 5 κάτω, έτσι, στα 50 κάτι, 50 πλάς, 50 μήνος κτλ. Μείον εννοώ δηλαδή. Είναι αυτό το οποίο πλέον έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα κορεσμό που ούτε να μας φοβήσει κάτι μπορεί, ούτε να μας κάνει να νιώσουμε ευτυχισμένους κάτι μπορεί, ούτε να μας τρομάξει κάτι μπορεί. Είναι σαν να λέμε μια κατάσταση που απερίγραφτη πραγματικά, έτσι. Δεν ξέρω αν το νιώθετε ακριβώς έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, μπορεί να είμαι εγώ έτσι. Αλλά είναι και μια φάση, μια περίοδος της ζωής μας που λένε, η οποία είναι τόσο αποκαλυπτική. Κάθε μέρα είναι καινούργια πρόκληση, ρε φίλε. Κάθε μέρα έχεις καινούργια πράγματα. Όταν λέμε καινούργια, καινούργια στην κυριολεξία. Ακόμη και αν ζεις ουσιαστικά φαινομενικά, ζεις μια ρουτίνα, ο τρόπος σκέψης, η ανάλυση, το περιεχόμενο, η φιλοσοφία, το αστείο, νομίζω ότι παίρνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα. Μπορεί κάποιος να πει, όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω. Εγώ έτσι νιώθω ότι κάθε μέρα ανακαλύπτεις καινούργια, είσαι έτοιμος δηλαδή να αντιμετωπίσεις καινούργια πράγματα, καινούργιες προκλήσεις, ακόμη και αν αυτές οι προκλήσεις και τα πράγματα αυτά είναι ακριβώς τα ίδια. Τα βλέπεις διαφορετικά πάντα.

Γεια σου ρε Άκη. Ωραίος. Και φίλοι μου, νιώβεις η φωνή έτσι, κορεσμός. Για να σου δώσω να καταλάβεις όταν λέω κορεσμός τι εννοώ. Πες μου μια ταινία καλή κινηματογραφική που είδες τελευταία και σε συγκίνησε ρε φίλε. Σε συγκίνησε, σε βούρκωσε. Πες μου, μη μου πεις την πολιτική κουζίνα, αυτό ήταν παλιά. Τώρα, την τελευταία πενταετία ας πούμε. Άντε, τριετία, πενταετία. Πες μου μια καλή ταινία που την είδες και συγκινήθηκες. Θα μου πεις δεν βγαίνουν καλές ταινίες. Μπορεί να βγαίνουν καλές ταινίες. Εγώ για σένα λέω. Αν είδες μια ταινία καλή που την είδες όλη, τη ρούφηξες την ταινία, πραγματικά σε έπιασε ρε παιδί μου λίγο και σε συγκίνησε, σε έκανε να κλάψεις, να συγκινηθείς, να προβληματιστείς. Α, πες μου. Άντε, ψάξε.

Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ναι, το ρυφηφί, ναι, θα μπορούσα να το πω κι εγώ αυτό, σωστό, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο, ξέρεις. Όταν λέω εξειδικευμένο, δηλαδή δεν είναι για όλους μας, είναι για κάποιους μας το ρυφηφί, σαν ταινία. Σαν σύριαλ, τέλος πάντων, σαν σειρά και τα λοιπά. Είχε κάποιες σκηνές, όχι από... Είχε κάποιες σκηνές όντως συγκινητικές. Είχε κάποιες σκηνές όντως συγκινητικές. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να μπω και σε μια διαδικασία έτσι, όχι ανάλυσης, απλά συναισθήματος, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα, έτσι. Έστω ένα θεατρικό έργο. Όχι πως δεν υπάρχουν, λέω απλά για τον κορεσμό και μιλάω για τις ηλικίες τις συγκεκριμένες, έτσι. Δεν θα σε ρωτήσω αν είδες κάτι που σε έκανε να τρομάξεις. Ξέχασε το, εμείς δεν τρομάζουμε πλέον με τίποτα. Τώρα θα μου πεις μετά από τόσο ξύλο που φάγαμε από τη μαμά μας, έχουμε γίνει αγέροχοι. Ατρόμητοι θα έλεγα. Φιλενάδα μου λέει, αυτό που με συγκίνησε ήταν το θεατρικό έργο Εκείνος και Εκείνος. Δεν το είδα, δεν την είδα την παράσταση αυτή, αν και έχω δει αρκετές παραστάσεις φέτος. Δεν μπορώ να πω ότι από τις παραστάσεις που είδα, ας πούμε, ειδικά στο θέατρο, ακόμα πιο, γιατί είναι πολύ πιο κοντινό το... Μου άρεσε Ελένη Ράντου, κομψή κομψά δηλαδή, μου άρεσε απλά, μέχρι εκεί ας πούμε έτσι. Μηνυματάκια στο Viber 6908-357-800. Σωτηράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Φανή, στη Δήμητρα.

Στέλιο μου, καλησπέρα και σε σένα. Κοίταξε, το τελευταίο συνέστημα, το δυνατό, το καλό δυνατό, το ερωτικά δυνατό, ήταν πριν από πολλά χρόνια όταν πρωτοάκουσα το αράχνη του Σοκράτη Μάλαμα. Εκείνο ομολογώ ότι με καθήλωσε λιγάκι, αλλά πέρασαν τα χρόνια από τότε. Δηλαδή έχει αρχίσει να ψιλοφύρεται η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχει, κρατάει ακόμα ένα συνέστημα για κάποιους, όχι για όλους πάλι, έτσι. Προσέξτε, δεν είναι για όλους μας, είναι για κάποιους μας, έτσι. Αλλά ήταν ωραίο το συνέστημα, πικρό, γλυκό, αλλά και δύσκολο.

0: άφησες απέξω.
1: Πάμε σε γραμμούλες. Ελάτε παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα
1: κυρία μου, καλησπέρα.
2: Εύχομαι να είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ να λέμε.
2: Παίρνω αφορμή από το σχολιασμό για την κυρία των αποφυλακίσεων. Και του Μαζιώτη και του Βασιλιά.
1: Α, μάθατε και για τον Μαζιώτη, ποιος σας το είπε? Όχι, λέω, μήπως το είπαν τίποτα στις ειδήσεις.
2: Λέτε.
1: Ρωτάω εγώ, δεν ξέρω.
2: Τυχαία το όμαθα.
1: Α, τυχαία.
2: Με σταμάτησε κάποιος στον δρόμο
1: και μου το είπε. Α, να σας ενημερώσω ότι συνεχίζεται και η δίκη των Τεμπών, να ξέρετε, έτσι. Αν το έχετε ξεχάσει και αυτό, να ξέρετε.
2: Αυτό μου το λένε καθημερινά στον δρόμο πάλι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, δεν έχω καμιά σχέση εκτός από τη συγκυρία, τη χρονική.
1: Εντάξει, ναι.
2: Άλλωστε, για τη μία αποφυλάκηση υπήρξε μεμονωμένη αντίδραση από τον υπεραθλαντικό σύμμαχο δια της εδώ εκπροσώπου. Για την άλλη υπήρξε σύσσωμη αντίδραση με ομοθυμαδών πειρά από όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αδυναμία της δημοκρατίας, κύριε Μπαρμπαγιάννη, και θα σας εξηγήσω αν μου αφήσετε ένα λεπτό να σας πω.
1: Λίγο στα πιο απλά, μόνο γιατί ακούει και η μάνα μου αυτή την ώρα, έτσι μην είναι, γιατί δεν με καμιά φορά λέει πολύ καλός αυτός ο σπουδαγμένος, αλλά δεν το καταλαβαίνω μερικές φορές. Ναι, μπορεί να τα ακούει ένας απλός, ας πούμε. Ναι. Εγώ σας πιάνω, εντάξει, καταλαβαίνω, έχω βγάλει και ένα πτυχίο.
2: Απλά θα μιλήσω.
1: Απλά.
2: Λοιπόν, το 2002 θυμάστε εκείνο τον ρημαγδό με τις συλλήψεις της 17 Νοέμβρη και τη σπουδή να νομοθετήσουν ιδιώνυμα εγκλήματα για να παραπεχθούν και να δικαστούν και να καταδικαστούν και να εγκλειστούν στις φυλακές.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Ό,τι λοιπόν ισχυριζόμουν τότε, κυρίως για επιστημονικούς αλλά και περισσότερο για διανομικούς λόγους, το ισχυριζόμουν και με την ψήφιση ιδιωνύμων εγκλημάτων για να καταδικαστούν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ήταν κοινοβουλευτικά, έτσι. Εγώ δεν ξεχωρίζω στη σκέψη μου κανέναν, απλώς. Εφόσον κάποιο μόρφωμα με τον Κασιδιάρη διαφωνώ με αυτό που εκπροσωπεί μεταυδελιγμίας, δηλαδή δεν συναντιόμαστε ούτε στο άπειρο,
1: ναι,
2: έτσι, ιδεολογικά, και με αυτό που εκπροσωπεί και με αυτό που εκπροσωπούν οι λεγόμενοι συνοδοιπόροι του κλπ. Αλλά ο Κασιδιάρης αποτελεί τρόμο για όλο το πολιτικό σύστημα σε κάθε φάσμα.
1: Εντάξει, τώρα μην είστε υπερβολικός τώρα, δεν νομίζω ότι αποτελεί τρόμο. Τρόμο τώρα, δηλαδή.
2: Ακούστε με. Ήδη την περασμένη εβδομάδα, ή μάλλον την προπερασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ξέρετε, μαρτυράνε και χωρίς ξύλο αυτή, είπε ότι θα κρυφτεί από τον Άριο Πάγο η συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές κλπ.
1: Ναι.
2: Καθόρισε δηλαδή ο ίδιος ο Υπουργός.
1: Εντάξει.
2: Ακούστε με να σας πω. Το βρικόλακα για να τον κάψεις, κύριε Μπαρμπαγιάννη, ένας τρόπος υπάρχει. Να το βγάλει στο φως του ήλιου.
1: Ναι.
2: Αντέχει το σημερινό πολιτικό σύστημα τη διαλεκτική?
1: Εσείς τι πιστεύετε?
2: Την κοινοβουλευτική διαλεκτική την αντέχει?
1: Τι πιστεύετε, να βλέπετε κάτι τέτοιες λέξεις λέτε και μετά σας περνάει για κομμουνιστή? Πέστε μου εσείς τι πιστεύετε, αντέχει ή δεν αντέχει?
2: Δεν το αντέχει.
1: Εσείς προσωπικά αντέχετε έναν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που πρεσβεύει, όπως λέτε, ξέρω εγώ, ο Ηλίας? Εγώ προσωπικά τον αντέχω.
2: Εγώ μπορώ να το... Εγώ δεν τον αντέχω.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορώ να το διαλέξω.
1: Εγώ ξέρω και χειρότερα, να σας πω, αν θέλετε, από τον Ηλία. Ξέρω και άλλα. Και χειρότερα. Μπράβο, ναι.
2: Εγώ το ξέρω. Δεν είμαι του κατηχητικού, κύριε.
1: Ωραία.
2: Μπαρμπαγιάννη. Εντάξει. Και εγώ τα ξέρω αυτά. Αλλά εγώ τουλάχιστον μπορώ να το διαλεχθώ. Δεν μπορώ να αφορήσω.
1: Τι εννοείται να αφορήσω?
2: Ξέρετε και κάτι άλλο θα σας πω που είπε και ο αείμνηστος ο Διονύσης Σαββόπουλος, όταν αναδείχθηκε κοινοβουλευτικό κόμμα στη Αυγή τότε. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι ιστορικά. Είπε ότι εφόσον συμμετέχει στο κοινοβούλιο, με όρους κοινοβουλευτισμού πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα λέμε και στην κοινωνία μας. Στην κοινωνία μας, το ίδιο πράγμα ακριβώς έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, ότι στο κόκκινο φανάρι σταματάει και ο χοντρός, και ο κοντός, και ο τυφλός, και ο Πακιστανός, και ο Αλβανός, και ο ομοφιλόφιλος, και ο ετερόφιλος, και ο, ξέρω εγώ, και ο τρανσέξουαλ. Στο κόκκινο φανάρι. Τελειώσαμε, δεν έχει άλλο.
2: Ποιος σας αντιλαμβάνεται όμως?
1: Δεν ξέρω ποιος με αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, βρισκόμαστε μπροστά στο κόκκινο φανάρι. Το κόκκινο φανάρι είναι υπεράνω κάθε ενός, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και αν είναι. Αυτό μπορούμε κάποια στιγμή να το κάνουμε και να το ορίσουμε σαν δημοκρατία, πολίτευμα, ξέρω εγώ, νόμο κτλ. Ναι, αν το μπορούμε.
2: Ακόμα, ακόμα και το κόκκινο φανάρι όμως, εγώ θα το προχωρήσω παραπάνω. Τίθεται ένα αμφιβόλο. Πάλι.
1: Μετά αρχίζουν οι τσαχπινιές. Να, αυτό είναι που δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.
2: Είναι θέμα διαλεκτικής.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
1: Πρέπει, όσο μπορώ, δεν θέλω να σας λέω ναι και να μην το πιστεί. Όσο μπορώ, προσπαθώ να καταλάβω. Εγώ πάντως δεν νιώθω κανένα τρόμο για κανέναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, για παράδειγμα, μου βγαίνει και μου λέει αντίθετες απόψεις. Γιατί συνήθως ακούω αντίθετες απόψεις από αυτές που πιστεύω. Άμα καθίσω και μιλήσω για αυτά που πιστεύω, θα μείνω μόνο εγώ, ο Γιάννης και ακόμα δύο-τρεις, ας πούμε. Για να τα πιστεύουμε αυτοί. Έτσι είμαστε εμείς. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερο.
2: Εγώ δεν νιώθω κανένα τρόμο για κανέναν άνθρωπο.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραία.
2: Για κανέναν, μα κανέναν.
1: Σας ευχαριστώ για το διάλογο. Πρέπει να μακρηγορούμε. Και δεν είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα σας παρακαλούσα λιγάκι, αν θέλετε, για να με βοηθάτε δηλαδή λιγάκι, μια σκέψη συγκεκριμένη, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημίσεις τώρα, μου φάγατε λίγο χρόνο. Ό,τι θέλετε να πείτε, ξέρετε, αν το σκεφτείτε σωστά και το πείτε, οι λέξεις έχουν τεράστια δύναμη για να πούν αυτά που δεν χρειάζεται επεξηγήσεις πάρα πολλές φορές, έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα. Γκραν, γκραν. Χρήστο μου, καλησπέρα. Αντώνια, καλησπέρα και σε σένα. Πάω διαφημισούλες και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αφαώση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Χριστάκι μου, μεγάλες κουβέντες ανοίγεται απογευματοβραδιάτικα και δεν θα βγάλουμε πουθενά. Δεν θα βγάλουμε πουθενά. Με τις κουβέντες αυτές δεν θα βγάλουμε πουθενά. Δυστυχώς δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να μπορούμε να είχαμε αυτή την δυνατότητα. Αλλά βλέπεις, οι δυνατότητες είναι περιορισμένες αντίληψης πλέον. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλό και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Τετάρτιάτικα 16 του Σεπτέμβρη. Οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, λακωνικά όμως. 2-3 σκεψούλες, δεν χρειάζεται, δεν συζητάμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα η εκπομπή λέγεται Μονόδρομος. Μονόδρομος. Η ζωή είναι ένας μονόδρομος. Καλό θα ήταν να μπορούμε να γυρνάμε πίσω, αλλά είναι μονόδρομος. Τώρα, αν μπήκαμε λάθος στο μονόδρομο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν είμαστε όμως σωστά και είναι μονόδρομος, πρέπει να το πάρουμε μια απόφαση. Είναι η εποχή των αποφάσεων, σας το είπα, είναι Σεπτέμβριος. Τόσα χρόνια.

Καλησπέρα στο Λάζαρο, καλησπέρα στον κύριο Αργύρη. Τα έλεγε προηγουμένως μια φιλενάδα εδώ, η φίλη μου Νιώβη, ότι για τον κορεσμό που λέγαμε, για τις ηλικίες, ξέρεις, εκεί 45, 5 πάνω, 5 κάτω που λένε. 45 πλάζ που λέμε στο χωριό μου, ε. Έχουμε χάσει πολλά, έχουμε κερδίσει και πολλά όμως. Να είμαστε, μην είμαστε, όχι κλαψουριές, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, εμένα προσωπικά, έτσι. Παναγιωτάκη μου, καλησπέρα αγόρι μου. Το να κλαψουρίζεις για πράγματα τα οποία έχεις επιλέξει είναι σαν να βάζεις τα χέρια σου και να βγάζεις τα μάτια σου. Να τα αντιμετωπίζεις, ναι, αλλά να κλαψουρίζεις και καλά ότι συνεχώς φταίνε οι άλλοι, αυτό και ο Άκης πάνω δεν το ήθελε, ας πούμε, έτσι, δεν το γούστερε. Γι' αυτό ήταν φασίστας, ήταν στη δικά του φάση, αυτό έλεγε ο άνθρωπος. Με αυτή τη φάση λέμε φασίστας, είμαι στη δικιά μου φάση, ο καθένας είναι στη φάση του. Με αυτή την έννοια θα μπορούσα να είμαι και εγώ φασίστας, είμαι στη δικιά μου φάση. Την οποία άλλες φορές την αντιλαμβάνονται γύρω, άλλες φορές δεν την αντιλαμβάνονται και δεν είναι και σωστό που λένε να την αντιλαμβάνονται πάντοτε. Δεν είναι και συνηθισμένο, καταλαβαίνεις. Καλησπερούδια στον Αριστίδη, γεια σου Μινά. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι, γιατί μάλλον επιστρέφεις. Ο Θείος Τάκης θα κοιμάται μάλλον, γιατί με πήρε ένα τηλεφωνάκι. Φρεσκοπαπούς και αυτός.

Μου ζητάτε τραγούδια και μου κάνετε πολύ ωραίες επιλογές, τις οποίες βέβαια αποθηκεύω για το μέλλον. Ξέρετε, όσα και να γνωρίζουμε εμείς που χρόνια βρισκόμαστε πίσω από τις μουσικές και πίσω από τα μικρόφωνα, πάντοτε κάποια τραγούδια μας ξεφεύγουν. Και κάνετε πάρα πολύ καλά που μας τα θυμίζετε, κάνετε πάρα πολύ καλά που μας τα ξαναφρεσκάρετε. Γιατί άμα μας αφήσεις θα γίνουμε και εμείς μονόγνωτοι, θα τραβήξουμε και ένα δρόμο και όποιο πάρει ο χάρος, που λένε. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Ειλικρινά, κάποιες επιλογές είναι εκπληκτικές, εκπληκτικές πραγματικά.

0: Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλαμε κι εμείς. Να μελαγχολήσετε. Γιατί όλη τη μέρα ανταχτηρητή και ανταχτηρητή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Βασούλα μου, καλησπέρα, καλή μου. Νομίζω πως την είδα την ταινία. Πώς λέγεται αυτή η ταινία, Ντόκμαν, ναι, αυτό με τα σκυλιά, δεν λες. Ωραίο, ωραία ερμηνεία, ωραίος ηθοποιός. Την είδα, όχι κινηματογραφικά, την είδα τηλεοροσικά που λένε, ξέρω εγώ. Έχει αρκετό καιρό που την είδα. Καλή. Καλή σαν ιστορία. Έτσι έχει ένα εναλλακτικό κομμάτι μέσα.
1: Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι.

0: ρεμιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Έτσι Μανολάκι μου, αγόρι μου, έτσι αγόρι μου, απόλυτος έρωτας, χωρίς κλαψουριές όμως. Και αυτό που μας λείπει τι είναι εν τέλει, γιατί τελειώνουμε και σιγά σιγά Μανολάκι, εμείς που μεγαλώσαμε και φτάσαμε σε κάποια ηλικία. Αυτό που μας λείπει τι είναι, κάτι μας λείπει, δεν μπορεί. Άσε τη λείπει το νέο, από το νέο, άσε τη λείπει από τον παππού, από τον παππού λείπει η σύνταξη, άσε το κοινό. Από εμάς τι λείπει τώρα που ουσιαστικά τα έχουμε όλα, τι λείπει. Τι λείπει από εμάς 45 πλάζ, 50 και κάτι. Δεν λείπει κάτι, τι λείπει. Εκεί σε θέλω να είσαι ακριβής και εύστοχος, ευθύβολος που λέει και η άλλη. Αυτό που μας λέει Αντωνοπούλου λείπει.

0: Θέλουμε να θέλουμε πλέον και όχι να ξέρουμε. Τις περισσότερες φορές μας έχουν μάθει να ξέρουμε. Έτσι, Αντωνάκη μου, αυτό είναι. Αυτό χάνουμε και το ξέρουμε ότι το χάνουμε. Και το πάθος που λέει η φίλη μου Νιώβη, βέβαια. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία όλα μαζί εμάς χάνουμε. Εμάς χάνουμε σιγά σιγά και μας μεταλλάσσουν σε κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνεις κι εσύ, αλλά δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Λες καλά, εγώ έτσι ήμουνα. Δεν ήσουν έτσι. Στο λέω εγώ, ούτε εγώ ήμουν έτσι. Αλλιώς ήμασταν. Αλλά έχουμε αλλάξει. Κάνε με πάλι να μπορώ. Αυτό θέλουμε, να κάνουμε τον εαυτό μας να μπορεί. Να θέλει, όχι να ξέρει. Εμείς συνήθως ξέρουμε, αλλά θέλουμε να ξέρουμε. Αυτά για σήμερα. Μέχρι αύριο το απόγευμα στις 7.
1: Κρυμμένες σε σιρτάρι με κλειδί. Στη μετακόμιση που έκανα τις βρήκα μαζί με μια κασέτα. Αδιανή.

0: στον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
4: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Στο οποίο
7: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάς.
9: Αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις και να έχεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουνε για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουνε για να την κοπανίσουνε για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους, η οποία είναι αμφίσιμη. Έλα τα, μπαίνω, μπαίνω τώρα, μην με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας, είναι μία. Όνειρα πουλιά μου κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι?

0: Σαν Τσουτσού χαλάρωσε, άσε τι λέει η δικηγόρος του τώρα και πρέπει να ανησυχείς εσύ και Χατζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που βασκίζουν, εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολίτης των επιστολών του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής, τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καν χάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από το χώρο της ευρύτερης φασιστο αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικο-αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! 1-0. Κατά τα άλλα η επικαιρότητα, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα μην σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη σαμανική ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε feng shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα feng shui πάνω από τα ρούχα? Περιπίνει, ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου, γιατί σε σκίζει το feng shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόνι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με πιάσε το feng shui.
0: Αργή αλλά δεν λησμονή. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάω πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά. Όχι,
0: υπάρχει και άλλα που έχεις μέσα στο σπίτι.
2: Από τότε που βάλα τον καθαρεύει απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα χέρι. Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικώς. Μην με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες.
2: Έχω, εννοείται.
0: Έχει τζάμι από πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί άμα είχε έπρεπε να το πετάξει η Μαρία.
2: Το τζάμι ή τραπέζι?
0: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνεις λίγο τις γωνίες ή παίρνεις και τα κυκλικά να μην χτυπάνε τα μωρά, να πούμε, εκείνα τα πλαστικά, και λίγο το σώζεις. Δεν θέλει μητερά αντικείμενα. Ναι. Καθρέφτη απέναντι από την είσοδο.
2: Ναι.
0: Και φυσικά για.
2: Εγώ δεν έχω καθρέφτη. Καθρεφτάρα έχω, σου λέω.
0: Ας είσαι για καταστροφή βούρπας. Και επίσης, αν θες καλό feng shui,
2: ναι,
0: πάντα, μα πάντα, θα αφήνεις να τρέχει από μια βρύση νεράκι, έστω και λίγο.
2: Και το οργανισμό πότε το στέλνω?
0: Ρε, άμα έχεις καλό feng shui, θα τριπλασιαστεί ο πλούτος σου.
2: Α, καλά, ναι.
0: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει...
2: Ναι. Youth. Ναι. Ετοιμάζεται την νου.
0: Youth.
2: Θα πάω στην ουθ.
0: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Ουθ το διάλογο να πάθω.
2: Πού τη δημιουργεί την ουθ?
0: Ποια να δημιουργεί την ιδέη? Άθα. Όχι, θέλω να τα προσέξεις αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη το.
3: Ο γραμματός σας, κύριε Κυριανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
4: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη Διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω τώρα.
3: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν.
4: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντυμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό. Και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat, η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
5: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
6: Ο τζουτζούκος μου.
5: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
6: Ο τζουτζούκος μου.

0: ναι, τώρα σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες γυριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μα αλλά τώρα. Δηλαδή, σε αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψοπολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσερ δεν δίνει λεφτά αυτό.
0: Δεν το άκουμε. Όλα αυτά που λέει τώρα, κάτι πασαμπούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος. Άπλα.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτσα να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μίλησε μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα ρε, πακτολός. Με ποιον θα πάω εγώ τώρα, κοροϊδέ. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρονών είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τούρκος είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός στήλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω την ψήφισα και μετά θα πω την ψήφισα αυτό που βγήκε.
1: Για τα πέρυσι και από τους δύο.
0: Βρε, σοφό. Θυμάμαι, σοφό. Ένα-ένα με έρχονται ότι με έλεγε παππού μου. Παππούς μου δύο γέννης, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρσα όμορφη ή απάρσα άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρσα όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελό είσαι μα. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια, θα σε αφήσω τα φας μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που είπε πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου, λέει, να ξέρεις. Καλύτερα να τρως αρακά μόνος σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικόν. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Αυτή τη μειότητά το μας το είπε ξεκάθαρα.
1: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
0: Κοίταξε,
1: από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
0: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει. Το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει, αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή ρώτησε κανένας του Παπανδρέου όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω όχι. Ρωτούσε κανένας που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα έβγαλε από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς άμα
1: θα πάρουμε. Από πού γίνανε πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Έλατε.
0: Θα με δώσει λεφτά.
1: Τι και αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μας νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ τώρα.
1: Λέω εγώ ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή εντάξει είχαμε

0: Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν, το βλέπω. Όλοι γύρω γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου, πώς το λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω τώρα. Χαζόσυμπτα. Θα πάω με το Βορύδι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Γιατί να τα κόψει κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσυμπτα.
1: Δεν είπε να κόψει.
0: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
1: Είπε, παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
0: Να, όταν λέει κάποιο να το επαναπροσδιορίσουμε, όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρει ποιο νίκησε ήδη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι! Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχει δίκιο πάνω, πιο μια μπύρα.
1: Γι' αυτό και εμεί θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Για τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμεί έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό. Λέει κάτι άσχετο. Άμα είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλω να μου πρώτη, αλλά αυτή τη στιγμή. Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πείτε, παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες. Πώς το κατασκεύασες. Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας.
0: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο τάρκια του γκρουπ. Η μισή νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για το Βορύδι.
1: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
0: Επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
1: Ας τον αεωρείτε.
0: Πως είναι τα αερόστατα.
1: Ναι.
0: Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο τσοβόλα δώστα όλα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
3: Κύριος λέει ότι είναι κοστολογημένα όλα.
5: Κοστολογημένα, εδώ γίνεται όμως κάτι εντυπωσιακό. Από τη μία μειώνουμε τους φόρους, άρα μειώνουμε τα έσοδα του κράτους, και από την άλλη αυξάνουμε τις δαπάνες. Πώς αυτό μπορεί να βγει. Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι τώρα για να μην μπούμε στην τεχνική κουβέντα, στην απλή νοημοσύνη όλων μας. Όταν εσύ λες ότι θα μειώσω μια σειρά από φόρους που τους μνημονεύεις και παράλληλα θα αυξήσω μια σειρά από τις δαπάνες. Κάπου υπάρχει κενό.
3: Είπε ότι δεν πειράζεται τους ισχυρούς και εκείνος θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Υπερκερδών.
5: Ακούστε, και υπερκέρδη
3: έχουμε ακούσει. Και τα καρτέλ.
5: Υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περισσολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Ναι.
5: Ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
6: Ποιος θα δώσει τα πιο
5: έχουν
6: πολλά
5: ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
0: πλεονέκτημα. Με όρους πλειοδοσία.
5: Ξέρουν.
3: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
5: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική, αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνα.
6: Άρα κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε, πρακτικά.
5: Δεν υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν αυτά μπορούν να γίνουν άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
3: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τεκμηριωμένο.
5: Είπε θεωρητικές προσέγγισης ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
3: Όχι, προσελόγησε. Είπε 1,7 δις.
5: Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Εγώ περιμένω να ακούσω.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος, που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε. Να είπε.
1: Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκης πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του του Ζούφιο. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε, αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Ανταπατήτηκες κυβέρνηση, το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκ. Φέρνουμε με τον Κασιδιάρη, δηλαδή σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα.
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Λαλιώτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζαντζίδης. Ο Ταλάρας του κοιτάει τον Καζαντζίδη και ξηροσταλιά, τον τρέχουν τα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι του Γιώργη και πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο καθίσεις, όσο συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στο Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνει αυτό το κάτι. Πού να το.
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να το πιάνει.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κύρα μετάλλα, λέτε κάτι διαφορετικό. Ένα φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς με σιλιά μου, σιλιά μου, κοκόνα μαριγό τα ίδια. Λέτε ο ένας κλέφτη τον άλλον. Και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιο.
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη λέει.
2: Είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω και ένας
0: και ένας. Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν
1: ο άλλος είναι δίπλα του. Κοιτάει, έχει ασφαλίσει, κοιτάει την ασφαλειά του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Έλα, φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως έγινε πτώμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου κασιδιάρικα.

0: τώρα τι να
1: σήμερα θα στη φέρω.
0: Καλά, κάθε μέρα με τη φέρνει σιγά το πράγμα. Τι θα κάνεις δηλαδή παραπάνω?
1: Έχει ο ρυθμός τύπος προσλήψης. Λέγε.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Μπορώ να σου πω καθημερινή.
1: Πες.
0: Για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ.
1: Έλα.
0: Σιγά να μην έχουμε και το θρίλερ του Μπατόν Σαλέ.
1: Δεν θα βγει το πετρέλαιο θέρμανση, θα σας πω εγώ σας.
0: Το μπλονζόν στο πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό το πρέτρε, παιδί μου, δεν λέει.
1: 107.
0: Εκτινάχηκε.
1: 107.
0: Και έχει αγκαζέ και τα αέριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Στη διαφήμιση για το μαγαζί θα πω ότι έχουμε και θέρμανση. Ελάτε. Το πρόγραμμα μπορεί να μην καλό, αλλά ότι θα έχει ζέστη ένα τριώρο. Τώρα εσύ τι προσλήψεις. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι ήρθε, έδωσε ο άλλος και του μετάνιωσε ήδη με αυτόν τον χειμώνα που έρχεται. Πράγμα με κάνει.
1: Έχει.
0: Δεν είναι, με ψηλά 15 ερωτήσεις όσα έχει τα νέα για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τώρα σαμπουτάρουν τους ανθρώπους.
1: 494 προσλήψεις μέσω του Ευρωπαϊκού ΑΣΕΠ για διοικητικούς υπαλλήλους.
0: Και τι είναι 494.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. 240 τεχνητή νοημοσύνη, 254 κύβερνο ασφάλεια, μισθός από 8.911 ευρώ το μήνα έως 10.082.
0: Αυτά τώρα γιατί είναι τα εμείς, εμείς ντουγάνια είμαστε, ξέρουμε να κάνουμε κύβερνο ασφάλεια ή να ασχολούμαστε με το ΕΕ.
1: Εγώ λέω για τις θέσεις εργασίας.
0: Α, πάλι για άλλους μιλάς. Τι με νοιάζει με άρε.
1: Ένα, μη σε πω.
0: Εγώ κοιτάω να τυχωθώ να παίρνω κανένα μαύρο από τον Τσίπρα τώρα που θα βγει και εσύ να με κάνεις κανένα μάθημα έτσι κανένα, όταν γίνει κυβέρνηση να κάνω την κυβερνοασφάλεια.
1: Ναι, καλά.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Σωθήκαμε.
0: Τα παίρνω εύκολα.
1: Και εγώ τα παίρνω εύκολα.
0: Ναι, αλλά ποιος θα με τα δώσει.
1: Τσίπουρα πίνεις.
0: Κάθε μέρα.
1: Τι?
0: Αν μπορούσα. Κάθε μέρα. Αν μπορούσα. Δεν πίνω.
1: Γιατί?
0: Κύριε Βαΐ, γιατί πίνω. Φαΐ φουλ του φουλ. Αλλά...
1: Τσίπορα δεν πίνεις.
0: Όχι, δεν πίνω. Δεν βρίσκω καλά. Άμα βρω καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ζεσταίνω και λίγο με ζαχαρούλα.
1: Άμα το ζεστάνεις, φίλε, χτυπάει.
0: Γιατί το πίνω εγώ? Για να μην πίνω πολλά. Με δυο. Οικονομικά. Με δυο.
2: Εγώ και τσίπουρο που έβγανα, ξέρεις το τσίπουρο.
3: Ναι, ναι.
2: Και τσίπουρο που έβγανα, δεν έπρεπε πολύ.
0: Φαίνεται.
2: Και το χειμώνα το έκανα πόλι. Το ζέστηνα στο αυτό.
3: Ναι.
2: Με λίγη ζαχαρούλα. Με το κρύο χειμώνα. Ό,τι πρέπει.
0: Με το καλό. Με τη ζέστη.
3: Να ζεσταθείς λίγο.
2: Ό,τι πρέπει.
3: Το χειμώνα κάνεις ό,τι μπορείς να ζεσταθείς.
0: Το καλοκαίρι.
2: Και τώρα το καλοκαίρι μα πιες ένα τοσοδά το βράδυ που το παίζει για ύπνο. Κοιμάσαι.
0: Δεν πεις πολύ, αποκλείται να κοιμάσαι με ένα. Με ένα μπιτόνι.
1: Δεν το ακούσει.
0: Δεν πίνω. Δεν είμαι πότης. Δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για κάτι τσιγάρα που στρίβω πριν πιω το ένα. Έχω προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης.
1: Τι αυτά είναι.
0: Τα οποία άμα
1: ήταν,
0: άμα ήταν στην εστία θα έλεγε κατόπιν αξιολογήσεως.
1: Βεβαίως.
0: Ένα, αυτά είναι, κατάλαβες. Υπάρχει.
1: Συγγνώμη, τα ελληνικά μου.
0: Διαφορά στην ποιότητα έχουμε.
1: Ένα.
0: Και θα βγει ο Τσίπρας. Καλά, λες, γι' αυτό θα βγει ο Τσίπρας. Το οποίο θα λέει.
1: Τι αξιολόγηση.
0: Τι αξιολόγηση. Προαγωγές του δημόσιου σκέτου. Τελεία. Νταν. Αξιολόγηση, μάθαμε τώρα.
1: Υπουργός πολιτισμού. Εφηθόδη. Νταν. Τέλος.
0: Γιατί όχι. Γιατί.
4: Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός. Όλοι μας τον καρτερούν.
0: Άλλος τόνος.

0: Μπράβο Έφη, μπράβο. Δηλαδή είσαι αναβαθμισμένη, βγαίνεις. Παιχνίδι του Λαγώνη από σύνθεση, λέει. Ή από σύνθεση των συντακτών. Καλά, εφημερίδα των συντακτών. Τι θα γράψεις, πάλι να τροκλοποδιές στην κυβέρνηση. Καταλάβαμε από πού τα παίρνετε και από πού δεν τα παίρνετε. Πάμε τώρα να δούμε και από αυτό που στάνταρ τα παίρνει από ένα ταμείο στιβαρό, αγωνιστικό, μπροστάρι.
1: Ποιο?
0: Ριζοσπάσταν, πω.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Χθες ξέρεις πως περιμένανε.
0: Ξέρεις, εγώ κάθε Δευτέρα φεύγω τρεμάμενος από εδώ. Έχω στερητικό σύνδρομο.
1: Δεν γίνεται, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχω αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Νιώθω να ρέει
1: μέσα. Αγύμναστος φεύγει.
0: Ναι, ναι, νιώθω να ρέει μέσα με καπιταλιστικό έργο.
1: Έτσι. Ενώ την Τρίτη έχει ζητάει σχέση. Κοκκινίζει πάλι.
0: Ο, κοκκινίζει. Με αλαμάνα γίνομαι.
1: Μπρούσκο.
0: Μπρούσικο το λέει. Βάζει και ένα γιώτα μέσα ο γέρος. Ένα μπρούσικο θα με βες. Σε ένα καρτούτσο. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα. Μες σε φρυσές και σε φω. Τι θυμάμαι το πω. Άρε κουφάλι, θα σας κρεμάσουμε όσες πλατείτε. Καλά, καλά, κοροϊδέτε, κοροϊδέτε. Με τα ίδια τα κονσερβοκούτια, τα έχω φυλαγμένα εκείνα που μας φάξατε. Χρακ, χρακ, χρακ, θα σας πάρω τα... Τι, αμυγδαλές όλα, θα σας τα καταρρίσουμε όλα. Αλλά πού θα πάτε, αυγούμε. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Από τι έχει να γίνει. Την Παρασκευή στις 5.30 μετά μισή βρίες. Μην πεις ότι έχεις καμιά δουλειά.
1: Όχι. Μου να πάω στον οδοντίατρο.
0: Ρε σε Άρη, τώρα τον οδοντίατρο θα κοιτάμε να πούμε. Εδώ οι άνθρωποι που λέμε στα βουνά χωρίς παπούτσα.
1: Καλά, δεν θα πάω.
0: Ναι, δεν θα πας. Θα αγωνιστούμε. Θα πάμε μετά στην ταβέρνα. Τα λακουθείς και με τα ούζα. Σε φύκει που όλα. Ούτε που ρόδο το δάει τίποτα. Μέσα από τον αγώνα θα κερδίσουμε την υγεία μας. Δεν το καταλαβαίνεις λίγο. Να γελάει ανέστη ο καπιταλιστή. Δεν μπορώ να βρω σύντροφο να βγω στον δρόμο με την ξυφολόν στα δόντια να βγω. Με κοιτάει, θα ρίσκει τον μιλάω κινέζικα να πω. Αλλά και εκείνα πήγε μπροστά με το Μάο.
1: Πες τα.
0: Δεν τα λέω, αλλά εσύ κουφαϊδόνι.
1: Μόνο μιλάω, δεν λέγα να ακούω.
0: Ναι, τίποτα. Βρε με βαθιά θλίψη το κουκουέ που χειριτά του σύντροφο Σπύρου Χαλβατζή, θα πάμε. Δεν πρόκειται, παιδιά, έτσι με λέει και όλο που πουθενά δεν έρχεται.
1: Έχω κάνει τόσους αγώνες. Έχεις φάει τους δρόμους και τις πορείες.
0: Πλάκα μην κάνεις ρε. Τέσσερα κρέπα από παπούτσια έλειωσα από τις... τι να πω ρε, τι να πω. Πάμε!
1: Πού?
0: Ένα ούτε αυτά, ούτε βασικά. Βρε πάμε, είναι η οργάνωση βρε, το πάμε βρε.
1: Α!
0: Το ίδιο κράτος που βγάζει σε απεργίες παράνομες, σέρνει στα δικαστήρια όσους αντιστέκονται στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και υπερασπίζονται τα λαϊκά σπίτια, ανοίγει την... ανοίγει την πόρτα στους καταδικασμένους να ζει για να στηρίξουν, να συμφέρουν...
1: τώρα, αυτό το λέγε...
0: ναι, ναι, ναι, αυτό το πιασα αυτό. Καλά, δεν με κόφτει που λέει, αλλά είδες τώρα τι αναγκάστηκαν να κάνουν στην ΚΝΕ. Πέθανε ο Πάνος ο Τζαβέλας, τον θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι παλιοί καλοί αγωνιστές. Και τώρα στον ΚΝΕ οδηγητή αναγκάστηκαν να βάλουν τον Μακεδόνα να παίξει. Και τους παίξει λάχι.
1: Καταρχάς ένα χωνάς.
0: Δηλαδή αύριο μεθαύριο μέχρι και τον Τζορτανέλη θα σηκώσουν άμα.
1: 1968.
0: 1968.
1: 15 Σεπτεμβρίου.
0: Γεννήθηκες.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ.
0: Α, έχεις κάνει έρευνα. Η μηχανή του χρόνου είσαι.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Το 68.
0: Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Εγώ μόνο να μην ξεμείνουν από καλλιτέχνες και αναγκαστούν να πάρουν την Καλυμάνη με τη Λιόλιο να τραγουδήσουν.
1: Έχει ακόμα, έχει ακόμα.
0: Έχει
1: πίσω πράγμα.
0: Βγάζει το εργοστάσιο.
1: Βγάζει, βγάζει. Κάτι δεύτερες άμα δεις, κάτι φωνές έτσι, όχι.
0: Όχι, καλές, καλές. Με μασχάλι έτσι πλούσια. Και τρίχα στο ποτάρι, ωραία. Μετά λέει, γιατί λέει δεν έγινε κομμουνιστή. Θέλω να ξερίζει τη γυναίκα, συγγνώμη. Είμαι λίγο ιδιότροπο. Πες το ιδιοτροπία ρε παιδί. Άμα ήταν τα διαγραμμή σένα. Με αυτορμήτη τρίχα.
1: Αυτορμήτη.
0: Ναι, αυτορμήτη τρίχα.
1: Ένα γιατί σου λέει μην είσαι ρατσιστής τώρα. Και με τις τρίχες ρατσιστής.
0: 1862 προσλήψεις Άρη.
2: Εσύ τι ράτσα είσαι. Εγώ. Πίτικα.
3: Πώς.
2: Αλλολόγοι και ράτσα είμαστε. Τα ρωμά κανονικά είμαστε.
3: Τι ράτσα είσαι εσύ, πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό.
2: Κλίνης Βανιλία.
0: Κνέ.
2: Πίτικα.
3: Πείτε κάτι.
2: Ναι. Ο Θεήμο Κυριάκο λέγεται. Ο Θεήμο Βάκελ. Πολλά είναι. Διάφορα.
3: Τι σημαίνει πείτε κάτι, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλά λόγω του κυράκα μα.
3: Ναι, τι είναι, η Pitticat τι διαφορά
2: το, είναι. Το είναι, λέγεται διάφορα.
3: Είναι πιο όμορφη η Pitticat.
2: Όχι.
3: Τι, πιο άσχημη.
2: Πιο άσχημη είναι.
3: Η Pitticat.
2: Ναι.
3: Γιατί εσύ είσαι ωραία Pitticat.
2: Και θα να πω κάτι, δεν είμαι τόσο πολύ ωραία. Ωραία είναι, πρέπει να είναι γαλονομάτα, ωραία αντιχρήματα.
3: Ξανθιά.
2: Εμείς τι είμαστε.
3: Ψηλή.
2: Εμείς τι είμαστε κοντή.
1: Σουηνδί.
0: Κοντή. Είναι η ράκα, η ράκα μας.
1: Σουηνδί.
0: Η ράκα μας είναι τέτοια. Εμείς όλοι Pitticat έχουμε μουστάκι, έχουμε μαύρα δόντια. Πολύ ωραία Pitticat.
1: Πάντως άμα μείνουν στην κνέα από άσματα έχουμε.
0: Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Να βάλει ένα. Αυτό είναι καλό για τάντρα και για τη γυναίκα. Μετά λέει δεν παίρνουν ναρκωτικά. Τι, δεν χρειάζονται.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Καλά, πολύ ωραία. Μην παίζεις να το χαλάς το τραγούδι ρε Άρη. Το ξεκούρδισες, ναι.
1: Δεν γυρίζει την είδες.
0: Αλλά άμα έρθεις ο Τσακέρ και έφυγε, χώνει και από καμία.

0: Ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
1: Ο συναισθηματίας την πετά στη ζωή.
0: Όχι ρε, το τρία χρώματα μόνο.
1: Αυτό ήταν.
0: Είναι, αλλά θέλει.
1: Συνεχίζει κοίτα. Συνέχισε κάτι. Έκανε κάτι μπαντιές.
0: Κάτι λακλάκια.
1: Ναι. Τσικλίκια.
0: Τσικλίκια. Μπαντιές, ναι. 1892 άτομα προσλήψει στο δημόσιο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο ελεύθερος τύπος, ρε.
1: Έχει τελικά.
0: 1892 προσλήψεις.
1: Τι λέω, 460 τόσες τώρα.
0: Τι έμα, σε λέω τώρα. Δεύτερα, εντάξει, αυτοί είναι όλοι τουρούκια που θα πάρουν. Δεν χρειάζεται να είναι οι Άγιοι και Βερτοφρουρή. Μιλάμε για Τσερσιδίδες. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, σε υπουργεία, σε δήμους, σε μουσεία, σε λιμενικό. Ναι, μπράβο. Η κατανομή των θέσεων, λέει, αναφορέα και ειδικότητα τα βρείτε μέσα στον ελεύθερο τίποτα. Όσοι δεν σας κόφτηκε πάρα πολύ και είστε, ξέρεις, φύλλα προσκύμενοι σε κάποια, πόσο από Νέα Δημοκρατία, νέο οδηγητή κτλ. Μπορείτε να πάτε με τα χαρτιά σας εκεί πέρα. Εγώ γράφτηκα στο Πασόκ τότε. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία τότε. Εγώ γράφτηκα σε νέο οδηγητή. Έχω στήσει σουβλάκια σε 50 φεστιβάλ. Είναι βιογραφικό, θέλει καλό να
1: βγει.
0: Δεν
1: σ' αρέσει.
0: Επειδή του είπες.
2: Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου. Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι πως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου.
0: Τακ. Το μανιφέστο έχει μια φωτογραφία εξαθλιωμένη με τον Νίκο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Δηλαδή τον βλέπεις και είναι καΐλας, μικρός καΐλας.
1: Θέλω να φαντάσεις ο Νίκος να μιλάει με αυτόν.
0: Με ποιον?
3: Δεν ξέρεις τη μαγιά, η μέρα μάγια μου.
4: Ναι, πες.
3: Έχει βγάλει, έφαγε όλα τα λεφτά στην Ευρώπη ο πατέρας μου για να με κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά.
4: Σ' έκανε.
3: Στην Ευφέλεια.
4: Και σ' έκανε.
3: Είμαι γιος.
1: Δεν φαίνεται.
0: Είναι γιος.
3: Αντικαταστώ το Χριστό. Αλλά δεν
1: κάνει τα ρεπό του.
3: Ποτέ φίλο μου να πειράξω ποτέ μου. Αλλά δεν ανέχουμε και το παραμικρά.
0: Εντάξει, είπαμε καλός, αλλά
1: μην γυρίζει το μυαλό μου.
0: Ξέρεις, αυτός του είπε ότι θα ψηφίσει Κυριάκο.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι, Δημοκρατία είναι. Το είπε. Δηλαδή, το καλό να το λέμε πώς.
1: Πάμε για δίαιτα.
0: Όχι πάλι, έτσι, παρακαλώ.
4: Από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
4: Με τρία τουστάκια.
2: Ναι.
4: Έψι καλαρά. Μετά κάναν δύο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο.
0: Είναι, στυλωθείς.
4: Μετά πάμε στο μεσημέρι. Δύο πιάτα μεγάλα μπαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, μια μέρα το πολύ το έχω φάει. Με μόνος.
0: Μπράβο.
4: Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες. Παίρνω τηλέφωνο και έρχονται.
1: Μία-δύο.
4: Δύο τις τρώω.
2: Δύο κοτόπουλα τρως.
4: Δύο κοτόπουλα άνετα.
0: Δύο πόδια
1: άνετα.
4: Δύο κοτόπουλα τα. Αρχινάμε από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή τώρα τι τρώει ο άνθρωπος? Ένα πρωινό, 3-4 τόστ. Μετά κάνα δύο κοτούλες. Ένα ψωμί το μεγάλο βέβαια, εννοείται.
1: Και αν του πάει τη μέρα.
0: Είναι άμα βαθιά πιάτα.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Και δύο κοτούλες.
5: Τελείωση στοιχείων και διαγραμμένη φωτογραφία. Στα κινητά του βρέθηκε μια διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της θεραπείας, την οποία προσπάθησαν να εξαφανίσουν ενώ καθάρισαν σχολαστικά το χώρο πριν φτάσει η αστυνομία να κρύψουν τα ίχνη τους. Οι αντιφάσεις και η κάμερα. Ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε αμέσως μόλις μπήκε, όμως οι κάμερες ασφαλείας και το λογισμικό του μηχανήματος απέδειξαν ότι πλασμαφαίρεση λειτουργούσε κανονικά επί 42 λεπτά πριν την ανακοπή.
0: Ωραία, κυραντίνα.
5: Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς.
1: Α, αυτές είναι.
0: Δηλαδή, κάνει έρευνα. Άμα δεν πας στην κυραντίνα να μάθεις όλη την αλήθεια που μας την κρύβουνε.
1: Ναι, καλά πάντα.
0: Έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, και η αιτία θανάτου με ρωτήσει την κυραντίνα είναι ότι ο Μαζονάκης έκανε το εμβόλιο.
6: Συνάντησα αυτό το αγαπημένο δέντρο και αυτή την κουφαλίτσα και λέω θα κοιτάξω μέσα τι έχει και μετά άρχισα να του λέω πόσο το αγαπώ αυτό το δέντρο, πόσο το ευχαριστώ που μου θυμίζει να στέκομαι, που μου θυμίζει την αγάπη, που μου θυμίζει όλα αυτά. Και σκέφτηκα εκτός από την πνοή μου να του βάλω και λίγο αστρόσκονη, λίγο νεραϊδόσκονη μέσα. Και λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μοιραστώ.
0: Και λίγη παρμεζάνα
6: τη. Τις αγαπημένες μου.
1: Τι παρμεζάνα.
6: Αγάπη.
0: Χαϊδεύει την κουφαλίτσα.
6: Ευγνωμοσύνη. Η πνοή σου έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Κουφάλα.
0: Κούς. Φυσάει μπουκαλιά.
1: Ε, πώς θα φύγει αστρόσκονη.
0: Άντε, ναι.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Όχι ρε, θυμήθηκα τώρα να πούμε τον τουρνά που είχε με την αστρόσκονη του δίσκου που έκανε. Μερικοί άνθρωποι είναι θέμα χρόνου να μην συναντηθούν και θέμα χρόνου να συναντηθούν.
1: Τι να πω τώρα,
0: δεν καταλαβαίνεις. Να είχε βρει αυτή να πούμε να είχε παντρευτεί με αυτή.
1: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνεις, πάμε σε καλησπέρες γρήγορα πριν πάμε στα καλά.
0: Αφού δεν καταλαβαίνουν καλησπέρα.
1: Γεια σου Λένα.
0: Γεια σου Λένα.
1: Έλσα, καλησπέρα στην παρέα.
0: Γεια σου Έλσα.
1: Ο Άρης.
0: Ο Μπάμπης που είναι, ο Άρης. Τι έκανε ο Άρης. Τι έκανε αυτό το. Πιπεριές.
1: Τι πιπεριές.
0: Γεμιστές.
1: Είναι μικρά.
0: Πώς το περιγράφεις. Στρουμφάκια τηγανιτά.
1: Όχι ρε παιδί μου. Πώς είναι το κότσι το μεγάλο σε μικρό.
0: Κοτσάκι.
1: Μπράβο.
0: Και γιατί ρε
1: παιδί. Τα έχει κάνει και ροδοκοκκινισμένα.
0: Γιατί μικρά ρε παιδί. Πάρτε και ένα μεγάλο.
1: Με κατσαρόλα.
0: Συγγνώμη. Ναι δεν βλέπω εγώ. Άρης σου βλέπω και.
1: Και α, κοντοσούβλια ψήνη. Εντάξει, ωραία.
0: Για μετά.
1: Για μετά, ναι.
0: Άμα ανοίξει η όρεξη.
1: Θέμης. Θα κάθεσαι δίπλα στους κυβερνητικούς με μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά σταυρωμένα τα χέρια, βλοσιρεύος και θα κάνεις την κυβερνοασφάλεια.
0: Κάτσε ρε, ξέρω, με περάσουν για καραγκιόζα. Αυτό το κάνει ο Άδωνης, να με τρελώσει. Άμα βρω τα γυαλιά του Άδωνη, αλλά είναι και 600 ευρώ.
1: Ο Γιώργος λέει, με τόσες προλήψεις του ελεύθερου τύπου, οι δημόσιοι πάλι πρέπει να είναι κανένα δισεκατομμύριο.
0: Φιλαράκι, και εγώ το έχω απορία αυτό το πράγμα γιατί βλέπω. Παίρνουν τους οριδών, πρέπει να συνταξιοδοτούν πάρα πολύ, αλλιώς δεν είναι
1: εσύ. Εννοείται αυτό το πράγμα, τώρα τι λες, δεν δίνουν σύνταξη.
0: Βγαίνουν λέει τρέχοντες. Εντάξει τι βγαίνουν, λέει για να προλάβουν, λέει να πάρουν λέει ό,τι περισσότερο μπορώ. Πράγμα να τις κόψουν μετά, είτε βγεις είτε δεν βγεις τώρα ή αργότερα, κάτσε το πάνε και γύρνα δες.
1: Άμα βγαίνεις τώρα δεν την προλαβαίνεις, εντάξει.
0: Δηλαδή τι... Δεν θα σκόψουν το κοπεί το πίτα μετά. Άμα κουμπούν τις συντάξεις, θα σε σεβαστούν γιατί βγήκες πριν.
1: Ε, ναι. Όπως κάνανε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω κι εγώ, αλλά ήσυχη εσύ.
1: Λένα.
0: Γεια σου, Λένα.
1: Χρυσέ μου, άνθρωπε, σήμερα είσαι απίθανος. Πάντα βέβαια, αλλά σήμερα.
0: Το δίνω στον Άρη. Εμείς τα μοιραζόμαστε αυτά. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Ωχ, και για μετά έχει κορνέ.
0: Κορνέ
1: και παστάκια.
0: Θέλω κορμπίφ για πρώτο πιάτο και κορνέ για δεύτερο. Κορνέ.
1: Τι τα κάνει αυτό, συγγνώμη.
0: Κορνέ, καλό κορνέ, πού έχει, ξέρει.
1: Ε, παντού έχει, εντάξει.
0: Ε, παντού έχει, κάτι μπαγιατίλες.
1: Όχι, μπαγιατίλες.
0: Σα αλληγκάρια σάπια. Ναι, φαίνεται, άμα δεν του ζουλέξει να βγει να κάνει κρέμα.
1: Ο Μπάμπη λέει, καλησπέρα, έχω γυαλιά σαν του Άδωνη.
0: Καλά, άσε Μπάμπη, αυτά τα AI που φτιάχνει να πούμε δεν μπορεί να σε πιστέψει άνθρωπο. Έχει κανονικά. Άμα είναι να μεταδώσεις να πώς κάνεις ζαχαροπλαστείο μέσα να κάνεις.
1: Λοιπόν, πέραν της
0: με κόβει είδες.
1: Κάτσε λίγο, πέραν της πλάκας. Έχεις ένα λεπτό και για τις δύο εφημερίδες.
0: Η συγγνώμη του Άδωνη για το μαζό. Εντάξει είμαστε.
1: Ναι ναι γρήγορα γρήγορα.
0: Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Πως και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμπρόσιο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού. Απαντά ο Μητροπολίτης Τελίτσα Καλαβρίτων. Και πάω στη λαϊκή ώρα.
1: Πρωτοσέλιδο θέλω γιατί είναι δηλητήριο.
0: Κομπογιανιτισμός 2026 τελίτσα. Βιομηχανία μαύρου χρήματος με γιατρούς Φραγκενστάιν. Πρωθυπουργοί. Τάκ τελίτσα. Μεγάλη μπομπόδα κουντρή. Υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Εσύ αυτός δεν πέτει. Νεκροτομείο. Πολιτική και κοσμική ελίτ θέλουν να γίνουν θεοί και να κερδίσουν την Αθανασία. Καταχώνιασαν το βιβλίο επισκεπτών του παράνομου ιατρίου. Θάνατος από μένα που. Μόλις έκανε μια πλασμαφαίρεση ο Λεοντής Μπεκέ, το καταλάβατε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Ο Γιάννης Πάριος 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM. Στους 107,7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σε λεμπόν.

Tell me why. Γεια χαρά σε όλους. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Σελεμπόν Σελεμπονάτα. Moonchild. Για τον ταραγμένο κόσμο μας. Αξέχαστη μορφή, Rory Gallagher. Ο Γιάννης Ντρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα. Stay tuned, because...

από την έξυπνη πόλη μας, σε Θεσσαλονίκη, με 23 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους και με έντονες νεφώσεις και πρόβλεψη για βροχούλα. Για να δούμε. Για να δούμε. Ελπίζω να σας βρίσκω μια χαρά.

υποκρισίε στο κάγκελο μετά την κηδεία του Μαζονάκη, μετά το θάνατο, αν θες καλύτερα, γιατί από τότε αρχίσανε. Μα είχε τόσους πολλούς συναδέλφους, φίλους, και δεν το είχε καταλάβει. Ο κάθε πικραμένος, πριν αρχίσει το τραγούδι του, εύχεται στον νεκρό Γιώργο Μαζονάκη και καλούς παραδείσους και να είναι καλά. Πρόσεξε, να είναι καλά. Ναι, να σταθώ λίγο στην αποχαιρετιστήρια του Γιάννη Χαρούλη. Και αυτός ήταν φίλος με τον Μαζονάκη. Και τον αποχαιρέτησε και προσκυνής ο Γιάννης Χαρούλης. Δεν το ξέρεις, αλλά να που σου βγαίνουν ένα-ένα. Ήταν αληθινός και ελεύθερος σαν παιδί, είπε ο Γιάννης Χαρούλης. Τον ευχαριστώ για το μάθημα που μου έδωσε. Τι μάθημα άραγε? Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα. Να είσαι καλά, Γιώργη. Θα είναι καλά, αλίμονο τώρα, αφού πέθανε. Καλό παράδεισο. Και θα πάει στον καλό παράδεισο, όχι στον κακό. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα, Γιάννη Χαρούλη, κρίμα. Κρίμα, τι να κάνουμε, κρίμα. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Πάμε λίγο στην Ολλανδία για τους Focus. Με το που σκάει το 1970, σκάει μύτη στα τσάρτ και το Focus, συγκρότημα από την Ολλανδία, ροκές με κλασικό χρώμα. Αυτό είναι το Focus Focus.

Ο σκηνοθέτης ο Τσαφούλιας τσακώνεται με την Αφροδίτη Μάνου, την μαλώνει την Αφροδίτη Μάνου, γιατί είπε ότι δεν το ξέρω το έργο του Γιώργου Μαζονάκη. Μπορεί να μην ξέρει και τις ταινίες σου, τις τηλεοπτικές, κύριε Τσαφούλια. Πού είναι το παράξενο?

Είναι δυνατόν ο άνθρωπος σε επεκτατικό όνομα να κάτσει στα αυγά του? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Παρόλο που είχε καταργηθεί η δουλεία σε όλα τα γαλλικά εδάφη το 1848. Σήμερα το Μεξικό γιορτάζει την ανεξαρτησία του, η οποία ανεξαρτησία του ξεκίνησε το 1810 με τον ιερέα Μιγκέλ Ινταλγκό Κοστίγια να χτυπάει τις καμπάνες της εκκλησίας στην Ντολόρες του Μεξικού, εκδίδοντας κάλεσμα σε όπλα. Γνωστή αυτή η Κυριακή ως Γκρίντο ντε Ντολόρες, κραυγή της Ντολόρες, ζητώντας επιτέλους το τέλος της ισπανικής κυριαρχίας. Και τα κατάφεραν. Και σήμερα γιορτάζουν την ημέρα ανεξαρτησίας. Το νέο Μεξικό θέλει να ονομάσει ο Τραμπ Νέα Αμερική. Όχι το Μεξικό.

Επίθεση στη Wall Street το 1920, η πρώτη που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς μεσημεράκι 12 και 1 λεπτό. Μια άμαξα που την έσερναν 4 άλογα, ακριβώς έξω από τη Wall Street της Νέας Υόρκης, εκρήγνεται σκοτώνοντας 38 και τραυματίζοντας 143. Σου είπα, κόρη μου, επεκτατικό είναι ο άνθρωπος. Check it out.

Αλλαλαλα, Barry White, Means I Love You. Μαζί μας και το αγαπημένο σας Αλέγκρο, Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Σαλαλα means I love you.

Για εσάς που χρησιμοποιείτε ταξί, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή το ταξί, και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Αυτά λέει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Προσεχείς ημέρες. Αλλά θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στις τιμές. Δηλαδή, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στο Μακεδονία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η ειδική επιβάρηση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ. Check it out! Ανατιμήσεις και στα εισιτήρια του ΟΣΕΦ και του ΟΑΣΤ πρώην. Αναμένεται το εισιτήριο να φτάσει στο 1,20. Τα ίδια εισιτήρια σε ισχύ και στο μετρό και στον ΟΣΕΦ. Τον λεωφοριακό. Βλέπω πως ελαττώθηκαν οι επιβάτες. Βλέπεις τώρα οι ελεκτές. Από ό,τι έμαθα εχθές, θα μπαίνουν στα λεωφορεία χωρίς στολή αναγνωρίσιμη. Ούτε θα τους αναγνωρίσεις, θα είναι εντυμένοι με το καθημερινό ντυσιματάκι τους και θα κάνουν τους ελέγχους. Τόσο απλά. Αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα, παιδιά του Τζαμπαντάν. Ναι, δεν λέει τώρα να μπαίνει άλλη κυρία εμπλουτισμένη με αρώματα, βγαλμένη από το κομμωτήριο Άρτη, με μαλλί μπανάνα, ξανθό, κοντά στα 45, και να κάνει το κορόιδο στημένη μπροστά στο ακυρωτήριο και στημένη μπροστά στην πόρτα, παρακαλώ, ούτως ώστε η πονηρή, εάν θα μπουν από την προσινή, τσακ ανοίγει πίσω η μεσαία. Να κατέβω, παρακαλώ. Bad breath. Bang, bang. Hold it, hold it. That's not what I mean. No. Καλά δεν τρέπονται αυτές οι γυναίκες. Και δεν μιλάω μόνο για τις γυναίκες, και για κάποιους δερβίσιδες.

0: Σήμερα εντωμεταξύ εντυπωσιάστηκα από τη Βιργινία, 15 χρόνια νεότερη, με γυαλιά ηλίου, μη αναγνωρίσιμη. Πέρασε ένα λεπτό για να την αναγνωρίσω και να τη ρωτήσω κάτι που ήθελα. Γεια σου ρε Βιργινία. Σπεσιαλίστ. Χαιρετίσματα και στο Γιώργο Αγγελούδη.
1: Baby, you may leave me for this.
0: Oh yeah.
1: But you got bad breath.
0: Oh yeah.

Πετάνκο στη Γαϊσερλή, ευχαριστώ. Την ομάδα την αύξησες και την πλήθυνες. Όγε! Oh yeah. Δέκα και μισή η κατάλληλη ώρα για να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Stay tuned. Γεια σας κύριε Χαλκοπίε Νεοκλής και τον κύριο Γιώργο Κουρούνη, το Σπύρο Βαγγελάκη στην Πρέβεζα για τα γενέθλιά σου φιλαράκι. Καιρό έχουμε να τα πούμε μέσω Facebook, γιατί είσαι και μακριά.

0: Αλέγκρο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη, στον 5ο όροφο, και με πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Now, here comes the music.

ξεκίνησε η περίοδος του νέου ψυχρού πολέμου στον πλανήτη μας. Ανανεώνεται η καρταρόμπα του πολέμου των άστρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν αναπτύξει όπλα σε τροχιά. Αυτό αποκαλύφθηκε από αξιωματούχους τη Δευτέρα και σηματοδοτεί αυτό το πράγμα την πρώτη δημόσια αναγνώριση των αμερικανικών διαστημικών όπλων. Οι αξιωματούχοι βέβαια έδωσαν λίγες λεπτομέρειες, περιγράφοντάς τα ως όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά, σχεδιασμένα για προστασία από εχθρικές ενέργειες του διαστήματος. Και η αποκάλυψη βεβαίως έρχεται εν μέσω αυξανόμενου διαστημικού στρατιωτικού ανταγωνισμού, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι η Κίνα και η Ρωσία αναπτύσσουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τους αμερικανικούς δορυφόρους. Αμέ, όχι, παίζουμε. Τσα τσα τσα.

πέρυσι, μπορεί να μην το θυμάστε, γιατί τέτοιες πληροφορίες δεν βγαίνουν τόσο εύκολα. Πέρσι, οι 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σχέδια για την ανάπτυξη του Golden Dome. Είναι ένα δίκτυο πυραυλικής άμυνας που θα περιλαμβάνει διαστημικά αναχαιτιστικά συστήματα για την καταστροφή πυράβλων εν πτήση. Ένα μοντέλο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να απαιτήσει 7.800 τροχιακά αναχαιτιστικά συστήματα και να κοστίσει 1,2-3 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 20 ετών.

Από εδώ και πέρα, καπέλα όλοι. Τα υπολέματα των δορυφόρων θα έρχονται στα κεφάλια μας. Η συνθήκη εντωμεταξύ για το διάστημα, η συνθήκη του 1967, απαγόρευε τα πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, αλλά δεν απαγορεύει τα συμβατικά όπλα. Στο μεταξύ, ένας εποπτικός φορέας του Πενταγώνου διαπίστωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιβαρύνει τα αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις επιχειρήσεις να φτάνουν στο 42 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν έμεινε τίποτα στις αποθήκες, παιδιά.

Χαιρετίζουμε σε Viber βέβαια στο Μάστρα Κατέλης. Βάβδος. Δροσερός πλέον ο Βάβδος, έτσι. Καλή βραδιά, φίλε Θωμά. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Όπως επίσης και την κυρία Τέρη μας. Καλό βράδυ, κυρία Τέρη. Σε Λεμπονάτο. Τον Αντώνη Εξ. Ροκαμπίλι ο Αντώνης. Και ο Λιάσης έφτασε επιτέλους στο Χανάου. Και βλέπω δύο ποτηράκια εκεί με βότκα πορτοκάλι. Στην υγειά μας, παιδιά.

Και το επόμενο μήνυμα που ανοίγω και αυτό συνοδεύεται από φωτογραφία και είναι σημαντικό. Όλα τα μηνύματα συνοδεύονται με μία φωτογραφία που εκφράζει αυτόν που τη στέλνει. Καλά ξεκινήσαμε, Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Μια χαρά. Γι' αυτό που μου δείχνεις. Γι' αυτό που μου δείχνεις. Τι είναι το απάβγασμα. Έχουμε και εινοποιούς στην παρέα μας, αλίμονο. Είμαστε σε καλό δρόμο, το βλέπω. Check it out. Γεια σου Δήμητρα Καλαφάτη. Έτσι να αισθάνεσαι καλοκαιρινή εσύ.

birthday στη φίλη μας την Άννη Νικολαϊδού, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια και μου έστειλε και την τούρτα που έφτιαξε με τα γεράκια της. Μπράβο Άννα, χιλιόχρονη. Εντάξει. Να έχεις μια όμορφη ζωή από εδώ και πέρα. Καινούργια χρονιά στη ζωή σου. Σε ευχαριστούμε που τα μοιράζεσαι τα γενέθλιά σου μαζί μας.

Δεν πιστεύω Άννα Νικολαίδου να είναι φτιαγμένο φτιαγμένη τούρτα με σαντιγί του αέρα, πρωτεΐνες του αέρα, βανίλιες και τέτοια όλα αυτά του αέρα. Όχι, έτσι είναι αγνά υλικά. Φυσικά, φυσικά αγνά υλικά. Πολύ ωραία. Γιατί χθες τα λέγαμε αυτά με τις πρωτεΐνες του αέρα. Οι άνθρωποι παράγουν από αυτή την σκόνη πάρα πολλά κοινά πράγματα τα οποία τα συνηθίσαμε πλέον να τα τρώμε και δεν έχει καμία διαφορά η σαντιγή, ας πούμε, του αέρα, δεν έχει καμία διαφορά από τη σαντιγή της κρέμας γάλακτος. Πρωτεΐνη από τον αέρα. Σε λίγο και στα μαγαζιά της γειτονιάς σας. Που μπορεί να έχει μπει, αλλά και σιγά μην μας το κοινοποιήσουμε. Έλα και τα μπλε κολάρα να παρελάσουνε.

Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να πούμε τώρα τέλος της τουριστικής περίοδου, αλίμονο. Πάντως σήμερα, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κίνηση. Πολλά, όχι πολλά, μερικά έτσι μαγαζιά τα λαδάδικα δεν ανοίγουνε. Ναι, σου λέει τζάμπα και η λάμπα, ρε φίλε. Τι θα φάμε, αέρα? Αέρα θα φάμε από εδώ και πέρα. Ο οποίος αέρας με τις πρωτεΐνες του μπορεί να γίνει και μπριζόλα. Έτσι δεν είναι, Ευάγγελε Καρέτσα? Έτσι είναι.

0: beat.
1: Με ρώτησε ένας φίλος, Γιάννη, με συγχωρείς, αλλά μια ερώτηση. Τώρα γιατί ζητάς να σε συγχωρέσω? Θες να μου κάνεις μια ερώτηση? Το με συγχωρείς ή το χρειάζεσαι? Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι σημαίνει να είσαι DJ σήμερα? Εξήγησέ μου, ρε Γιάννη. Τι σημαίνει για σένα να είσαι DJ σήμερα? Το κοίταξα περίεργα λίγο. Το σκέφτηκα. Καταρχάς, οφείλω να πω στον, και στο φίλο, αλλά και έτσι δημοσίως, ο DJ οφείλει αρχικά να είναι σεμνός και όχι καραγκιόζης ή soft porn model, όπως μερικοί της νέας γενιάς, ας πούμε, DJs βγαίνουν χωρίς μπλουζάκι από πάνω να δείξουν και καλά τις φέτες στο κορμί τους για τα κοριτσάκια. Αυτό το πράγμα είναι soft porn model, δεν είναι DJ. Εν πάση περιπτώσει, και νομίζω για το φίλο μου τον Νίκο, να είναι σωστός επαγγελματίας. Να χαρακτηρίζεται από συνέπεια, από δημιουργικότητα και ευφυΐα. Κυρίως ευφυΐα. Και οφείλει ο DJ να ανανεώνεται μουσικά και να προτείνει και νέες ηχητικές προοπτικές στα σετ του. Καινούργια τραγούδια, καινούργιους καλλιτέχνες, ιδιότροπα ηχητικά μοτίβα. Με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύει το κοινό του. Διότι το κοινό των DJs περιμένει να ακούσει και καινούργια πράγματα από το DJ. Το να βάλεις μια κασέτα και να παίζει τη disco της δεκαετίας του 80, αυτό δεν σε κάνει DJ. Ανεξάρτητα δηλαδή από το αν θα παίξει techno, house ή freestyle. Είναι γόνιμο για μια βραδιά να ακουστούν περάσματα από την ιστορία της μουσικής, με ορισμένα έτσι κλασικά κομμάτια, μέχρι τα σημερινά BPM της dance. Και αυτό εμπλουτίζει και τον ηχητικό καμβά και βοηθάει να αναζητήσουν, να μάθουν και συναισθηματικά να ανοίξουν οι ακροατές, οι θαμώνες, οι followers, όπως ας πούμε η ωραία σκηνή να σε πλησιάζει ένας θαμώνας και να σου λέει «Ποιο κομμάτι είναι αυτό, φίλε?» Πρώτη φορά το ακούω.

Καλό στο Φώτη το τζιμπάκι. Καλή βάρδια, φιλαράκι. Έτσι να διαβάσεις για τις καινούργιες αυξήσεις. Να διαβάσεις, να το εμπεδώσεις. Θα έρθουν σύντομα και οι οδηγίες από το Υπουργείο.

Γεια σου Λευτέρη. Το πρωί 17 βαθμοί στην Κοζάνη, το απόγευμα 21. Εντάξει, καλά είναι. Για Σεπτέμβριο μήνα. Ναι, το βλέπω το τζόκι. Τι ακριβώς είναι αυτό το τζόκι που από μέσα είναι κρυμμένο κράνος εργοταξίου? Σοβαρά, ωραιότατο. Ένα αυτό θα φοράς εσύ όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος με τους δορυφόρους. Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη. Ωρα γλέντια. Από Παρασκευή δηλαδή 6 μέρες διακοπές. Ή αν πάρεις άδεια Πέμπτη Παρασκευή, τότε το έκανες 9 ημέρο. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, φιλέ. Βέβαια αυτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σιγά τώρα, μη θες και εσύ.

Να και ο γιατρός της εκπομπής μας, ο κύριος Γιάννης, ο οποίος μου γράφει σούσι, δύο ποτήρια κρασί και σε λεμπόν. Τι θέλει ο άνθρωπος? Συμφωνώ, Γιάννη, συμφωνώ. Καλό βράδυ.

Πλησιάζουμε για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Πλησιάζουμε στις 11 με Elusive και το Baby Ruff. Ήταν επιτυχία το 1975. Δεν το θυμάσαι γιατί δεν είχες γεννηθεί.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ξελεμών.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
10: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε πάρτι, φεστιβάλ με γυναίκες DJ. Μια ερώτηση έτσι, ρητορική, βοήθησε. Λέτε, αν έχετε παρακολουθήσει τη σκηνή, η παρουσία και η δράση των γυναικών DJ. Αν δεν βοήθησε, καλλιέργησε άλλες ποιότητες από το αρχικό ανδροκρατούμενο καθεστώς στον χώρο, έτσι. Οι γυναίκες παίζουν άφοβα μελωδίες. Είναι περισσότερο ανοιχτές από τους αρσενικούς, όχι όλες και όλοι βέβαια. Έχω χορέψει κάνα δυο βράδια με σετ φίλης DJ, φίλη του γιού μου, του Νικόλα, η οποία έπαιζε καταπληκτικά. Αλλά μερικές φορές το χάνουν. Το χάνουν τα κορίτσια και χρησιμοποιούν το σώμα τους, εκβιάζοντας τώρα το κοινό. Να βγάλουν το μπλουζάκι, να αναδείξουν λίγο στήθος. Απαράδεκτο. Κυρία, κυρία, είσαι πάνω στο deck, κυρία, και θα φύγεις. Βλέπεις η έκσταση της... Μην το πω τώρα. Τη

Γεια χαρά στον Νίκο Γιωτζή και στον Νίκο Μπασδάνη. Μαζί ήρθονται τα δύο Νικολάκια. Είναι ο Κλής, Γιάννης Ρώσος και Θωνάσης Ευσταθίου. Βασίλης Ποιής, ο ποιητής μας. Τον κύριο Σίδωρο Μπίμπα. Τον Ντένις Μόησης. Cleveland, USA. Have a good time, Dennis. Το Σταργιο Αργυρίου και την Κριστίνα Παπούλια. All together now.

όπου κι αν είσαι τώρα. Είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, State. Σαλόνικα. STATUS 107.7. Όλοι γύρω μας ήρθανε. You better have time, nice time. Άκης Δημητριάδης και Ελένη Μπαλίκα και ο Ζαφίρης Κουρούδης. Τι πάθατε εκεί στη Σουηδία? Είστε το δεύτερο χαλιφάτο μετά την Αγγλία.

Πάντως αυτό που βλέπω σήμερα, η δυνατότητα δηλαδή που δίνεται και μπορεί όποιος θέλει να φτιάξει ένα set με MP3 στο λάπτοπ του και να αυτό αποκαλείται DJ Artist στο Instagram με fee, αμοιβή 100 ευρώ σε ένα μικρό χώρο ή ακόμα και σε κάποιο φεστιβάλ, έχει επαγγελματικά επιπτώσεις στα άτομα τα οποία έχουν χάσει την ακοή τους, έχουν τενοντίτιδες και έχουν σκάψει με την ορθοστασία χρόνων τα booth και τα θεμέλια των κτηρίων που έχουν παίξει. Για να συνεννοούμαστε. Ευτυχώς αυτοί οι άκαρποι φτηνιάρικοι σπόροι που με θράσος επιτίθενται στο αξιακό πλαίσιο του επαγγέλματος των disc jockeys δεν έχουν καμία ουσιαστική παρουσία ούτε και διάρκεια. Και το ίδιο συμβαίνει και σε όσους τους φιλοξενούν και τους δίνουν booth με αντίστοιχες βραδιές. I call you Stella. Ο ψαγμένος επαγγελματίας DJ οφείλει να αμείβεται σύμφωνα με το βιογραφικό του και όχι σύμφωνα με τα like του. Keep on groovin'.

Να και το πειραχτήρι της παρέας. Ο αγαπητός φίλος ο Σάββας ο Καπατσής μου γράφει σε λεμπόν Mr. Rabbits. Ωραία μουσική, η γυναίκα DJ σου έκανε το πρόγραμμα. Άσχημα είναι. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Και να που οι ψαγνά είναι οι DJs, σε πηγαίνουν μπροστά, σε πηγαίνουν πίσω, κρατώντας το μοτίβο. Αυτή είναι η θρυλική Emerson, Lake and Palmer του 1972, με το κομμάτι του στο ιστορικό From the Beginning, από την αρχή.

Έτσι είναι, Λευτέρη. Έτσι ακριβώς. Έχεις λιώσει παντελόνια. Έχεις χαλάσει μια δωδεκάδα πικάπ. Έχεις σπάσει 100 βινίλια. Παπούτσια έχεις χαλάσει στο περπάτημα. Κουβάλιμα έχει πιαστεί όμως να κουβαλάς τα βινίλια. Έρχεται ο πιτσιρικάς τώρα με το USB και με την AI και κάνει τον έξυπνο. Και ζητάει εκατοστάρικο για μια δύο-ωρη εμφάνιση σε ένα μπαράκι στο χωριό του Λαγκαδά ή σε ένα μπαράκι για 25 άτομα. Έτσι είναι. Αλλά το θέμα εδώ πάλι μεταφέρεται στον επιχειρηματία. Οι επιχειρηματίες συνήθως που έχουν τέτοια μαγαζιά δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική. Απολύτως καμία σχέση με τη μουσική. Αυτούς τους ενδιαφέρει να πουλήσουν αλκοόλ και να κλείσει το μαγαζί με κέρδος. Όσον αφορά τη μουσική, άλογο στην ανηφόρα. Οπότε, 100 θες, πάρε, αλλά θα μου κάνεις το μαγαζί να σηκωθεί επάνω, όρθιο όλο, να κινείται. Γκρέμισε το, Ηλία.

Barclay James Harvest 1974. Mockingbird. Classic rock.

άλλο ένα θρυλικό group από Μεγάλη Βρετανία. Στις δεκαετίες του 70, 1976 γράφτηκε το τραγούδι και κυκλοφόρησε Mercy από τους Pavlov's Dog.

0: Πριν δύο μέρες κάποιοι τύποι έψαχναν οδηγίες για κατασκευή βιολογικών όπλων στην τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic. Αυτά είναι ανατριχιαστικά παραδείγματα κρατικά χρηματοδοτούμενων κατασκευαστών βιολογικών όπλων που αξιοποιούν τις ταχαίως αναπτυσσόμενες δυνατότητες. Και αυτό μπορεί να φαίνεται σαν πρόταση από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά στην πραγματικότητα έτσι περιέγραψε ο Άντριου Βέμπερ, ανώτερος συνεργάτης στο Συμβούλιο Στρατηγικών Κινδύνων, τη νέα έκθεση απειλών της Anthropic, πριν η εταιρεία το δημοσιεύσει. Το κράτησε μυστικό. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι είχε μπλοκάρει πολλούς λογαριασμούς από το να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Ανέλυσε 5 συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούσαν έρευνες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για μολυσματικές ασθένειες, τοξίνες, βιολογικές απειλές και γρίπη των πτηνών. Και να τι συμβαίνει. Οι χρήστες πίσω από αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να ήταν νόμιμοι επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορούσαν να διεξάγουν γνήσια έρευνα ή ακόμα και να δοκιμάζουν τις διασφαλίσεις του Claude. Αλλά ποιος ξέρει. Το κράτησε μυστικό η Anthropic. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τρόπο η Anthropic να καταλάβει αν αυτά τα ερωτήματα ήταν κακοπροαίρετα. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει εάν αυτή την ερώτηση για ένα βιολογικό όπλο την υποβάλει ένας αξιωματικός του Πενταγώνου ή ένας τρομοκράτης της Χεζμπολάχ. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Και εδώ χρειάζεται το κόκκινο κουμπάκι, το Red Button.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: STATUSFM 107.7. Your lovely radio.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Τζέρι Ριντάλ, Περούλβ, για χαρά στον Αχάου. Στην υγειά μας, εκεί τα παιδιά, τα παλικάρια. Ο Δημήτρης και ο Νίκος.

παραδοσιακή μορφή τιμωρίας βάσει της Σαρία του Ισλαμικού νόμου και στη Μεσαιωνική Ευρώπη περιέλαμβανε τον δημόσιο ακροτηριασμό ενός μέρους του σώματος, ενός εγκληματία, συχνά αυτού που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Ο πόνος του ακροτηριασμού και η ντροπή για το μόνιμο σημάδι χρησιμεύαν ως τιμωρία για τον εγκληματία, ενώ η επίδειξη του κομμένου άκρου λειτουργούσε ως μια δυσίωνη προειδοποίηση προς όλους τους θεατές. Ακολουθήστε τα βήματα αυτού του τύπου και θα υποστείτε την ίδια μοίρα. Αυτή η μακάβρια παράδοση πιθανότατα έχει τις ρίζες της στον κώδικα του Χαμουραμπή. Ο κώδικας του Χαμουραμπή είναι ένας βαβυλωνιακός κώδικας νόμων από την αρχαία Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράκ δηλαδή, που θεσπίστηκε από τον Χαμουραμπή, τον έκτο βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτό το αρχαίο σύνολο νόμων χρονολογείται περίπου στο 1772 π.Χ. και είναι ένα από τα παλαιότερα μεταφρασμένα γραπτά στον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν μερικά αντίγραφα σε πέτρινες στήλες και πύλινες πινακίδες. Ο κώδικας αποτελείται από 282 νόμους με κλιμακωτές ποινές, γνωστές και ως οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Είναι μια νομική αρχή όπου η ακριβής αμοιβαιότητα χρησιμοποιείται για την απονομή δικαιοσύνης, ανάλογα με την κοινωνική θέση. Παραδείγματος χάρη, ελεύθερος άνθρωπος εναντίον σκλάβου. Και ένα μικρό παραδειγματάκι για να δείτε πως δούλευε ο κανόνας του Χαμουραμπή. Εάν ένα άτομο προκαλούσε το θάνατο ενός άλλου ατόμου, ο δολοφόνος θα θανατωνόταν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Εάν ένας άνθρωπος έβγαζε το μάτι ενός αριστοκράτη, θα του έβγαζαν και αυτούνου το μάτι. Και αν ένας γιος είχε χτυπήσει τον πατέρα του, και τα δύο χέρια του θα κόβονταν.

Όμως, επειδή εμείς οι Ευρωπαίοι εδώ είμαστε ο δυτικός κόσμος, ο προχωρημένος, ο μοντέρνος, στην Ευρώπη τα κομμένα χέρια των εγκληματιών εκτίθεντο σαν κοιμήλια για να αποφευθούν μελλοντικές ενέργειες. Έχετε υπόψη σας ότι το χέρι ενός κλέφτη κρέμεται ακόμα σε μια εκκλησία της Πράγας. Στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια ο ιδιοκτήτης του χεριού δεν είναι γνωστός. Θες και όνομα, πάρ' το χέρι του. Give me money.

Το Horns of Venison στο Wiltshire της Αγγλίας είναι μια pub 684 ετών που ήταν διάσημη για την απεικόνιση του χεριού ενός καταραμένου τζογαδόρου που πιάστηκε να κλέβει κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Whist πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια.

Pink Floyd. Είναι το κομμάτι του 1973 από το άλμπουμ Dark Side of the Moon, The Best of All Times.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην pub αυτήν, ένας χασάπης έκοψε το χέρι του τζογαδόρου και το πέταξε στο τζάκι. Το φρικιαστικό λείψανο ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης στην pub το 1911 και φυλασσόταν σε μια κλειδωμένη γυάλινη προθήκη με ένα πακέτο τραπουλόχαρτα του 18ου αιώνα. Το 2010 όμως, κάποιοι κλέφτες ξεβίδωσαν το γυάλινο ντουλάπι και έκλεψαν το λείψανο του εγκληματία. Όταν τους συνέλαβαν και αυτούς, θα περίμενες να σου πω ότι τους κόψαν το χέρι. Όχι. Υπέστησαν φρικιαστικά βασανιστήρια και παρέδωσαν και το χέρι. Σε μια άλλη περίπτωση, η κατεδάφιση μιας παλιάς οχυρωμένης πόλης το 1905 στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία της Γερμανίας, εργάτες βρήκαν ένα ακροτηριασμένο χέρι διατηρημένο σε σβεστόλιδο και το έκαναν γνωστό ως το χέρι της ψευδορκίας. Από το 1907 φυλασσόταν σε ένα ξύλινο κουτί στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Μπριγίδας. Και σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, το χέρι κόπηκε ως τιμωρία για την παραβίαση ενός όρκου και εκτέθηκε ως προειδοποίηση σε όσους μπορεί να σκεφτόντουσαν να πουν ψέματα. Αλλά κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν ο κάτοχος του κεριού της ψευδορκίας ή γιατί τιμωρήθηκε ο κάτοχός του. Δυστυχώς και αυτό το χέρι κλάμπηκε το 2012. Περίπου την εποχή που οι κάτοικοι του Λάγκντεν συγκέντρωσαν αρκετά χρήματα για να το στείλουν στο Πανεπιστήμιο του Ντίζελντορφ για εξετάσεις, ώστε να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία του κατόχου.

Τα χαιρετίσματα μου επίσης και στον Αλέξανδρο Σπυράτο, στο φίλο μας τον Ιωσήφ τον Πίνα, στον Αργύρι και στον Νεκτάριο. Υπήρχε μια παλιά ευρωπαϊκή πεποίθηση. Υπήρχε ένα κερί φτιαγμένο από το αποξηραμένο κομμένο χέρι ενός εγκληματία που είχε κρεμαστεί, γνωστό ως το χέρι της δόξας, το οποίο πιστεύαν ότι είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Παραδοσιακά το χέρι της δόξας ήταν το δεξί χέρι ενός κακοποιού που κόπηκε ενώ το σώμα του κρεμόταν ακόμα από την αγχώνη. Χρησιμοποιούνταν αυτό το χέρι από τους διαρρήκτες για να στείλουν τα κοιμισμένα θύματα σε ένα σπίτι, ας πούμε, σε κόμμα, από το οποίο δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν και καταλήστευαν το σπίτι. Υπήρχαν και άλλες εκδοχές του χεριού της δόξας. Σε μια ερμηνεία, ένα σφιγμένο χέρι χρησιμοποιείται ως κυροπήγιο, με το κερί να κρατιέται ανάμεσα στα λυγισμένα δάχτυλα. Σε μια άλλη εκδοχή, όπως το χέρι στο μουσείο Whitby στην Αγγλία, και τα πέντε δάχτυλα ενός απλωμένου χεριού ήταν αναμένα. Αν ένα από τα δάχτυλα δεν άναβε, οι διερρήκτες το έβλεπαν ως σημάδι ότι κάποιος στο σπίτι ήταν ακόμα ξύπνιος. Το μουσείο Whitby έχει το μόνο γνωστό σωζόμενο χέρι της δόξας. Αν επισκεφτείτε το μουσείο αυτό, μπορεί να δείτε το χέρι της δόξας. Να δείτε όμως, είναι αναμένα όλα τα δάχτυλα.

Νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα να περάσετε μια βόλτα από το Αλέγκρο. Είναι οι καλύτερες ώρες. Αλέγκρο Μπαρ Ρεστοράν. Στον 5ο όροφο, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ακόντι. Για χαρά. Μάρκος Χατζιαντονίου, Νίκος Δελιγκάς, Γιώργος Βίνος και Σπύρος Βαγγελάκης. Χρόνια πολλά, φιλαράκι. Χαιρετίσματα επίσης και στον φίλο μας τον Αντώνη Αρλέτο.

11 και 50 λεπτά στο αγαπημένο σας radio. Έχει ελαττωθεί η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φώτη, τσιμπάκι με το πάσο σου, φίλε. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι.

Αμ, κυρία μου, αυτά έπρεπε να τα γνωρίζεις τώρα. Και στη Νέα Υόρκη επίσης, χείρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης, μείνησε συνοδό πολυτελείας. Της είπε «Σ' αγαπώ» και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Τι περίμενες? Πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Συνοδοί πολυτελείας. Και μάλιστα σου είπε και «Σ' αγαπώ».

Συνεχίζουν κάποιοι ατάλλαντοι τώρα, οι οποίοι τον παίζουν ηθοποιοί, και να είχαμε να λέγαμε, να τη λένε στην Αφροδίτη Μάνου. Σταύρος Νικολαίδης λέει: ηθοποιός, τόσοι καλλιτέχνες του έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μαζονάκη. Εσείς σε ποια γενιά ανήκετε? Δηλαδή, όταν μιλούν οι καλλιτέχνες του έντεχνου σε εισαγωγικά, σημαίνει ότι αυτός ο καλλιτέχνης έχει αξία? Παίρνει την αξία δηλαδή επειδή μιλάνε οι καλλιτέχνες του έντεχνου? Για να ξέρουμε, ρε Μάστορα. Γιατί και για σένα, αν θέλουν κάποιοι να μιλήσουν για θέατρο και για κινηματογράφο, δεν θα σε είχαν υπόψη. Λατρεία στο Καστίγιο. Άντε το παραχέσαμε. Κάθε μπουλντόζα μιλάει. Εν πάση περιπτώσει, καλά Χριστούγεννα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι είναι καταχωρημένοι σε πολλές σελίδες στο ίντερνετ. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να κάνει μια έρευνα, μπορεί τόσο εύκολα μπαίνοντας στο ίντερνετ και βρίσκοντας τις διαφημίσεις τους. Υπνοτιστές, εναεριστές. Εμβολιαστές. Και επειδή φτάσαμε στο τέλος, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Ηλιόλου στο ξημέρωμα 5ης και 17 του Σεπτέμβρη. Και να σας θυμίσουμε ότι ήταν ο Γιάννης Ρέπτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής Εσκεβού Ζαβέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Bye bye.

0: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο Αγρινίου.
5: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: ευχηθώ τα χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες τις εορτάζοντες, σοφίες, αγάπες.
1: Α, είναι σήμερα. Α, ναι, ελπίδα, ναι, και πίστη. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Έχω και εγώ την εγγονούλα μου.
1: Να τη χαίρεσαι καλή.
0: Ευχαριστώ.
1: Πώς την λένε?
0: Σοφία.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι Σοφία.
1: Μάλιστα, τέλεια.
0: Ναι, ναι. Και να πω και τα συγχαρητήρια για τη Μαρικούλα με το πιάνο της. Να συνεχίσει έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει προσπάθειες, γιατί η προσπάθεια μετράει.
1: Μόνο η προσπάθεια μετράει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο για το θέμα που έχετε θέσει απόψε,
1: ναι,
0: η αλαζονία, εγώ πιστεύω ότι είναι άνθρωποι του εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ τα ξέρω όλα.
1: Ναι.
0: Είναι οι δήμονες, οι μημαθείς οι περισσότεροι που το κάνουν αυτό. Δηλαδή που έχουν μια υπεροψία που λέγε και ο Χατζηχρίστος και όλα τα υψή. Και αυτοί τα ξέρουν όλα. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει, άνθρωποι που προσφέρουν έργο, είναι τόσο ταπεινοί και τόσο προσιτοί που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους έτσι.
1: Ναι.
0: Που προσφέρουν έργο χωρίς να φαίνονται.
1: Ναι, σωστό.
0: Χωρίς να το... είτε από γιατρούς, είτε από οτιδήποτε. Πνευματικούς και οτιδήποτε υπάρχει και αυτό. Και η πιο μεγάλη αλάζον είναι η πολιτική μας.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν βιάνονται πουθενά και με τίποτα. Και με τίποτα.
1: Και θέλω να το διδάσκονται αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι ότι. Θέλω να πω, μπορεί να μην το έχει σαν χαρακτηριστικό ο ψυχισμός του και να το διδαχθεί από τη στιγμή που θα μπει στο δωμάτιο της εξουσίας.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή ξεκινάνε, έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από χαμηλά, ξέρεις, στα συνοικιακά, έτσι αλλιώς. Ανεβαίνουν σκαλοπάτι, ξανανεβαίνουν και στο τέλος γίνονται άλλοι άνθρωποι.
1: Μα αυτό λέω.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει.
1: Mm.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα.
1: Εσύ
0: δηλαδή,
1: που το αποδίδεις αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι και ο ψυχισμός τους τέτοιος.
1: Ναι.
0: Η υπεροψία τους. Να δείξουν ότι κάτι είναι. Ότι
1: ναι,
0: αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι, ότι και θέλουν ντε και καλά να σε πείσουν ότι προσπαθούν για το καλό σου.
1: Ναι.
0: Ότι αυτοί προσπαθούν, θα τα φτιάξουν, θα κάνουν, θα δείξουν και στο τέλος μένει δηλαδή τίποτα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν και προσφέρουν έχουν άλλη νοοτροπία. Εγώ έχω γνωρίσει δηλαδή ανθρώπους από περιπτώσεις έτσι που λέμε και για γιατρούς με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό τώρα και με το Μαζονάκι και αυτό τι ωραία που το είπε και το τραγούδι ήταν
1: που το είπε και
0: ο Μαζονάκης στο ρήγμα. Ναι, ναι, τι ωραίο ναι, τραγούδι μάνο μου αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα ήταν και η κόρη μου εδώ πέρα και το βάλε και το βρήκε στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Και γιατί ναι. Λοιπόν, άνθρωποι δηλαδή, γιατρούς.
1: Ναι.
0: Έχω γνωρίσει είτε στην Πούλα. Δηλαδή έσωσε το παιδί μου,
1: ναι,
0: άνθρωπος στη Βούλα,
1: ναι,
0: από πνευμονική εμβολή,
1: ναι,
0: που ο παθολόγος με διώχνε. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, τι να πω. Και πήγα να του πω και μου λέει φύγε από εδώ. Και άλλοι ας πούμε και απάραπο.
1: Πήγες να του πεις να πάρει χρήματα εννοείς.
0: Όχι, όχι, να τον ευχαριστήσω, να το καθήκον μου έκανα.
1: Ναι, ναι, αλλά γιατί σου είπε φύγε από εδώ.
0: Φύγε, γιατί πήγα να του πω ευχαριστώ.
1: Με τα χέρια άδεια.
0: Δεν ήθελε ούτε να τον ευχαριστήσω. Λεφτά δεν μου πήρε κανένα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, στους ανθρώπους, είτε στη βούλα με το παιδί μου με πνευμονική εμβολή.
1: Πω.
0: Δηλαδή, ο παθολόγος μου λέει, έχει μεγάλη καρδιά, πάρ' τον και φύγει. Εγώ να βλέπω το παιδί μου κατά κίτρινο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς παίρνει το χρώμα ο νεκρός.
1: Ναι.
0: Και επειδή ήταν από τροχαίο, πήγαμε και στα ορθοπαιδικά και αυτά και με το που μου λέει πλάκα θώρακος του έχεις βγάλει και βέβαια και με το που την βάζει στο φως εκεί να τη δει έπηξε τις τριγλιές και φώναξε τους τραυματιοφόρους να το πάρουν. Δηλαδή ο άλλος που ήταν η δουλειά του μου το διώχνε, δηλαδή αν το έπαιρνε το παιδί. Τι να σας πω ψέματα.
1: Όχι αγάπη μου, όχι προς Θεού.
0: Ναι, να σου πω δηλαδή και τον άνθρωπο, το θυμάμαι το όνομά του γιατί...
1: Μην το πεις το όνομά του.
0: Όχι, μέσωσε. Λέω για τον άνθρωπο, δεν λέω για τους άλλους.
1: Για τον άνθρωπο που σε έσωσε.
0: Τον καλό, τον καλό.
1: Ναι, πες.
0: Μάλιστα νόμιζα ότι έκανα και λάθος. Τον λέγανε Κάλο. Ορθοπαιδικό στη Βούλα.
1: Ναι.
0: Κάλος. Και του έλεγα εγώ, κύριε Καλέ, όχι μου λέει, δεν είμαι καλός, καλός είμαι. Νομίζω ότι το είχα.
1: Ταιριάζει με το ορθοπαιδικός.
0: Ναι. Και ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μου έστω το παιδί μου, μου έλεγε ο άλλος να το πάρω και να φύγω ότι έχει μεγάλη καρδιά.
1: Ότι το παιδί πάσχει από μεγαλοκαρδία ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή...
1: Αλλά αντάλλον, ο πατέρας μου την απέκτησε στα 80. Την μεγαλοκαρδία, ναι.
0: Ναι, σου λέω ότι έχω ανθρώπους, τι να πω, για το, στο Αλεξάνδρας που πήγε το παιδί μου με καρδιακή, με έμφραγμα.
1: Ναι.
0: Το έπαθε και ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή, τον σώσανε εκεί και στο 5.
1: Ναι.
0: Όχι, και κανείς από όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν μου ζήτησε ούτε ένα πενινταράκι.
1: Ναι.
0: Μιλάω με ονόματα δηλαδή και ανθρώπους που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αλαζόνια. Και τόσο, πώς να το πω, ευγενικοί, τόσο να συμπαρασταθούν, να σε προσέχουν, να σου πούν. Γιατί όταν έπαθε το παιδί μου την πρώτη αυτή, ήταν και τον πήγανε, εφημέρευε το Αλεξάνδρος και ήταν εκεί. Και τον πήγανε που του κάνανε και το στέν και όλα και τα αυτά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε και έφυγε, αυτός τον παρακολουθούσε, δεν έδωσα μάνα μου ούτε μισό πενινταράκι.
1: Κατάλαβα. Μπράβο.
0: Ναι. Και μπράβο του, δηλαδή, και τον έπαιρνε τηλέφωνο οτιδήποτε αυτό, δεν ξέρω, και στο Αλεξάνδρας έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς.
1: Έχει, ναι, πράγματι.
0: Γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά που έτυχε, ήταν και με τη μητέρα μου, εκεί, ένας γιατρός, δεν ξέρω αν ζει ακόμη, αυτός ήταν και στην ομάδα από τους πρώτους, για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Ο Νανάς.
1: Μάλιστα.
0: Νανάς.
1: Ναι.
0: Και πήγα τη μαμά μου στο ιατρείο του. Εξωτερικά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Mm-hmm. Δεν έχει, μου λέει, ασφάλεια. Λέω, έχει. Πάρτε και φύγε. Μου λέει, θα έρθει στο Αλεξάνδρας. Και εκεί θα την κάνω εγώ, μου λέει, σε ένα μήνα την πήγαμε με παντόφλες, δηλαδή είχε γίνει ένα πράγμα τεράστιο. Ήταν για μεταμόσχευση η μαμά μου.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν πήρε ούτε την επίσκεψη στο ιατρείο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό.
1: Ναι, βέβαια, τι να πεις.
0: Είναι... Και υπάρχουν άλλοι, δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Να σου ζητάνε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά είμαστε κι εμείς αφελείς. Βλέπω, εγώ δεν ασχολούμαι με τα διαδίκτυο και αυτά. Καμιά φορά μπαίνω έτσι να δω στο Facebook τι μου έχουν στείλει οι δικοί μου. Και έχει αυτές τις διαφημίσεις που δείχνουν διάφορα.
1: Ναι.
0: Σήμερα τι είδα, Μάνο. Είχε, τάχα μου, γιατί δεν το πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτό,
1: ναι.
0: Την κυρία Παγώνη, αν είναι δυνατόν, να καταγγέλει κάποιους ότι δεν αφήνουν κάποιο γιατρό να κάνει ένα χάπι, δεν ξέρω κάτι, πιο φάρμακο.
1: Ψέματα είναι, είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το
1: έχει καταγγείλει, το έχει καταγγείλει η γυναίκα.
0: Όχι μόνο, ήταν και η Άννα Βύση.
1: Και αυτή το έχει.
0: Ναι,
1: το έχει καταγγείλει, ναι.
0: Ναι, δηλαδή αν το πιστέψεις, εγώ ούτε τα πατάω, ούτε τα βλέπω, περνάω έτσι για να δω τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί δεν θέλω να πληρώνω και τα υπόλοιπα και βάζουν και τις διαφημίσεις.
1: Δεν πληρώνεις τίποτα στο ίντερνετ, μια και καλή.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν πληρώνεις. Πληρώνεις για να έχεις.
0: Όχι στο ίντερνετ, όχι στο ίντερνετ, το Facebook.
1: Ούτε εκεί πληρώνεις.
0: Για να έχεις το Facebook και τα άλλα τα αυτά.
1: Δεν πληρώνεις, Μανούλα μου, τίποτα.
0: Ναι, τέλος πάντων.

0: Ε, ναι, γιατί μου έχει τύχει, δηλαδή είτε και με τη ΔΕΗ που παίρνουν και ξαπατούν. Μου έχει τύχει 3-4 φορές. Μου έχει τύχει και με την εγγόνα μου, με την κόρη μου, την τράκαρε και την έχουν στο τμήμα. Και την ώρα λέω, αν είναι δυνατόν, είσαι χτυπημένη και σε έχουν στο τμήμα και δεν σε έχουν πάει στο νοσοκομείο. Είναι δυνατόν.
1: Επίσης, ωραίο θα ήταν να σε πάρει τηλέφωνο έναν άντρα, να πάρει τηλέφωνο κάποια και μια φωνή και να πει, έχουμε... Θέλουμε 50.000 ευρώ διότι έχουμε απαγάγει την πεθερά σου. Και να τους πει να σας δώσω 100.000 να την κρατήσετε.
0: Ό,τι καλύτερο. Είναι, έχει τέτοια, δηλαδή. Εγώ δεν τα πιστεύω και, δε, και δε, μάλιστα δεν μπαίνω καθόλου. Το ραδιάκι μου έχω εδώ.
1: Αναστασία μου, από πού είσαι?
0: Εγώ από Κέρκυρα.
1: Α, η Κέρκυρα είναι μαγικό τοπίο, ε.
0: Ναι,
1: δηλαδή έχω πάει μία φορά μόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά την έχω την παλιά πόλη περπατήσει ολόκληρη.
0: Καλά, είναι φανταστική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και εγώ εκεί μην νομίζεις, μάλλον. Έχω μεγαλώσει στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Με φέραν οι γονείς μου 3 χρονών. Από τότε είμαι μόνιμος κάτοικος Σταύρου. Να φανταστείς, να φανταστείς ότι εγώ την Πέτρου Ράλη την έχω παίξει σαν παιδί. Χωματόδρομος.
1: Χωματόδρομος, ναι.
0: Χωματόδρομος.

0: μόνιμος κάτοικος Σταύρου. Να φανταστείς. Να φανταστείς ότι εγώ την Πέτρου Ράλη την έχω παίξει σαν παιδί. Χωματόδρομος.
1: Χωματόδρομος, ναι.
0: Χωματόδρομος.

0: 6 σαν παιδί. Χωματόδρομο.
1: Χωματόδρομος, ναι.
0: Κομμάτι τη Γανουγιακή Ανεπάρκεια.
1: Ανεπάρκεια, ναι.
0: Ναι. Και η κόρη μου ατύχησε και είμαστε παρέιτσα.
1: Το γιο σου τον παρακολουθεί καρδιολόγος.
0: Ναι, τον παρακολουθεί η διευθύντρια του Ωνασίου.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Της Καρδιακής Ανεπάρκειας.
1: Τέλεια.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, έχει και απειδηνωτή, τα έχουμε...
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Να σε καλά.
0: Το παλεύουμε. Όχι, δόξα τω Θεώ, για μη χειρότερα. Αυτά, να, που με το Μαζονάκι και αυτό στεναχωρέθηκα με αυτό το παλικάρι, δηλαδή έχασε τη ζωή του. Και αυτό από ό,τι λένε που πόναγε το στήθος του, πρέπει να είχε κάποιο θέμα με την καρδιά του.
1: Μέχρι τώρα λένε ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα με την καρδιά του.
0: Όχι, όταν πήγε λέει στο... Ναι, εγώ άκουσα το δικηγόρο του που είπε ότι είχε παραπονεθεί.
1: Το δικηγόρο του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, δεν το άκουσα αυτό. Okay.
0: Ναι, άκουσα τον ίδιο, είχε παραπονεθεί. Είχε πει πριν δύο μέρες ότι είχε ένα μπόνο στο στήθος που του χτύπαγε στην πλάτη. Αυτό είναι... Θα τα βρούνε τώρα στις ιστολογικές.
1: Ναι.
0: Αυτοί ας λένε ό,τι θέλουνε, τσαρλατάνοι ήτανε, δυστυχώς που τους πιστεύουνε, ναι. Και χάνονται ζωές. Αυτό είναι το άσχημο. Και νέα παιδιά,
1: ναι.
0: Αυτό, να μην πιστεύουνε.
1: Ο γιος σου πόσο χρονών είναι?
0: Είναι 54, στην ηλικία του Μαζονάκη. Ναι. Το έχει πάθει 6 χρόνια τώρα, 7.
1: Μάλιστα.
0: Από έμφραγμα το έπαθε.
1: Ναι,
0: γιατί και εκείνος, γιατί και ο γιος μου υπέφερε και έλεγε θα περάσει, δεν είναι τίποτα, νευροπονός είναι και είχε 12 ώρες. Δηλαδή έφτασε στο αμήν.
1: Εγώ πήγαμε την πρώτη φορά που έπαθα έμφραγμα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Η γυναίκα μου λύσαξε μέσα στη νύχτα, πάμε στο Ωνάσιο, πάμε στο γιατρό, πάμε και εγώ πήγα και κοιμήθηκα.
0: Ναι.
1: Και ξύπνησα το πρωί και πήγα στο γιατρό και η ορμόνη που δείχνει αν έχει πάθει έμφραγμα, αντί να είναι 60, ήταν 6.000.
0: Ναι.
1: Και μου είπε τότε ο γιατρός ότι αν ξαναπάθεις θα έχεις τα ίδια συμπτώματα. Και τα είχα.
0: Ναι.
1: 1,5 χρόνο μετά και σηκώθηκα.
0: Ναι,
1: ήμουνα και μόνος μου στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έλειπε στον Καναδά η Αλέκα και πήγα μόνος μου στο Ωνάσιο.
0: Ναι, όχι, ο δικός μου το πήρα ψηφιστά, ναι. Και δηλαδή και του λέγε η αδερφή του, γιατί έλεγε εντάξει, είναι από το τσιγάρο, γιατί κάπνιζε και όλο.
1: Και εγώ κάπνιζα.

0: Δηλαδή και του έλεγε η αδερφή του, γιατί έλεγε εντάξει είναι από το τσιγάρο, γιατί κάπνιζε και όλο. Και
1: εγώ κάπνιζα
0: διάφορα. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα βρω το...
1: Θα στο βρει η κόρη σου.
0: Το μέσα.
1: Με το όνομά μου.
0: Μάνος
1: Τσιλουμίδης.
0: Ναι, να σου στείλω... Ναι, να σου στείλω φωτογραφίες από τον παράδεισο που ζω.
1: Okay. Γεια σου Αναστασία.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
1: Άντε, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και τώρα πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, που είναι η Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, θα σας διαβάσω ένα πολύ συγκινητικό κείμενο που έχει τίτλο «Η φωνή». Ο Όσβαλντ ήταν απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικών Τεχνών της Αγγλίας. Ηθοποιός κυρίως του θεάτρου, είχε εγκαταλείψει την υποκριτική και εργαζόταν σε μια εταιρεία που οργάνωνε ταξίδια και κρουαζιέρες. Γνωρίστηκε με τη Μάργαρετ, μια Αγγλίδα γιατρό, σε ένα από αυτά τα ταξίδια το 1992 στο Μαρόκο.

0: Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν, αλλά δυστυχώς ο μεγάλος έρωτας της ζωής της Μάργαρετ πέθανε το 2007. Μια μέρα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 12, η Μάργαρετ πλησίασε το προσωπικό στο σταθμό του μετρό, τους ρώτησε φανερά αναστατωμένη που είχε πάει η φωνή. Η φωνή δεν ήταν σίγουρη.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7,
0: είπε η Μάργαρετ. Η φωνή του ανθρώπου που λέει «Mind the gap», το νου σας στο χάσμα. Μην ανησυχείτε, της εξήγησαν. Είναι το νέο ψηφιακό σύστημα, νέες φωνές για περισσότερη ποικιλία. Κενό. Το προσωπικό ρώτησε αν ήταν καλά. Αυτή η φωνή, τους είπε η Μάργαρετ, ήταν η φωνή του άντρα μου. Ο Όσβαλντ δεν έγινε διάσημος από τη θεατρική του καριέρα, αλλά μέχρι και πριν ψηφιοποιηθεί ο ήχος που ακούγεται στις πλατφόρμες του μετρό του Λονδίνου, ήταν η φωνή του. Mind the gap. Η Μάργαρετ είπε στο προσωπικό πως ο θάνατος της είχε τρυπήσει την καρδιά, αλλά ένα πράγμα είχε βοηθήσει. Κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά άκουγε τη φωνή του Όσβαλντ. Μερικές φορές απλώς καθόταν στην πλατφόρμα και άκουγε τη φωνή του. Μία, άλλη μία, για λίγο ακόμα, για 5 χρόνια, αυτή ήταν η ρουτίνα της. Ήξερε ότι δεν ήταν πραγματικά εκεί, αλλά η φωνή του ήταν. Για όλους τους άλλους ήταν μια απλή ανακοίνωση, να προσέχουν το διάκαινο μεταξύ βαγονιού και αποβάθρας. Για αυτήν όμως ήταν η φωνή του ανθρώπου που είχε. Και μετά χάθηκε και η φωνή του. Το προσωπικό του μετρό απολογήθηκε, αλλά καταλαβαίνετε, αυτό έχει γίνει παντού. Είναι το νέο ψηφιακό σύστημα. Απλά έπρεπε να γίνει. Τις υποσχέθηκαν όμως πως αν υπάρχουν οι παλιές ηχογραφήσεις, θα προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα αντίγραφο. Η Μάργαρετ ήξερε πάρα πολύ καλά πως μια ηχογράφηση του Πάλε Ποτέ ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί, αλλά τους ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον. Ήρθε η πρωτοχρονιά. Η Μάργαρετ κατέβηκε στο σταθμό του μετρό, κάθισε στην πλατφόρμα και περίμενε το μετρό για να πάει στη δουλειά της. Και ξαφνικά από τα ηχεία άκουσε τη φωνή του ανθρώπου που νόμιζε πως δεν θα ξανάκουγε ποτέ. «Mind the gap», είπε για άλλη μια φορά ο Όσβαλντ. Γιατί αποδείχτηκε πως πάρα πολλοί άνθρωποι στο προσωπικό του μετρό του Λονδίνου και πολλοί άλλοι που άκουσαν την ιστορία είχαν συγκινηθεί. Όλοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να ακούσουν ξανά αγαπημένα πρόσωπα που είχαν χάσει. Και είχαν όλοι συνειδητοποιήσει πως με πολύ ψάξιμο, πολύ προσπάθεια και κάποια τύχη θα μπορούσαν να κάνουν να συμβεί για κάποιον. Αρχεία ερευνήθηκαν, αποκαταστάθηκαν, ξεσκονίστηκαν παλιές κασέτες, πάρα πολλοί άνθρωποι συντονίστηκαν με την προσπάθεια αυτή. Και μαζί έκαναν τον Όσβαλντ να μιλάει, να λέει στη Μάργαρετ να προσέχει. «Mind the gap».

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Γεια σου Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Τι χαμπάρια?
1: Καλά, μια χαρά. Τώρα τελευταία πάω καλύτερα. Λοιπόν, το θέμα το απόψινό, το της αλαζονίας. Ο έρωτας πολλές φορές είναι καταστροφικός. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αλαζόν. Και ξέρεις, επειδή ήταν και από τις δύο πλευρές έρωτας, ήταν αμοιβαίος και εκείνος, πώς να το πω, προσπαθούσε να με κερδίσει και τα λοιπά και σκεπαζότανε αυτή η φοβερή αγάπη που είχε για τον εαυτό του, μιλώντας συνεχώς για την αγάπη που είχε για μένα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από καιρό, γιατί ήταν μια σχέση στα πρώτα μου νιάτα, η οποία διήρκησε αρκετά χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι φτάσαμε στο σημείο να αποφασίσουμε να κάνουμε ένα παιδάκι. Και πάνω εκεί η μάνα μου με εγκατέλειψε στην πιο γλυκιά στιγμή της σχέσης. Με εγκατέλειψε χωρίς ούτε ένα αντίο και μου είπε απλούστατα ότι τον κυνηγάνε να τον κλείσουν φυλακή, διότι είχε σχέσεις με μία 16χρονη και εκείνη είχε μείνει έγκυος. Έπαθα τέτοια ζημιά, να μην περιγράψω, είναι πάρα πολύ πικρό αυτό το οποίο μου συνέβη εκείνη την ημέρα. Είδα και έπαθα να το ξεπεράσω, αλλά το πιο πικρό το οποίο πρέπει να το πω είναι ότι μου κατέσσεψε όλα μου τα γιάτα. Μέχρι τα 55 μου χρόνια υπέφερα από μία αρρώστια πολύ ενοχλητική και πολύ βαριά, φύσεως συναισθηματικής, η οποία ήταν εξαιτίας του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να κάνω μια μικρή υποσημείωση. Όταν μου λέει ένας άνθρωπος ότι είναι άθεος, αυτό και τώρα, ας πούμε, που έχω μεγαλώσει αρκετά, με κάνει και σκέφτομαι διάφορα πράγματα αρνητικά γι' αυτόν. Αλλά τι μπορεί να κρίνει αυτό το άθεος, ότι είναι τόσο πάρα πολύ ερωτευμένος με τον εαυτό του που δεν θέλει ούτε Θεό να δει. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως συνέβαινε αυτό. Συνέβαινε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δεχότανε, μόνο τη μητέρα του αγαπούσε, η οποία είχε πεθάνει, μόνο τη μητέρα του αγαπούσε, κανένα, να μην πω την έκφραση γιατί είναι άσχημη, κανέναν δεν αγάπησε αυτός ο άνθρωπος. Και εμένα, εάν με αγάπησε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, είναι επειδή είχα ωραία πόδια, που λέει ο λόγος, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ότι αγκάλιασε την ψυχή μου. Ποτέ. Ποτέ.
0: Μάλιστα, Μαρία.
1: Αυτό ήθελα να πω. για τη λέξη αλαζόν.
0: Okay.
1: Να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος και οι άντρες και οι γυναίκες όταν ερωτεύονται, να χρησιμοποιούν και λιγάκι τη λογική και την κρίση τους στο πώς εκτιμάνε το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου πέρα από τα ωραία του μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Πώς εκτιμάνε το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μαρία.

Έχετε διαβάσει Ουμπέρτο Έκο? Βρήκα ένα κείμενό του. Καλά, είναι ανατρεπτικός, δεν το συζητώ. Ειδικά όταν μιλάει για τον εαυτό του ή όταν γράφει κείμενα εκτός από τα μυθιστορήματα που έχει δημοσιεύσει στη ζωή του. Έχω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Βρωμός στο μάμου σώπασε». Νομίζω ότι έχουν περάσει πια 15 χρόνια από τότε που έγραψα ότι η Ευρώπη μέσα σε μία δεκαετία θα γινόταν έγχρωμη Ήπειρος, αλλά η όλη διαδικασία που κόστιζε δάκρυα και αίμα. Δεν ήμουν προφήτης, απλώς ένας άνθρωπος με κοινή λογική που στρέφεται συχνά στην ιστορία. Βέβαιος ότι μαθαίνοντας όσα συνέβησαν, συχνά καταλαβαίνει κανείς αυτά που θα μπορούσαν να συμβούν. Χωρίς να σκεφτούμε τις τρομοκρατικές απόπειρες, αρκεί να δούμε τι ταράζει τις ψυχές αυτό το καιρό. Στη Γαλλία, ένας καθηγητής λυκείου γράφει επικριτικά πράγματα απέναντι στη μουσουλμανική θρησκεία και διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο Βερολίνο βγάζουν την αφίσα ενός ιδωμενέα του Μότσαρτ, στην οποία εμφανίζονται τα κομμένα κεφάλια όχι μόνο του Ιησού και του Βούδα, πάει καλά, αλλά και του Μωάμεθ. Δεν μιλάω για τον Πάπα, που εν τέλει στην ηλικία του θα έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε ένα πανεπιστημιακό μάθημα του οποιοδήποτε καθηγητή και στην ομιλία ενός ποντίφικα που μεταδίδεται σε όλες τις τηλεοράσεις και επομένως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Άλλο ασφαλώς εκείνοι που βρήκαν ιστορικό πρόφαση σε ένα απόφθεγμα για να προσπαθήσουν να εξαπολύσουν ένα νέο θρησκευτικό πόλεμο δεν είναι από τους ανθρώπους που θα επέλεγα για να βγω για φαγητό μαζί τους. Για την περίπτωση του Γάλλου καθηγητή έγραψε ένα ωραίο άρθρο ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί στην Corriere della Sera της 4ης Οκτωβρίου. Αυτός μπορεί να είναι σε πλήρη διαφωνία με τις απόψεις του άλλου, αλλά πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να εκφράζει μια ελεύθερη άποψη στα θρησκευτικά θέματα και δεν μπορεί να υποκύψει σε εκβιασμούς. Για την περίπτωση του Ιδωμενέα, στο ίδιο αντίτυπο της Corriere, ο Σέρτζο Ρωμάνο γράφει ότι θα προσπαθήσω να επαναλάβω με δικά μου λόγια, για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος αυτός, αν ένας σκηνοθέτης, άρρωστος με τις καινοτομίες, ανεβάσει μια όπερα του Μότσαρτ, βγάζοντας επί σκηνής κομμένα κεφάλια κάποιων ιδρυτών θρησκειών, ενώ του Μότσαρτ δεν του είχε περάσει από το μυαλό. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον πάρουμε με τις κλωτσιές. Αλλά για αισθητικούς και φιλολογικούς λόγους, όπως είναι για κλωτσιές και εκείνοι οι σκηνοθέτες που ανεβάζουν τον Ιτύποδα Τύρανο με ήρωες που φορούν ριγέ σταυροκούμπι. Μα να που την ίδια μέρα στη Ρεπούμπλικα, την εφημερίδα, ένας φημισμένος μουσικός όπως ο Ντάνιελ Μπάρεμπόιμ, μολονότι αναρωτιέται συνετά αν μια τέτοια σκηνοθεσία βρίσκεται στο πνεύμα του Μότσαρτ, κάνει έκκληση στα δικαιώματα της τέχνης. Νομίζω ότι ο φίλος Ντάνιελ θα συμφωνούσε με το παράπονο ότι πριν από χρόνια είχε επικριθεί ή απαγορευτεί μια σκηνή του εμπόρου της Βενετιάς του Σέξπιρ, διότι ναι μεν εμπνεόταν από ένα αντισημιτισμό συνηθισμένο για την εποχή, ωστόσο έδειχνε το πρόσωπο του Σάιλοκ, μια περίπτωση ανθρώπινη και αξιολύπητη, αλλά να τη βρίσκουμε μπροστά μας, το φόβο να μιλήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι για όλα αυτά τα ταμπού δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι μουσουλμάνοι φονταμεταλιστές που στο ζήτημα της ευθυξίας δεν αστειεύονται, μα ξεκίνησαν με την ιδέα του πολιτικά ορθού, η οποία μπορεί αυτή καθεαυτή να εμπνέεται από την αίσθηση βιασμού απέναντι σε όλους, αλλά τώρα πια σου απαγορεύει, τουλάχιστον στην Αμερική, να πεις ανέκδοτα, δεν θα πω για τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους ή τους Ανάπηρους, αλλά για τους Σκοτσέζους, τους Ζενοβέζους, τους Βέλγους, τους Καραμπινιέρους, τους Πυροσβέστες, τους Οδοκαθαριστές και τους Εσκιμώους, που δεν πρέπει να αποκαλούνται έτσι, αλλά να τους αποκαλέσω όπως θέλουν οι ίδιοι. Κανείς δεν θα καταλάβει για ποιους μιλάω. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, συνεχίζει ο Έκο, δίδασκα στη Νέα Υόρκη και για να δεις πώς αναλύεται ένα κείμενο, επέλεξα σχεδόν τυχαία ένα αφήγημα
όπου σε μία μόνο γραμμή ένας αθυρόστομος ναύτης όριζε το εδίο μίας πόρνης μεγάλο σαν το έλεος του Θεού. Και βάζω αποσκοπητικά στη θέση της θεότητας. Στο τέλος με πλησίασε ένας φοιτητής, εμφανώς μουσουλμάνος, και με κατηγόρησε με κάθε σεβασμό ότι είχα δείξει έλλειψη σεβασμού απέναντι στη θρησκεία του. Προφανώς του απάντησα ότι εγώ απλώς μετέφερα τη χειδαιότητα κάποιου άλλου, αλλά όπως και να είχε, ζήτησα συγγνώμη. Ωστόσο, την επόμενη μέρα ενέταξα στην ομιλία μου μία ασεβή, αν και παιχνιδιάρικη νήξη, σε κάποιο εμβληματικό πρόσωπο του χριστιανικού πανθέου. Όλοι άρχισαν να γελούν και εκείνος συμμετείχε στη γενική ευθυμία. Στο τέλος τον έπιασα από τον μπράτσο και τον ρώτησα γιατί είχε έλλειψη σεβασμού απέναντι στη δική μου θρησκεία, ενώ ενοχλήθηκε όταν το αστείο αφορούσε τη δική του. Έπειτα όμως προσπάθησα να του εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα σε ένα αστείο στο να επικαλεστεί το όνομα του Θεού επί Ματαίο και στο να ξεστομίζεις βλαστήμιες προσκαλώντας τον να δείχνει μεγαλύτερη ανοχή. Μου ζήτησε εκείνο συγγνώμη και πιστεύω ότι κατάλαβε. Αυτό που ίσως δεν συνέλαβε απολύτως είναι η τεράστια ανοχή του καθολικού κόσμου, καθώς σε μια κουλτούρα της βλαστήμιας, όπου ακόμα και ένας θεοσεβούμενος μπορεί να χαρακτηρίσει το ανώτατο όν με ακατανόμαστα επίθετα, ποιος μπορεί να σκανδαλιστεί από οτιδήποτε.

Είναι η ραδιοβάρκα και τελειώνει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής σε δύο λεπτά. Το ένα τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον αγαπητό Νίκο Μαρή από τη Θεσσαλονίκη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Εδώ είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής. Μπήκαμε στη 1:02 πρώτα λεπτά. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Και Νίκος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα.
4: Γεια σου μάνα.
2: Καλώς τον. Καλά.
4: Καλά κι εγώ.
2: Μπράβο.
4: Για την αλαζονία είναι το θέμα σήμερα.
2: Ναι.
4: Κοίταξε, δεν έχω κάτι πολύ έντονο σαν προσωπικό βίωμα. Δηλαδή δεν έχω σπάξει τόσο έντονη αλαζονία από κάποιον που να μου έχει μείνει στην μνήμη, ας πούμε. Εντάξει, είχα μια... Παλιά είχα μία συνάντηση με ένα πολύ αγαπημένο μου συγγραφέα, το Χωμενίδη.
2: Ναι.
4: Που έχω σχεδόν όλα τα βιβλία, βέβαια έκτοτε έχω σταματήσει να τα παίρνω. Mm. Και είχα πάει σε μία παρουσίαση βιβλίου του και τέλος του είπα τέλος πάντων ότι βλέπω ότι μιλάτε συνέχεια για το 2015, ας πούμε, και για μένα ήταν τραυματικό αυτό που έγινε. Mm. Ναι, όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Μας τίξε 100 εκατομμύρια ζημιά, δηλαδή 40.000 κάθε οικογένεια. Τόσο κόστησε αυτό. Έτσι, να κάνει τα πώς το λένε, να κάνει τα γούστα του Μπαρουφάκης με τον Τζίπρα, ας πούμε, και υπόλοιπα. 40.000 ευρώ η οικογένεια. Και τέλος πάντων, εντάξει, του λέω το Χωμενίδη, καταλαβαίνω ότι το αναφέρατε συχνά αυτό το πράγμα και στα γραπτά σας, ας πούμε, γιατί αρθογραφεί αυτό.
2: Ναι, το ξέρω.
4: Και, ναι. Και του λέω, αυτό τώρα, γιατί δεν λέτε κάτι, ας πούμε, για αυτό που έγινε το 2020-2022. Και λέει, α, ακόμα το θυμάσαι αυτό. Γιατί ήταν καραντινάκιας, έτσι. Mm. Και εμβολιάκιας. Ενώ όταν λέω εμβολιάκιας, δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους που κάνουν εμβόλιο. Στο σώμα του καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Το δικό του σώμα. Mm. Έτσι, κανένα τα πρόβλημα δεν έχω. Όταν λέω εμβολιάκιας, εννοώ αυτοί που θέλανε το κράτος να πάει να εμβολιάσει τους άλλους. Για να νιώθουν αυτοί υγιείς. Mm. Έτσι. Με αυτούς έχω θέμα. Mm. Το ξέρεις. Τέλος πάντων, αυτό που σαν που δεν, αυτό μου απάντησε, ας πούμε, και το απάντησα κι εγώ ανάλογα. Δεν μπορεί να το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα που έγινε. Mm. Ξέροντας ότι ο ίδιος είναι, το υποστήριξε αυτό και ακόμα το υποστήριξε. Τέλος πάντων, γενικότερα, εγώ έχω παρατηρήσει και δεν κάνω λάθος ότι οι άνθρωποι που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη και την πιο εκνευριστική αλαζονία είναι αυτοί που έχουν καταπιεί όλο το αφήγημα που τους σερβίρουν τα μέσα ενημέρωσης. Και ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Σου πω όλα τα στοιχεία, όσα θυμάμαι τέλος πάντων.
2: Ναι.
4: Ότι... Καλά, ναι. Τα lockdown είναι καλά και τα εμβολιαστικά επαφτά είναι καλά.
2: Τα
4: lockdown,
2: ναι.
4: Οι λογιτοθεραπείες δηλαδή.
2: Ναι.
4: Και τα εμβολιαστικά apartheid.
2: Ναι.
4: Έτσι, αυτός ο σταλινισμός και ο χιτλερισμός αντίστοιχα, ότι είναι καλό πράγμα. Και ο οποίος εναντιώνεται στον υγειονομικό ολοκληρωτισμό, στον υγειονομικό φασισμό, είναι φασίστας.
2: Mm.
4: Η εναντίον στον φασισμό είναι φασισμός. Ναι. Έτσι λένε αυτοί.
2: Ναι.
4: Και το λένε και με αλαζονία, ρε παιδί μου. Ότι όποιος δεν πιστεύει σε αυτά τα ψεκασμένα, πώς το λένε, καραγκιοζηλίκια, ότι αυτός πάσχει από ψεκασμό. Δεν πάσχουν οι ίδιοι που πιστεύανε στον ψεκασμό. Πάσχουν αυτοί που δεν το. Δεν τα συμμερίζονται αυτά. Εκεί φτάνουν δηλαδή. Η τρέλα τους εκεί φτάνει. Αυτό είναι το ένα τέτοιο. Το άλλο είναι οι κλιματοαλλαγάκηδες. Ότι όταν τους λες ότι παιδιά, η όποια διαφορά στη μέση θερμοκρασία της γης δεν είναι απόδειξη ότι ευθύνεται ο άνθρωπος γι' αυτό. Ουσιαστικά το κλίμα αλλάζει πάντα, ανέκαθεν άλλαζε, δεν υπάρχει σταθερή μέση θερμοκρασία στη γη, ποτέ δεν υπήρξε. Mm. Και μάλιστα υπήρχαν και περίοδοι που ήταν πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Πάντα αλλάζει το κλίμα και πάντα θα αλλάζει και αυτό οφείλεται κυρίως στη θέση της γης σε σχέση με τον ήλιο, στις ηλιακές εκρήξεις, δηλαδή σε θέματα αστρονομικά και όχι σε θέματα τώρα αν θα καίμε περισσότερο ή λιγότερο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Έτσι. και εκεί όποιος πώς το λένε, δεν συμμερίζεται και αυτό το θέσφατο της ιεράς πίστεως, έτσι, αντιμετωπίζεται με αλαζονία. Δεν χρειάζεται να έχουν στοιχεία αυτοί. Όχι. Να επιδεικνύουν αλαζονία, φτάνει. Τίποτα άλλο. Άλλο σημείο. Οι πολεμοκάπηλοι Democrats που κάνανε τον πόλεμο στην Ουκρανία και επί των ημερών τους έγινε άλλος πόλεμος στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Επί των ημερών τους γίνανε αυτά. Και τα δύο. Μας ταλαιπωρούν ακόμα. Ότι το αφήγημα λέει ότι αυτοί είναι καλοί. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Ενώ ο Τραμπ είναι κακός, που στην πρώτη του θητεία ήταν ο πρώτος πρόεδρος, τον είπα, τον τελευταίο μισό αιώνα, που δεν έκανε κανένα καινούριο πόλεμο δικό του. Κανένα, μηδέν. Mm. Και χάλασε την πιάτσα. Αλλά είναι κακό αυτό. Καλός είναι αυτός που κάνει πολέμους. Ξεκληρίζει εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία. Και χιλιάδες, ξέρω εγώ, στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Αυτός είναι καλός. Αυτός που δεν κάνει πολέμους είναι κακός. Τραμπ κακός. Κακός ο Τραμπ. Έτσι. Τι άλλο. Ναι, οτιδήποτε γενικώς χαλάει το αφήγημα αυτών των, πώς το λένε, των αλαζόνων, βαφτίζεται ακροδεξιά. Όλα ακροδεξιά. Έτσι. Ακροδεξιά τα πάντα. Δεν μας πέτυχε ο καφές, ακροδεξιός ο καφές. Δεν τον πετύχαμε. Είναι ακροδεξιός. Δεν μας βγήκε καλό το αγολέμον, ακροδεξιό. Και όποιος δεν το συμμερίζεται, πώς το λένε, έχουμε το ακλόνητο επιχείρημα. Τσεκ, τσεκ, χαχά, τσεκασμένοι, χαχά. Τσεκ, τσεκ. Αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πιάνει αυτό. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι δεν παλεύονται, έχουν διεισδύσει τόσο πολύ. Α, με τη λαθρομετανάστευση, τα ίδια. Όποιος δεν, πώς το λένε, όποιος δεν συμμερίζεται αυτό το αυτοκτονικό πράγμα που συμβαίνει στη Δύση και ειδικά στην Ευρώπη, έτσι, που είναι θέμα μιας γενιάς ή δύο, να γυρίσει τούμπα το πράγμα και να έχουν πλειονότητα αυτοί οι μουσουλμάνοι. Όποιος δεν το συμμερίζεται, δηλαδή τον αργό θάνατό μας, όποιος δεν το θέλει αυτό, όποιος δεν θέλει τον Ισλαμοφασισμό, είναι πάλι φασίστας. Η εναντίωση στον Ισλαμικό φασισμό, δηλαδή, είναι φασισμός. Κατά αυτούς. Ναι. Κατά το επίσημο αφήγημα. Και όποιος δεν συμφωνεί, ψεκ, ψεκ, χαχά. Ψεκ, ψεκ, χαχά. Αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει επιχείρημα, δεν χρειάζεται. Ψεκ, ψεκ, χαχά. Ακροδεξιά. Φασίστα. Όποιος διαφωνεί μαζί μας, φασίστας. Διαφωνείς με τον Ισλαμικό φασισμό, φασίστας είσαι. Ο φασισμός είναι αντιφασισμός. Ενώ, δηλαδή, δεν πιάνονται, ρε παιδί μου, πουθενά. Πώς το τα λέω και κνευρίζομαι.
2: Ναι, σε καταλαβαίνω.
4: Και έχουν αλαζονία, πώς το λέω, τεράστια, δεν χαμπαριάζουν. Τους δείχνει στα στοιχεία με τους βιασμούς που έχουν εκτοξευθεί από τότε που άνοιξαν τα σύνορα στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι.
2: Ναι.
4: Έχουν πολλαπλασιαστεί οι βιασμοί. Στη Σουηδία που δεν είχε τίποτα, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία ακόμα. Και στην Ελλάδα οι μισοί βιασμοί με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας. Από όλα εδώ πώς γίνονται.
2: Ναι.
4: Οι μισοί. Ακριβώς το 50%. Την τελευταία φορά που το κοίταξα.
2: Ναι.
4: Και άμα τους θα πεις αυτά, άμα τους πεις τα νούμερα, ψεκ τσεκ, χαχά, ψεκ τσεκ. Αυτό. Ναι. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Δηλαδή, ό,τι τους η πραγματικότητα για αυτούς είναι, πώς το λένε, είναι φασισμός. Τους καταπιέζει η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν. Έτσι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και έχουν τρομερή αλαζονία, τρομερό τουπέ. Νομίζουν ότι είναι, δεν ξέρω, ότι είναι έξυπνοι. Γελάμε. Ότι είναι τρομερά καλλιεργημένοι. Και εδώ γελάμε. Ότι έχουν, ξέρω εγώ, ότι είναι, πώς το λένε, ότι έχουν πιάσει, ας πούμε, την ισορροπία ανάμεσα στα άκρα. Και ότι έχουν, είναι, ξέρω εγώ, η χρυσή τομή η άποψή τους. Μπούρδες. Η αλήθεια δεν βρίσκεται πάντοτε στη μέση. Η αλήθεια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να μην είναι στη μέση. Έτσι.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι γενικώς έχουν καβαλήσει την κοινωνία, γιατί ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης, και τα σχολεία. Τι άλλο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και τα πανεπιστήμια.
2: Mm-hmm.
4: Και παρότι η κοινωνία στην πραγματικότητα σε πολλά από αυτά είναι συντριπτικά εναντίον τους ή τέλος πάντων δεν τους συμμερίζεται ιδιαίτερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε γιατί ξέρουν ότι αν μιλήσουν, αν πούνε τη γνώμη τους, θα αρχίσουν αυτοί οι αλαζόνες, τα γνωστά, ξεκ, χαχα. Ρατσισμός, φασισμός, ισλαμοφασισμός, ισλαμοφοβία, οτιδήποτε. Οτιδήποτε εκτός από επιχειρήματα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή χαρακτηρισμοί. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να αντέχεις συνέχεια, να σε βρίζει ο άλλος. Έτσι. Δεν το έχουν, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Μην κοιτάς εγώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αντέχει ο οργανισμός αυτό το πράγμα.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις το 90% είναι κατά της λαθρομετανάστευσης και δικαίως και λίγο είναι. Έτσι. Αλλά βλέπεις ότι οι περισσότεροι δεν μιλάνε. Γιατί μπορεί να πάει στην παρέα, ξέρω εγώ, ένας από αυτούς που είναι υπέρ, γιατί τους βλέπουν σαν ταξικούς συμμάχους, εδώ γελάμε. Και σου λέει, κάτσε τώρα, γιατί άμα το πω αυτό, θα αρχίσει ο άλλος να με πει, ξέρω εγώ, ναζί, ρατσιστή, και αυτά τα γνωστά που λένε.
2: Ναι.
4: Και φοβούνται. Φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Φοβούνται.
2: Ναι.
4: Φοβούνται τους χαρακτηρισμούς, τις λεξούλες φοβούνται. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα λυθεί. Ο κόσμος θα συνεχίσει να φοβάται να μιλάει, να λέει την άποψη. Παρότι είναι πλειοψηφία στην πραγματικότητα, σιωπηρή. Και θα πηγαίνουμε, θα οδεύουμε προς την. Στην εξάλληψή μας, δεν πέρα. Και την οικονομική και την πολιτισμική και την. Πώς το λένε, την εθνική, δεν ξέρω πώς να το πω. Καταλαβαίνετε.
2: Τη γλωσσική, όλα.
4: Τα πάντα. Ναι, επειδή φοβούνται. Επειδή έχει κάτι μια μειονότητα πάνω στο σβέρκο όλων μας και όποιος δεν της κάνει τα χατήρια, το βρίζουνε.
2: Ναι.
4: Αυτό. Αυτό.
2: Μάλιστα.
4: Και ένα τελευταίο, ναι, μέσα στο αφήγημα αυτό, είναι και το γυναικοκτονίες και γενοκτονίες. Δηλαδή, κάναν αυτά που κάνανε οι άθλοι, τα κτίνη, τα τέρατα οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ. Πήγανε μέσα από 2 χρόνια. 3 πια.
2: Ναι, στο.
4: Έτσι.
2: Ναι.
4: Και κάνει αυτά τα. Όποιος δει αποσπάσματα από βίντεο θα θέλει να κάνει με το. Έτσι. Ήταν τόσο φρικιαστικά αυτά που κάναμε. Και δεν θέλω καν να τα πω.
2: Στη συναυλία εννοείς.
4: Στη συναυλία, ναι. Ναι. Στο φεστιβάλ της μουσικής. Λοιπόν, κάνε αυτά
2: και
4: που
2: το,
4: κάναμε.
2: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά ήταν εκεί ως υποστηρικτές των Παλαιστινίων. Εναντίον των γονέων τους.
4: Μπράβο, ακριβώς.
2: Δηλαδή άλλα τ' άλλο.
4: Ναι, και κάνανε αυτά που κάνανε, τα βιντεοσκοπούσανε και αλλάζανε από ψυχανόμαλοι ειδονοί και οι δράστες και οι υπόλοιποι Παλαιστίνες στα σπίτια τους. Και παρόλα αυτά, μέσω της ανηλαιούς προπαγάνδας, καταφέρανε να πείσουν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι δεν φταίνε, ότι φταίνε οι Ισραηλινοί που απαντήσανε και σκοτώνουν τους δράστες και τους οργανωτές αυτού του πράγματος.
2: Ναι.
4: Ότι ο πόλεμος, όταν προκαλείς ένα πόλεμο και μάλιστα με τόσο άνανδρο τρόπο και φρικιαστικό, όπως κάνανε οι Παλαιστίνοι, ότι όταν τον προκαλείς τον πόλεμο και χάνεις μετά στον πόλεμο, ότι αυτό δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία. Τι γενοκτονία, ρε παιδιά. Έχετε δει τα νούμερα των Παλαιστινίων, πώς ήταν και πώς είναι τώρα.
2: Ναι.
4: Δεν μειωθήκανε. Έτσι είναι οι γενοκτονίες. Γιατί τους δίνουν φαγητό, γιατί τους δίνουν ρεύμα, γιατί τους δίνουν φάρμακα. Δηλαδή θέλουν να γενοκτονήσουν οι Ισραηλοί τους Παλαιστίνους και δεν μπορούν, και από πάνω τους θέλουν και φάρμακα και τρόφιμα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και έχεις εδώ τα. Αυτό λέω και κλείνω γιατί έχω μιλήσει πολύ.
2: Εντάξει.
4: Το πιο. Έχεις εδώ τα ρεμάλια να πούμε τους ακροαριστερούς.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Κάκια και στα λιμάνια. Τα ρεμάλια να μας κάνουν ρεζίλη σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί οι ξεφτύλες να πούμε που κάθονται και υποστηρίζουν τους Ισλαμοφασίστες τα κτίνη. Τους παιδοβιαστές και τους αποκεφαλιστές. Και δεν ντρέπονται. Και έχουν κάνει τον κόσμο να ντρέπεται για το αντίθετο. Που δεν του ημερίζεται δηλαδή. Και φτάσαμε. Τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να του κόψει τον αέρα όλο αυτόν τον αλαζόνα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε πολλοί. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Ευχαριστώ, Νικόλα.
4: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
2: Άντε, γεια.

0: 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
2: How are you?
3: I am fine, and you?
2: Καλά κι εγώ.
3: I am outside. I have...
2: Βγήκες έξω. My...
3: Ναι. Τι βγήκα. Με το μηχανάκι τώρα πήγα να πάρω τη γυναίκα.
2: Α.
3: Και βέτυχες πάνω στο μηχανάκι.
2: Και τι μιλάς τώρα στο κινητό και στο μηχανάκι?
3: Όχι βρε. Είναι δυνατόν.
2: Α,
3: όχι.
2: Σταμάτησες.
3: Έχω πάει σε μια γωνία, σταμάτησα το μηχανάκι παρκαρισμένο.
2: Ναι.
3: Στον δρόμο είμαι.
2: Κάθεσαι στο μηχανάκι πάνω, ναι.
3: Ναι, και με. Όχι, απέναντι είμαι τώρα και σε ένα γαλακτοπολείο εδώ πέρα και κοιτάω τα.
2: Τι κοιτάς?
3: Τα ωραία. Κρέμες, ναι. Αούρτια.
2: Γιατί πού είναι το. Πού είναι αυτό?
3: Στην Πετρούπολη, μωρέ.
2: Στην Πετρούπολη, μάλιστα. Τι νέα?
3: Καλά, ρε φίλε μου, καλά εσύ. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, μια χαρά.
3: Εδώ, αραλίκη τώρα και Άγιος ο Θεός. Τώρα να δούμε γιατί μπλέξαμε το αξί. Και εκεί είναι το μηχανάκι, εκεί. Sorry, μόνο μου. Τίποτα, τώρα αυτό που σου είπα χθες, ας συμφωνώ. Πάμε για άλλο αυτοκίνητο. Τώρα δούμε. Εντάξει, βρήκα μια δουλειά, τώρα πάω σε μια παραγωγή.
2: Ναι, τι παραγωγή?
3: Σε ένα σύριαλ μου να πάω για δουλειά.
2: Α.
3: Ναι, ένα Ισραηλινό έρχεται εδώ να πούμε για... Θα το γυρίσουμε εδώ και ναι. Θα πάω και τώρα για καμιά, για κανένα μήνα.
2: Θα είσαι οδηγός τους δηλαδή?
3: Ναι, στο transportation θα πάω, εντάξει.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Στο κομμάτι, τώρα σαν transportation manager.
2: Στη μεταφορά δηλαδή, ναι.
3: Ναι, εκεί είναι.
2: Κατάλαβα. Ωραία. Καλά λεφτά.
3: Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Καλά είναι. Είναι καλή παραγωγή, καλή εταιρεία που κάνει τη δουλειά. Οπότε εντάξει. Θα το καλύψουμε το κενό.
2: Εντάξει, μπράβο. Είδες άμα θέλει κανείς να βρει δουλειά, βρίσκει.
3: Ναι, ρε, μόνο τεμπέλης δεν βρίσκει δουλειά.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Εγώ το πιστεύω.
3: Είναι δύσκολο. Και εγώ το πιστεύω, ναι.
2: Μωρέ, δύσκολο μπορεί να είναι, αλλά πότε ήταν εύκολα τα πράγματα?
3: Πότε δεν
2: τις
3: ήταν.
2: Τις 15 μέρες του Πασόκ.
3: Ρε εσύ, οι πατεράδες μας πέρασαν πιο δύσκολα και πέτρινα χρόνια. Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Έτσι.
3: Σήμερα που τα έχουν όλα στα πόδια τους, δηλαδή κατά μία νιά, εντάξει. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, εντάξει.
2: Καμία διαφωνία από αυτού.
3: Ναι.
2: Αλλά

0: Θέλεις να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά σου, βρίσκεις τον τρόπο.
1: Αγωνίζεσαι.
0: Ναι, άμα είσαι, κοπρόσκυλο δεν αγωνίζεσαι.
1: Ναι. Μα η ίδια η ζωή ρε φίλε, αυτή δεν είναι ένας αγώνας. Δεν είναι από τη μέρα που γεννιόμαστε μέχρι τη μέρα που πεθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ένας αγώνας διαρκής δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ έλεγα καμιά φορά, ξέρεις, και πολλοί με κοροϊδεύουν ακόμα, ας πούμε, όσον αφορά τη... Θα μου πεις τώρα είναι γλωσσολογικό αυτό, ας πούμε στα...
0: Τι.
1: Ρε παιδί μου, όταν εσύ τώρα, ξέρω εγώ, έχεις γενέθλια, λες έχω τα γενέθλιά μου, σωστά?
0: Ναι.
1: Εγώ λέω το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε όμως, ξέρω εγώ, έχω την ημέρα της γέννησής μου, γιορτάζω την ημέρα της γέννησής μου, όπως λένε στα αγγλικά, I have my birthday.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Ναι.
1: Η λέξη γενέθλια, ρε φίλε, τι είναι? Γιατί λέμε γενέθλια? Γιατί τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, έτσι για να τη λέμε?
0: Γιατί τη χρησιμοποιούμε?
1: Γιατί είναι ο άθλος της γέννησής μας, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Είναι αθλητισμός είναι η ζωή μας, αγώνα είναι. Απ' την άλλη δεν λέμε βιοπαλαιστής. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι, ξέρω εγώ, εντάξει, παλιά έκανα λιρομαϊκή ψηρικάς. Πες ότι προχώραγα και ήμουν ένας καλός παλαιστής. Τα έλεγες, αυτός είναι παλαιστής της ελληνορωμαϊκής, της ελευθέρας.
0: Mm.
1: Ένας καλός αθλητής. Όταν όμως κάποιος τα καταφέρνει στη ζωή του, λες, κοίτα, αυτός είναι βιοπαλαιστής.
0: Mm.
1: Δηλαδή παλεύει για το βιό του, για τη ζωή του.
0: Για το βίο του.
1: Ναι, για το βίο του, μπράβο.
0: Mm.
1: Έχεις θέμα με την αλαζονία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει γεμίσει ο τόπος. Αλάζονες, ναρκισιστές και ξερόλες, όπως τους λέμε σήμερα, γιατί παλιά τους λέγανε δοκισίσοφους. Μπράβο, μπράβο, το είπες καλύτερα από μένα. Εντάξει. Ξέρω ότι γνωρίζεις και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ξέρεις, πάντα από μικρό παιδάκι ήθελα να κάνω παρέα με έξυπνους και καλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν καλύτερος από μένα, πήλε, στεκόμουν στο πλάι του και το έκανα χώρο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
0: Απολύτως.
1: Κοίτα, ο Αλαζόνας, ρε φίλε.
0: Ο Αλαζόνας.
1: Ο Αλαζόνας, ναι. Έχει ανάγκη από θαυμασμό. Έχει, ξέρω εγώ, το μεγαλείο. Νομίζω ότι κάποιος είναι. Δηλαδή, θεωρεί ότι κατέχει γνώση.
0: Mm.
1: Και μάλιστα την απόλυτη γνώση. Αλλά, τι να πω. Είναι αυτός που στρώγει το κρεβάτι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Mm.
1: Αυτός είναι. Στην ουσία, ο άνθρωπος έχει πλήρη άγνοια. Δηλαδή, δεν ξέρει... Όχι μόνο που πάνε της χώρας τα άλογα, ούτε τι θέλει. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Δηλαδή, προσπαθεί πάντα να πείσει τους άλλους, απουσιάζει πλήρως η ενσυναίσθηση από αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, θα σε πείσει ακόμα και για το χειρότερο πράγμα. Βέβαια, είναι πανέξυπνος, έτσι.
0: Mm.
1: Πανέξυπνος και μερικές φορές μπορεί να είναι και δεινός ρήτορας. Mm. Αλλά αυτό που θα κοιτάξει πάντα είναι η πάρτη του. Ποτέ το φίλο του, ποτέ το διπλανό του, μόνο την πάρτη του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν εμείς κάναμε παρέα και εγώ ήμουν αλάζονας, θα έλεγα αλαζόνας. Τα δικά μου. Αλαζόνας, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή στην πρώτη γωνία, όχι θα σε πρόδιδα, θα σε πέταγε και στα σκουπίδια κιόλας.
0: Κλείνοντας, θα σου πω ότι η λέξη δοκισίσοφος σημαίνει αυτόν που θεωρείται ή εμφανίζεται ως σοφός, χωρίς απαραίτητα να είναι πραγματικά σοφός.
1: Ναι, ναι, όντως, ναι, αυτό που λες, ναι, αυτό θεωρείται της πραγματικής σοφίας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Φαίνεται απλά σοφός, αλλά δεν είναι.
1: Αλλά δεν είναι, ναι. Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ.
1: Δεν είναι, γιατί δεν καλλιέργει, ρε αδερφέ, τη γνώση μέσα του. Δηλαδή, η γνώση είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά πρέπει να την... Δηλαδή, παίρνω εγώ τώρα, σήμερα έχει γεμίσει πληροφορία παντού. Παντού πληροφορία, υπερπλεώνασμα της μουρλής. Έτσι. Το θέμα είναι πώς εγώ την καλλιεργώ αυτή την πληροφορία μέσα μου. Γιατί πληροφορία δεν μπορώ να πάρω μόνο από τα μίντια, από την τηλεόραση. Μπορώ να πάρω και από τη φύση, μπορώ να πάρω και από το Μάνο που θα μου πει μια κουβέντα. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Μάλιστα. Σε αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω στους επόμενους.
1: Να είσαι καλά φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλή μου, καλή
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά μόνο μου, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου Δημήτρη από την Αθήνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας Δημήτρη.
2: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ πριν από 10 λεπτά, 1 και 5,
0: ναι.
2: Ο κύριος που βγήκε.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νικόλαος.
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο,
0: χαιρετισμούς,
2: το παραδέχουμε, είναι πρώτος, είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως τα είπε, διότι εγώ κινούμαι μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας.
0: Ναι.
2: Και έχω πάει και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
2: Μόνο, αυτά που είπε ο κύριος δεν θα μπορούσε μάλλον να τα πει σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος παραλλήλως αυτή τη στιγμή παίζει. Δεν λέω ονόματα. Κάποιος. Σαφώς παίζει. Θα προσπαθούσε να του αλλάξει συζήτηση, γιατί τον παρακολουθώ εγώ και τον άλλον τον σταθμό.
0: Ναι.
2: Αλλάζουμε συζητήσεις εκεί. Mm-hmm. Αν τολμήσει κανείς.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, κυρία μου. Έχω δει πολλά παραδείγματα στη Γερμανία. Από αυτούς όλους που μαζευτήκαν εκεί, από τις αραβικές χώρες, απάνω γίνεται ο χαμός. Οι Γερμανοί εκφύσεως δεν μιλάνε πολύ. Οι Ιταλοί μιλάνε πιο πολύ, οι Ισπανοί πιο πολύ, οι Γερμανοί δεν μιλάνε. Και οι Σκανδιναβοί που την έχουν πατήσει άγρια, οι Σκανδιναβοί, η Σουηδία, που έχουν οργανωθεί ομάδες criminals από διάφορες χώρες από αυτές εκεί κάτω, από εκεί που φεύγουν οι βάρκες. Λοιπόν, θέλετε να σας πω και κάνα δύο παραδείγματα από Γερμανία.
0: Παρακαλώ.
2: Με σένα καφέ μία μέρα και κάθομαι. Και πίνω το καφεδάκι μου. Άδειο το καφέ τελείως. Μικρό. Καφεφούρνος.
0: Ναι.
2: Η Γερμανία δεν σερβίρει. Κανονικά και πουλάει τα οτιδήποτε είναι πίσω από τα τζάμια της βιτρίνας. Μπαίνουν μέσα τρεις. Αναγνωρίζω εγώ ότι είναι Σύριοι, γιατί έχω μεγάλη πείρα, διότι κινούμαι και στην πλάκα πάρα πολύ βραδινές ώρες και έχω και πολλές συζητήσεις με ξένους.
0: Mm-hmm.
2: Γερμανούς, Αμερικάνους, διότι μιλάω δύο γλώσσες. Αγγλικά, γερμανικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μπαίνουν τρεις. Πριν μπουν οι τρεις ήταν μια κυρία και ψώνιζε. Εγώ καθόμουν, δεν υπήρχε άλλος. Τι τα αγαπώ. Λοιπόν, η πολίτρια εξυπηρετούσε την κυρία. Μπαίνουν αυτοί οι τρεις μέσα, ωραία, κανένα πρόβλημα. Λέω, νορμάλ είναι οι άνθρωποι. Πετάγεται ένας από αυτούς και απευθύνεται στην πολίτρια, θα μας δώσετε δύο σάντουιτς, γιατί τα είχε εκεί μπροστά. Δώστε μας δύο σάντουιτς τώρα. Τους λέει η πολίτρια, αυτή τη στιγμή εξυπηρετώ την κυρία, δεν μπορώ, περιμένετε ένα λεπτό να τελειώσουμε την κυρία και μετά. Τι φτύνει ο ένας στη Γερμανίδα από τους τρεις Σύριους και φεύγουν αμέσως τροχάδιν. Έξω από το μαγαζί. Το λάθος το δικό μου ήταν το εξής. Έπρεπε να βγω κι εγώ έξω, να τους παρακολουθώ από μακριά και συγχρόνως να πάρω τη γερμανική αστυνομία ή πλέον. Mm. Αυτό το σκέφτηκα μετά όμως, ήταν αργά. Γιατί μετά όταν βγουν στο δρόμο πάνε όπως περπατάει όλος ο κόσμος. Δεν να μην δίνουν και στόχους. Εγώ όμως επειδή ξέρω από πώς να παρακολουθήσω κάποιον, θα τους την έκανα τη δουλειά. Mm. Αλλά δεν μου πέρασε εκείνη τη στιγμή. Η πολίτρια η οποία έφαγε το φτύσιμο στα μούτρα της, η Γερμανίδα, έμεινε αφωνή. Και εγώ της είπα, πάρε την αστυνομία. και αυτή σκούπιζε τα φτισήματα του Σύριου στη φάτσα της. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Ακούσατε και το δεύτερο. Ακούσατε και το δεύτερο. Είμαι σε ένα λεωφορείο στο κέντρο του Βερολίνου. Εμφανίζονται δύο παλιτοί άλλων Σύριοι. Από ό,τι βλέπω τις φάτσες, γιατί ξέρω πολλές φάτσες, μπορώ να αναγνωρίσω τις φάτσες. Χωρίς να μιλήσω με κανένα. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο, εκεί μπαίνουν από την προστινή πόρτα στα λεωφορεία, στο όλο το Βερολίνο, και πληρώνεις ή με κάρτα. Λοιπόν, εγώ είμαι απ' έξω και περιμένω το επόμενο λεωφορείο. Ο ένας από αυτούς είχε ένα κουτάκι κοκακόλα και έπινε. Μόλις πάνε να ανεβούν απάνω, ο οδηγός λέει, κοκακόλα απαγορεύεται, verboten, λέει, raus mit κοκακόλα, ist nicht erlaubt. Δεν επιτρέπεται, του λέει. Εκνευρίζεται ο Σύριος. Κατεβαίνει μεν, τον κοιτάει άγρια, εγώ ήμουν απ' έξω. Και του λέει φασίστα. Και απομακρύνονται. Ο Γερμανός, ήρεμος και ωραίος, ο οδηγός, τους φωνάζει, για ελάτε εδώ, τους λέει, για ελάτε εδώ. Αυτοί τίποτα, κάνανε το κορόιδο και φύγανε. Αυτό είναι το δεύτερο πραγματικά που έχω δει μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
2: Στο Βερολίνο όλα αυτά. Αν έρθετε καμιά μέρα στο Βερολίνο, αν πάτε σε ορισμένες γειτονιές, κάθε 5-10 λεπτά θα βλέπετε να περνάει και κανένας Γερμανός. Ή αλλιώς θα περνάει όλη η ανθρωπότητα από μπροστά σας. Είναι γύρω στις 100 nationalities.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν μαζευτεί στο Βερολίνο. Και όποιος με ακούει, αν δεν με πιστεύει, να πάει να τα δει.
0: Αγαπητέ μου, πρέπει να σε αφήσω, γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν.
2: Ωραία.
0: Θα τα πούμε πάλι, σε περιμένω.
2: Σας τα είπα εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια στον πρώτο κύριο που... Τα συγχαρητήριά μου, χρειαζόμαστε πολλούς σαν και εσάς. Γιατί να εδώ δεν καταλαβαίνουν αυτοί εδώ. Δεν το καταλαβαίνουν τι τους περιμένει.
0: Σε φιλώ, για χαρά. Σταυρό, εδώ τις άλλες γραμμές. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
4: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και radio@parapolitika.gr για τα email σας. Προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας. Χρήστο από τον Καρέα.
5: Καλημέρα Μανώ.
0: Γεια σου Χριστέ.
5: Κοίταξε, καθυστερώ να πάρω, καθενός επειδή ήμουνα στο Μέτσοβο, βλάχος είμαι από τον Ασπροπόταμο.
0: Μα και την προηγούμενη φορά στο Μέτσοβο ήσουνα.
5: Ναι. Και δεύτερον είναι ότι θέλω να λέω καλημέρα, γιατί σε αυτές τις ώρες είσαι πιο στοχαστικός και

0: Μπορώ να πάρω καθενός επειδή ήμουνα στο Μέτσοβο, βλάχος είμαι από τον Ασπροπόταμο.
1: Μα και την προηγούμενη φορά στο Μέτσοβο ήσουνα.
0: Ναι. Και δεύτερον είναι ότι θέλω να λέω καλημέρα, γιατί σε αυτές τις ώρες είσαι πιο στοχαστικός και

0: που ένα αλλάζουμε άρουχα πρωί, το μεσημέρι, αλλά το βράδυ τα αυτοκίνητά μας κάθε λίγο και λιγάκι, ας πούμε, να δουλεύουν οι βιομηχανίες και να αλλάζουμε και το αίμα μας, μη τυχόν, ας πούμε, μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον,
1: το γύρας,
0: την φθορά, το γύρας, το φυσιολογικό. Εκείνη το ερώτημα, κατά πόσο εμείς μπορούμε, κατά πόσο εμείς βοηθάμε στην κλιματική αλλαγή που γίνεται ερημοποίηση πλέον. Έχουν καταστραφεί τα 70% των δασών της χώρας μας μόνο και της Ευρώπης, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, όμως στο θέμα που έχει προκύψει, ο Ντάγκλας Μαράι στο βιβλίο του, κλασικό βέβαια, δεν ξέρω τελικά κατά πόσο ενδιαφέρει τους αριστερίζοντες αυτό το πράγμα, ότι το τίτλος του είναι «Ευρώπη αυτοκτονείς». Λοιπόν, πάλι θα επειδή εκτιμώ τους φίλους μας τηλεακροατές, ότι είναι σε όλα τους, αλλά είναι η περιγραφή του συμπτώματος. Ποια είναι αυτή η αιτία της αλαζονίας? Ο Φρόιντ στα τελευταία του, όταν έφυγε από την Βιέννη και πήγε στο Λονδίνο, γράφει ο βιογράφος του και πέθανε, πριν πεθάνει εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο το είχε γράψει πριν, αλλά για λόγους περισσότερο της φυνής του το εξέδωσε στο παραπέντε. Είναι «Ο μεθανισμός, Μωυσής και ο μεθανισμός». Περιγράφει εκεί ότι ο τρόμος, ο φόβος του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων, της περιτομής περισσότερο. Λοιπόν, ποια είναι η αιτία αυτού του χαρακτήρος της επιθετικότητος και της απληστίας? Είναι ότι οι θρησκείες αυτών των μουσουλμάνων, προτεσταντών, λοιπόν, είναι ότι έχουν επιβάλει στο ανυπεράσπιστο νεογέννητο να του κάνουν περιτομή τάχμου στην Αμερική, για να μην φαίνεται ότι είναι θρησκευτικό έθιμο, ότι είναι για καθαριότητα. Δηλαδή η φύση σε όλα τα θηλαστικά επί εκατομμύρια χρόνια είχε κάνει λάθος και έβγαλε την ακροβιστία, το πετσάκι δηλαδή, την πρόσπη, με το λίπος για να προστατεύει την βάλανο και να υπάρχει η σεξουαλικότητα.
1: Χρήστο μου, ναι, δεν έχω χρόνο άλλο, πρέπει να με πάρεις πιο νωρίς, ναι. Αλλά να με πάρεις λίγο πιο νωρίς για να έχουμε.
0: Το βλέφαρο έχει το δάκρυ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χτυπώντας ένα από τα δύο αίσθηκτα, δηλαδή το ερωτικό, βγαίνει όλη αυτή η αλαζονία και το μίσος, το οποίο το περιγράφει ο Ρόναλντ Κόλτμαν στο Circumcision The Hidden Trauma, και το 2004 στην Πάδοβα έγινε ένα μεγάλο συνέδριο The Human Rights περιγράφει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρουμε νωρίτερα να πούμε κι άλλα.
0: Σε παίρνω την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Τα σέβη μου.
1: Στο καλό. Χρήστο από το New Jersey.
2: Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε φίλε.
2: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Αν μου επιτρέπεις, σαν κάτοικο στο εξωτερικό που ακούω την εκπομπή σου, έχω μια διαφορετική γνώμη. Και άμα μου επιτρέπεις, θα ήθελα να σου την πω και να μπορέσει το ακροατήριο να καταλάβει ορισμένα πράγματα.
1: Για πες.
2: Χρόνια πίσω, δια νομοθεσίας που λένε στα ελληνικά, απογορεύονταν οι μαύροι να μπουν σε λεωφορεία, να πάνε στα αποχωρητήρια που λέμε στο χωριό μου,
1: ναι,
2: τα ίδια που πηγαίνουν οι λευκοί.
1: Ναι.
2: Δια νομοθεσίας.
1: Ναι.
2: Αλλά ήταν ανήθικο αυτό που γινόταν στις ΗΠΑ. Κάποια στιγμή η κοινωνία των Αμερικάνων έφτασε σε ένα άλλο σκαλοπάτι και το είδανε μόνοι τους. Και είπανε, μα και αυτοί είναι ανθρώποι. Κάποτε τους είχαμε σκλάβους, αλλά είναι ανθρώποι, είναι συνάνθρωποι μας, είναι ό,τι είμαστε εμείς.

0: και τους έφεραν στο ίδιο επίπεδο που είναι οι λευκοί. Και μέσα σε ορισμένες γενναίες βγήκε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τους μαύρους. Γιατί εκείνο τον καιρό το παλιό δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από αυτήν που πίστευε η κοινωνία τότε. Τώρα που την βλέπει, την κατανοεί. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν υπάρχουν στη ζωή εκείνης της εποχής, αλλά τα παιδιά αυτονών, οι επόμενες γενναίες, το βλέπουν και το κατανοούν. Και σου το λέω ότι έχει βγει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα μείνει και στην ιστορία, ένας από τους πιο ευεργετικούς. Τον πόλεμο της Βενεζουέλας κάποιος τον έκανε, δεν τον έκανα εγώ. Το ψήφισμα του Κογκρέσου να μην μπορεί να κατεβάσει τακτικό στρατό η κυβέρνηση Τραμπ στον πόλεμο, το έκανε το Κογκρέσο και σταμάτησε τον Τραμπ. Αυτά είναι ιστορικά, είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Τα βλέπουμε αυτά, τα ζούμε, τα ακούμε, δεν είναι μυστικά.
1: Yeah.
0: Όταν κατέβηκαν οι Αλβανοί, ήταν λαθρομετανάστες και αυτοί. Μας κάνανε τα σπίτια, μας κοιτάξανε τους γέρους, μας βοηθήσανε γιατί εμείς τεμπελιάζαμε, εμείς ήμασταν στο καφενείο, αυτοί δουλεύανε. Τι καλά που ήταν τότε, αλλά ήταν λαθρομετανάστες. Μερικοί από αυτούς ήταν κακοποιοί. Yeah. Πολλοί από αυτούς ήταν άνθρωποι εργατικοί. Το ίδιο συμβαίνει και μας, με εμάς τους χριστιανούς.
1: Yeah.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Ίσως χρειάζεται περισσότερο βοήθεια από το εξωτερικό ή κουβέντα μάλλον, δεν μπορώ. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που, έτσι πιστεύω εγώ, που πρέπει να προσεγγίσουμε τον συνάνθρωπο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Όπως τη λες, όπως τη λένε, ξέρω εγώ, την έχω ξεχάσει και τη λέξη.
1: Η αλαζονία, ναι.
0: Αλαζονία. Νομίζω ότι η κοινωνική στάθμη του ανθρώπινου νου δεν είναι έτοιμη ακόμα να αποδεχτεί αυτά που πρέπει να αποδεχτεί. Mm-hmm. Για το καλύτερο, όχι για το χειρότερο.
1: Mm-hmm.
0: Εάν κάποια στιγμή μπορέσει και ακουμπήσει ο κόσμος που αντιστέκεται σε όλα αυτά τα γεγονότα, είναι στο εξωτερικό. Σου φέρεις από το μυαλό ότι και στον κάθε πατριώτη που μιλάει την πατρίδα, εγώ είμαι ορθόδοξος χριστιανός και το όνομά μου είναι Χρήστος. Σου φέρεις από το μυαλό ότι μπορεί να ήμουν, το γεγονός είμαι ότι, το γεγονός, right, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο, το γεγονός ότι είναι ένα, ότι εγώ είμαι παντρεμένος με Ιταλίδα. Η Ιταλίδα έχει την καθολική πίστη.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις, θα ακούς την Ελληνίδα το παραμύθι της, τι θα πει, ή την γυναίκα μου που ζω μαζί της τόσα χρόνια και έχω κάνει παιδιά.
1: Έλατε.
0: Μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα βγαίνει στον αέρα και ακάθεται ο άλλος και λέει το παραμύθι. Ποιο νομίζεις θα πιστέψω αυτού, ή το παραμύθι, εγώ ή θα πιστέψω τη γυναίκα μου που με περιμένει κάθε βράδυ, που έχει μεγαλώσει τα δύο παιδιά, που έχουμε κάνει τη ζωή μας και έρχεται από Ιταλούς. Κάποτε μου είχε πει η μάνα μου όταν την γνώρισα, αυτή να είναι ξένη. Γιατί έτσι ήταν μαθημένη και η μάνα μου. Και γύρισα και της είπα της μάνας μου, μάνα, εγώ είμαι ο ξένος. Αυτή να είναι η Αμερικάνα. Εγώ είμαι ο μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπα μου λέει η μάνα μου, έπρεπε να πάρεις Ελληνίδα. Δεν πειράζει, λέω, αυτή να αγάπησα, αυτή να ήθελα να την κάνω γυναίκα μου και την έκανα. Όλος ο κόσμος σου βγαίνει και μιλάει με τα θρησκευτικά γεγονότα, άλλοι μουσουλμάνοι, άλλοι Εβραίοι, άλλοι χριστιανοί. Το συνειδητοποίησε καμιά φορά ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες που είναι στο εξωτερικό μπορεί να είμαστε παντρεμένοι με άλλη θρησκεία. Γι' αυτό αγανακτώ, ρε μάνα. Όταν τα ακούω αυτά, αγανακτώ εγώ. Είναι κάτι πράγματα τα οποία είναι γεγονότα, σαν που σου λέω, δεν είναι παραμύθια.
1: Κατάλαβα.
0: Και αποδεικτικό γεγονός μέχρι στιγμής, η γυναίκα μου έχει αποδειχθεί καλύτερα από τις Ελληνίδες, γιατί είναι η γυναίκα μου.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν έχω Ελληνίδα γυναίκα.
1: Χρήστο μου, πρέπει να φύγω.
0: Να σε καλά, καλή σου νύχτα. Και εγώ ετοιμάζω.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Να σε καλά. Γεια σου.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αυτά ήταν όλα, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Εύχομαι το καλύτερο. Σε 10 λεπτά θα είναι 2. Όσοι εκεί θα μας πάει ο Σελιμάς με ένα άσμο που θα διαλέξει. Και εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9 πρώτα ο Θεός. Καλό υπόλοιπο της νύχτας, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
3: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Γαμάδ!
8: Αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις, κάνεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουν για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουν για να την κοπανίσουν για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους, η οποία είναι αμφίσιμη. Έλα τα, μπαίνω τώρα, μην με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας, είναι μία. Όνειρα, πουλιά μου, κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι? Για την κόμπρα της Μεσσηνίας είναι.

0: Σαν Τσουτσού χαλάρωσε, άσε τι λέει η δικηγόρος του τώρα και πρέπει να ανησυχείς εσύ και Χατζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλοι. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που βασκίζουν, εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολίτης των επιστολών του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής, τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καν χάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από το χώρο της ευρύτερης φάσης του αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικό αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! 1-0. Κατά τα άλλα, η επικοινότητα, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα μην σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη Σαμανική Ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε Feng Shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα Feng Shui πάνω από τα ρούχα? Περιπίνει, ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου, γιατί σε σκίζει το Feng Shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόνι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με έπιασε το δόνι.
0: Αργή, αλλά δεν λύσει μόνη. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάω πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά. Όχι,
0: θα σου πω και άλλα που έχεις μέσα στο σπίτι.
2: Από τότε που βάλα τον καθαρεύτη απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα χέρι. Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικώς. Μην με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες.
2: Έχω, εννοείται.
0: Έχει τζάμι από πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί άμα είχε, έπρεπε να το πετάξει η Μαρία.
2: Το τζάμι, τραπέζι.
0: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνεις λίγο τις γωνίες ή παίρνεις και τα κυκλικά να μην χτυπάνε τα μωρά, να πούμε, εκείνα τα πλαστικά και λίγο το σώζεις. Δεν θέλει μητερά αντικείμενα. Ναι. Καθρέφτη απέναντι από την είσοδο.
2: Ναι.
0: Και φυσικά για.
2: Εγώ δεν έχω καθρέφτη. Καθρεφτάρα έχω σου.
0: Ας είσαι για καταστροφή. Βούρπας. Και επίσης, αν θες καλό Feng Shui,
2: ναι,
0: πάντα, μα πάντα, θα αφήνεις να τρέχει από μια βρύση νεράκι, έστω και λίγο.
2: Και το οργανισμό πότε το στέλνω?
0: Ρε, άμα έχεις καλό Feng Shui, θα τριπλασιαστεί ο πλούτος σου.
2: Α, καλά, ναι.
0: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει.
2: Ναι. Youth. Ναι. Ετοιμάζεται η νουθ.
0: Youth.
2: Θα πάω στην ουθ.
0: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Ουθ το διάλογο να πάθω.
2: Πού τη δημιουργεί την ουθ?
0: Ποια να δημιουργεί την ιδέη? Άθα. Όχι, θέλω να τα προσέξεις αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη το.
3: Ο δράματός σας, κύριε Κυριανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
4: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη Διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
3: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν.
4: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντυμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
5: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
6: Ο τζουτζούκος μου.
5: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
6: Ο τζουτζούκος μου.

0: ναι τώρα, σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες χειριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μαλά τώρα. Τι σε αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψοπολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσερ δεν δίνει λεφτά αυτός.
0: Δεν το άκουμε. Όλα αυτά που λέει τώρα, κάτι πασαμπούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος. Άπλας.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτς να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μίλησε μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα ρε, πακτολός. Με ποιον θα πάω εγώ τώρα, κοροϊδί. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρονών είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τούρκος είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός στήλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω ότι ψήφισα και μετά θα πω ότι ψήφισα αυτόν που βγήκε.
1: Για τα πέρυσι και από τους δύο.
0: Βρε, θυμάμαι, ένα-ένα με έρχονται ότι με έλεγε παππού μου. Παππούς μου δύο γέννες, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρσα, όμορφη ή απάρσα άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρσα όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελός ρε μάνα. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια θα σε αφήσω τα φας μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που είπε πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου, λέει, να ξέρεις. Καλύτερα να τρως αρακά μόνος σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικό. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Αυτή τη μειότητά το μας το είπε ξεκάθαρα.
1: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
0: Κοίταξε.
1: Από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
0: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει. Το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει, αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή, ρώτησε κανένα τον Παπανδρέο όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω, όχι. Ρωτούσε κανένα που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα έβγαλε από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει, ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς, άμα
1: από πού γίνα πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Έλατε.
0: Θα με δώσει λεφτά.
1: Τι και αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μα νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα.
1: Λέω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, εντάξει, είχαμε πέσει έξω τότε γιατί το μάθανε. Μπορούσαν και να μην το μάθουν. Σιγά σιγά μα πείσουν και για το Watergate. Θα με μιλήσει και για τον Κίσιγκερ και για τον Παπαλιγούρο που ήταν υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, μα νοιάζει να μοιραστεί το χρήμα. Σαν το άνω τους άψαλοι λεφτά υπάρχουν. Ρε υπάρχουν, αλλά εμείς θα. Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν. Το βλέπω όλοι γύρω γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου, πώς το λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω τώρα. Χαζόσυμπτα. Α πάω με το Βορύδι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Γιατί να τα κόψει κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσυμπτα.
1: Δεν είπε να κόψει.
0: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
1: Είπε, ρε παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
0: Να, όταν λέει κάποιος να το επαναπροσδιορίσουμε, όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρεις ποιος νίκησε ήδη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι! Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχεις δίκιο πάνω, πιο μια μπύρα.
1: Γι' αυτό και εμείς θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Για τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό, λέει κάτι άσχετο. Άμα είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλαμε πρώτοι, αλλά αυτή τη στιγμή Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πείτε, παιδί μου, εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες. Πώς το κατασκεύασες. Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας.
0: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο τα αρχιτεκτονικά. Η μισή νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για τον Βορύδη.
1: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
0: Επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
1: Ας τον αεωρείτε.
0: Πως είναι τα αερόστατα. Ναι. Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο Τσοβόλα.

0: μιλάμε όπως και
1: των υπερκερδών.
0: Ακούστε, και υπερκέρδη
1: έχουμε ακούσει. Και τα καρτέλ.
0: Υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περισσιολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
2: Ποιος θα δώσει τα πιο
0: έχουν
2: πολλά,
0: ένα πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
3: πλεονέκτημα. Πλειοδοσία.
0: Ξέρουν.
1: Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
0: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική. Αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνω.
2: Άρα, άλλο... κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε, πρακτικά.
0: Δεν θα υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν. Αυτά μπορούν να γίνουν άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
1: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τελειωμένο.
0: Προσέχτε, είπε θεωρητικές προσέγγισης. Ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
1: Όχι, κάποια προσολόγησε. Είπε 1,7 δισεκατομμύρια.
0: Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Εγώ περιμένω να ακούσω.
2: Και η
0: τηλεθεατή. Στο μυαλό του μπορεί να νομίζει ότι ο Τσίπρας εννοεί αυτόν που έχει 2 εκατομμύρια και μπορεί να εννοεί αυτόν που έχει 50.000.
1: Είπε κάτι άλλο ο κ. Ανδρουλάκης.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος. Που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε.
1: Κοίτα, να είπε. Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη, εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκη πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του Ζούφιου. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε: αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Αντεπατέτηκε κυβέρνηση. Το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκ. Φέρνουμε τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα.
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Λαλιώτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζαντζίδης. Ο Ταλάρας του κοιτάει τον Καζαντζίδη και ξηροσταλιά, τον τρέχουν τα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι του Γιώργη και πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο κατήσεις, όχι στο συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στο Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνεις αυτό, πού να το...
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να τον πιάνει.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κύρα, με τα άλλα...

0: λέτε κάτι διαφορετικό, ένα φίλο Μητσοτάκης πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς με τη σιλιά μου, σιλιά μου, κοκόνα μαριγό, τα ίδια λέτε, ο ένας κλέφει τον άλλον. Και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιος?
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη λέει.
2: Να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω και ένας
0: και ένας. Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν
1: ο άλλος είναι δίπλα του. Κοιτάει, έχει ασφαλίσει. Κοιτάει την ασφαλειά του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Έλα, φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως έγινε πτώμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου κασιδιάρικα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης,

0: Τώρα τι
1: σήμερα θα στη φέρω.
0: Καλά, κάθε μέρα με τη φέρνει σιγά το πράγμα. Τι θα κάνεις δηλαδή παραπάνω?
1: Έχει ο ρυθμός τύπος προσλήψης. Λέγε.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Μπορώ να σου πω καθημερινή.
1: Πες.
0: Για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ.
1: Έλα.
0: Σιγά να μην έχουμε και το θρίλερ του Μπατόν Σαλέ.
1: Δεν θα βγει το πετρέλαιο θέρμα, σας πω εγώ σας.
0: Το μπλονζόν στο πετρέλαιο θέρμα. Αυτό το πρέτρε παιδί μου δεν λέει.
1: 107.
0: Εκτινάχηκε.
1: 107.
0: Και έχει αγκαζέ και τα αέριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Στη διαφήμιση για το μαγαζί θα πω ότι έχουμε και θέρμανση. Το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι καλό, αλλά ότι θα έχει ζέστη ένα τριώρο. Τώρα εσύ τι προσλήψεις. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι ήρθε, έδωσε ο άλλος και του μετάνιωσε ήδη με αυτόν τον χειμώνα που έρχεται. Πράγμα με
1: κάνει. Έχει.
0: Δεν είναι, με ψηλά 15 ερωτήσεις όσα έχει τα νέα για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τώρα σαμπουτάρουν τους ανθρώπους.
1: 494 προσλήψεις μέσω του Ευρωπαϊκού ΑΣΕΠ για διοικητικούς υπαλλήλους.
0: Και τι είναι 494.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. 240 τεχνητή νοημοσύνη, 254 κυβερνοασφάλεια, μισθός από 8.911 ευρώ το μήνα έως 10.082.
0: Αυτά τώρα γιατί μετά, εμείς ντουγάνια είμαστε, ξέρουμε να κάνουμε κυβερνοασφάλεια ή να ασχολούμαστε με το ΙΕ.
1: Εγώ λέω για τις θέσεις εργασίας.
0: Α, πάλι για άλλους μιλάς. Τι με νοιάζει με αρέ.
1: Να μην σε πω.
0: Εγώ κοιτάω να τυχωθώ να παίρνω κανένα μαύρο από τον Τσίπρα τώρα που θα βγει και εσύ. Να με κάνεις κανένα μάθημα έτσι κανένα. Όταν γίνει κυβέρνηση να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια.
1: Ναι, καλά.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Σωθήκαμε.
0: Τα παίρνω εύκολα.
1: Και εγώ τα παίρνω εύκολα.
0: Ναι, αλλά ποιος θα με τα δώσει.
1: Τσίπουρα πίνεις.
0: Κάθε μέρα.
1: Τι?
0: Αν μπορούσα. Κάθε μέρα. Αν μπορούσα. Δεν πίνω.
1: Γιατί?
0: Κύριε Βαΐα, δεν πίνω. Φαΐ φουλ του φουλ. Αλλά...
1: Τσίπουρα δεν πίνεις.
0: Όχι, δεν πίνω. Δεν βρίσκω καλά. Άμα βρω καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ζεσταίνω και λίγο με ζαχαρούλα.
1: Άμα το ζεστάνεις φίλε χτυπάει.
0: Γιατί το πίνω εγώ? Για να μην πίνω πολλά. Με δυο. Οικονομικά. Με δυο.
2: Εγώ και τσίπουρο που έβγανα, ξέρεις το τσίπουρο.
3: Ναι, ναι.
2: Και τσίπουρο που έβγανα δεν έπρεπε πολύ.
0: Φαίνεται.
2: Και το χειμώνα το έκανα πολύ. Το ζέστηνα στο αυτό.
3: Ναι.
2: Με λίγη ζαχαρούλα. Με το κρύο. Μόνο. Ό,τι πρέπει.
0: Με, το καλ... με τη ζέστη.
3: Να ζεσταθείς λίγο.
2: Ό,τι πρέπει.
3: Το χειμώνα κάνεις ό,τι μπορείς να ζεσταθείς.
0: Το καλοκαίρι.
2: Και τώρα το καλοκαίρι μα πιες ένα από το σοδά το βράδυ πρωτού πες για ύπνο. Κοιμάσαι.
0: Δεν πεις πολύ, αποκλείται να κοιμάσαι με ένα. Με ένα μπιτόνι.
1: Δεν το ακούσε.
0: Δεν πίνω. Δεν είμαι πότης. Δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για κάτι τσιγάρα που στρίβω πριν πιω το ένα. Έχω προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης.
1: Τι αυτά είναι.
0: Τα οποία άμα,
1: για
0: ήταν,
1: αυτό
0: στην...
1: θα
0: άμα ήταν στην εστία θα έλεγε κατόπιν αξιολογήσεως.
1: Βεβαίως.
0: Ένα αυτά είναι, κατάλαβες. Υπάρχει.
1: Συγγνώμη τα ελληνικά μου.
0: Διαφορά στην ποιότητα έχουμε.
1: Είναι.
0: Και θα βγει ο Τσίπρας. Καλά λες, γι' αυτό θα βγει ο Τσίπρας. Το οποίο θα λέει.
1: Τι αξιολόγηση.
0: Τι αξιολόγηση. Προαγωγή του δημόσιου σκέτου. Τελεία. Νταν. Αξιολόγηση, μάθαμε τώρα.
1: Υπουργός πολιτισμού. Εφηθόδη. Νταν. Τέλος.
0: Γιατί όχι. Γιατί.
4: Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός. Όλοι μας τον καρτερούν.
0: Άλλος τόρμος.

0: Μπράβο, μπράβο Έφη, μπράβο. Δηλαδή είσαι αναβαθμισμένη, βγαίνεις. Παιχνίδι του λαγόνι από σύνθεση, λέει. Ή από σύνθεση των συντακτών. Καλά, εφημερίδα των συντακτών. Τι θα γράψεις, πάλι να τροκλοποδιές στην κυβέρνηση. Καταλάβαμε από πού τα παίρνετε και από πού δεν τα παίρνετε. Πάμε τώρα να δούμε και από αυτό που στάνταρ τα παίρνει από ένα ταμείο στιβαρό, αγωνιστικό, μπροστάρι.
1: Ποιο?
0: Ριζοσπάστε μου.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Χθες ξέρεις, περιμένανε.
0: Ξέρεις, εγώ κάθε Δευτέρα φεύγω τρεμάμενος από εδώ. Έχω στερητικό σύνδρομο.
1: Ε, δεν γίνεται, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχω αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Νιώθω να ρέει.
1: Αγύμναστος φεύγει.
0: Ναι, ναι, νιώθω να ρέει μέσα με καπιταλιστικό αίμα.
1: Έτσι. Ενώ την Τρίτη έχει ζωή. Κοκκινίζει πάλι.
0: Κοκκινίζει. Με αλαμάνα γίνομαι.
1: Μπρούσκο.
0: Μπρούσικο το λες. Βάζει και ένα γιώτα μέσα ο γέρος. Ένα μπρούσικο θα με βες. Σε ένα καρτούτσο. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα. Μες σε φρυσέσκη σε φω. Τι θυμάμαι το πάω. Άρε κουφάλι, θα σας κρεμάσουμε όσες πλατείτε. Καλά, καλά, κοροϊδέτε, κοροϊδέτε. Με τα ίδια τα κονσερβοκούτ, τα έχω φυλαγμένα και να που μας φάξετε. Χρακ, χρακ, χρακ, θα σας πάρω τα... Τι, αμυγδαλές όλα, θα σας τα καταρρίσουμε όλα. Αλλά πού θα πάτε, ακούμε. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Από πότε έχει να γίνει. Την Παρασκευή στις 5.30 μετά μισή βρίσκει. Μην πεις ότι έχεις καμιά δουλειά.
1: Όχι. Μου να πάω στον οδοντίατρο.
0: Ρε Σιάρη, τώρα τον οδοντίατρο θα κοιτάμε να πούμε. Εδώ οι άνθρωποι που λέμε στα βουνά χωρίς παπούτσα.
1: Καλά, δεν θα πάω.
0: Ναι, δεν πας. Αγωνιστούμε. Θα πάμε μετά στην ταβέρνα. Τα λακουθείς και με τα ούζα. Συφίκη που όλα. Ούτε που νόδουν τότε τίποτα. Μέσα από τον αγώνα θα κερδίσουμε την υγεία μας. Δεν το καταλαβαίνεις λίγο. Γελάει αν έστω καπιταλιστή. Δεν μπορώ να βρω σύντροφο να βγω στον δρόμο με την ξεφουλώνη στα δόντια να βγω. Με κοιτάει, θα ρίσκει και του μιλάω κινέζικα να πω. Αλλά και εκείνα πήγε μπροστά με το Μάο.
1: Πες
0: τα. Δεν τα λέω, αλλά εσύ κουφαϊδόνι.
1: Μόνο μιλάω, δεν λέγα να ακούω.
0: Ναι, τίποτα. Βρε με βαθιά θλίψη το κουκουέ που χαιρετά του σύντροφο Σπύρου Χαλβατζή, θα πάμε. Δεν πρόκειται, παιδιά, έτσι με λέει και όλο πουθενά δεν έρχεται. Έχω
1: κάνει
0: τόσου αγώνε.
1: Έχει φάει του δρόμου και τι πορείε.
0: Πλάκα με κάνει ρε. Τέσσερα κρέπα από παπούτσια έλειωσα από τι. Τι να πω, ρε, τι να πω. Πάμε!
1: Πού?
0: Ένα ούτε αυτά, ούτε τα βασικά. Βρε, πάμε, είναι η οργάνωση, βρε. Το πάμε, βρε.
1: Α.
0: Το ίδιο κράτος που βγάζει σε απεργίες παράνομες, σέρνει στα δικαστήρια όσους αντιστέκονται στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και υπερασπίζονται τα λαϊκά σπίτια, ανοίγει την... Ανοίγει την πόρτα στους καταδικασμένους να ζει για να στηρίξουν τα συμφέροντα...
1: Τώρα, αυτό το λέγεται...
0: Ναι, ναι, αυτό το πιάσα αυτό. Καλά, δεν με κόφτη που λέει, αλλά... Είδες τώρα τι αναγκάστηκαν να κάνουν στην ΚΝΕ. Πέθανε ο Πάνος ο Τζαβέλας, τον θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι παλιοί οι καλοί αγωνιστές. Και τώρα στον ΚΝΕ ο διηγητή αναγκάστηκαν να βάλουν τον Μακεδόνα να παίξει. Και τους παίξει λάχιστα.
1: Καταρχάς ένεχονας.
0: Δηλαδή αύριο μεθαύριο μέχρι και τον Τζορτανέλη θα σηκώσουν άμα.
1: 1968.
0: 1968.
1: 15 Σεπτεμβρίου.
0: Γεννήθηκες.
1: Ιδρύεται ΚΝΕ.
0: Α, έχεις κάνει έρευνα. Η μηχανή του χρόνου είσαι.
1: Ιδρύεται η ΚΝΕ σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Το 68.
0: Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Εγώ μόνο να μην ξεμείνουν από καλλιτέχνες και αναγκαστούν να πάρουν την Καλυμάνη, την Καλυμάνη με τη Λιόλιο. Στην ΚΝΕ οδηγητή και θα
1: έχει ακόμα, έχει ακόμα.
0: Έχει
1: πίσω πράγμα.
0: Βγάζει το εργοστάσιο.
1: Βγάζει. Κάτι δεύτερη, άμα δει κάτι. Φωνές έτσι, όχι.
0: Όχι, καλές. Με μασχάλη έτσι πλούσια. Και τρίχα στο ποτάρο, ωραία. Μετά λέει. Γιατί λέει δεν έγινε κομμουνιστή, θέλω να ξερίζει τη γυναίκα. Συγγνώμη, είμαι λίγο ιδιότροπο. Πες του ιδιοτροπία, ρε παιδί. Άμα ήταν τα διαγραμμή σένα. Με αυτορμήτη τρίχα.
1: Αυτορμήτη?
0: Ναι, αυτορμήτη τρίχα.
1: Ελά, γιατί σου λέει, μην είσαι ρατσιστή τώρα και με τι τρίχε ρατσιστή.
0: 1862 προσλήψει, Άρη.
2: Εσύ τι ράτσα είσαι, εγώ. Πίτικα. Πώ? Αλλολόγη κύρα τα ήμαρκε, τα ρωμά κανονικά ήμαρκε.
3: Τι ράτσα είσαι, εσύ πώς λέγεσαι, πώς το είπες αυτό.
2: Κνέ, Βανιλία.
0: Κνέ.
2: Πίτικατ.
3: Πίτικατ.
2: Ναι.
3: Τι είναι το πίτικατ.
2: Ο χέιμο Κυριάκο λέγει, ο χέιμο Βάκελ, πολλά είναι. Διάφορα.
3: Τι σημαίνει πίτικατ, δεν καταλαβαίνω.
2: Αλλολόγη το κυράκαμα.
3: Ναι, τι είναι, η Pitcat τι διαφορά
2: έχει. Το είναι, λέγεται διάφορα.
3: Είναι πιο όμορφη η Pitcat.
2: Όχι.
3: Τι, πιο άσχημη.
2: Πιο άσχημη είναι.
3: Η Pitcat.
2: Ναι.
3: Γιατί είσαι ωραία Pitcat.
2: Και θα να πω κάτι, δεν είμαι τόσο πολύ ωραία. Ωραία είναι, πρέπει να είναι γαλονομάτα, ωραία αντικρήματα.
3: Ξανθιά.
2: Εμείς τι είμαστε.
3: Ψηλή.
2: Εμείς τι είμαστε κοντή.
1: Σουινδί.
0: Κοντή. Είναι η ράκα, η ράκα μας.
1: Σουινδί.
0: Η ράκα μας είναι τέτοια. Εμείς όλοι Pitcat έχουμε μουστάκι, έχουμε μαύρα δόντια. Πολύ ωραία Pitcat.
1: Πάντως άμα μείνουν στην κνή από άσματα έχουμε.
0: Έχουμε πολύ πράγμα.
1: Έχουμε.

0: και για τη γυναίκα. Μετά λέει δεν παίρνουν ναρκωτικά. Τι, δεν χρειάζονται.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Καλά, πολύ ωραία. Μην παίζει να το χαλάσει το τραγούδι, ρε Άρη. Το ξεκούρδισες, ναι.
1: Δεν γυρίζει την είδες.
0: Άμα έρθει στο τσακέρ και έφυγε, χώνει και από καμία.

0: Ξέρεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
1: Το συναισθηματίζει μετά στη ζωή.
0: Όχι ρε, το τρία χρώματα μόνο.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά θέλει.
1: Συνεχίζει, κοίτα. Συνέχισε κάτι. Έκανε κάτι μπαντιές.
0: Κάτι λακλάκια.
1: Ναι, τσικλίκια.
0: Τσικλίκια. Μπαντιές, ναι. 1892 άτομα προσλήψει στο δημόσιο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Ελεύθερος Τύπος, ρε.
1: Έχει τελικά.
0: 1892 προσλήψεις.
1: Τι λέω, 460 τόσες τώρα.
0: Τέμα, σε λέω τώρα. Δεν φτουράν. Εντάξει, αυτοί είναι όλοι τουρούκια που θα πάρουν. Δεν χρειάζεται να είναι οι Άγιοι και Βερτοφρουρή. Μιλάμε για Τσερσιρίδες. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, σε υπουργεία, σε δήμους, σε μουσεία, σε λιμενικό. Ναι, μπράβο. Η κατανομή των θέσεων, λέει, αναφορέα και ειδικότητα τα βρείτε μέσα στον ελεύθερο τίποτα. Όσοι δεν σας κόφτηκε πάρα πολύ και είστε, ξέρεις, φύλλα προσκύμενοι σε κάποια, πόσο από Νέα Δημοκρατία, κνέο, οδηγητή κτλ. Μπορείτε να πάτε με τα χαρτιά σας εκεί πέρα. Εγώ γράφτηκα στο Πασόκ τότε. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία τότε. Εγώ γράφτηκα σε κνέο οδηγητή. Έχω στήσει σουβλάκια σε 50 φεστιβάλ. Είναι βιογραφικό, θέλει καλό να
1: βγει.
0: Δεν
1: σ' αρέσει.
0: Επειδή του είπες.
2: Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι όπως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου. Μ' αρέσει η ζωή μου. Τη γουστάρω έτσι όπως την έχω φτιάξει. Σαν τα μούτρα μου.
0: Τακ. Το μανιφέστο έχει μια φωτογραφία εξαθλιωμένη με τον Νίκο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Δηλαδή τον βλέπεις και είναι καΐλας, μικρός καΐλας.
1: Τώρα φαντάζεστε ο Νίκος να μιλάει με αυτό, να.
0: Με ποιον?
3: Δεν ξέρει τη μαγιά, η μέρα μάγια.
4: Ναι, πες.
3: Έχει βγάλει, έφαγε όλα τα λεφτά στην Ευρώπη ο πατέρας μου για να με κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά.
4: Σ' έκανε.
3: Στην Ευφέλεια.
4: Και σ' έκανε.
3: Είμαι γιος.
1: Δεν φαίνεται.
3: Είναι γιος. Αντικαταστώ τον Χριστό. Αλλά δεν
1: κάνει τα ρεπό του.
3: Ποτέ φίλο μου να πειράξω ποτέ. Αλλά δεν ανέχουμε και το παραμικρά.
0: Εντάξει, είπαμε καλός, αλλά
1: μην γυρίζει το μυαλό μου.
0: Σε αυτός του είπε ότι θα ψηφίσει Κυριάκο.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι, Δημοκρατία είναι. Το είπε. Δηλαδή, το καλό να το λέμε πώς.
1: Πάμε για δίαιτα.
0: Όχι πάλι, έτσι, παρακαλώ.
4: Από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
4: Με τρία τοστάκια.
2: Ναι.
4: Έτσι καλαρά. Μετά κάναν δύο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο.
0: Είναι στυλωθείς.
4: Μετά πάμε στο μεσημέρι. Δύο πιάτα μεγάλα μπαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, μια μέρα το πολύ το έχω φάει. Με μόνος.
0: Μπράβο.
4: Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες. Παίρνω τηλέφωνο και έρχονται.
1: Δύο
4: τις τρώω.
2: Δύο κοτόπουλα τρως.
4: Δύο κοτόπουλα άνετα.
0: Δύο πόδια πάνω.
1: Άνετα.
4: Δύο κοτόπουλα τα. Αρχινάμε από το πρωί.
2: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου.
0: Έτσι, με... ναι. Δηλαδή τώρα τι τρώει ο άνθρωπος, ένα πρωινό, 3-4 τόστ, μετά κάνα δύο κοτούλες, ένα ψωμί το μεγάλο βέβαια, εννοείται.
1: Και αν του πάει τη μέρα.
0: Είναι άμα βαθιά πιάτα.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Και δύο κοτούλες.
5: Τελείωση στοιχείων και διαγραμμένη φωτογραφία. Στα κινητά του βρέθηκε μια διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή πάνω στο κρεβάτι της θεραπείας, την οποία προσπάθησαν να εξαφανίσουν ενώ καθάρισαν σχολαστικά το χώρο πριν φτάσει η αστυνομία να κρύψουν τα ίχνη τους. Οι αντιφάσεις και η κάμερα. Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε αμέσως μόλις μπήκε, όμως οι κάμερες ασφαλείας και το λογισμικό του μηχανήματος απέδειξαν ότι πλασμαφαίρεση λειτουργούσε κανονικά επί 42 λεπτά πριν την ανακοπή.
0: Ωραία, κυραντίνα.
5: Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς.
1: Αυτές είναι οι αφαιρέσεις.
0: Δηλαδή,
1: κάνει έρευνα.
0: Άμα δεν πας στην κυραντίνα να μάθεις όλη την αλήθεια που μας την κρύβουν.
1: Ναι, καλά πάτε.
0: Έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, και η αιτία θανάτου με ρωτήσει την κυραντίνα είναι ότι ο Μαζονάκης έκανε το εμβόλιο.
6: Συνάντησα αυτό το αγαπημένο δέντρο και αυτή την κουφαλίτσα και λέω θα κοιτάξω μέσα τι έχει και μετά άρχισα να του λέω πόσο το αγαπώ αυτό το δέντρο, πόσο το ευχαριστώ που μου θυμίζει να στέκομαι, που μου θυμίζει την αγάπη, που μου θυμίζει όλα αυτά. Και σκέφτηκα εκτός από την πνοή μου να του βάλω και λίγο αστρόσκονη, λίγο νεραϊδόσκονη μέσα. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μοιραστώ.
0: Και λίγη παρμεζάνα
6: τη. Τις αγαπημένες μου.
1: Τι παρμεζάνα.
6: Αγάπη, αγάπη, τώρα, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη,
0: αγάπη, αγάπη,
6: ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη. Η πνοή σου έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Κουφάλι.
0: Πώς. Φυσάει μπουκαλιά.
1: Ναι. Και πώς θα φύγει αστρόσκονη.
0: Άντε, ναι.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Όχι ρε, θυμήθηκα τώρα να πούμε τον τουρνά που είχε με την αστρόσκονη του δίσκου που έκανε. Μερικοί άνθρωποι είναι θέμα χρόνου να μην συναντηθούν και θέμα χρόνου να συναντηθούν.
1: Φαντάζομαι
0: τώρα ο τουρνάς να είχε βρει αυτήν, να πούμε να είχε παντρευτεί με αυτήν.
1: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνεις, πάμε στις καλησπέρες γρήγορα πριν πάμε στα καλά.
0: Αφού δεν καταλαβαίνουν καλησπέρα.
1: Γεια σου Λένα.
0: Γεια σου Λένα.
1: Έλσα, καλησπέρα στην παρέα.
0: Γεια σου Έλσα.
1: Ο Άρης.
0: Ο Μπάμπης που είναι, ο Άρης. Τι έκανε ο Άρης. Τι έκανε αυτό το. Πιπεριές.
1: Τι πιπεριές.
0: Γεμιστές.
1: Είναι μικρά.
0: Πώς το περιέχει. Στρουμφάκια τη γανιτά.
1: Όχι ρε παιδί μου. Πώς είναι το κότσι το μεγάλο σε μικρό.
0: Κοτσάκι.
1: Μπράβο.
0: Και γιατί ρε παιδιά.
1: Τα κάνει και ροδοκοκκινισμένα.
0: Γιατί μικρά ρε παιδιά, πάρτε και ένα μεγάλο.
1: Με κατσαρόλα.
0: Συγγνώμη. Ναι, δεν βλέπω εγώ, άρεσε, βλέπω και.
1: Και κοντοσούβλια ψήνει. Εντάξει, ωραία.
0: Για μετά.
1: Για μετά, ναι.
0: Άμα ανοίξει η όρεξη.
1: Θέμης. Θα κάθεσαι δίπλα στους κυβερνητικούς με μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά, σταυρωμένα τα χέρια, βλοσιρεύος και θα κάνεις την κυβερνοασφάλεια.
0: Κάτσε ρε, ξέρω, με περάσουν για καραγκιόζα. Αυτό το κάνει ο Άδωνης, να με δει τρελώσει. Άμα βρω τα γυαλιά του Άδωνη, αλλά είναι και 600 ευρώ.
1: Ο Γιώργος λέει, με τόσες προλήψεις του ελεύθερου τύπου, οι δημόσιοι πάλι πρέπει να είναι κανένα δισεκατομμύριο.
0: Φιλαράκι, και εγώ το έχω απορία αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω παίρνουν τους οριδών. Πρέπει να συνταξιοδοτούν πάρα πολύ, αλλιώς δεν είναι
1: εσύ. Εννοείται αυτό το πράγμα, τώρα τι λες. Δεν βγαίνουν σύνταξη.
0: Βγαίνουν λέει τρέχοντες. Εντάξει, τι βγαίνουν, λέει για να προλάβουν, λέει να πάρουν λέει ό,τι περισσότερο μπορώ. Βράμα να τις κόψουν μετά. Είτε βγεις είτε δεν βγεις τώρα ή αργότερα, κάτσε το πάνε και γύρω να δεις.
1: Άμα βγαίνεις τώρα δεν την προλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, τι. Δεν θα σκόψουν το κοπί το πίτα μετά. Άμα κουμπούν τις συντάξεις, θα σε σεβαστούν γιατί βγήκες πριν.
1: Ναι. Όπως κάναμε και επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω κι εγώ, αλλά ήσυχη εσύ.
1: Λένα.
0: Γεια σου, Λένα.
1: Χρυσέ μου, άνθρωπε, σήμερα είσαι απίθανος. Πάντα βέβαια, αλλά σήμερα.
0: Το δίνω στον Άρη. Εμείς τα μοιραζόμαστε αυτά. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Όχι, και για μετά έχει κορνέ.
0: Κορνέ.
1: Κορνέ και παστάκια.
0: Θέλω κορμπίφ για πρώτο πιάτο και κορνέ για δεύτερο. Κορνέ.
1: Τι τα κάνει αυτό, σου συγγνώμη.
0: Κορνέ, καλό κορνέ, πού έχει,
1: παντού έχει, εντάξει.
0: Παντού έχει, κάτι μπαγιατήλε.
1: Όχι, μπαγιατήλε.
0: Σα αλυγκάρια, σάπια. Ναι, φαίνεται, άμα δεν του ζουλέξει να μην. Να κάνει κρέμα.
1: Ο Μπάμπη λέει, καλησπέρα, έχω γυαλιά σαν του Άδωνη.
0: Καλά, άσε Μπάμπη, αυτά τα AI που φτιάχνει να πούμε, δεν μπορεί να σε πιστέψει άνθρωπο. Έχει κανονικά. Άμα είναι να μεταδώσει να πω σε κάνει ζαχαροπλαστείο μέσα να κάνει.
1: Λοιπόν, πέραν τη.
0: Με κόβει, είδες.
1: Κάτσε λίγο. Πέραν τη πλάκα, έχει ένα λεπτό και για τι δύο εφημερίδε.
0: Η συγγνώμη του Άδωνη για το μαζό. Εντάξει είμαστε.
1: Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα.
0: Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Πως και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμπρόσιο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού. Απαντά ο Μητροπολίτης Τελίτσα Καλαβρίτων. Και πάω στη λαϊκή ώρα.
1: Πρωτοσέλιδο θέλω γιατί είναι δηλητήριο.
0: Κομπογιανιτισμός 2026 Τελίτσα. Βιομηχανία μαύρου χρήματος με γιατρούς Φραγκενστάιν. Πρωθυπουργοί Τακ Τελίτσα. Μεγάλη μπομπόδα κουντρή. Οι υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Εσύ αυτός δεν πετυχαίνει. Νεκροτομείο. Πολιτική και κοσμική ελίτ θέλουν να γίνουν θεοί και να κερδίσουν την Αθανασία. Καταχώνιασαν το βιβλίο επισκεπτών του παράνομου ιατρίου. Θάνατος από μένα που. Μόλις έκανε μια πλασμαφαίρεση ο Λεωτής Μπηγέ, το καταλάβατε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.

κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί.